somehow always known.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης.
6: Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, ας πάω εγώ στα καθιερωμένα και να ξεκινήσω πρώτα με το εορτολόγιο. Και Παρασκευή λοιπόν σήμερα 7 Αυγούστου 2026, ο Σιωμάρτυρος Αστερίου Δαυματουργού, ο Σίου Νικάνορος Δαυματουργού εν Ζάβορδα. Λοιπόν, και ο καιρός, σήμερα Παρασκευή μια γαρά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 33 η μέγιστη. Η υγρασία στο 58% αυτή την ώρα, 29 η βαθμή της θερμοκρασίας. Η άνεμη στα 2 μποβόρ νότιο-ανατολική. Α, μια χαρά. Αύριο να δεις τι θα γίνει όμως. Αύριο θα πιάσει ένα 39 στις 3 η ώρα το μεσημέρι και θα είναι όλο δικό σου. Μα όλο δικό σου. Λοιπόν, άιντε, στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα, λέμε. Τεμπέληδες. Τεμπέληδες πρωί-πρωί.

ανακοινώθηκε και χθες ο Μοκόκα. Περιμένεις το Θανάση τώρα. Για να κλείσει και αυτή η υπόθεση. Έχεις και το φιλικό μπροστά σου με τον Πανσεραϊκό. Στην 3 λέει η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ και στην 7 15.

περιφερειακό ΣΥΜ, βλέπω καλά. Ω, εσείς, τι πράγμα είναι αυτό, ε? Ω, τίποτα. Πεντακάδα είναι Θεσσαλονίκη, πουθενά πρόβλημα. Α, Λεωφόρο Νίκης, όπα, τι έγινε εκεί. Τι έγινε εκεί, τα αγόρια μου. Τι έγινε εκεί στη Δαμαντίση που δεν άσχεται κανένα που κατσαρσίδικο και υπάρχει τόση συμφόρηση. Ρε, μνηστητή μου κύριε. Πρώτη φορά ανοίγω την κυκλοφορία και δεν βλέπω τίποτα. Μόνο εκεί Λεωφόρο Νίκης. Ούτε καν δικαστήρια. Ε, όχι ρε παιδί. Ω, να το γράψουμε αυτό στην ιστορία. Ρε τι πάθαμε.

0: Λοιπόν, και κάτσε εδώ να δω τι γίνεται τώρα μια στιγμή, να δω. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Αλέξανδρε, και καλή ακρόαση στα Πανταχώρια. Να. Τιμή και δόξα στο βελγικό ποδόσφαιρο, ειδικά στην Άντερλεχτ. Θέλεις να πεις κάτι, δεν σε αντιλαμβάνομαι. Δεν σε αντιλαμβάνομαι, Αντώνιο. Νάτος. Άντε να χτυπάει το Βάιμπερ, λέει, έχω πλούσιο ρεπορτάζ και πολλές ειδήσεις. Άντε, ρε, άντε να σε δούμε, ρε, Αντώνιο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλεξ, άκουσα ήχο κλείσει από Viber και λέω, θα συνδεθεί ο πόγος. Μα εγώ ποιο άλλο. Εγώ. Λοιπόν. Αυτά μέχρι στιγμής. Άντε ρε. Στείλτε κανένα μήνυμα. Τι κάνει τόση ώρα. Κοιτάξτε να πάω εγώ σε τραγουδάκι μέχρι να ξεκινήσετε εσείς να πάρετε λίγο μπρος. Σας πιντάρω τώρα.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: Hide!

Αλλά ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΣ, η οποία στέκεται στο πλευρό των πυρόπληκτων. Και όχι μόνο, καθώς θα καταθέσει και δωρεά.

φυσικά ενδιαφέρον είναι και η ανακοίνωση του Σούπερ Λίγκ. Κάτσε να πω μια να δώσει τα μηνύματα. Λοιπόν, να σε καλά, Αντώνη. Αντώνης, άλλος Αντώνης. Άλλος Αντώνης. Άλλη μια χρονιά τα ίδια. Μισή ομάδα προετοιμασία, σχεδιασμός δεν απέχει. Το τι είναι, δεν υπέχει. Δεν απέχει πρέπει να είναι. Φιλικά με την κάτω κολοπετινίτσα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να του δείχνει ο άλλος τα τέτοια του. Βρες και πουλα και φύγε. Ιστερόγραφο. Οι δημοσιογράφοι του Άρη καλά το πάνε το γράμμα. Και οι δημοσιογράφοι. Αλλά και αυτό δεν θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν το προκαταβάλεις εσύ. Πόσο διαισθάνεσαι ότι δεν θα πάει. Και από την άλλη πλευρά κάνουμε καλό να το γράφουμε και να λέμε ότι όλα είναι στραβά. Γιατί είναι στραβά, ας πούμε. Εμείς για τον Καρυπίδη πηγαίνουμε στο γήπεδο.

είπαμε ότι υπάρχει ανακοίνωση του Super 3, η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Θα διαβάσω κάποιες γραμμές, ένα απόσπασμα δηλαδή. Υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία καλείται να επιλέξει αν θα υπηρετεί τη δικαιοσύνη ή την επικοινωνία. Αν θα αναζητά την αλήθεια, θα κατασκευάσει εύκολους ενόχους για να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν οπαδοί του ΑΡΚ και του Super 3 ως εγκληματική οργάνωση αποτελεί μια επικίνδυνη λογική συλλογικής ενοχοποίησης. Μεμονωμένες πράξεις και διαφορετικές υποθέσεις δεν μπορούν να μετατρέπουν ένα ολόκληρο σύνδεσμο σε εγκληματική οργάνωση, ούτε να στιγματίζουν χιλιάδες ανθρώπους. Η ατομική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου. Η συλλογική ενοχοποίηση δεν μπορεί να την υποκαθιστά. Όποιος παρανομεί οφείλει να λογοδοτεί απέναντι στη δικαιοσύνη. Άλλο όμως η απόδοση προσωπικών ευθυνών και άλλο η στοχοποίηση ενός ολόκληρου συνδέσμου και του κόσμου του. Την ίδια στιγμή ο Άρης και ο κόσμος του βλέπουν διαχρονικά έναν σύλλογο που όταν διεκδικεί λύσεις για το μέλλον του, από το γήπεδο μπάσκετ μέχρι κρίσιμα διοικητικά και θεσμικά ζητήματα, συναντά καθυστερήσεις και κλειστές πόρτες. Αντίθετα, για άλλους συλλόγους, ισχυρών ιδιοκτητών και μεγάλων συμφερόντων, οι διαδικασίες συχνά μοιάζουν να προχωρούν πολύ ευκολότερα. Ο Άρης δεν ζητά προνόμια, ζητά μόνο ισονομία, σεβασμό και ίση μεταχείριση. Ο κόσμος του Άρη δεν υπηρέτησε ποτέ διοικήσεις, παράγοντες ή συμφέροντα, έμεινε πιστός μόνο στον Άρη, στην ιστορία, στις αξίες και στη φανέλα του. Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται ενότητα δίπλα στον Άρη, δίπλα σε όλα τα τμήματα, απαιτώντας ισονομία, σεβασμό προς το σύλλογο και τον κόσμο. Γιατί όταν κάνετε ισονομία, δεν αδικείται μόνο ένα σύλλογος. Κλείδεται η ίδια η δημοκρατία. Ιστερόγραφο. Η ΔΕΘ δεν αρκεί. Οι κάλπες επίσης. Η μνήμη του κόσμου είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πιστεύουν ορισμένοι. Ιστερόγραφο 2. Τον Άρη δεν τον λύγησαν πόλεμοι, χρεοκοπίες, διώξεις και δεκαετίες αδικίες. Δεν πρόκειται να τον λυγίσουν ούτε τώρα. Ως ιστερόγραφο εκεί. Ιστερόγραφο 3. Καμία άνοχη. Όποιος καταδικαστεί αμετάκητα για βιασμό δεν έχει θέση στον Άρη ούτε στην κοινωνία. Γι' αυτό δεν θα το αποφασίσουν ούτε οι δικαστές του διαδικτύου, ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε η πίεση της κοινής γνώμης. Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους. Μετά την αμετάκητη καταδίκη, καμία δεύτερη σκέψη. Καμία θέση στον Άρη. Στενόγραφο 4. Όπως είδαμε και σε άλλες γνωστές δικογραφίες που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, περιμένουμε με ενδιαφέρον να πέσουν και εδώ οι κουκούλες και να μάθουμε ποιος είναι δίθεν ο ανώνυμος αποστολέας του email, ανώνυμα email αποκλείεται να υπάρχει, που ενημέρωσε την αστυνομία για τη δίθεν λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ίσως τότε κάποιοι να πέσουν από τα σύννεφα. Εμείς πάντως σίγουρα όχι. Χινιά, ξερόγραφα. Κάτσε να βάλω μουσικούλα εδώ. Πω της κακομοίρας.

ξέρε. Και πάω στο Λάζαρο, ο οποίος λέει: καλημέρα Άλεξ, τις καλημέρες μου από το Ζάναξ είναι. Τι Ζάναξ? Ζάναξ λέγεται το ξενοδοχείο. Τι Ζάναξ? Παίρνει Ζάναξ κάτω στη Σύμη. Όχι Παναγία. Τώρα που έκλεισε λέει σχεδόν το ρόστο της ΚΑΕ, γιατί μόνο Θανάση είναι. Έχω μια συναισθηματική βόρτιση. Αυτούς τους παίκτες, Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μπίρτς, Τολιό, που τους ζαχάρουν για ονειρευόμενα να τους δω να παίζουν στον Άρη μας, το ζώο αυτό που θα σου δώσει ο Σπανούλης και παίκτες θα είναι χαρά, χαρά, χαρά. Αμάν, δεν κρατιέσαι ρε. Δεν κρατιέσαι ρε τα γόλμο.

Λοιπόν, για το τραβή καινούργιο έχουμε. Και στέλνει τώρα ο φίλος μου ο Γιώργος. 8 βιασμοί σε 20 μέρες λέει στη Ζάκυνθο. Πάνω από 150 τουρίστες κάθε μέρα στα επίγοντα. τι γίνεται. Κυρίως λέει από την περιοχή του Λαγανά. Καλά, εκεί στο Λαγανά, ας. Δεν μαζεύεται η κατάσταση. Δεν μαζεύεται η κατάσταση. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πηγαίνει το αλκοόλ, μιλάμε. Μόνο το αλκοόλ, ας. Έχει κι άλλα από πίσω. Όχι σύννεφο, όχι γόνα. Και λίγα λέω. Βρε Άλεξ λέει. Επειδή ηρεμήσει και χαλαρώνεις εδώ. Α, γι' αυτό Ζαναξίμι. Γι' αυτό και εγώ λέω τι γίνεται. Ο Σούπερ 3, φίλε, λέει ο Γιώργος, είναι 8 μήνες εξαφανισμένος πριν τα Χριστούγεννα, ήταν η τελευταία διαδικτυακή εκπομπή. Σε σημείο πολλοί να αναρωτιούνται αν έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Για να σου πω εγώ τώρα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα να βγάζεις και αυτούς ανακοινώσεις. Λες. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ο λίγο την περίεργο δηλαδή. Να λέμε κάθε λίγο και λιγάκι και μια ανακοίνωση. Να βγάζουμε μια ανακοίνωση. Λέω εγώ τώρα. 1, 2, 3. Ω, έχει σαξόφωνο μέσα, κάποιος αγκρινιάζει.

Και πήγαινε στην απάντηση που δίνει ο Αντώνης, ο έτερος Αντώνης. Τι ποσό προκαταβάλλον. Έχουμε ενημερώσει για τα διαρκείας. Μήπως να δούμε πόσα είναι. Εσύ δηλαδή αντιλαμβάνεσαι γεμάτο κήπεδο. Και ναι, άλλες φωνάζουμε, αλλά όταν ο άλλος μας έχει γραμμένους και μας δείχνει τα τέτοια του, άντε πάλι την αρχή. Και 10 χρόνια τα ίδια και τα ίδια, να βρει να πουλήσει και τότε ο κόσμος θα γυρίσει ξανά. Και αυτά τα ανέκδοτα, αν η ομάδα κάνει 5 νίκες και αν και αν και αν, και εγώ αν ήμουν αλλιώς, θα ήμουν αστρονάτης. Όσο για τους δημοσιογράφους, καλά το είπες. Ποιοι δημοσιογράφοι? Όχι εγώ, κυριολεκτό όμως, δεν ειρωνεύομαι. Σε ποιους δημοσιογράφους αναφέρεσαι? Τουλάχιστον μας πεις αμέσα αυτόν τον δημοσιογράφο. Γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ γέλω ρέντο δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο το οποίο εσύ υπενήσεσαι. Ως επίσης, για να είμαι ειλικρινής, και ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ που ακούω έρα σπορ, ας πούμε, για το συγκεκριμένο άνθρωπο το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να λέμε το όνομά του. Είναι αξιοπρεπέστατος, ούτε φανφάρες, ούτε καταδίκες, ούτε τίποτα. Απλό ρεπορτάζ και τίποτα παραπάνω. Και έχει δείξει και το θέμα της ιδιοκτησίας. Αρκετές φορές. Για ποιους δημοσιογράφους ομιλούμε? Ο Αντώνης, το ψηλό. Αντώνιο το ψηλό. Όχι ένα, αλλά δύο στο... Κάθε ρε Σιάντο. Κάθε ρε Καγόρ. Εδώ μας έχει στημένους. Έχουμε πιάσει όλες τις εισόδους της πόλης. Να δούμε από πού θα μπει αυτό το center back που είπες πριν από ένα μήνα. Και τώρα λες δύο. Πού δεν ήρθε ένας? Βρίσκονται λέει κοντά για να κλείσουν. Ο Μάνου πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής σου Άρη. Α, νάτα, νάτα, νάτα. Μήπως, καλά πάλι θα πεις, δεν φανερώνω τις πηγές μου, είναι γνωστή η φράση. Για αριστερό μπακ σήμερα είναι κρίσιμη μέρα. Δηλαδή τι κρίσιμη μέρα? Προσπάθεια για αποδέσμευση δανεισμού του Μπουσαΐτ. Αυτά μόνο εδώ στο γέλο, στο ραδιόφωνο που οι ακροατές δίνουν τις ειδήσεις. Βρε. Βρε. Βρε. Παραπληροφοριοδότη. Είπαμε εδώ και ένα μήνα έχει στείλει center back. Έχουμε πάμε. Έχουμε πάει μάλλον και έχουμε πάμε. Έχουμε πάει. Όλοι να πιάσουμε τις εισόδους της πόλης. Αεροδρόμιο βάλαμε 10 άτομα. Μάλγαρα 15. Βερβαίνει καμιά 47. Καραϊσκάκης λοιπόν. Μουδανιά τα ίδια. Για εκείνο το center back που μας έστειλες πριν ένα μήνα. Που είναι πρώτο πυλόν. Και λέμε κάτσε εμείς να πιάσουμε όλες τις πόρτες να δούμε πού θα μπει. Πουθενά αντίποτης. Ρε μας κοροϊδεύεις ρε. Άντε ρε κάνει καμιά δουλειά ρε με μας βρήκες απ' εξάιδε. New York. Αλλά επανέρχομαι όμως, έτσι. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά, εντάξει. Πλακίτσα, πλακίτσα, καλά κάνουμε. Όλοι λένε ότι κάτι καλό γίνεται. Δηλαδή αυτό το κάτι καλό γίνεται. Να μην το βοηθήσουν. Επειδή στην ιδιοκτησία βρίσκεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να παίχουμε? Αυτή είναι η πρόταση. Ρωτάω. Η αποχή είναι η πρόταση, γιατί την επανέφερες τώρα φίλε μου Αντώνη. Φίλε μου Αντώνη, και διέγραψες και ένα σωρό μηνύματα που δεν έπρεπε θα έλεγα. Για να μένει εδώ πέρα και ένα ντοκουμέντο.

Ορίστε. Εγώ λέει είμαι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, λέει ο Χρήστος, center back δεν πέρασε. Όχι εσύ ρε Αντώνη, ο έτερος Αντώνης, υπάρχει άλλος, εσύ είναι το Αντώνιο το ψηλό.

Εσύ τώρα δηλαδή πολεμάς τον Άρη, αδερφέ Αντώνη, και σε ρωτάω, λες μισή ομάδα έχεις. Εγώ καταρχάς δεν σου είπα ότι είναι πλήρης, έτσι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά εσύ λες μισή ομάδα έχεις. Πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να λέμε μισή ομάδα έχουμε. Δεν αντιλέγω. Λείπουν δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί. Οι βασικές σου ανάγκες. Γιατί πάντα ανάγκες θα υπάρχουν. Πάντα δες το καλύτερο. Αλλά αυτοί οι τέσσερις παίκτες αποτελούν τη μισή ομάδα. Δηλαδή

Συν Γιώργο, ποια κακοποίηση των άντρων. Τι λέμε τώρα, ρε. Ρε. Πρωί, πρωί, βρε με. Πας και είσαι τσάκινθο.

Και ο Λάζαρος για το θέμα το, μάλλον αναφέρεται στην ανακοίνωση της Super 3, δεν πάμε καθόλου καλά. Τώρα αυτοί είναι οι οργανωμένοι, αν βγαίνουν και μιλάνε τους κατηγορούμε επειδή εκφράζονται. Αν δεν έβγαιναν θα λέγαμε ότι έχουν διαλυθεί. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Οι οργανωμένοι, δεν ήμουν ούτε είμαι, σε άλλη ομάδα, με όσα έχει περάσει ο Άρης πιθανότατα, θα έκανε καταλήψει την προσπάθεια, αυτοί όμως παρέμειναν εκεί. Ας μην λέμε ότι μας βολεύει τέτοιο παθητικό κίνημα σε ομάδα που έχει να κατακτήσει τίτλο εδώ και 50 χρόνια και πάλι, λέω εγώ, δύσκολο να ξανά υπάρξει, μάλιστα.

Επειδή αυτές τις μέρες έχουμε δείξει πολλάκι σε το ζήτημα του ΑΣΥΓΜΑ και το αν πληρώνεται ή δεν πληρώνεται ο ΑΣΥΓΜΑ από την ΠΑΕ, άλλος ένας λόγος ότι πρέπει να είμαστε στο γήπεδο και σε κάποια βάση να πούμε ότι, ξέρεις, εμείς εδώ πέρα είμαστε πάρα πολλοί και δίνουμε τον οβολόν μας. Εσύ τον οβολόν σου δεν πρέπει να το δώσει τον ΑΣΥΓΜΑ. Άλλος ένας λόγος. Άλλο ένα μέτρο ή ένας μοχλός πίεσης, καλύτερα θα έλεγα. Επομένως, για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι η παρουσία μας πρέπει να είναι όντως πολύ μεγάλη στο γήπεδο. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να παίζουμε σε άδεια κερκίδα, με άδειες κερκίδες μάλλον, γιατί είναι πρόεδρος ο ΤΑΠ. Που ήρθε και μας βρήκε.

Περιμένω να μου πεις, λέει, τι καλό γίνεται φέτος. Πολύ ευχαρίστω. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος συμμάζεψε πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Από ό,τι λένε οι περισσότεροι, μιλάνε για πολύ καλά αποδυτήρια, όπου αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας, κυριαρχεί το χαμόγελο. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, ότι υπάρχει διάθεση για δημιουργία, για ποδόσφαιρο όμορφο, για πίεση ψηλά κλπ. Πράγματα τα οποία τουλάχιστον το προηγούμενο χρόνο, στις αρχές του προηγούμενου χρόνου αλλά και στη μέση, δεν τα βλέπαμε. Το ότι επιστρέφει η ομάδα στην κανονικότητα δεν είναι κάτι καλό, είναι κάτι κακό. Και βλέπουμε ένα στοιχειώδες καλό ποδόσφαιρο.

Ναι, αυτό είναι το καλό. Εσένα σε ενοχλεί που αυτό είναι το καλό, δηλαδή. Γιατί τώρα αρχίζω και φοβάμαι πολύ για το πώς εσύ το βλέπεις. Εσύ τώρα έχεις καλή προαίρεση. Και σε ρωτώ. Λείπει μισή ομάδα. Αν μας πεις ποια μισή ομάδα λείπει. Και δεν υπερασπίζουμε κανέναν τώρα. Αυτή τη στιγμή υπερασπίζουμε τον Άρη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής εσύ άμα θέλεις μην πας. Αλλά δεν είσαι εσύ που θα μας υποδείξεις αν θα πρέπει να πάμε οι υπόλοιποι ή όχι. Εσύ για απάντηση μην πας, αγόρι μου.

0: Και μαθητικά, αν θέλεις να το δούμε, επειδή λες όλη άμυνα, λέω εγώ. Ωραία. Αν πούμε ότι χωρίζουμε την ομάδα σε άμυνα, επίθεση και κέντρο, λείπει το 1/3. Όχι μισή. Λοιπόν, να πάω εγώ σε διαφημιστικό διάλειμμα ο λίγο λεπτών και επανέρχομαι δρυμύτερος. Άντε, μπράβο. Στείλτε εδώ μεταξύ εσείς τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-091.
1: Αν διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι.
16: Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
17: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
18: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
17: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
18: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
17: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
17: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Γιώργη.
20: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.

Και πηγαίνω τροχάδιν στα μηνύματα. Λοιπόν, και λέει ο Έντερος Αντώνης, δεν υπάλλει σε κανένα να μην πάει. Μάλλον δεν διαβάζεις καλά. Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει δεν πάει. Ηρέμησε λίγο και γελάει. Εγώ μια χαρά ήρεμος. Το θέμα είναι το μήνυμα που έστειλε στην αρχή. Τι πενιγμό άφησε, γιατί δεν ξέρω να διαβάζω κιόλας, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ή αν θες, το ξαναστέλνεις. Πάω λοιπόν τώρα στο Χρήστο. Αδερφέ μου, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες. Όμως η γκρίνια του κόσμου είναι άλλη. Ήξερες από το τέλος της σεζόν ότι το πρόβλημά σου είναι η άμυνα. Και έχεις σκοπό να την αλλάξεις, έχοντας χρόνο μπροστά σου. Μόνο με αυτό δεν ασχολήθηκες. Και όχι μόνο δεν ασχολήθηκες, αλλά διάσκες να διώξεις με Ντίλ, Φρίντεκ, Σούρμπερ κλπ. Πάρε αυτούς που θέλεις και τους διώχνεις μετά. Τώρα, δύο εβδομάδες πριν τα επίσημα παιχνίδια, είσαι με άδεια άμυνα. Ποιος διαφωνεί σε αυτό το πράγμα που τα έχουμε χίλιο υπομένα από εδώ. Εσείς και εμείς. Ποιος διαφωνεί. Κανείς. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι ρέγγες έχεις μεγάλες ευθύνες. Του είπα. Καλημέρα. Στο γήπεδο όποιος θέλει να πάει θα πάει χωρίς να χρειάζεται την άδεια κανενός. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει δεν θα πάει. Χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί. Μακριά από διχόνοιες, ειδικά αυτή την εποχή, γιατί όλοι ερωτευμένοι με την Αργανάρα είμαστε. Θάνος. Σωστότατος. Άλεξ. Και φέτος εδώ από Αθήνα θα κάνουμε με τη γυναίκα μου και τους φίλους μου το ίδιο δρομολόγιο. Ο Άκα, Αγία Σοφία, που είναι το καλύτερο για ουδέτερος επιλοξενούμενος Καραϊσκάκη κάτω τους Ατρόμητους. Μάλιστα. Εμείς που το κάνουμε αυτό είμαστε υπέρ Καρυπίδη. Όχι, βάζει ερωτηματικό, συγγνώμη. Εμείς που το κάνουμε αυτό είμαστε υπέρ Καρυπίδη. Στηρίζουμε πρόεδρο. Οκ, okay. Σε πειράζει που σου έδειξε τα παπτά του και σε κινητοποιεί. Και σε κινητοποίησε. Δεν βλέπω ρε φίλε να κάνεις το ίδιο με αυτούς που σε βιάζουν κάθε μέρα, σε ξεφυλίζουν, στερούν από σένα τα παιδιά σου το μέλλον. Αντί αυτού πας και τους ψηφίζεις. Πας και ψηφίζεις γραφικούς ανθρώπους για δημάρχους. Ο Πατής, πάρ' την πηγτή. Για σαν το λέει δήμαρχε, για μένα. Δήμαρχε για σαν το λέει. Και περιφερειάρχες. Αλλά αυτό που έκανε ο Καρπίδης είναι ασυγχώρητο. Είστε υποκριτές. Όπα. Όπα της.

Γιατί σήμερα ο τύπος, ο έντυπος, τύπος μιλάει για πολλές παραλήψεις στη συντήρηση των αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Λέω εγώ τώρα.

έτσι συνεχίζεται και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο γιατί, ας πούμε, το έχουμε πάει ως εκεί. Είπα να μην πάει κάποιος στο κήπεδο, μην τρελαθούμε τώρα. Άφησα υπονοούμενα για την προεδράρα. Τώρα εσύ, αν το γυρνάς στον κόσμο, λάθος κατάλαβες. Ο κόσμος θα κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει θα πάει, αν δεν θέλει δεν θα πάει. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή να έχεις. Όχι, αδερφέ. Να στείλεις το μήνυμά σου που έστειλες και προηγουμένως. Γιατί το διέγραψες, για να δούμε τα υπονοούμενα και τι ακριβώς θέλεις να πεις. Καλημερίζω και το Εγίνιο, εκεί το Γιάννη με την παρέα του. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι από τους ανθρώπους, μάλλον από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, που δεν φιλτράρω μηνύματα. Έτσι, δεν λογοκρίνω. Τα διαβάζω έτσι όπως είναι. Ώστε ο Super 3 είναι ξανά στις επάλξεις. Είχα την εντύπωση ότι μετά την έλευση του δισεκατομμυριούχου στην ΠΑΕ τα Χριστούγεννα υπήρχε εφησυχασμός και δεν ασχολούνταν. Πάρε μια μπηκτή και εσύ.

0: Και από την άλλη πλευρά να πούμε για τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Είτε παίζουμε Ευρώπη, είτε δεν παίζουμε Ευρώπη, εμείς μεταγραφές κάνουμε τέλη Αυγούστου. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Ορίστε μας.

Λοιπόν, για να δω εδώ τι λέει ο Πέτρος. Καλημέρα από το κυτρινό μαύρο Ντάρμστατ. Καλημέρα επίσης. Ακούγοντα τις προάλλες στη συνέντευξη του αντιπροέδρου του ΑΣ, τον Σαν Λί, όσον αφορά το θέμα της Ντιλόιτ, κατάλαβα ότι δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Δεν ήθελε ούτε το όνομα της εταιρείας να αναφέρει, για να μην της κάνει διαφήμιση, αλλά και γι' αυτό καθεαυτό θέμα έβρεσης επενδυτή από τον Αριστέχνη, είπε δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Δεν μου άρεσε και εμένα η απάντηση. Τη βρήκα, πώς θα το πω, θολή.

Εδώ μπορούσε να απαντήσει κατευθείαν για αυτό το θέμα, παιδιά. Δεν είναι η ώρα να ασχοληθούμε καθόλου για αγνόητους λόγους, γιατί υπάρχουν εξελίξεις που τρέχουν. Οι καλύτερα ενέργειες που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί δεν πρέπει να σας πω περισσότερα. Και για το ποιος έκανε λάθος, το ποιος δεν έκανε λάθος, θα το δούμε στο μέλλον. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα να κάθεσαι και να κομπιάζεις, ναι, και αυτό κάτι δείχνει στον απέναντι ότι δεν πάει καλά. Έτσι λέω εγώ. Τώρα εσύ μπορεί να έχεις άλλη άποψη. Μένα αυτή την εντύπωση μου δίνεις.

0: Και παιδί και τρελός και άγιος ρε φίλε, γιατί αντί για δισεκατομμυριούχο έχω ακόμα αυτόν που ψαχνούνταν με τα πικάλ, λες και είναι πρόεδρος στην ομάδα του χωριού του. Καλό. Με τα πιγκάλ. Άντε πάλι τα πιγκάλ. Τι τάδε λες και τάπες.
1: The Clash is currently playing 2 weeks of sold-out concerts at Bonds here in New York. They're about to present a song off their current triple record album, Sandinista. It's called The Magnificent Seven. Please welcome them to the show. The Clash. Ring, ring, 7
0: a.m. Move yourself to go again. Μα όλα όσα είπε, λέει, ο Κώστας, ο Σίγμα, σε κάνουν να νομίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, έχω χθεσινή εκπομπή ή δεν άκουσα. Και από ό,τι βλέπω και εσείς δεν ακούσατε κάτι, γιατί θα μου λέγατε. Ενώ τη βραδινή 10-12.

Βλέπω η Σφίξη ανάβει πολύ, πάρα πολύ. Τα κορόιδα η Ισπανική Σύλλογη δεν έχουν το know-how περί κράτους δικαίου και τελεσίδικης απόφασης που έχουμε εμείς, δημοσιογράφοι και σουπερτρία. Παρά μόνο εξοβέλησαν τον καταδικαστέντα εκτός πριμέρα. Πάω στον πάνε. Εγώ στον Καρυπίδη το μόνο που θαυμάζω είναι η εφράδια. Η εφράδια του. Η εφράδια του. Η εφράδια του.

Και για να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, το κύπελο, αγώνας κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας, φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχουν δύο επιλογές, ή αυτό το γήπεδο του Βόλου ή το γήπεδο του Μακεδονικού. Καθώς το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο θα διεξαχθεί προφανώς στις Σέρες. Επομένως υπάρχει πιο δυνατή επιλογή αυτή του γηπέδου Μακεδονικού. Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά που δεν τα ξέρουμε σημαίνουν στο πλανήτη Άρη, αλλά εδώ έχουμε Τίτανο Τρισμέγιστο ρεπόρτερ Αντώνιο το Ψηλό. Ο οποίος λέει, ο Σονού πολύ ανακοινώνονται λέει. Ο Σονού που Αντώνη. Πόσο Σονού μπορεί Αντώνη, ο Σονού που είναι και 30 Αυγούστου δηλαδή.

Κάτσε να πάω και στα μηνύματα πάλι. Λέει ο Κώστας, όταν έκανα ερώτημα του για το αν υφίσταται ενεργή διαδικασία ανέβρεση επενδυτή με μεσολαβήτρια εταιρεία τάδε, βαρέθηκα να πει, ναι, με δώσουν και ένα βράγκο, ρε αδερφέ, και σένα και εμένα. Η αρχική απάντηση ήταν ότι έγινε πολλές φορές, έγινε πολλές φορές επαφές των ανθρώπων του ΑΣ και συνεχίζονται αυτές. Όταν επέμενα να λαμβάνω το συγκεκριμένο ερώτημα, η απάντηση είναι ότι υπήρξε αυτή η διαδικασία με την πλατφόρμα, με τα στοιχεία που έχει άνοιξη. Υποθέτω ότι εννοούσαν το περίφημο data room, αλλά δεν γνώριζε τι χρονικό ορίζοντα έχει αυτό, μέχρι πότε θα ήταν ανοιχτό δηλαδή. Γενικά μια θολούρα και από αυτούς. Χρήστος, καλημέρα Αλέξανδρε από τον Άγιο Νικόλαο Αγρίτης. Καλημέρα Χρήστο μου και εκεί στην Κρήτη. Τώρα τι να πω εγώ, Χριστιανός εδώ πέρα, μπορείς να μου πεις τι να πω εγώ. Τι να πω, είπα και προηγουμένως ότι υπήρξαν κάποιες απαντήσεις οι οποίες ήταν αρκετά, μα αρκετά θολές. Τι να κάνουμε, να πούμε άλλα. Δηλαδή να παίρνω εγώ τώρα το ψάρι και να το βαφτίσω κρέας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.

0: land to Yucatan. Every woman is...
1: Σωστά ήταν λες. Χρήστο μου, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέψεις, λοιπόν, βεβαίως, εδώ κουβέντα κάνουμε. Ο αντιπρόεδρος είπε ότι η εταιρεία έκανε για λογαριασμό του ΑΣΥΓΜΑ έκθεση βιωσιμότητας. Οπότε, όταν έρθει κάποιος ενδιαφερόμενος, να του την κοτσάρουν. Αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι θα ψάξουν να βρουν ενδιαφερόμενο. Μπορείτε να το κάνουν αυτό, αλλά... Μήπως και εμείς σε κάποια φάση ζητάμε και πολλά. Hit me with your rhythm stick.

0: Χριστό.
1: Χριστό μου, από ότι κάνω λάθος, για να πω. Κώστα και λέω Χριστό. Συγγνώμη. Επέμενα λέει σε παρεμφερή ερωτήματα, εάν όλο αυτό το διάστημα υπήρξε κάποιος που να έδειξε ενδιαφέρον για την ΠΑΕ. Έστω και σε πρώιμο στάδιο. Αλλά στη συνέχεια δεν προχώρησε. Και ποια ήταν η στάση του Καρυπίδη στην προσπάθεια αυτή. Αν ήταν συνεργάσιμος ή αρνητικός, αν ζήτησε ποσό που κρίθηκε απαγορευτικό και αν έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο ή αρνείται να το ορίσει. Η απάντηση ήταν και από τον Γαβριλή ότι δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο σε επίπεδο πρότασης. Δεν ήταν όμως αυτό το ερώτημά μου. Τέλος πάντων, από τις απαντήσεις κατάλαβα ότι δεν υπήρξε κάτι αρνητικό από πλευράς Καρυπίδη, απλώς δεν υπήρξε κάτι προς αυτό. Μάλιστα. Να πω τώρα εγώ. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Αυτό θα πω. On the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over the hills

Αλλά τώρα να πω εγώ την άποψή μου ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται μεγάλες ζυμώσεις αλλά και υπομονή. Δεν με κουροϊδεύετε όλοι. Αλλά αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων.

Μήπως τελικά και η όλη συζήτηση γύρω από το θέμα μας κάνει κακό πρώτα εμάς τους ίδιους. Γιατί κακά τα ψέματα το προηγούμενο διάστημα ο ένας έπαιρνε τηλέφωνο τον άλλον και ρωτούσε αν είχε μάθει τίποτα. Αυτή ήταν η διαρκής μας επικοινωνία με φίλους αδερφούς αργανώσεις. Μάθεις τίποτα, ξέρεις τίποτα, ακούγεται τίποτα.

Εγώ πάντως αυτό πιστεύω, ότι αυτή η διαρκής συζήτηση γύρω από το θέμα της ιδιοκτησίας, με τον τρόπο που γίνεται και όπως γίνεται και με αυτή τη μεγάλη ανυπομονησία που μας διακατέχει όλους μας, δεν μας κάνει καλό πρώτα εμάς και μετά το σύλλογο, ή αν το θέλετε και ανάποδα. Πρώτα το σύλλογο και μετά εμάς. Ας πούμε το ποδόσφαιρο, για να μην βάλουμε στη μέση όλο το σύλλογο. Αλλά έλατε όμως που στη μέση μπαίνει και ο ΑΣ, που δεν θα έπρεπε, κατ' εμέ τουλάχιστον, όλα έπρεπε να γίνουν υποκόπως, θα έλεγα, και υποχθονίως,

Όπως έγιναν πάνω κάτω με τον μπάσκετ. Ξύπνησες μια μέρα και λες αμάν θα έρθουν τρεις. Τι έγινε ρε παιδιά, δεν είχαμε κανέναν. Και είχαμε αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον Αχιλία του Ρουσιαμάνη που τα έχουν και τα έχουν και τα έχουν και τον βρίζαμε από πάνω κιόλας. Και του λέγαμε γελάτος επιλογές, έκανες και ρωτήματα, πάρει και ένα μπινελίκι ακόμα. Και ξαφνικά βρεθήκανε τρεις επενδυτές, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και βγαίνει ο Γρήγορης ο Κάρης και λέει στοπ. Και έρχεται η Περοκιάνιο. Και καλά δεν ήμασταν. Τώρα εδώ και ποιος άρθει και ποιος είναι αυτός και έρχεται κανένας και δεν έρχεται κανένας. Και αμάν και αμάν και τρεις αμάν. Έφυγε και ο Αταμάν.

να το πω, γιατί να μην το πω, αντί να ασχοληθούμε με την προπαγάνδα που στείλουν όλοι. Όλοι μα όλοι. Κατά του μπασκετικού Άρη ασχολούμαστε τώρα, ναι, με τη στρελή στα μαλλιά να πω.

Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχει στείλει ένα διπλοσέντονο ο Κώστας. Διπλοσέντονο, ρε Κώστα μου. Α, γράψεις και τρίτο. Όχι, καήκαν. Τα ερωτήματα που έκανα, τα έκανα και στον Τουσουμίδη. Όταν βγήκε στον Οζανλή με τις γνωστές τρολές απαντήσεις. Από διάφορες πηγές που εγώ κρίνω σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστες, η μία είναι ο σύνδεσμος από τα μέλη του Super 3 και υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, όχι του ΑΣΕΓΜΑ, έχω λάβει την πληροφορία ότι υπήρξε ενδιαφέρον σε πρώιμο στάδιο, όπως αναφέρω, αλλά δεν προχώρησε με τις εξής εκδοχές. Πρώτο, δεν ήταν σαφείς και σταθερές οι απαιτήσεις του Καρυπίδη, ώστε να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη βάση συζήτησης. Τη μια ζητούσε ένα ποσό και την άλλη άλλο. Την τρίτη έλεγε: φέρτε τον εδώ, τον ενδιαφερόμενο, να του πω για το ποσό. Παρά τα όσα πει ο πρόεδρος του ΑΣ στη γνωστή συνέντευξη, δεν δέχτηκε ο Καρυπίδης να δώσει έγγραφη εξουσιοδότηση ώστε να μπορεί ο ΑΣ να προχωρήσει τις συζητήσεις με τον ενδιαφερόμενο. Με συνέπεια, το ενδιαφέρον να υποχωρήσει και να μην φτάσει στο επίπεδο συγκεκριμένη πρόταση. Ω! Στο εδώ, περίμενε. Εδώ πάλι, εδώ έχουμε κενό. Ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας θα στείλει μια ωραία επιστολή, ωραιότατη, η οποία θα μιλάει για το ενδιαφέρον. Ότι εγώ προτείνομαι να αγοράσω την ΠΑΕ. Και σας παρακαλώ να βρεθούμε σε ένα ραντεβού, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να τα πούμε. Διαζώσεις. Από την άλλη, θα μπορούσε κάλλιστα να του πει οριοθετήστε ένα ποσό πάνω κάτω για να υπάρχει μια βάση συζήτησης ώστε να το συζητήσουμε και από κοντά. Όχι μέσω Δευτέρου και Τρίτου. Λέει τώρα ο ενδιαφερόμενος πήγαινε Αλέξανδρε και δες τι θέλει ο τύπος. Όχι, δεν γίνονται έτσι δουλειές. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κόσταμε εδώ κάποιο λάθος έχει γίνει. Ποιος αν δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση και εσύ και εγώ. Μπορεί ξαφνικά υπήρξε ενδιαφερόμενο από ποιον. Να λέμε τώρα, κι εγώ μπορώ να βγω για να πω τα ίδια που λες και εσύ. Τι γίνεται. Ποια είναι η ουσία της συζήτησης. Ποιος είναι αυτός ο τέλος πάντων. Ποιος είναι ο τέλος πάντων που λέγεται το τραγούδι. Και μετά να βγεις και εσύ από την απέναντι πλευρά και να πεις κύριε, σας έκανε πρόταση ο Τάδε. Ορίστηκε η πρότασή του, η οποία διέρευσε. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Οι δουλειές έγιναν έτσι επειδή έτσι ορίστηκε το πλαίσιο σύμφωνα με όσα έχει πει ο πρόεδρος του ΑΣ στη γνωστή συνέντευξη. Εγώ διαφωνώ. Είτε απευθύνθηκε στον ΑΣ είτε απευθύνθηκε κατευθείαν στον ιδιοκτήτη που κατευθείαν στον ιδιοκτήτη έπρεπε να απευθυνθεί. Και λέει τώρα ο Κώστας ότι προτάσεις θα προνούν πρώτα και θα βουλτράρουν από τον ΑΣ. Ποιος είναι ο ΑΣ? Εδώ έχουμε ένα λάθος. Εάν έχει αξιοδότηση ο ΑΣ και λειτουργεί ως μεσάζον του πολιτή της ΠΑΕ, να μας το πει. Άλλο βρες εσύ και τα συζητάμε, το είναι άλλο θέμα. Βρες εσύ κάποιον και τα συζητάμε και άλλο σε αξιοδοτώ εσύ να μιλάς για μένα. Για να μην υπάρχει λέει, παραφιλολογία ότι ο ενδιαφερόμενος και ο Καρυπίδης ανέβηκε εσύ σε τρολό ποσό. Μα εδώ υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Πέτρος, για την αγορά της ΠΑΕ ας πούμε ότι χρειάζεται ένα χύψη ποσό. Μετά κάθε χρόνο μια 25 εκατομμύρια για να πρωταγωνιστούμε. Έχουμε θέσει επιτάπητο στο θέμα του νέου γηπέδου, όπου εκεί θα χρειαστούν καμιά 200 εκατομμύρια και βάθος χρόνου άνω της δεκαετίας.
Δεν μου φαίνεται και παράξενο να μην θέλει κάποιος να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνη μου ελπίδα, κάποιος από τον πανίσχυρο λόμπι των εφοπλισσών στην Αθήνα που να θέλει να συγκρουστεί με τους άλλους θέσεις για δικούς του λόγους. Δεν βλέπω εγώ κανέναν από την Αθήνα. Την Αθήνα δεν βλέπω κανέναν, μόνο αν δραστεί κανένα τρελό από το εξωτερικό. Άμα θυμάσαι, λέει ο πρόεδρος, λέει ο Χρήστος, και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, παρόλο τον έλεγχο της τάδε εταιρείας, βρήκαν υποχρεώσεις που δεν τις περίμεναν. Φαντάσου ότι βρήκαν στον Άλφα Σίγμα που δούλευαν για χρόνια σε δευτέρια. Πώς να μην τρέμει ο αντιπρόεδρος του Άλφα Σίγμα, εξού και η δήλωσή του που να υπογράψει για να απαλλαχθεί. Δεν το καταλαβαίνω. Καλημέρα. Όλοι αυτοί που σχολιάζουν για τη διοκτησία ξέρουν αλήθεια κανέναν που να ζήτησε την ομάδα και ο Καρυπίδης δεν την έδωσε. Έλεος να μιλάμε όταν στοιχεία, όταν έχουμε στοιχεία και όχι στον αέρα λόγια. Και όχι στον αέρα λόγια. Η ομάδα τώρα θέλει ηρεμία και παίρνουμε διαρκείας για την ομάδα μας και όχι για τον Καρυπίδη. Φτάνει γκρίνια και εσωστρέφεια. Σύμφωνο. Είπα εγώ αυτό το πράγμα κακώς το συζητάμε, ας πούμε, και κακώς το θίγουμε συνεχώς. Καλημέρα. Όλοι αυτοί που αγαπάνε τον Άρη. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν το καταλαβαίνω έτσι πώς το γράφεις το ρήμα, πώς το λέμε. Και να ευχαριστούν εδώ που υπάρχει. ΠΑΕ, αν βρεθεί με γυστά, να στώνται να κάνουν κριτική στον Γκάρι που πληρώνει τα πάντα. Απόστολος Εύος. Πανέρχεται ο Κώστας. Προφανώς απέτυχε αυτή η επιλογή. Δεν πήγε και πολύ καλά. Η παραφιλολογία αντί να αποφευθεί πήγε στον Θεό κυρίως τον Μάρτιο και Απρίλιο από ό,τι θυμόμαστε. Φυσικά. EasyJet, Καϊμενάκης και δεν σημασία. Το βγάλαμε σε μια νύχτα ότι έρχεται ο Καϊμενάκης να πάρει τον Άρη. Και κάναμε και διαφήμιση. Ρε τι τραβάμε. Ρε τι τραβάμε ρε.

Και γιατί δεν τα λέμε όλα με το όνομά τους, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακόμα υπάρχουν και ορισμένοι που λένε, και στο μπάσκετ δεν τα κάναμε και όλα τέλεια. Και έχουν και παράπονα. Μούρα από εδώ, μούρα από εκεί, μπέρδε τα παιδιά. Και αυτή η επιλογή δεν ήταν καλή, και εκείνη ήταν καλύτερη, και να έπαιρνε εκείνο, να έπαιρνε τον άλλον.

Τώρα σε σχέση με το γήπεδο, άμα πέσουν τα λεφτά, δεν νομίζω ότι χρειάζονται τα 10 χρόνια. Έτσι. Πολύ λιγότερο. 5 χρόνια και είναι αρκετά, αλλά το θέμα είναι θα το πάρεις εκείνο το ρημάδι, το οικόπεδο. Να τελειώνει η υπόθεση ώστε να υπάρξει και επενδυτικό ενδιαφέρον. Να μην πω τώρα. Να μην πω τώρα. Πόσια. Όλο το κλειδί εκεί είναι. Γιατί τον είδαμε και το είδαμε το σχέδιο ανάπλασης της ΤΕΠ.

Βέβαια, Δημαρχέ, έτσι είναι. Μας τα είπες καλά εδώ. Δεν μας τα είπες καλά και εσύ δεν μας τα είπες καλά και εσύ κράτος δεν μας τα είπες καλά. Αλλά δεν είμαστε αγνώμονες. Έρχονται εκλογές.

Να, έρχεται ο καταγγέλων. Ο μέγιστος καταγγέλων. Αυτός που θα φέρει τα, το center back. Τα δύο θα φέρει. Άρα, Αντώνη, τι γίνεται με τα center back, Αντώνη? Τα γλέπια και τα πανηγύρια του καλοκαιριού είναι τα καλύτερα. Άλλο ένα καλοκαίρι που σας γλεντήσει. Ο Κάρι, μη σταματάς. Βασφητιές εσύ, εμπειρευματίσεις. Εν πάση περιπτώσει να σκάπανε, γιατί ολονάρκες βάζεις, έρχονται τα center back. Από πού έρχονται, ρε? Να στείλω ένα ταξί στα ΚΤΕΛ να τους φέρουνε.

Γιατί τώρα έχω σοβαρό μήνυμα, δεν κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε, όσοι διαμαρτύρεστε για το ότι θέτουμε το ιδιοκτησιακό ζήτημα, κάποιοι να έχουμε την άποψή μας. Ότι η ομάδα δεν έχει, σε παρένθεση, πολύ και καλό μέλλον με καρπίδι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν λέω ότι είναι αυτά που μας γράφεις προς Θεού. Εκτός, αν θεωρείτε το κλασικό ότι καλά είμαστε και πέμπτοι, πιο παλιά είμαστε στη Γάμα Εθνική, εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Κανένας μας, νομίζω, φίλε μου Κώστα. Θεωρώ ότι το ζήτημα ανέβρεσης νέου ιδιοκτήτη πρέπει να είναι το κορυφαίο στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να συντηρείται μόνιμα στην επικοινωνία ομάδα, αφού ο άνθρωπος φαίνεται ότι ο ίδιος δεν θέλει να πουλήσει. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Πακέτο με το ζήτημα της διπλής ανάπλησης. Σωστά. Η παρουσία του Σιάου στον μπάτζετ διέλυσε το μύθο ότι στον Άρη δεν πρόκειται να έρθει ξανά κανένας Μεγιστάνας. Και το ποδόσφαιρο έχει πολύ περισσότερο χρήμα για ένα ιδιοκτήτη σε σχέση με τον μπάσκετ. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά εγώ βάζω πρώτα το γηπεδικό και μετά ακολουθεί ο επενδυτής. Η όλη ιστορία είναι εκεί για μένα. Αφού όλα στον κόσμο κινούνται γύρω από το χρήμα, δυστυχώς πρώτα το γήπεδο και μετά ο επενδυτής, γιατί αυτό θα φέρει τον επενδυτή. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εδώ, αν το θέλεις, είναι που θα πρέπει να κινηθεί αστραπιαία και υπόκοφα ο Αλφα Σίγμα, γιατί οι εχθροί του Άρη είναι πάρα πολύ.

Δηλαδή τεράστια επιτυχία θα ήταν να έβγαινε σήμερα παραδείγματος χάρη και να λέει ναι, έχουμε κλειδώσει το οικόπεδο στην περιοχή του IKEA για τον Άρη και του ανήκει μόλις βρει και τα χρήματα των επενδυτή κλπ. Ή δεν ξέρω πώς θα γίνει, να ξεκινήσουν εργασίες στις ανέγερες του γηπέδου. Σαν να πήρες το τάγμα. Και τίποτα παραπάνω. Και τίποτα λιγότερο. Εκεί να δεις γλέπια. Αλλά πιστεύω, όπως πιστεύω ακράδαντα για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ότι υπήρξε δάκτυλος. You see, I'm a patriot. That's very...

0: Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και δροσερό όσο γίνεται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει. Και φυσικά ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό.
1: Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Γιώργη.
18: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
19: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευή 7 Αυγούστου.
1: Πάει και Αύγουστο, τελείως.
2: Δεν έμεινε τίποτα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101.7. Το 10ο καλό ξεκινάει. Σιγά σιγά και θα ανεβάσει ταχύτητα όσο περνάει η ώρα. Για να πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ωρίτσες στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος.
2: Μας έχετε σκοτώσει μια άλλη εβδομάδα εκπομπές κάνουν, δηλαδή. Δεν μάθαμε έτσι.
0: Δύο ωρίτσες έχουμε μπροστά μας με ρεπορτάζ, καλεσμένους και σήμερα. Για να μιλήσουμε για τι άλλο, φυσικά για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

Παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας. Την Digital Markt. Τα δικά μας τα παιδιά εκεί πέρα στην μαγευτική, στο μαγευτικό κορδελιό. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 11, όπου μας περιμένουν για να μας δώσουν λύσεις άμεσα αυθημερών σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητή μας συσκευή, όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζει. Μαζί με σέρβις σταθερών υπολογιστών, λάπτοπ, τάμπλετ, παιχνιδοκονσόλες και πάρα πολλές επιλογές για αγορές. Μπαίνετε στο www.digitalmarkt.gr και τις ανακαλύπτετε. Μεσημεράκι σήμερα Παρασκευή, μετά τις 1.30, τα μάτια ανοίγουν, αυτά τα τσικ-τσικ που κάνουν, αυτά τα που έχουν οι επαγγελματικές κουζίνες. Με κνευρίζει με αυτό το πράγμα, τσικ-τσικ που το γυρνάνε. Τα καζάνια παίρνουν φωτιά και στο μεζεδοπολείο Μόστρα στη Μυστακίδη 22 στην Χαριλάου θα μπορείτε να απολαύσετε πολύ ωραία πιάτα, κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας μέχρι αργά το βράδυ. Όλα που την επιμέλεια της Εφ' Αναστασίας Μπέκα, της φίλης μας που την αγαπάμε πολύ και τη στηρίζουμε, σε ένα πολύ ωραίο δροσερό περιβάλλον απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου, με τρομερή μπύρα νύμφη, πολλές επιλογές σε κρασιά για να πάτε μόνοι σας. Καμιά φορά και μοναξιά, να ξέρετε. Μοναξιά καμιά φορά είναι η καλύτερη παρέα. Με τη γυναίκα σας, με την κοπέλα σας, οικογενειακός, με τους κολλητούς σας. Ένα business lunch, αδελφέ, που θες να κάνεις. Σου λέει κάποιος, θα έχουμε να κάνουμε ένα γεύμα να συζητήσουμε. Ωραία, έλα πάμε, θα σε πάω σε ένα δικό μου καλό, πάρα πολύ καλό.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook, την οποία ακολουθείτε. Και παράλληλα πατάτε το like σας στο ποστάρισμα της εκπομπής. Περιμένω καινούργια φωτογραφία, γιατί βλέπω τον κύριο Δασκάλου έχει καινούργια φωτογραφία. Πέμπτη μέρα που το λέω, έτσι, πέμπτη μέρα προς τη διοίκηση. Εμείς ακόμα έχουμε την περσινή τη φωτογραφία. Παιδιά και από παιδιά, τα ξέρουμε, εντάξει, τα έχουμε καταλάβει.

Έχεις δίκιο, Κώστα. Είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση που έχει απλωθεί και στην Τίμια και κάποτε πάρα πολύ λαϊκή Θεσσαλονίκη. Business lunch, λέει ο άλλος, λέει. Λες και μένω, λέει, στο Μανχάταν. Θα πάμε εκεί και θα λέμε πάλι για στόπερ. 100% το ξέρω. Αλλά υπάρχουν και τα επαγγελματικά γεύματα.

Είστε πολύ δημιουργικοί ορισμένοι. Καλό είναι, εντάξει, και μια φορά πρέπει να το παίρνουμε και λίγο στο χαβαλέ. Γιατί δεν θα κάτσω να σκάσω και να πεθάνω αυτή τη στιγμή που άρχισε να αργήσει το θέμα του στόπερ. Το ανέλαγε ένα φίλο μου χθες. Με προβληματίζει, ναι. Στέλνει ο φίλος ο Κώστας άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Τίποτα πάλι για αμυντικό. Κλείνουν τα μάτια πίκρα η ψυχή. Γένσεν και Κέρκες πάνω βασική. Ήταν καλό, ήταν καλό. Ήταν καλό, εντάξει, ήταν ωραίο.

Η αλήθεια είναι ότι έχοντας φτάσει πλέον Παρασκευή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Άρης να εκπληρώσει αυτό που είχε θέσει ως στόχο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας για τον κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή ότι είμαστε

στόχο που είχε θέσει ο ίδιος για αυτή την εβδομάδα, να κλείσει δηλαδή τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό. Αντιλαμβάνομαι ότι και είναι ένας λόγος που το θέμα καθυστερεί πολύ πλέον, πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα κοιτάζει και όντως ισχύει, να ξέρετε, πολύ καλές περιπτώσεις. Κοιτάζει, θέλει να πάρει στόπερ από το πάνω ράφι. Πέρα το ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρώσει αυτό το στόχο για να δικαιολογήσει εν μέρει και αυτή την καθυστέρηση στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, πρέπει όμως να αντιληφθεί ότι σε 2 εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και όσο να είναι, δεν είναι ορθολογικό. Είναι ποδοσφαιρικά. Να πούμε τώρα σε μια δικασία να το ορολογήσουμε και να πούμε: ο Γιέσεν πάει καλά στο στόπερ. Μέχρι στιγμή στην προετοιμασία. Δεν είναι στόπερ. Ο Ματάρ είναι αυτή τη στιγμή έξω με τραυματισμό. Για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Που και πάλι ο Ματάρ δεν μπορεί να λογιστεί ως βασικό στόπερ. Και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της άμυνας έχεις τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν και τον Γκάμψη. Επιτσουσίας δηλαδή έχεις 2 κεντρικούς αμυντικούς, δεν έχεις τρίτο. Και έχεις τον Γένσεν ως μια λύση ανάγκης που πατάει καλά και ανταποκρίνεται, αλλά δεν είναι το παιδί κεντρικός αμυντικός. Αυτό το οποίο κάνει ο Άρης εδώ και θα πω όχι ένα μήνα, 3 εβδομάδες, είναι λάθος. Το να μην έχει φέρει έναν κεντρικό αμυντικό, έχει ανάγκη από 2 δεδομένα, το να φέρει έναν κεντρικό αμυντικό. Είναι λάθος αυτό το οποίο κάνει. Και δεν αναφέρομαι στον ένα κεντρικό αμυντικό να είναι ο βασικός να έρθει. Προφανώς περιμένεις να έρθει ο Αύγουστος. Κάποιοι παίχτες που είναι εξαιρετικές περιπτώσεις να δεις, θα μείνουν ελεύθεροι, θα είναι ακόμα ελεύθεροι, να μπορείς να τους χτυπήσεις εσύ με πιο ευνοϊκές συνθήκες. Πολλές ομάδες το κάνουν, δεν το κάνεις μόνο εσύ. Ωραία, φέρε έναν. Σαν τον Ζουκρού ή τον Ζουκρού που δεν τον έφερες εν τέλει. Φέρε την δεύτερη επιλογή σου στα στόπερ και πάρε όσο χρόνο θες για να φέρεις μετά την πρώτη. Θα ήταν απόλυτα λογικό ποδοσφαιρικά. Απόλυτα λογικό. Όπως αντίστοιχα κάνει το ίδιο και με τα αριστερό μπακ. Φέρε τον αναπληρωματικό και μετά έχουμε χρόνο να ψάξουμε και το βασικό. Δηλαδή ανήκες τώρα τον αναπληρωματικό. Τον Γκέργκας για τον Αντωνιάδη, καλά ήμασταν. Αν είχες τώρα σαν στόπερ τον δεύτερο στόπερ που θες να πάρεις και πρέπει, άστο το θέλει γιατί μία θέλει ο Άρης δεύτερο, μία το σκέφτεται. Τον δεύτερο στόπερ που πρέπει να πάρεις μαζί με τον Φαμπιάνο, τον Γκάμψη, τον Γένσεν και τον Ματάρ, ήσουν εντάξει. Φέρε ένα αναπληρωματικό δεξιμπακ, δεν είπαμε να φέρουμε βασικό. Βασικό έχουμε τον Φατιγκά. Φέρε ένα αναπληρωματικό δεξιμπακ γιατί πάει ο Φατιγκά πέφτει κάτω και μας πήγε την καρδιά μας. Και μετά προς το τέλος των μεταγραφών, ή όποτε θες και λίγο πιο νωρίς, φέρε και τον άλλο το στόπερ, φέρε και τον άλλο τον αριστερό τον μπακ, φέρε και τον εξτρέμ που θες τον αριστερό, φέρε, πάλεψε και την περίπτωση του Μάνου και κλείσαμε. Κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη. Ο Άρης μόνος του κάνει τη ζωή του δύσκολη αυτή τη στιγμή. Και βάζει ο ίδιος περισσότερη πίεση στον εαυτό του, έχοντας μπει πλέον στον Αύγουστο και μάνι-μάνι, να ξέρετε, τα μέσα του Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα είναι. Σήμερα είναι 7, την άλλη εβδομάδα 15 Αύγουστος. Έφυγε ο μισός Αύγουστος. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν καταραίουμε, ούτε καταστρεφόμαστε, ούτε δεν πάμε πουθενά, ούτε οτιδήποτε. Αλλά στην άμυνα έχεις πρόβλημα. Γιατί έχεις μόνο ένα δεξί μπακ αυτή τη στιγμή που πρέπει να τον έχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Έχεις 2 στόπερ και το Γένσεν. Και ο ένας στόπερ είναι στα 35 και ο άλλος είναι project, potential, ναι, αλλά δεν είναι στο πλάνο ως βασικός. Και μπαίνει μέσα ο Κάμψης και τους αρώνει όλους και δεν βγαίνει ποτέ την αντεκάδα. Μακάρι, εγώ τέτοια γουστάρω να γίνουν, αλλά θέλω 2 στόπερ και η ομάδα χρειάζεται 2 στόπερ. Και έχεις τα αριστερά αυτή τη στιγμή έναν παίχτη που έχει έρθει 2 φορές τον τελευταίο 1,5 χρόνο και αντιλαμβανόμαστε λίγο πολύ τους λόγους, που το παιδί στέκεται τίμια, εγώ το δίνω. Δεν μπορείς όμως να βαστείς τον Γκέργκας. Και τον Αντωνιάδη, ο οποίος και αυτός είναι στην κατηγορία των μικρών που θέλουν χρόνο, θέλουν εκπαίδευση, θέλουν βελτίωση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος η άμυνα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και χρειαζόταν μόνο 2 παίχτες αυτή την περίοδο
για να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν χρειάζεται

κάτι. Τρεις εγώ, τρεις, συγγνώμη, τρεις. Και να ψάχνεις τους άλλους δύο μετά με την άνεση του χρόνου. Το βασικό, τον στόπερ από το πάνω ράφι, τον αριστερό μπακ από το πάνω ράφι. Έπρεπε να έχεις φέρει τρεις παίκτες και να ψάχνεις για τους άλλους δύο. Αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Δεν τη βοηθάει σε καμία περίπτωση. Δεν βοηθάει και τον προπονητή. Πάρει δεν πάρει αποτελέσματα. Δεν είναι λογικό ποδοσφαιρικά αυτό το οποίο κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνά του. Μακάρι και το εύχομαι οι επιλογές όντως να είναι πολύ δυνατές. Θα μετριάσει κάπως την καθυστέρηση. Δεν θα την εκμηδενήσει. Θα έχει καθυστερήσει ο Άρης δεδομένα. Μακάρι να είναι τόσο καλές επιλογές. Μακάρι αυτή η αναμονή, αυτή η καθυστέρηση, η μεγάλη καθυστέρηση πλέον στο κομμάτι της άμυνας να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και να πεις ότι είναι αργήσαμε. Αλλάξε τον κόπο. Μπορεί να φτάσουμε να το πούμε και αυτό. Αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υποθούν αυτές οι λέξεις. Μέχρι να το δούμε και στην πράξη.

Χριστό μου, δεν θα αδειάσω γιατί μου λες με έχει κάνει η ομάδα να έχω αδειάσει. Δεν θα αδειάσω επειδή η ομάδα δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δεν έχει κάνει τις κινήσεις που πρέπει στην άμυνα. Να αδειάσεις πέρυσι με αυτό που έβλεπες 8 μήνες, ναι. Που πάλι θα ξαναγεμίσεις. Είχα πολλούς φίλους. Έχω πολλούς φίλους που στο Μάιο ήταν άδειοι και τώρα έχουν πάρει διαρκείας. Γιάννη, καλημέρα. Κι άλλοι, όχι μόνο ο Γιάννης, ξέρει ποιος είναι ο Γιάννης που ακούει. Λοιπόν, ο Κόντης, όχι. Ο Κόντης είναι σύμβουλος στον Ηρακλή, όπου ήδη έχουμε αποχωρήσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και εκεί. Η ΑΕΛ που βρήκε εφοπλιστή, όπως μου στέλνανε κάποιοι μηνύματα. Διαβάζω χθες οι παίκτες απλήρωτοι, γίνεται ο κακός χαμός και εκεί με τον εφοπλιστή. Ο Βάζ λέει κατάφερα να σε σκάσει και σένα. Δεν, κοίτα Γιώργο, να σκάσω. Με τρελαίνει σε σημείο που το διαχειρίζομαι. Να στο παίζει, δηλαδή λέω δεν γίνεται φίλε, δεν πάρε. Δεν είναι ότι ξεφυσάω όλη τη μέρα και λέω δεν έχουμε πάρει στο πρωί, δεν έχουμε. Όχι, δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό. Το ότι δεν έχουν γίνει αυτές οι 2-3 κινήσεις, έχουμε φτάσει 7 Αυγούστου. Τι να πω, ότι δεν κάνει καθυστερήσει ή καθυστερήσει. Τι να κάνω, να φτιάξω, να πασπαλίσω με Χρυσόσκονη το Γένσεν και τον Γκέρκες και να πω ότι μπορούμε να τη βγάλουμε αυτό σε πρώτη φάση. Όχι, δεν μπορούμε. Ειδικά με τον Γκέρκες. Ο Γένσεν μπορεί ως λύση ανάγκης να σε εξυπηρετήσει πίσω. Ναι, στέκεται καλά ως το πρώτο παιδί με στιγμή στην προετοιμασία. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν το λέω για να το πω και να το φτιάξω. Το λέμε την πρώτη στιγμή. Δεν είναι όμως το όπερ και δεν είναι ποδοσφαιρικά λογικό. Εκτός αν βγει ο Άρης και επικοινωνήσει και πει ο Γένσεν είναι ο στόπερ μας για τη φετινή σεζόν. Ωραία, και μετά θα κρυφθεί. Σωστό, λάθος, ο καθένας. Θα πει τη γνώμη του. Ο Ικλέη φέτος χωρίς Ευρώπη ακούσαμε τουλάχιστον η ομάδα θα έχει όλο το χρόνο να συμπληρωθεί με άνεση. Το κάναμε ανέκδοτο και αυτό. Ναι, είχε πάρα πολύ χρόνο. Δεν τον είχε αξιοποιήσει όμως μέχρι στη μισό άριστο χρόνο όπως θα έπρεπε. Και ξέρεις ποιο είναι το μαμούτο, να σου το πω έτσι. Αν είχες κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις στην άμυνα, δεν θα σου μέναν πολλά πράγματα μέχρι το φινάλε των μεταγραφών. Τι θα ήθελες? Ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ, τον εξτρέμ και τον μανού. Τέσσερις κινησούλες, τίποτα. Αυτό. Και τελείωσες. Αυτό θα είχες για έναν μήνα μεταγραφικό. Αν είχες κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις, που θα ήταν απόλυτα λογικό τώρα να μιλάμε και να λέμε ότι μας έχουν μείνει ως εκκρεμότητες σε ένα παράλληλο σύμπαν, στο Multiverse της Marvel, ότι μας έχουν μείνει ως επιλογές ο στόπερ. Ο ένας στόπερ, ο ένας αριστερός μπακ και να δούμε τι θα κάνουμε με εξτρέμ και μάνου. Θα ήταν απόλυτα λογικό για αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα, για τις 7 Αυγούστου. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε η ομάδα έχει αργήσει. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά θα ήταν. Το όλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι αυτές οι τρεις κινήσεις. Να έχεις ησυχάσει το κεφάλι σου δεξιά, να έχεις μία επιλογή στα στόπερ, να έχεις μία επιλογή στα αριστερά. Μαζί με τους υπόλοιπους γινόταν η δουλειά για την ώρα. Και θα έχεις άλλες 3-4 κινήσεις να κάνεις και κλείσαμε. Και αν θα πάρεις και τερματοφύλακα. Μακάρι, και το κλείνω το μεταγραφικό, δεν το κλείνω βασικά, αλλά μακάρι αυτή η αργοπορία, αυτή η καθυστέρηση να οδηγήσει και σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Δημήτρης, έχουμε μείνει στο θα, φέρουμε και περιμένουμε αμυντικό, αλλά διαρκείας πήραμε. Και καλά εξηγήθηκες Δημήτρη μου, το διαρκείας δεν το παίρνεις για να χτίσει αμυντικό σου φόρτα, το διαρκείας το παίρνεις γιατί είσαι Άρης και θες να γουστάρεις να είσαι το διαρκείας αγαπημένης ομάδας. Αυτή είναι η πραγματική φιλοσοφία του εισιτήριου διαρκείας. Για το μαμότο να στο πω έτσι. Παρασκευά μου κάνεις ερώτηση την οποία δεν μπορώ να απαντήσω. Μη μας χαλάστε μόνο την Κυριακή, εγώ αυτό θα πω. Απευθύνομαι στην Bayares που έχουμε φίλους πολλούς. Μην μας χαλάσετε την Κυριακή. Αύριο έχει φιλικό. Δεν πειράζει. Χαλάλι. Να γίνει κάτι αύριο. Μην μου χαλάσετε την Κυριακή. Μην μου ρημάξετε την Κυριακή. Ή άμα ένα το κάνουμε, το κάνουμε βραδάκι. Δηλαδή άσε να κυλήσει η Κυριακή και το βράδυ ας υπογράψουμε ένα παίχτη. Ο Σισε, όπως είπα και πριν, έκλεισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πώς λέγεται, Al Ittihad Kolba. Kolba νομίζω λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Κάτι περίεργο να με έχουν εκεί κάτω. Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ.
Ήταν ψηλό αναμενόμενο γιατί από χθες έβγαινε το κλίμα ότι δεν προχωράει το ΣΥΣΕ.

Έχουμε βέβαια και το αυριανό φιλικό, το τελευταίο εν Ελλάδη τεστ για τον Άρη απέναντι στον Πασεραϊκό του Αλέκου Βοσνιάδη, 8 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τηλεοπτικό το μάτς από την Νόβα, όπως τηλεοπτικό θα είναι και το παιχνίδι με την Νάπολη την επόμενη Τρίτη. Ακόμα μία ευκαιρία αύριο για να δει και ο κόσμος την ομάδα, για να δει και ο Γρηγορίου κάποια πράγματα. Βέβαια δεν αποκλείω αύριο, θα πούμε περισσότερα πράγματα και συνέχεια για αυτό το φιλικό, να διαφοροποιήσει λίγο ο προπονητής του Άρη την προσέγγιση του. Και τι εννοώ? Να δούμε περισσότερο τους παίχτες του προχθεσινού δευτέρου ημιχρόνου συν κάποιος από το πρώτο και να μπουν στο δεύτερο οι υπόλοιποι, οι βασικοί θεωρητικά δηλαδή. Γιατί? Για να τους έχεις πιο φρέσκους και σε καλύτερη κατάσταση για το μάτς της Τετάρτης με την Νάπολη. Με δεδομένο κιόλας ότι δεν θα ταξιδέψει στην Νάπολη όλη η ομάδα. Θα ταξιδέψουν στην Νάπολη λογικά 22-23 ποδοσφαιριστές. Δεν θα ταξιδέψουν όλοι.

0: Να ευχηθούμε από καρδιάς, το βλέπω τώρα, το έχει κάνει και ανάρτηση η ΚΑΕ Άρης, χρόνια πολλά στον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ, καιρός να είναι ο άνθρωπος. Καλό ξεκίνημα να έχει στον Άρη, να σηκώσει μια κούπα το Μάιο, γιατί με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί πλέον τα δεδομένα στον μπασκετικό Άρη, ο στόχος είναι σταδιακά οι τίτλοι. Ο στόχος φέτος είναι ο Άρης να κατακτήσει το EuroCup και μακάρι τον επόμενο Μάιο, Απρίλη-Μάιο εκεί, όχι, να είμαστε καλά σίγουρα, που λέγει και ο Άγγελος, μια ψυχή, λοιπόν, και υπέροχη των άσμων στους νέους επιβάτες, κύριος Άγγελος, να είναι γερός, καλά να είναι. Λοιπόν, ως άνθρωπος, το άλλο το κομμάτι του επαγγελματικού δεν με απασχολεί. Να είναι καλά και να είναι και με την κούπα του EuroCup στα χέρια ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την ενότητα των καλεσμένων μας. Θα έχουμε μετά τις 11 και με κουβέντα με ένα νέο πρόσωπο φέτος στην καθημερινότητα και στο περιβάλλον του ποδοσφαιρικού Άρη. Για την ώρα πάμε να μιλήσουμε αμιγώς για την πρώτη ομάδα, να κάνουμε και λίγο σούμα της προετοιμασίας μέχρι στιγμής που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Λίγες μέρες έμειναν άλλωστε. Η αυλαία της προετοιμασίας για τον Άρη πέφτει την επόμενη Τετάρτη στην Ιταλία. Λιγότερο από μια εβδομάδα έμεινε. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχουν αντικρίσει τα ματάκια μας μέχρι στιγμής με έναν από τους ανθρώπους με τον οποίο παρέα αγκαλιά, αγκαλιά παρά 1-2 μέτρα θα έλεγα, τις προηγούμενες μέρες στην Ιταλία. Παρακολουθήσαμε την προετοιμασία της ομάδας κάθε μέρα στις προπονήσεις, στην καθημερινότητα, στη λεπτομέρεια, σε όλα, στα μακαρόνια, στις πίτσες. Γιάννης Παντελίδης, τι γίνεται συνάδελφε? Από το σφίνα.gr, τη live sport και το allaboutaris.gr. Τι γίνεται?
1: Τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, σου έλειψαν τα ραγού και τα ξέρω εγώ?
0: Το ραγού εσένα δεν πρέπει να σου έλειψε πάντως.
1: Εντάξει. Τα χτυπούσα ένα ακόμη.
0: Τώρα ναι.
1: Τα χτυπούσα ένα ακόμη, αλλά τώρα ξέρω πώς, με ποιον τρόπο, για να μην πλακωθώ στα μαλόξι μετά.
0: Και να πανίνει. Εντάξει. Και να πανίνει μετά.
1: Και να πανινάκι, ναι. Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι, το τελευταίο βράδυ που έβαγε στη μακαρονάδα και το πανίνι δεν σε πήραξε. Μια χαρά σου ήρθε.
1: Όχι.
0: Ήρθες.
1: Ναι, αλλά έφαγα τη μακαρονάδα την όλιο, όπως λέγανε. Μύριζε
0: ωραία. Μύριζε ωραία όμως, να ξέρεις. Φαινόταν πάρα πολύ δυνατή. Του χρόνου γερή να είμαστε, να πάει καλά η χρονιά, να πάμε προετοιμασία στην Ιταλία. Θα πάμε Λότζια να το τεστάρω κι εγώ, αν το έχουν το πίσω του χρόνου στο μενού.
1: Ναι, εντάξει, θα το έχουν.
0: Νομίζω ότι θα το έχουν, ναι. Νομίζω ότι
1: θα το έχουν.
0: Λοιπόν, αφήνοντας τα γαστρονομικά και τα υπόλοιπα, και τα τζελάτο, η προετοιμασία φτάνει στο τέλος της, σιγά σιγά. Βέβαια, μια προετοιμασία πριν από την έναρξή της και στη διάρκεια της και τώρα προς το φινάλε της, ξεστομίζουμε διαρκώς ή γράφουμε σε ρεπορτάζ διαρκώς τις ίδιες λέξεις. Στόπερ αριστερό μπακ, στόπερ αριστερό μπακ, στόπερ αριστερό μπακ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Τώρα αυτές είναι οι δύο πολύ μεγάλες ανάγκες στο ρόστερ του Άρη. Νομίζω φαίνεται και είναι κινήσεις οι οποίες προφανώς θα έπρεπε να έχουν γίνει. Τώρα για διάφορους λόγους ακόμη δεν έχει έρθει ούτε στόπερ ούτε αριστερό μπακ. Παρ' όλα αυτά και έχοντας την εικόνα της ομάδας, γιατί έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, άλλο είναι τώρα να βλέπεις τα φιλικά παιχνίδια ή τέλος πάντων από τηλεόραση ή να διαβάζεις ρεπορτάζ, και άλλο είναι ουσιαστικά να ζεις με την ομάδα για περίπου 10 μέρες, όπως κάναμε εμείς στην Ιταλία, έτσι, ναι, πρωί-απόγευμα. Και ήταν κάτι παραπάνω από το να παρακολουθείς τις προπονήσεις, διότι έχεις και αυτή την διαζώση σε επαφή με τον προπονητή, με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, με ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, έπαιρνες μια πολύ καλή γεύση από το τι ακριβώς παίζει μέσα στην ομάδα. Οπότε έτσι για να το μαζέψω έτσι σαν πρώτο σχόλιο, θεωρώ και εγώ ότι αν είχαν γίνει αυτές οι δύο μεταγραφικές κινήσεις, αν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στην Ιταλία, θεωρώ ότι αγωνιστικά ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Όχι και το δεξί μπακ λες? Το αναπληρωματικό.
1: Ναι, το δεξί μπακ, ναι, προφανώς και υπάρχουν και άλλες αγωνιστικές ανάγκες, έτσι, χρειάζεται να...
0: Δε σφίχτηκε η καρδιά σου προχθές με το Φαντιγκά? Λίγο.
1: Αφού εκεί δίπλα ήμασταν, αφού κάναμε σταυρώσαμε τα δάχτυλά μας, μην τυχόν και γίνει τίποτα, ναι.
0: Όταν τον είδες απευθυντικά, αυτό σου λέω.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι αυτές είναι συμπληρωματικές κινήσεις, οι οποίες θεωρητικά, ας πούμε, έχεις το χρονικό περιθώριο να τις κάνεις και λίγο πιο μετά, λίγο προς το τέλος, ας πούμε, της μεταγραφικής περίοδου. Δεν καίγεσαι να πάρεις δεξί μπακ δεύτερο, καίγεσαι να πάρεις αριστερό μπακ πρώτο ή καίγεσαι να πάρεις στόπερ πρώτο. Γι' αυτό ανέφερα ότι αν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στην προετοιμασία στην Ιταλία, θεωρώ ότι αγωνιστικά η ομάδα θα ήταν πάρα πολύ καλά. πάρα πολύ καλύτερα, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και δεν είναι υπερβολή, ούτε θέλουμε έτσι να χρυσώσουμε κάποιο χάπι,
0: ναι,
1: ούτε να βγάλουμε αισιοδοξία, ούτε να καλύψουμε κάποιον κτλ. Ναι. Ή να ανεβάσουμε κάποιον άλλον. Παιδιά, πιστέψτε, αυτό που είδαμε στην Ιταλία, και βγάζω στην άκρη τα φιλικά,
0: ναι,
1: το ένα βέβαια δεν το είδε και ο Κόρ, δεν το είδε, με την Αταλάντα, και εκεί ας πούμε, εκείνο έπρεπε να το δει.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί εκεί είχαν ελευθερία κινήσεων οι παίκτες, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα πιο χαμηλής δυναμικής από τον Άρη, να κάνει, δηλαδή αυτό το δίδυμο μπροστά, και κρίμα ας πούμε που χτύπησε ο Κουαμέ, Καντεβέρε Κουαμέ, εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ τον Άρη και πλησιάζω τα 50, εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Άρη με τέτοιο δίδυμο μπροστά.
0: Με κλειστά μάτια. Είναι δηλαδή, λες και παίζουν χρόνια αυτοί οι δύο μαζί.
1: Είναι με κλειστά μάτια, έχουν χημεία, είναι χαμογελαστοί, μιλάνε μέσα στο γήπεδο, δηλαδή είναι μια εικόνα πολύ, μια εικόνα υγείας τέλος πάντων, μια εικόνα υγείας γενικά από δυτηρίων, και θα ήθελα να πω και γι' αυτό κάτι, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, εμείς τους ζήσαμε εκεί 10-11 μέρες καθημερινά. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τα αποδυτήρια της ομάδας είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και δεν το λέω εγώ αυτό, άντε πες εγώ είμαι εκεί και μπορεί να θέλω να πω κάτι άλλο. Υπήρξε κουβέντα που κάναμε off the record με ποδοσφαιριστή του Άρη, από τους έμπειρους ποδοσφαιριστές του Άρη, που είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αυτό το χαμόγελο που βλέπω, λέει, στα αποδυτήρια είναι το μεγαλύτερο κέρδος της ομάδας που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
0: Και πάνω σε τέτοιες, πάνω σε ένα τόσο καλό κλίμα, χτίζεις τη χρονιά, και επίσης για μένα τα αποδυτήρια που αναφέρεις και εσύ, και το όντως πολύ καλό κλίμα, δεν είναι το δημοσιογραφικό κλισέ. Πώς είναι το κλίμα, σημαίνει καλό, δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ στα δύσκολα που θα έρθουν. Γιατί τα καλά αποδυτήρια κρατάνε την ομάδα στα δύσκολα. Αν δεν έχεις καλά αποδυτήρια και έρθουν τα δύσκολα, εκεί φλερτάρεις ακόμα περισσότερο με το να σε πάρει κάτι φορά.
1: Σίγουρα. Και αν θέλεις έτσι να το επεκτείνω και να μεταφέρω και κάποιες ακόμη εικόνες που είχαμε από εκεί, από το Κογκάλιο.
0: Το Κογκάλιο.
1: το Κογκάλιο. Λοιπόν, και το Ροβάτο.
0: Για το
1: λοιπόν,
0: Ροβάτο.
1: Από τις εικόνες που είχαμε εμείς είναι ότι αυτό που γινόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, γινόταν ένα παιχνίδι, ένα στοίχημα, να το πω κάπως έτσι, βάζανε. Όταν στο φινάλε, στο τελευταίο κομμάτι των προπονήσεων, η ομάδα έπαιζε ένα διπλό στο μισό γήπεδο, όπου δούλευε τακτική, άμυνα, επίθεση, ανάπτυξη κτλ. Κτλ, όλα αυτά τα οποία περιέγραψες εσύ με εξαιρετικό τρόπο στα κείμενα που έγραφες. ο παπάς, το ξέρεις. Να προηγήσουμε λίγο τα γένια μας.
0: Σαν το Games, έλα, ναι, πάμε.
1: Ναι, σαν το Games και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που γινόταν ήταν το εξής. Πριν ξεκινήσει το διπλό, πήγαιναν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, πήγαιναν όλοι μαζί και κουβαλούσαν τη μία την εστία για να τη φέρουν στο κέντρο. Έτσι, για να παιχτεί το παιχνίδι.
0: Το ερωτεύτηκε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και
0: ο Γιάννης γούσταρε, ξέρετε. Κάθε φορά που το κάνανε, γούσταρε.
1: Ναι, είναι μικρές λεπτομέρειες, όμως οι οποίες δείχνουν κάποια πράγματα. Έτσι. Εγώ, όσες προετοιμασίες έχω πάρει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτό που έβλεπα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε πηγαίνανε οι καινούργοι ποδοσφαιριστές
0: που κάνανε
1: αυτό, είτε στέλνανε τους μικρούς. Ναι, αυτό ακριβώς. Και στείλανε όλοι μαζί την εστία στη μέση και ξεκινούσε αυτό το παιχνίδι που έκαναν, το κάτι σαν εσωτερικό διπλό, τακτική κτλ. Το στοίχημα που έβαζαν ήταν ότι όταν θα τελείωνε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα η οποία θα έχανε, θα πήγαινε να μαζέψει τα πάντα, δηλαδή να διάσει το γήπεδο, να βάλει την εστία στη θέση της, να μαζέψει τους κόνους, τα κοντάρια, τα ομοιώματα, όλα αυτά να τα πάρει στη θέση τους, να τα βάλει στη θέση τους. Και γινότανε, παιδιά, σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια, όταν τους άφηνε και λίγο πιο ελεύθερα κάποια στιγμή ο Γρηγορίου, αφού έκανε τι έκανε την τακτική και μετά έπαιζαν για να δουν ποιος θα κερδίσει. Μιλάμε αίμα και άμμος, έτσι. Δηλαδή, χαμός να κερδίσω για να μην κουβαλήσω να μην τα βάλω στη θέση τους. Και τέλος πάντων, η ομάδα που έχανε όντως έκανε αυτό που περιέγραψα. Αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, έβλεπες, υπήρχε αυτό το χαμόγελο, αυτή η πλακίτσα, μεγάλε σε κέρδισε, άντε πήγαινε κουβάλιστε τώρα, όχι θα σου δείξω εγώ αύριο που θα παίξουμε. Δηλαδή είναι μικρές λεπτομέρειες που καταδεικνύουν την κατάσταση των αποδυτηρίων, Και τι να πω, μακάρι να είναι όλη χρονιά έτσι, δηλαδή τα αποδυτήρια να αποπνέουν τόσο μεγάλη υγεία όσο τη ζήσαμε εμείς εκεί πέρα. Μακάρι, μακάρι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, καταλαβαίνει κανείς. Θα έρθουν και οι κακοτοπιές, κάποια άσχημα αποτελέσματα. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μαλώσουν μεταξύ τους κάποιοι παίκτες. Λογικό είναι αυτό, συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες, έτσι, να ανέβουν οι εντάσεις. Αλλά αν η γενική εικόνα είναι παρόμοια με αυτή που ζήσαμε, από άποψη αποδυτηρίων τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Και πάνω σε αυτό μπορείς να χτίσεις, μπορείς να αντιμετωπίσεις τις κακοτοπιές και τα κακά αποτελέσματα και τις κακές εμφανίσεις και οτιδήποτε στραβό μπορεί να προκύψει μέσα σε μια χρονιά.
0: Εάν βγάζαμε MVP προετοιμασία, ο Ράτσις είναι ή πα σε κατεβερικό αμέ?
1: Θα σου πω, ναι. Για Ράτσιτ, ναι, συμφωνώ, έχει κάνει φοβερή προετοιμασία, έτσι, ναι. Δηλαδή ήταν αρχοντικός, δεν ξέρω αν,
0: ωραίο,
1: αν,
0: καλό,
1: αυτή η λέξη μπορεί να καλύψει,
0: καλό.
1: Και όταν λέω αρχοντικός σε όλα τα επίπεδα, έτσι, όχι μόνο στο πώς δούλεψε, στο πώς ήταν μέσα στην ομάδα, στο πώς έδινε τις οδηγίες του, τις συμβουλές του, χαρακτήρας, το χαμόγελο κάποιες στιγμές, το σοβαρό τις περισσότερες φορές, αλλά θα σου πω ότι από αυτόν το περίμενα, γιατί αν εξαιρέσουμε μερικούς λίγους οι οποίοι, εντάξει, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Ράτσιτς στα πρώτα του παιχνίδια με τον Άρη, πρώτη του εικόνα, δεν ήταν καλή. Όταν όμως προσαρμόστηκε και βρήκε το ρόλο που του ταιριάζει μέσα στην ομάδα, παιδιά, ο Ράτσιτς πέρσι στο φινάλε της σεζόν, στο δεύτερο μισό της σεζόν μάλλον, και λίγο νωρίτερα ήταν, τι να πω, σαν τη μήκαμε στο γάλα, ας το πω κάπως έτσι. Από το Ράτσιτς δηλαδή το περίμενα, ναι, ότι θα δείξει πράγματα. Γι' αυτό, ας πούμε, δίχως να θέλω να παραγνωρίσω ότι όλα αυτά που έκανε, θα πάω στην επίθεση. Ναι, θα πάω στην επίθεση και θα πάω σίγουρα στο δίδυμο Καντεβέρη Κουαμέ, που και από αυτούς, ξέρεις, μπορεί να πεις ότι το περιμένω, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για δύο παιδιά που έχουν παραστάσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έτσι, και ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ. Ο Καντεβέρη που είναι και λίγο μεγαλύτερος, έχει κάνει και πολύ πιο, έτσι, καριέρα, έτσι, πιο μεγάλη μέχρι στιγμής από ό,τι ο Κουαμέ. Mm-hmm. Και ίσως να περίμενα να δω δύο ποδοσφαιριστές με πολύ μπλανζέ ύφος. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Καμία σχέση με αυτό που είπα για μπλανζέ. Μιλάμε, ήταν η καρδιά και η ψυχή των προπονήσεων, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια αυτό που έβλεπα. Συμμετοχική, σοβαρή, χαμογελαστή, όταν έπρεπε την πλάκα, τις κόντρες, όλα αυτά. Εγώ θα πήγαινα, ναι, με Καντεβέρη Κουαμέ. Δίχως όμως να παραγνωρίσω και την παρουσία και άλλων παιδιών. Έτσι, δηλαδή και ο Γιαννιώτας ήταν εξαιρετικός στην προετοιμασία. Έτσι. Και νομίζω φαίνεται και από την παρουσία του στα φιλικά παιχνίδια πλέον. Και άλλα παιδιά, και άλλα παιδιά. Να μην έτσι αδικήσω κάποιον, αλλά εντάξει.
0: Okay. Από ποιους περίμενες περισσότερα πράγματα και δεν τα δώσανε? Δηλαδή, εγώ είπα, περίμενα περισσότερα πράγματα το Δόνι για το Μωρόν. Δεν τα πήρα στο βαθμό που τα περίμενα.
1: Ναι. Εντάξει, ο Δόνης είχε και μια ατυχία, έτσι, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ίσως και αυτό λίγο να...
0: Ναι, μια-δυο μέρες λίγο που έμεινε λίγο έτσι πιο χαλαρά, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, που πήγε λίγο πιο χαλαρά, έκανε κάποιες μέρες. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ, όχι ότι είχε κάποιο τραυματισμό μυϊκό και τα λοιπά. Και άρχισε τώρα να λένε όλοι, όχι, πάλι τραυματίας ήταν. Και... Όχι, καμία σχέση, άλλος ότι μετά και είχε. Αλλά... ναι, σίγουρα και εγώ θα ίσως να περίμενα κάτι παραπάνω από τον Δόνη από τη στιγμή που δεν ήρθε άλλος εξτρέμ και ο Παλάσιος, ας πούμε, που ήρθε αργά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω.
0: Αυτούς τους δύο. Ότι περίμενες κάτι παραπάνω. Βέβαια, ο Δόνης δεν είναι ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, για μένα είναι δηλαδή, ήταν στην προετοιμασία ένα σκαλί. Μισό με ένα σκαλί πάνω από το Μωρόν όσο τον βλέπαμε και στις προπονήσεις κτλ. Εντάξει, ο Μωρόν βέβαια και λόγω του τραυματισμού του είχε μείνει κάποιες, τις τελευταίες μέρες ήταν έξω. Αλλά και πάλι βλέπεις, ας πούμε, από το Μωρόν ότι δεν βγάζει την ενέργεια. Δηλαδή δεν το είδε και λίγο εγωιστικά το περσινό να πει φέτος θα δείξω ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο στην κατά τα φαινόμενα τελευταία χρονιά μου στον Άρη.
1: Ναι, μάλλον όπως όλα δείχνουν έτσι θα είναι και δεν ξέρω κιόλας αν θα την ξεκινήσει ή θα την βγάλει. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι για να, Ναι, ξέρω, μήπως φύγει από την ομάδα, ναι. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι, έτσι, μην παρεξηγηθώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, αλλά ναι, από τη στιγμή που ήρθε και ο Μυρ, υπάρχει μια έτσι, πολύ κοσμία εκεί στην επίθεση, οπότε το μυαλό σου πηγαίνει προφανώς στο μωρό που τελειώνει και το συμβόλαιο του. Ναι, και εγώ θα περίμενα να βγάλει περισσότερο εγωισμό, θα πω περισσότερο στα παιχνίδια που, δηλαδή στο φιλικό με την Αταλάντα για παράδειγμα, γιατί στο άλλο δεν έπαιξε, αλλά με την Αταλάντα ας πούμε που πήγε κάποια στιγμή ως αλλαγή, εντάξει, και εγώ θα περίμενα κάτι παραπάνω. Εντάξει, κοίταξε να δεις, όχι ότι στις προπονήσεις ήταν με κατεβασμένο το κεφάλι και δεν έκανε και δεν έρανε και έκανε τουρισμό και αυτά, απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, έβλεπες μια φυσιογνωμία που έλεγες αυτός τι είναι τώρα, σαν ξενερωμένος, και συγγνώμη για την...
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά, δούλεψε στις προπονήσεις, έτσι, μέχρι να τραυματιστεί, έτσι, συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, σε όλα αυτά τα παιχνιδάκια έτσι, που περιέγραψα, κουβαλούσε και αυτός όταν έχανε ή όταν κέρδιζε, πήγαινε, έκανε χαβαλέ με αυτούς που νίκησε. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα τι γίνεται, όταν έχεις ζήσει των μωρών των δύο πρώτων ετών...
0: Ναι.
1: Το ότι έχεις εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις, το όλο αυτό μετά γίνεται και μεταφέρεται και μετατρέπεται σε απαιτήσεις από τον μωρόν, έτσι.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα τη σύνδεση, χάσαμε για δευτερόλεπτα τον Γιάννη, θα τον έχουμε πάλι σε λίγη ώρα, τον καλό φίλο και συνάδελφο, λοιπόν τον έχουμε πάλι, τώρα σε έχουμε πάλι Γιάννη, μάλλον σε πήρε κάποιο τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ο Μωρόν έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη την πρώτη διετία, οπότε φυσιολογικά κάνει τη σύγκριση με εκείνη τη διετία. Ναι, είναι λογικό. Επειδή είπες ότι έχεις χρόνια να δεις δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρο στον Άρη, ένας φίλος έστειλε ότι η τελευταία φορά που είδαμε ένα τέτοιο δίδυμο ήταν με Κουεμάχα και Κουέμε.
1: Έλα παιδιά, τώρα μην συγκρίνετε τώρα την τέτοια με την τέτοια.
0: Χαβαλέ κάνει. Δεν το λέει σαν σωμά.
1: Εντάξει, άμα κάνει χαβαλέ.
0: Χαβαλέ κάνει, ρε φίλε, έχει βάλει και γελάκια από δίπλα. Κουεμάχα, Κουέμε.
1: Εντάξει,
0: ο Κουεμάχα, παιδιά, ο Κουεμάχα στο Βέλγιο έπαιξε μετά, μια χαρά ήτανε.
1: Κουεμάχα δική, αυτό πήγα να πω. Μπρις, καριέρα, σημαντική, γκολ, αυτά. Έκανε καριέρα ο Κουεμάχα.
0: Κουέμε που χάθηκε αυτός μετά, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, με τον Εκουέμε υπήρχε εκείνος ο μύθος, αν ήταν όντως αυτός ο Εκουέμε που ξέραμε που ήρθε, ήταν κανένας άλλος Εκουέμε.
0: Μπορεί
1: τότε εκείνα τα χρόνια. Μπορεί να θυμάται ο φίλος.
0: Στην Αριστοτέλους θα περνάει Χακούνα Ματάτα. Σπεραστικός.
1: Εντάξει, παιδί μου, γιατί εκείνος ο Κουέμε που είχε έρθει τότε, λέγαμε και είχε και καλά στοιχεία, ας πούμε, και καριέρα, λέγαμε θα βοηθήσει κτλ. Αλλά πιστεύω ότι εγώ αν έπαιζα αριστερό, εξτρέμ που έπαιζα αυτό, θα προσέφερα περισσότερα από ότι ο Νιγηριανός, θα θυμάμαι καλά.
0: Αν έβαζε ένα τίτλο στην προετοιμασία, ποιο θα ήταν. Με στιγμή τώρα, επειδή φτάνουμε στο τέλος, τσουκουτσούκου, τελειώνει. Τι θα έβαζε ως τίτλο σε αυτή την προετοιμασία ή ποιο θα ήταν, για να στο κάνω λίγο πιο εύκολο, η σούμα η δικιά σου, έτσι, ένα συνοπτικό συμπέρασμα για την προετοιμασία αυτή τη στιγμή.
1: Θα έβαζα μέσα σίγουρα κάτι σε έτσι ένα κρυφό χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Θα έβαζα μέσα στον τίτλο αυτό, στη σούμα, θα έβαζα ένα δείγμα αισιοδοξίας.
0: Ναι.
1: Θα έβαζα μέσα για αποδυτήρια,
0: ναι.
1: Και θα έβαζα μέσα και ένα αν ήταν ο στόπερ και ένα αριστερό μπακ.
0: Ναι. Είναι η αρνητική πλευρά της προετοιμασίας μέσα στιγμής.
1: Ναι, διότι ειλικρινά τώρα, αν υπήρχαν αυτά τα δύο παιδιά τότε, ας πούμε, στην Ιταλία, θα είχες ένα σχεδόν πλήρες ρόστερ, τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με το... Ας πούμε βασική ενδεκάδα, όσο μπορείς να πεις από τώρα για βασική ενδεκάδα, γιατί αυτά τα πράγματα αλλάζουν, έτσι. Αλλά, okay, νομίζω αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι ένας βασικός κορμός υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, βασικό δεξιμπάκ θα είναι ο Φατιγκά, για παράδειγμα. Ότι στα χαφ ο Ράτσιτς θα είναι το σημείο αναφοράς και εκεί ενδεχομένως, όταν γίνει καλά, ο Χόγκλα να είναι και εκείνος βασικός και αντικατάστατος την ώρα που έχει και τον Μπασίρου, αν και δεν τον έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Γκαρέ, ας πούμε, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο και μέχρι να δούμε αν θα μείνει ή όχι, δεν κουνιέται. Καντεβέρε, κορυφή στην επίθεση. Υπάρχει ένας κορμός, δηλαδή.
0: Ο Μυρ.
1: Ο Μυρ,
0: Τώρα είναι... ο Καντεβέρε. Ναι, μαζί σου. Μετά.
1: Ο Μιλ θα είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος, ευχάριστος προφανώς για τον Γρηγορίου. Δηλαδή, να παίξω με Καντεβέρε Μιλ, το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να βγει έξω ο Καντεβέρε. Αλλά εντάξει, ο Καντεβέρε το κάνει αυτό.
0: Το όχι, δεν είναι να σου πω κάτι, δεν είναι ότι δεν το έχει.
1: Το έχει και το έκανε. Το έκανε και στα φιλικά και είχε και σχετικές οδηγίες, έτσι είναι, να τραβιέται προς τα πίσω, δηλαδή πίσω από τη μεσαία γραμμή, ούτως ώστε να αφήνει χώρους για να τρέξει ο Κουαμέ. Αλλά για να τρέξει ο Κουαμέ, δεν ξέρω αν ο Μιρ είναι αυτό το στυλό φόρ. Δηλαδή.
0: Έχει ταχύτητα. Όχι, δεν έχει την εκρηκτικότητα του Κουαμέ, αλλά έχει ταχύτητα.
1: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, ας πούμε, παιδιά, ο Κουαμέ έχει βάλει ένα γκολ με την Αταλάντα, έχει τρέξει όλο το γήπεδο. Έχει ξεκινήσει. Είναι η φάση που κάνουν αυτή μια γιώμα, παίρνει την κεφαλιά ο Κουαμέ, βγάζει από την άμυνα και ξεκινάει ένα σπριντ. Και τρέχει μέσα σε. Πόσο
0: αυτό,
1: μπορεί να το κάνει
0: αυτό ο Γιαννιώτα, δεν ήταν.
1: Ναι, αυτό με τον Γιαννιώτα. Απλό Γιαννιώτα ήταν ήδη στη μεσαία γραμμή. Ναι. Ο Κουαμέ έχει ξεκινήσει, ας πούμε, από. Έχει διώξει την μπαλά από την άμυνα και έχει πάει σε πόσο πήγε.
0: Σε 5-6 δευτερόλεπτα, μπαμπαμ, ναι, 5 και μπαμπαμ, έφυγε κατευθείαν στο χώρο.
1: Δηλαδή τον έβλεπε σαν άλογο, πετούσε, έκανε δηλαδή 5 βήματα και έφτασε από τη μια αιστεία στην άλλη. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό ο Μιρ, αλλά ναι, ενδεχομένως σε κάποια μάτς να υποχρεωθεί να το κάνει ο Γρηγορίου, δηλαδή να τους δει μαζί και αυτούς ως δίδυμο. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε και εικόνα από τις προπονήσεις έτσι, τώρα πλέον. Δηλαδή, να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιεί. Αν το σκέφτεται να τους έχει μαζί, αν το σκέφτεται για να τους μοιράζει το χρόνο. Πολλά. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτή είναι η ευχάριστη πονοκέφαλη. Το να έχω επιλογές και να δοκιμάζω πράγματα πώς θα το κάνω ή όχι.
0: Καλύτερα να περισσεύουνε παρά να τους ψάχνεις.
1: Ναι, σαφώς. Θα δούμε.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ήταν ο Γιάννης Παντελίδης από το Sphena.gr, Live Sport και το Labautaris.gr. Ήμασταν μαζί 10 μέρες πάνω στην Ιταλία. Καθημερινά το ζούσαμε μαζί. Βλέπετε ότι τα λεγόμενα του Γιάννη δεν θα φέρουν πολύ από αυτά που σας είπα και εγώ τις προηγούμενες μέρες. Γιατί μπορείς να πεις ότι δύο μάτια δεν τα εμπιστεύεσαι, αλλά όταν δύο μάτια, τέσσερα μάτια, έξι μάτια, οχτώ μάτια βλέπουν το ίδιο πράγμα, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι κιόλας. Και στα θετικά. Και στα αρνητικά.

Ο Ηλίας ρωτάει μια. Απευθύνει βασικά μια ερώτηση που είναι λίγο πολύ αυτό που συζητούσαμε τώρα με τον Γιάννη. Αν δηλαδή μπορεί ο Μυρ να μπει στα παπούτσια του Κουαμέ, να τον βάλει πίσω από τον Καντεβέρε, όχι. Να βάλει τον Μυρ στην κορυφή και τον Καντεβέρε πίσω από τον Μυρ, το ακούω. Ναι. Γιατί ο Καντεβέρε είναι και πιο. Δεν είναι το σκαρί του Μυρ, δεν είναι τόσο βαρύ. Είναι πιο. Είναι αθλητικό ο Μυρ, αλλά είναι και αθλητικό ο Καντεβέρε και πιο αέρινο, να το πω έτσι, για να χαμηλώσει, να βγει, να κινηθεί πιο περιφερειακά. Το έχει αυτό το πράγμα. Το Μυρ δεν τον βάλει σε αυτή τη δικασία, αν και παρά το ύψο του και τη σωματοδομή του, έχει ταχύτητα για το ύψο του. Ο Ισπανό. Μπορεί να το κάνει. Το κενό του Κουαμέ δεν είναι απλή υπόθεση αυτή τη στιγμή για τον Γρηγορίου. Γιατί του κούμπωσε πάρα πολύ καλά με τον Καντεβέρε μαζί. Μέχρι να δει, θα έρθει ο Μανού, δεν θα έρθει ο Μανού, θα μου βγει ο Μπουζαΐντ, δεν θα μου βγει ο Μπουσαΐντ, θα ανέβει ο Παλάσιος, μήπως μετατοπίσω τον Καρέ μέσα και βάλω τον Παλάσιος δεξιά. Δεν είναι εύκολο να το λύσει. Προχθές είδαμε τον Μπουσαΐντ. 90 λεπτά κιόλα, τα έβγαλε όλα, σκυλή. Όταν θα είναι έτοιμο ο Μυρ, προφανώς θα είναι πολύ πιο πιθανή μια διαφοροποίηση πάλι. Σε εκείνες τις δύο θέσεις, πρόσωπα και ρόλους στην κορυφή της επίθεσης. Μπορείς επίσης να παίξεις με δύο οχτάρια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχεις τα χάφη σου σε ετοιμότητα. Να παίξεις με Ράτσι Χόγκλα, με Ράτσι Γαλανόπουλο και τον Μπασίρου πιο πίσω, το Χόγκλα πιο πίσω. Ράτσι Χόγκλα, Μπασίρου πίσω. Πολλά μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας. Έχω μια προγραμματισμένη συζήτηση λίγο μετά τις 11. Να πούμε και ιδιαίτερα πραγματάκια για το φιλικό το αυριανό. Τι περιμένουμε να δούμε, ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι. Και τα μηνυματάκια σας φυσικά που συνεχίζετε να τα στέλνετε στο 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και τώρα στο Facebook. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-473-178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Yellow Radio 101 και 7, το 10ο καλό. Παρέα με την Digital Mark. Τους κορυφαίους σε θέματα τεχνολογίας, το καλύτερο, γρηγορότερο και ποιοτικότερο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη, που θα βρείτε Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και www.digitalmark.gr. Powerbank, ακουστικά, light, πληκτρολόγια, ποντίκια. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί. Και φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα, ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί από πλευράς φαγητού. Από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Απέναντι το παρκάκι, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένας πολύ ωραίος χώρος. Με ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε το φαγητό τη στιγμή που φτιάχνετε. Για να βλέπετε ότι όλα είναι φρέσκα, όλα είναι handmade. Με πολύ ωραίες επιλογές σε κρασιά και τρομερή μπύρα που έχει νύμφη, την οποία στηρίζουμε και αγαπάμε. Μην καλείτε, δεν θα ανοίξω γραμμές σήμερα, δεν προλαβαίνω, γιατί σε λίγη ώρα θα πάμε και στον επόμενο μας καλεσμένο.

0: Παραμένουμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε σε ένα από τα νέα πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό Άρη τη φετινή σεζόν. Όχι στην πρώτη ομάδα, αν και στην πρώτη ομάδα έχει υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια, όχι ότι είναι μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος. Πάμε να μιλήσουμε για πρώτη φορά με τον νέο προπονητή της ΚΑΠΑ 19 του Άρη, τον Χρήστο τον Άιντο. Με μεγάλη χαρά θα τον καλημερίσουμε και θα τον ρωτήσουμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί ως άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τις θέσεις άμυνας και βλέποντας τα κενά που έχουμε. Coach, καλημέρα. Δεν ξέρω καλημέρα. Καλημέρα. Αν μπορείς να βγάλεις ένα ποιοτικό ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι σε τέτοια θέση.
0: Πάει, τελείωσε.
1: Όχι, πλέον. Από άλλο μετερίζει τώρα.
0: Από άλλο μετερίζει.
1: Ναι, από τα παιδιά τώρα.
0: Σίγουρα για σένα, και πέτρεσέ με και τον Ενικό, αποφύγουν τον πληθυντικό ευγενίας, το να επιστρέψει στον Άρη είναι λίγο ιδιαίτερο, έως πολύ θα έλεγα.
1: Οπωσδήποτε, εντάξει, ο Άρης για μένα αποτελεί, ας πούμε, τι να πω, είναι η γενέτειρά μου επί της ουσίας. Έχω αγωνιστεί σε όλα τα τμήματα της ομάδας, από το ΚΑΠΑ 8 μέχρι την πρώτη ομάδα, από την τρίτη δημοτικού είμαι μέσα στο Χαριλάου, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά.
0: Πώς προέκυψε το θέμα, η προοπτική βασικά να το θέσω καλύτερα του Άρη, γιατί ένιωσα λίγο ότι όλα έγιναν ίσως λίγο γρήγορα ή ήταν κάτι που συζητούσατε για καιρό?
1: Εντάξει, όχι. Έχει γίνει προσέγγιση από πλευράς, ας πούμε, του κ. Αλεξιάδη και του κ. Κορτσινάκη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν ότι υπήρχε ένα ξαφνικό ενδιαφέρον. Υπήρχαν οι ζυμώσεις. Και λίγο οι συγκυρίες και αυτά. Ξέρετε πώς είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Έγινε τώρα.
0: Και για μένα στο κομμάτι των τιμάτων υποδομής μετράει πάρα πολύ και είναι πολύ στα δικά σου τα σύν το γεγονός ότι προέρχεσαι αυτή τη στιγμή από μια ομάδα που είναι στις top στο κομμάτι των τιμάτων υποδομής, όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή βίωσες μια πολύ προηγμένη κατάσταση την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό και έχεις πάρει πράγματα τα οποία μπορείς να μεταφέρεις και εσύ τώρα πλέον σε τιμάτα υποδομής του Άρη.
1: Ασφαλώς, εντάξει, το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, είναι ευρωπαϊκό επίπεδο. Γενικά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στη Super League 1 όλες οι ομάδες έχουν κάνει βήματα πρόοδο όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι. 100%. Άλλες μεγαλύτερα βήματα, άλλες λίγο μικρότερα. Το γεγονός όμως σίγουρα είναι ότι η διαδικασία η οποία συντελείται και θα μιλήσω και για τον Άρη είναι με σταδιακά, αργά μεν, αλλά βήματα προς τα μπρος. Δεν μπορεί διαφορετικά αν δεν το ακολουθήσει αυτό το δρόμο.
0: Και ο Άρης, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα, ήταν μια ομάδα που ανέκαθεν έβγαζε ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της. Είναι κάτι που εδώ και αρκετά χρόνια και εσύ δουλεύοντας σε αυτό το επίπεδο βλέπεις ότι έχει εξασθενήσει πάρα πολύ. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και είσαι πλέον και εσύ μέλος αυτής της προσπάθειας, γιατί όλοι είχαν μάθει τον Άρη ως μια ομάδα που έβγαζε παίχτες. Έβγαζε πάντα παίξα τα σπλάχνα του.
1: Εντάξει, είναι γεγονός αυτό, αλλά αυτό το βγάζω έναν ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες είναι μια διαδικασία και επίπονη και χρονοβόρα και πολύ παραγωγική, θα έλεγα. Δηλαδή για να παίξει ένα παιδί στην πρώτη ομάδα θα χρειαστούν πάρα πολλά πράγματα. Πέραν, ας πούμε, του βασικού που είναι πρωτίστως οι εγκαταστάσεις. Ήδη σε εμάς έχει γίνει ένα

0: κομμάτι των εγκαταστάσεων είναι σημαντικό για να μπορέσεις να αρχίσεις να αυξήσεις την ποιότητα της προπόνησης της οποίας γίνεται, όλης της διαδικασίας της προπονητικής. Μετά, αυτό που ακολουθεί είναι η αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση η αξιολόγηση από την τεχνική ηγεσία πιο πάνω, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σε πρώτη φάση δεν είναι να πεις ότι φεύγει ένα παιδί παραδείγματος χάρη από τη 19, τη 17 και παίζει στην πρώτη ομάδα. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι να ανοίξει πόρτα για να αρχίσει να αξιολογείται από την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Όλα αυτά όμως απαιτούν και χρόνο και πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τα παιδιά φυσικά, την οποία κάνουν, τουλάχιστον μιλάω για το group με το οποίο, για το οποίο εγώ είμαι υπεύθυνος, την κάνουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα φυσικά και από εμάς, από το staff το προπονητικό, τους γύρω-γύρω που είμαστε.
1: Είναι και λίγο το πνευματικό σε αυτό που περιγράφεις, δηλαδή η τριβή των παιδιών αυτών με την πρώτη ομάδα και να βλέπουν, να βλέπουν το διπλανό γήπεδο που είναι μεγάλη και να βάζουν στόχο, εγώ μια μέρα θέλω να πάω να προπονηθώ εκεί.
0: Ναι, ναι, είναι, γι' αυτό σας λέω, η είσοδος εκεί μέσα από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα γιατί σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή όλα τα παιδιά το ξέρω, έχω περάσει από αυτήν. Όλα τα παιδιά ονειρεύονται να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Όταν αυτό αρχίζει και γίνεται εικόνα μπροστά στα μάτια, δηλαδή στο γήπεδο που κάνει η πρώτη ομάδα, όλα αυτά αρχίζουν να φαίνονται πιο κοντά. Παράλληλα όμως είναι και πάρα πολύ μακριά. Οπότε εκεί είναι και όλο το δύσκολο κομμάτι. Και από εμάς και φυσικά και από τα ίδια τα παιδιά.
1: Επειδή
0: είναι εύκολο, ξαναλέω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Η λέξη προσπάθεια είναι η λέξη κλειδί αυτή τη στιγμή. Ό,τι γίνεται προσπαθούμε για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Επειδή πήγες στο κομμάτι των εγκαταστάσεων και μου δίνεις την ευκαιρία, επειδή είσαι εσύ, έζησες το Ρήσι ως παίχτης πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 20 και χρόνια. Το ζεις πλέον ως προπονητής. Φαντάζομαι ότι οι διαφορές του τότε με το τώρα στο μάτι σου ήταν παραπάνω παισθητές.
0: Βέβαια. Αλίμονο. Οι ομάδες εξελίσσονται, το ποδόσφαιρο τρέχει με ξέφρενους ρυθμούς. Θα πρέπει να ακολουθήσει και φυσικά όρισε να ακολουθήσει. Οι εγκαταστάσεις είναι σαφώς και έχουν εξελιχθεί. Σαφώς.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα άλλο Ρήσιο τότε, άλλες εποχές. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια στο Ρήσιο και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η εικόνα του και το εσωτερικό του και οι παροχές του και όλα. Είχες καθόλου την ευκαιρία να μιλήσει με τον Μιχάλη του Γρηγορίου, επειδή ήθιστε.
0: Όχι
1: ακόμα.
0: Όχι ακόμα, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα.
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι το μάτι του πηγαίνει πάνω στους μικρούς. Έχει τον Γκάμτση, έχει τον Αντωνιάδη, έχει τον Χαρούπα, έχει τον Παπασγραφιανό. Παιδιά που είναι και στη δική σου διάθεση, αν δεν κάνω λάθος, στη διάθεση της δεύτερης ομάδας. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα και ένα σχόλιο για αυτά τα παιδιά, αν μπορείς να κάνεις.
0: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω είναι τα παιδιά που συνάντησα ως αντιπάλους και από τα βίντεο που έχω δει. Δεν έχω τη τριβή της καθημερινής προπονητικής διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Όπως και τα παιδιά τώρα που έχουν γνωρίσει, τα περισσότερα τα ήξερα, αλλά άλλο να ξέρεις κάποιον από τη βίντεο ανάλυση, από το να τον έχεις παίξει αντίπαλο σε 2-3 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν και άλλο να αρχίσεις να τα ζεις στην καθημερινότητα αυτά τα παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό. Ασφαλώς και τα ξέρω τα παιδιά που είναι πάνω. Δεν τα ξέρω όμως με αυτή την τριβή που σας λέω ότι είναι της καθημερινότητας. Κάποια στιγμή το πιο πιθανό είναι θα γίνεται αυτό το πάνω κάτω. Στο χέρι τους είναι και μακάρι να μην κατεβούν κάτω. Μακάρι να μην κατεβούν. Επάνω κάνουν προπόνηση να δείξουν και να παραμείνουν εκεί πέρα.
1: Ο Χρήστος Νάιντος, γιατί okay, μιλάμε για K19, μιλάμε ότι πρωταρχικό σας μέλημα είναι ενάδειξη παικτών. Ο Χρήστος Νάιντος, τι ποδόσφαιρο θέλει να καθιερώσει στην K19, σε ποια ποδοσφαιρική φιλοσοφία θέλει να εντάξει αυτά τα παιδιά?
0: Θα σας πω, γιατί ούτε είμαι άνθρωπος που λέει λόγια, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι χωρίς πολλά λόγια να δουλεύεις μέσα στο γήπεδο. Αυτό που θέλω να περάσω στα παιδιά είναι ότι να αντιληφθούν ότι το βάρος φανέλας το οποίο φοράνε είναι τεράστιο και το οποίο μπορώ πολύ εύκολα να καταλάβω πως μπορεί να σε πάρει και από κάτω, όπως πολύ εύκολα μπορεί και να σε ανεβάσει, παιδί μου. Αλλά με την ίδια ευκολία μπορεί και να σου δημιουργήσει δυσκολίες. Αυτό που θέλω να καταλάβουν σίγουρα τα παιδιά είναι ότι θέλω να προσπαθήσουμε να παράγουμε, ας πούμε, να παράγουμε ποδόσφαιρο. Εκεί να είναι η βάση μας. Την παραγωγή. Την παραγωγή φυσικά χωρίς να σημαίνει ότι αμελείς, ας πούμε, το κομμάτι το αμυντικό και αυτά, αλλά οπωσδήποτε

0: αυτό που θέλω σίγουρα να περάσω στα παιδιά είναι ότι εδώ είμαστε για να παίξουμε ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Αυτό και για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή εσύ το νιώθεις και το είσαι από μικρός και αισθάνεσαι και το βάρος και την ευθύνη αυτό, δηλαδή εδώ, να τους μεταλαμπαδεύσεις το τι σημαίνει να παίζεις στον Άρη.
0: Να σας πω το εξής. Καλά, αυτό το ένα, το να παίζεις στον Άρη, είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ότι παίζω στη συγκεκριμένη ομάδα με τις απαιτήσεις που έχει, με την πίεση που υπάρχει. Εγώ μιλάω, ας πούμε, για τη φιλοσοφία του να παίξεις το λεγόμενο, ας πούμε, επιθετικό σε εισαγωγικά ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Να παίξεις, να προσπαθείς να παράγεις αυτό.
1: Ναι.
0: Να προσπαθείς να παράγεις. Αυτό δεν το λέω, ας πούμε, με την έννοια ότι φεύγει και το κομμάτι του αποτελέσματος, το κομμάτι του ότι εκτός ότι προσπαθώ να παίξω, προσπαθώ και να κερδίσω, γιατί εδώ έρχεται και το μετάλλι της ίδιας ομάδας. Είσαι μια ομάδα στην οποία υπάρχουν απαιτήσεις διαρκώς και χωρίς να σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Πάντα μπαίνεις με την προσπάθεια να κερδίσεις και προσπαθώ να πάρεις τη νίκη, προσπαθώ να παίξεις και καλά.
1: Έχει πολλά μηνύματα για σένα από τον κόσμο, να ξέρεις. Μάλλον κάποιος φίλος πρέπει να είναι αυτός, ο Όμηρος, που λέει χαιρετίσματα στο Χρήστο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα του Όμηρου. Ένα σχόλιο, δεν ξέρω τώρα αν έχεις βρει το χρόνο, γιατί φέτος το καλοκαίρι προετοιμασία, έχετε και εσείς εξέλιξη την προετοιμασία σας αυτή την περίοδο. Ένα σχόλιο για την πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να παρακολουθείς καθόλου τα φιλικά.
0: Δεν είδα καθόλου παιχνίδια. Γιατί αφενός όσον αφορά όταν ήταν έξω, τις ίδιες ώρες είχαμε προπόνηση και το προχθεσινό το παιχνίδι με τον Παθρακικό την ίδια ακριβώς ώρα παίζαμε και εμείς φιλικό με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Οπότε δεν έχω εικόνα. Το Σάββατο όμως επειδή παίζουμε Κυριακή αγώνα, το Σάββατο πρώτη φορά θα το δω, θα την δω την πρώτη ομάδα.
1: Η δικιά σας προετοιμασία πώς κυλάει μέχρι στιγμής?
0: Αυτή τη στιγμή ας πούμε το βλέπω από δύο πλευρές. Το ένα είναι όσον αφορά τις εντάσεις, οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με το κομμάτι, το physical και το τραυματισμό, όπου κυλάει να χτυπήσω ξύλο, είμαστε, αν εξαιρέσουμε ένα παιδί που λίγο αισθάνθηκε έτσι πιο βαρύ του τετρακεφαλού, δεν υπάρχει τίποτα μυϊκό λόγω των επιβαρύνσεων, γι' αυτό είναι μια δύσκολη περίοδο στα παιδιά, δέχονται μεγάλα φορτία, οπότε υπάρχει, τα μηνύματα ως τώρα είναι θετικά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σοβαρό. Και το άλλο είναι το κομμάτι το τακτικό, το οποίο τα παιδιά τα έχω 26 μέρες ακριβώς. Για τις 26 μέρες που είμαστε, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά υπάρχει συνέχεια. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός σε αυτούς κάποιες φορές, έτσι πιο φορτικός και αυτά, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η διαδικασία.
1: Πρωτάθλημα ξεκινάτε μαζί με τους μεγάλους ή λίγο πιο μετά?
0: 30 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι.
1: 30 Αυγούστου, άρα έχετε
0: λίγο. 30 Αυγούστου έχουμε με τον Όφη πρώτη αγωνιστική. Απλά ξεκινάμε από τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης ομάδας, όχι από την πρώτη.
1: Ναι. Άρα έχετε λίγο ακόμα χρόνο να προετοιμαστείτε.
0: Ναι, ακολουθεί κανονικά όταν παίζει εντός η πρώτη ομάδα. Εντός παίζουμε και εμείς.
1: Ναι.
0: Φυσικά αντιστρόφως όταν παίζει εκτός η πρώτη ομάδα.
1: Εύχομαι πραγματικά να έχετε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είστε ένας άνθρωπος που μπορεί να μεταλαμπαδεύσει πολλά σε αυτά τα παιδιά, γιατί γνωρίζετε και το σύλλογο από μέσα, τη σημασία, όλα αυτά τα πράγματα. Και μακάρι, όπως την περσινή σεζόν, υπήρξαν παιδιά τα οποία έκαναν το βήμα στην πρώτη ομάδα, του χρόνου να μιλάμε για ακόμα μία φουρνιά παιδιών η οποία θα περάσει το κατόφλι της πρώτης ομάδας. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, γιατί είσαι πολύ πιεσμένος και το εκτιμώ. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία, καλή χρονιά ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Ζωνάιντος, ο νέος προπονητής της K19 του Άρη, η οποία και αυτή βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας αυτή την περίοδο και σιγά σιγά μπαίνει και αυτή στην τελική ευθεία, καθώς όπως μας είπε και ο coach του Άρη, το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 30 Αυγούστου και ο Άρης αρχίζει τις υποχρεώσεις του από το παιχνίδι με τον Όφη. Είναι όντως αυτό που λέει ο Χρυσονάιντος, που και ως νέο πρόσωπο τώρα το ζει και το αντιλαμβάνεται, ότι έχουν γίνει κάποια άλματα, υπάρχει μια πρόοδος στο κομμάτι των τμήματων υποδομής, όχι προφανώς αυτή την οποία έχουμε στο μυαλό μας και ιδανική, αλλά το γεγονός ότι από πέρυσι η K19 πήγε στο Ρήσιο, φέτος θα πάει και η K17 στο Ρήσιο και υπάρχει αυτή η τριβή των παιδιών με την πρώτη ομάδα, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πάμε να πούμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και να ασχοληθούμε με το αυριανό φιλικό κόντρα στον Πανσεραϊκό 8 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Είναι το τελευταίο εν Ελλάδη παιχνίδι για τον Άρη πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων σε λιγότερο πλέον από 2 εβδομάδες, σε 10 μέρες. Και να δώσουμε λίγο και το νεότερο ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με αυτό το μέτωπο, για την έδρα δηλαδή του αγώνα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Μάτς το οποίο μάλλον δεν έχει κλειδώσει, δεν έχει οριστεί, μάλλον θα γίνει Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Όλα δείχνουν προς αυτή την ημερομηνία τώρα που μιλάμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Κάτσε 14, 15, 16, ναι, μάλλον πάει, όλα δείχνουν ότι πάει για 17 Αυγούστου. Και το γήπεδο το οποίο κερδίζει έδαφος το τελευταίο 24ωρο είναι αυτό της Ευκαρπίας. Εξηγήσαμε και τις προηγούμενες μέρες τις πιθανότητες το μάτς να μην γίνει στο Βόλο που έχει δηλώσει ως έδρα Καρδίτσα λόγω των εργασιών στο γήπεδό της, αλλά στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο αποτελεί πρόθεση και επιδίωξη των Θεσσαλών, και όλοι αντιλαμβανόμαστε το λόγο που είναι το Μπακίρι. Από τη στιγμή που το Ηρακλής Νίκη Βόλου δεν θα γίνει στην Ευκαρπία, γιατί φαινόταν ότι θα γίνει εκεί, και πήγε οριστικά στις Σέρες, ανοίγει ο δρόμος για την επιλογή της Ευκαρπίας. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Είμαστε στο μάλλον αυτή τη στιγμή και όχι ότι στο σίγουρα θα γίνει. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει και αυτό το... θα έχει ξεκαθαρίσει βασικά η έδρα που θα φιλοξενήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά μάλλον πάμε για Ευκαρπία, το οποίο σίγουρα βολεύει την Καρδίτσα, σίγουρα βολεύει και τον Άρη για να αποφύγει την επιβάρηση του ταξιδιού. Γιατί άπας Ευκαρπία, τους μαζεύεις την προηγούμενη μέρα εδώ πέρα στο ξενοδοχείο πάνω στο γήπεδο την άλλη μέρα καπάκια. Ενώ άπας στο Βόλο, έχεις να πας Κυριακή, αν γίνει το μάτς Δευτέρα, να πας Κυριακή στο Βόλο, να γυρίσεις τη Δευτέρα το βράδυ. Και την επόμενη Παρασκευή, θυμίζω ότι ο Άρης φεύγει και πάει στην Τρίπολη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα, 22 του μήνα.

0: Πάνω, τι εννοείς με το μήνυμά σου, φίλε, ότι έχεις να με ακούσει από τότε, δεν καταλαβαίνω.
1: Κάνε λίγο να explain.
0: Καλημέρα και στον Κώστα που λέει ανοίγω να ακούσω, λέει, ακόμα τα γραφές, τίποτα.

Κάποιος με ρώτησε, α, να, το φίλος ο Μιχάλης λέει πόσο χωράει η ευκαρπία. Δηλωμένη ευκαρπία είναι 8.000. Τώρα, εντάξει, το 8.000 είναι πολύ, αλλά δηλωμένη είναι 8.000 ευκαρπία. Μια τριάρα, τεσσάρα, πόσο να χωράει. Δηλωμένο τώρα σου λέει, επειδή δεν το θυμόμουν και εγώ, τώρα μπήκα το είδα, δηλωμένο είναι 8. Το γήπεδο της ευκαρπίας. Δεν έχει, στο ένα το πέταλο δεν έχει καρυκλάκια. Εντάξει, οκ, αλλά δηλωμένα είναι 8. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι εφόσον γίνει εκεί, κάτσε να δούμε. Επίσης, πού πήγε ο τέος προπονητής ΚΑΠΑ 19, συγγνώμη αν το ανέφερες, τώρα μπήκα. Ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος είναι στο στάφ της πρώτης ομάδος πλέον. Πήρε προαγωγή και είναι πλέον ο νέος αναλυτής της, είναι ο στάφ του Γρηγόρη, είναι ο νέος αναλυτής της ομάδος. Τη πρώτη ομάδα. Γιατί έφυγε ο Κλεάνθης ο Ευσταθιάδης, έφυγε και πήγε με τον Τζιγκρίσκι στην Κύπρο. Χρόνια ήταν ο Κλεάνθης στον Άρη, του έγινε μια πολύ καλή πρόταση. Σε αυτή την ομάδα που έχει ένας YouTuber, Κρανός, που την πήρε και την πήγε στην Κύπρο. Εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Και έχει προπονητή τον Τζιγκρίσκι, ο οποίος κάνει το πρώτο βήμα ως πρώτος προπονητής. Γνώριζε τον Κλεάνθη από την περσινή σεζόν στον Άρη. Πολύ καλός αναλυτής ο Κλεάνθης. Αλλά νομίζω ότι πολύ καλή δουλειά θα κάνει και ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος. Και για μένα η παρουσία του Παπαδόπουλου στην... Πάντου υπάρχει ένας Παπαδόπουλος, Η παρουσία του Παπαδόπουλου στην πρώτη ομάδα έχει τη χρησιμότητά της και για ένα άλλο λόγο. Πέρα ότι είναι ένα νέο παιδί με πολλές γνώσεις και πέρυσι παρουσίασε πολύ καλό έργο, τελευταία διετία βασικά με την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Για μένα έχει σημασία η παρουσία του εκεί για τους μικρούς. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν τους φτάνει μόνο το να κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Θέλουν και το εξτρά για να βελτιωθούν πιο γρήγορα. Ο Αντωνιάδης, ο Κάμτσης, ο Παπασραφιάνος δεν πρέπει να πάνε στους ρυθμούς του Φατιγκά, του Φαμπιάνο και του Ράτσιτς. Θέλουν παραπάνω δουλειά για να βελτιωθούν περισσότερο. Και για μένα η χρησιμότητα ενός ανθρώπου που τους ξέρει κιόλας είναι πολύ σημαντική. Για να τελειώνει προπόνηση, να τους πιάνει και να τους λέει: ελάτε, σε ενώσει με τον Γρηγορίου. Δεν φεύγετε εσείς, φεύγουν οι άλλοι. Εσείς θα κάνετε άλλη μία ώρα εδώ πέρα μαζί μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να γίνεται με παιδιά στα οποία κιόλας πιστεύεις, θεωρείς ότι έχουν μια προοπτική και ότι μπορούν κάποια στιγμή να στελεχώσουν την πρώτη. Όχι να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, είναι στην πρώτη ομάδα, να έχουν πιο ενεργό ρόλο στο rotation της πρώτης ομάδας, πιο ενεργό από αυτόν που έχουν ήδη σε ό,τι έχει να κάνει με το θεσμό του κυπέλου όλα αυτά τα παιδιά. Και μια που είπε για αυτά τα παιδιά και ο Αντωνιάδης. Νομίζω ότι επειδή με έστειλε και ένας φίλος μου νωρίτερα αν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι νομίζω μια κρεμότητα που θα διευθετηθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να γίνει όλη απαραίτητη διαδικασία που υπάρχει πάντα με τους μικρούς, να μαζευτούν τα χαρτιά, όλο αυτό το πράγμα. Και θα τελειώσει ο Άρης και με το συμβόλαιο του Αντωνιάδη μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, μέχρι το κύπελο βασικά. Για να υπάρχει και ως επιλογή στο κύπελο, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει τακτοποιηθεί και αυτή η γκρεμότητα με τον Αντωνιάδη και θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο. Νωρίτερα μπάτσα και στο φίλο τον Ανέστη που λέει: ταξιδεύω 15 Αύγουστο από Γερμανία, 16 θα είμαι κάτω. Πότε θα γίνει το παιχνίδι? Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα ημερομηνία. Μάλλον πάμε για Δευτέρα, 17. Και πολλές πιθανότητες δίνει το γήπεδο της Ευκαρπίας. Το πώς θα πάρει εισιτήρια είναι κάτι που θα το ανακοινώσει η Καρδίτσα, Ανέστη μου. Ακόμα κάτσε να οριστεί η έδρα. Να οριστεί η ημερομηνία. Και εδώ θα είμαστε να πούμε και τα εισιτήρια. Ο Θανάσης, αφού η Καρδίτσα λέει τη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής πάει σε αίρεση. Η Καλαμάτα στην Τρίπολη. Δεν έχετε λέει Κινάπολη. Τα Γιάννενα, να μην με φάνει δρόμοι. Τι ωραία, ρε φίλε, τα Γιάννενα. Τόσο ωραίο ταξίδι χάσαμε που πέσαν τα Γιάννενα. Αυτά και η Ξάνθη. Χαιρόμαστε όμως που βλέπουμε ομάδες από τη Φράκη όπως ο Παθρακικός να επιστρέφουν στο προσκήνιο. Μακάρι να επιστρέψει και η Ξάνθη. Γιατί η περιοχή της Θράκης έχει ανάγκη αυτές τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ώστε κι άλλοι σερβιτόροι να φτιάξουν τη ζωή τους μέσα τα tips, όπως εκείνο το παλικάρι που έφτιαξε τη ζωή του στο σαλέ της Ξάνθης μέσα από τα tips των 9-10 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πήρε ο άνθρωπος μετά το αθλητικό κέντρο, τι να κάνει. Άμα δεν ήξερε να το δουλέψει αυτός που δούλευε εκεί, ποιος θα ήξερε.

Ο Κυριάκος από το Βούπερταλ, Μπουσαίδη δυστυχώς δεν λέει Νίκο ψυχούλα μου. Και εγώ την πολύ τρελαίνομαι ρε με τον Μπουσαίδη. Αλλά αυτή τη στιγμή ρε Κυριάκο αυτόν έχεις. Αν και νομίζω ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Γρηγορίου θα μπει στη διαδικασία της σκέψης Μυρ Καντεβέρε. Ο Μυρ, παιδιά, αυτό που μεταφέρεται εμένα είναι ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σας το έλεγα και προχθές. Είναι δηλαδή, και μου μεταφέρεται και ξανά, είναι αυτοί οι παίχτες, οι παίχτες που είναι από αυτό το επίπεδο, γιατί ο Μυρ, παιδιά, δεν είναι επίπεδο μόρων. Ο Μυρ είναι όπως ήταν ο Μωρόν το 23 που ήρθε, μια μισή, δυο σκάλες πάνω. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και την εποχή. Δηλαδή ο Μυρ μπαίνει, παίζει αύριο. Και πιθανό αύριο να το δούμε κιόλας. Να παίζει στο φιλικό. Σίγουρα με την Νάπολη. Και είναι σε φάση που μπορεί να βγάλει ακόμα και ένα μικρό, μη σας πω και 60 λεπτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί τον πήρες για να σου αποδώσει άμεσα. Πόσο μάλλον τώρα που έχεις τον τραυματισμό του Κουαμέ και δεν μπορείς να τον υπολογίζεις για τον επόμενο μήνα. Ναι, Κυριάκο Μοσαχπατζίδης, αυτός που έκανε κάθε σερβιτόρο στον κόσμο να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να γίνει ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος μέσα από μια πολύ τίμια και δύσκολη δουλειά.

0: Ο Κυριάκος, Γιάννενα, Σέρας και Ξάνθη έχουν ένα κοινό παρανομαστή.
1: Όλοι πέσανε.
0: Να προσέχανε τι παρέες κάνανε, Κυριάκο μου. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, Κυριάκο. Έχω χάσει φέτος σίγουρο στοίχημα
1: αυτό γκολ
0: και γλίστριμα αμυντικού. Δύο σερή χρονιές πληρωνόμασταν με αυτά. Τώρα τι θα πω, πού θα τα βρούμε τώρα αυτά, πες μου εσύ.

Καλημέρα στον Αναστάση που είναι στη μαγευτική Πράγα, μάλλον για διακοπές. Μετά από καιρό, Μιτσάρα, πού είσαι, ρε Δημητρία, πού είσαι. Καλημέρα, αδελφέ μου, και σε σένα. Κάποιοι το καλοκαίρι ψιλοχαθήκατε λίγο, δεν πειράζει. Εντάξει, καλοκαίρι, να το καταλαβαίνω. Αξία, έχει ακόμα ένα μήνα το καλοκαίρι. Κάτι τελευταία μπάνια μήνα να κάνουμε. Μακριά από τις ευκαρπίες και τα χωράφια, λέει ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης αυτός. Στο Βόλο μια χαρά, χαρούλα Αλεξίου. Ας πάνε να κάνουν ένα 0-2 και να φύγουνε. Δημήτρη, κοίτα, δεν μειώνω την Καρδίτσα, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία αυτή την εβδομάδα, αδερφέ. Εγώ κάνω προετοιμασία ένα μήνα. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Ο Χρήστος, ο Γρηγορίου, φαίνεται πάντως ότι κάνει δουλειά και θα δώσει παραπάνω από όσο νομίζουμε. Φαίνεται ήρεμη δύναμη. Εσύ που του ζωή από κοντά, τι λες. Κοίτα, η δουλειά του Γρηγορίου φάνηκε από πέρυσι. Ότι ο άνθρωπος δίνει μια αγωνιστική ταυτότητα, δίνει ρόλους στους παίχτες, δίνει κατευθύνσεις. Απλά ξέρεις γιατί μειώθηκε πέρυσι. Γιατί πήγαν όπως πήγαν τα play-off και γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πάντα κρίνουν κάποιον με βάση το πώς τον λένε. Α, το λένε Γρηγορίου. Αν το λένε. Δεν ξέρω εγώ πώς. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα όταν γίνεται. Γιατί η δουλειά ενός ανθρώπου κρίνεται με βάση το πώς τον λένε. Και φέτος, όσο εγώ τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, φίλοι και συνάδελφοι, βεβαίως, από το ρεπορτάζ, να δούμε την προετοιμασία, όντως ο άνθρωπος κάνει καλή δουλειά. Αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει και την επιτυχία, την όποια επιτυχία της σεζόν που έρχεται. Εμείς κάνουμε το τώρα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα πράγματα. Αυτό το πράγμα το οποίο όντως φαίνεται σε αυτή τη φάση που είμαστε, 7 Αυγούστου, να είναι καλό, πρέπει να οχυρωθεί. Πρέπει να φτιάξει. Πρέπει να το χειρώσουμε μεταγραφές. Πρέπει να προστατευτεί από τη διοίκηση το αγωνιστικό με τις μεταγραφές. Πρέπει να προστατευτεί τη διοίκηση με νομαλή λειτουργία στην καθημερινότητα. Πρέπει να προστατευτεί από τον προπονητή με την ίδια καλή και καλύτερη δουλειά. Πρέπει να προστατευτεί από τους ίδιους τους παίχτες αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα από δυτήρια. Να το χειρώσουν μόνοι τους. Να μην τους περνάει τίποτα. Να είναι σαν βράχος, ένας βράχος όλοι μαζί. Γιατί το καλό κλίμα θα το χρειαστεί στα δύσκολα. Γιατί θα έρθουν τα δύσκολα τη φετινή σεζόν. Θα έρθει πάλι ο Τσιμεντερίδης με το τάτ στο Αγρίνιο και άλλα παρόμοια. Εκεί η ομάδα πρέπει να κρατηθεί. Θα τα έχεις αυτά, δεν μπορείς να μην τα έχεις. Ειδικά άμα πας καλά, όχι, καλά να είσαι. Θα βγουν μπροστά σου. Γιατί και τότε πήγαινες τάπα, πρώτος ήσουνα. Πέτα το τάτ. Πέτα το ένα, πέτα το άλλο. Φιλάκια. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ καλό κλίμα, η σημασία του πολύ καλού κλίματος στην ομάδα είναι ισάξια με την πολύ καλή δουλειά ενός προπονητή. Και θα πρέπει να φροντίσουν όλοι το φετινό, μετά την περσινή χρονιά που τα μάτια μας πονέσανε, ρώτησα τα μάτια μου τι βλέπουν και πονάνε, Πασχάλης Τερζής 1999, να διαφυλαχθεί όλο αυτό το πράγμα.

Γιάννη, μην με γνεύρεις πρωί-πρωί, ρε φίλε. Άμα δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν σε φταίω εγώ. Πιάνεσαι μόνο από αυτό που σε συμφέρει. Εν τω μεταξύ, δεν μαλώνουμε κανένα, ξέρετε, φίλος μου είναι ο Γιάννης. Πιάνεις όμως μόνο από αυτό που σε συμφέρει, δεν πιάνεις απ' τα άλλα. Προφανώς και δεν σου έφταιγε μόνο τη συμμετέχεις για το τι έγινε μετά. Αλλά ήταν και αυτό μέσα στη συζήτηση. Κανα δικαστήριο δεν έχεις πρωί-πρωί, τι γίνεται? Κλείσατε από τώρα? Ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα διακοπές κάνετε και παραπονιέσαι κιόλας. Εσείς και εκπαιδευτικοί. Σταύρος, θυμάται ένα άλλο καλό δίδυμο με γκολ και χημεία, Λόντζαρ Μιλόγεβιτς, πολύ μικρός τότε. Ο Γιάννης λέει μόνο φωμούμπο την όγκη. Ο Κωστής, το αποκλείς ο Δόνης να είναι φέτος υγιής και να έχουμε ένα τόσο ποιητικό εξτρέμ στα αριστερά. Ο Δόνης ξέρει 100 κιλά μπάλα. Να είναι υγιής, πρέπει να του φύγει ο φόβος. Δεν λέω ήταν κακό στην προετοιμασία, αλλά περιμένω παραπάνω από τον Δόνη. Γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτό το παιδί. Έχει την ικανότητα να κάνει τη διαφορά. Και είναι ακόμα και σε καλή ηλικία. Αλλά δεν μπορεί να βάσει τόσο Δόνικο στη φέτος. Γι' αυτό η ομάδα χρειάζεται ακόμα έναν extreme.

Καλησπέρα και στο Σάκη. Καλησπέρα και στον Ηλία. Που λέει το ποδόσφαιρο δεν έχει ονόματα, αλλά όπως λες, αλλά οπότε λέει ο Γένσεν είναι στόπερ. Ναι, δεν έχει ονόματα, αλλά έχει θέσεις, να ξέρεις. Ο Σταύρος λέει, κάνουμε τον Μωρόν στόπερ, όχι. Ναι. Υπερβολή. Καλημέρα στον Χρήστο, Κιτρινόμαυρη, Φραγκφούρτη. Πες λέει πως έφερες μπακ, λέει εγώ τον φέρω. Δεν λέει τι κάνεις, σκάβεις. Τεράστιος Χάρι Κλίν. Καλημέρα και στον Πέτρο από τον Ντάρμστατ. Αν έχουμε κανένα από την τηλεόραση, όχι δεν έχουμε. Και να ξέρετε όσο υπάρχουν και ρήτρες εμπιστευτικότητας δεν θα έχει τίποτα. Προάλλες λες, σφίχτηκε στο μάχημα όταν ο αντιπρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ είπε στον Σαλή ότι δεν θέλει να μιλήσει για το θέμα, άξιο του Σουνίδες. Να μιλήσει για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη και για το οποίο υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας. Προφανώς και δεν μπορεί να μιλήσει. Ο Βαγγέλης, τι εμποδίζει να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με τους παίχτες, η αναποφασιστικότητα ή τίποτα άλλο? Κοίτα, είναι αναποφασιστικότητα, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις παικτών, είναι ανάλογα με ποιον παίχτη θα πιάσεις. Σε αυτή τη συζήτηση. Με άλλους παίχτες είναι αποφασιστικότητα του Άρη. Ζουκρού π.χ. Με άλλους παίχτες είναι η απόσταση στο οικονομικό. Που ο Άρης φέτος είναι απόλυτος. Εγώ λέω τόσα δίνω. Υπάρχει και, ο τρίτος παράγοντας που πλέον όντας μέσα στον Αύγουστο επηρεάζει πολύ παραπάνω, που έχει να κάνει με το ότι περιμένεις κάποιες περιπτώσεις παικτών πρώτης γραμμής, δεν μπορώ να λέω, με το πάνω ράφι, το έχουμε εξαντλήσει το πάνω ράφι τόσα χρόνια, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βρει ομάδα και τώρα τον Αύγουστο είναι και λίγο πιο εύκολο ή λιγότερο δύσκολο να τους πείσεις να έρθουν σε σένα. Στον Άρη προφανώς και ξέρουν, χαζί δεν είναι, ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται στόπερ. Θέλω να ελπίζω, το ξαναλέω, ότι οι επιλογές που θα γίνουν θα ρεφάρουν λίγο την καθυστέρηση που υπάρχει στο μεταγραφικό. Αλλά το λάθος που δεν αναιρείται αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι ότι θα έπρεπε να έχει ήδη εδώ δεξί μπακ, τον δεύτερο στόπερ και τον δεύτερο αριστερό μπακ. Και ψάξε μετά με την άνεσή σου πρώτο αριστερό μπακ και πρώτο στόπερ. Τρεις κινήσεις πίσω είναι ο Άρης. Αν θέλετε να το πάμε έτσι, μην το πάμε με μέρες και εβδομάδες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι τρεις κινήσεις πίσω. Δεν είναι 6-7. Είναι τρεις κινήσεις πίσω. Στόπερ. Ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ. Και άσε μετά τους άλλους δύο στην άμυνα. Τον εξτρέμ και το δεκάρι, που εκεί έχουμε αναλύσει πολλές φορές τα δεδομένα και την υπομονή, το παιχνίδι της υπομονής που παίζει ο Άρης με τον Μανού Γκαρθία. Αύριο λοιπόν στο φιλικό θα δούμε πιθανό τον Παλάσιος, Μπασίρου, πιθανό να δούμε και τον Ράφα Μιρ να παίζει και αυτός στο αυριανό παιχνίδι. Δεν θα δούμε σίγουρα Μωρόν, Ματάρ, Κουαμέ που είναι τραυματίες, το Χόγκλα που είναι ανέτοιμος. Και ένα ενδεχόμενο πιθανό είναι ο προπονητής να διαχειριστεί διαφορετικά αυτό το παιχνίδι από τα υπόλοιπα. Δηλαδή να μην ξεκινήσει. Πω, γιατί μου βγήκε έτσι. Πάμε πάλι. Να μην ξεκινήσει με τους βασικούς θεωρητικά. Να βάλει, να το κάνει λίγο μίξ από τους παίκτες που παίξαν στο δεύτερο ημίχρονο τον Παθρακικό, να βάλει και λίγους από το πρώτο, για να έχει φρέσκους τους βασικούς με την Νάπολη. Γιατί σας είπα, με την Νάπολη δεν θα πάνε όλοι στην Ιταλία. Με την Νάπολη θα είναι η προσέγγιση από το ταξίδι μέχρι την επιστροφή ως επίσημο παιχνίδι. Γιατί είναι η δυναμικότητα του αντιπάλου και είναι και η πρόβα τζενεράλε της ομάδας για τη νέα σεζόν. Το πιο δυνατό φιλικό που θα δώσει ο Άρης στην προετοιμασία του και θα είναι και η πρόβα τζενεράλε της Αταλάντα για το πρωτάθλημα. Οπότε αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή θα δείτε μια αποστολή 23-24 παίκτες. Κάποια μείνουν έξω. Οπότε κάποιοι θα πάρουν λιγότερο χρόνο αύριο από τους βασικούς, προκειμένου να είναι πιο φρέσκοι και πιο έτοιμοι για το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Καθώς θυμίζω ότι ο Άρης παίζει αύριο. Μια αποθεραπεία θα κάνει την Κυριακή, προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη φεύγει για το Καστέλο Ντι Σάνκρο, αν θυμάμαι καλά πώς λέγεται την περιοχή. Δύο ώρες έξω από την Νάπολη. Για το τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας του, που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της.

Θυμίζω ότι το μάτς είναι τηλεοπτικό. Θυμίζω ότι χθες η ΠΑΕ ανακοίνωσε και τα εισιτήρια ίδιες τιμές για το αυριανό παιχνίδι, όπως και με τον Πανθρακικό. Κάτσε να τις δω λίγο, 10-15 νομίζω είναι, αλλά κάτσε λίγο να το δω, μην έχει διαφύγει εμένα. Λοιπόν, αριτσευσή και κόκκινο κρασί. Λοιπόν, άνοιξε καλό μου το link. Δώστε link που λένε και κάτι ψυχές σε ένα καφενείο που είμαστε πολλοί. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ. Το link, τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα με τον Πασεραϊκό. Στη θύρα 3 πάλι δύο θύρες ανοιχτές. Η 3 10 ευρώ, η 7 15 ευρώ. Το παιδικό εισιτήριο και για τις δύο θύρες είναι στα 5 ευρώ. Για όσους θέλουν να πάνε αύριο και δεν έχουν φύγει ακόμα για τις διακοπές τους. Τηλεοπτικό βέβαια το παιχνίδι, κάτι το οποίο θα δώσει πολλούς δυνατότητα να το δουν και από απόσταση. Και ίσως επαναλαμβάνω, όπως είπα και πριν, λίγο διαφορετικό στη διαχείριση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μιας που λέμε για Νάπολη και πλησιάζει Νάπολη, ας κλείσουμε με αυτό άμα είναι την εβδομάδα. Παρασκευούλα είναι άλλωστε, Σαββατοκύριακο έρχεται. Ένα διαφορετικό άκουσμα, πιο χαλαρό, που θυμίζει πολύ Μαραντόνα. Θυμίζει και λίγο παραλία, βέβαια. Εντάξει, Μάνου Τσάου σου βγάζει παραλία. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Θα έχετε στο μυαλό σας, θα γυρνάει το θέμα του στόπερ και στο δικό μας, να ξέρετε. Θα είστε στην παραλία και θα κάνετε refresh στα site για να δείτε τι γίνεται. Κάποιοι θα στέλνουν και μηνύματα στο μέσο της Ερνίκο ότι έχουμε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Με την ελπίδα ότι Δευτέρα θα μιλάμε για μια ακόμα μεταγραφή. Μέχρι τότε να είστε καλά, σας ευχαριστώ και σήμερα που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς μας, το Μεζεδοπολείο Μόστρα, Μεζακίδη 22 στη Χαριλάου και τη Digital Mart Ανδρέα Βαδρίου 11 στο Λευτέρο Κορδελιό. Γιάννης Δασκάλου ακολουθεί μέχρι τις 2 με το δάσκαλο καθίσεις. Γεμάτο πρόγραμμα και στο υπόλοιπο της ημέρας εδώ στο Yellow Radio 101 και 7. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Fairy 900 ml, μόνο 2,67. Ariel υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
31: Digital Markt.
30: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Την εκπομπή την προσφέρουν τρεις πολύ σπουδαίες εταιρείες. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και φυσικά από νωρίς το πρωί με τα καφεδάκια, πρωινά, αρτοποιήματα, έτοιμα γεύματα το μεσημέρι, υπέροχα γλυκά, υπέροχα παγωτά. Γενικώς, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί για κάθε ώρα της ημέρας. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Υπάρχει το showroom στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, στην Καλαμαριά. Εκεί θα πάτε και εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να πάρετε απαντήσεις και για να κάνετε τα κουφώματα της Άλλοπλαστ τη μοναδική σας επιλογή. Δίπλα μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, ο οποίος φέρνει άλλο κλίμα στο σπίτι σας, στον προσωπικό σας χώρο, ειδικά με τα νέα κλιματιστικά, το Σύμπα και Κάριερ. Η Άριες εξασφαλίζει άλλο κλίμα στο σπίτι σας.

Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 7 Αυγούστου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Άλλη μια εβδομάδα κλείνουμε την 1η του Αυγούστου και μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν από το καλοκαιρινό μας break. Θα χαρώ πολύ να σας έχω στο πλευρό μου. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε δηλαδή, ελάτε να αράξουμε για το επόμενο διωράκι σχεδόν. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για να περάσετε όμορφα. Χαϊδεύουμε λίγο καλοκαιρινούς ήχους. Είτε για εσάς που βρίσκεστε στις διακοπές σας και μας στέλνετε καθημερινά μηνυματάκια με από ξαπλώστρες, από κοκτέιλ, από παραλίες. Και χαιρόμαστε που είμαστε εκεί δίπλα σας με, με τα ακουστικά σας και σας κάνουμε παρέα.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που θέλω να αναφερθώ σε κάποια θέματα μέσα από την εκπομπή τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τον Άρη. Έχουν σχέση με το περιβάλλον στο οποίο καλείται ο Άρης να ανταγωνιστεί.

Θα το κάνω κάποια στιγμή, αλλά νομίζω πως πριν μπω στη διαδικασία να το κάνω θα πρέπει να ενημερωθώ, να έχω μια επικοινωνία με το νομικό τμήμα του σταθμού για να ξέρω πως θα πάει. Δεν θέλω να βάλω σε περιπέτειες τον γέλο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πίσω από πόρτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα σκαλίσουμε και αυτά. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν να κάνουν με τον Άρη, έτσι μην μπείτε στην πρίζα τώρα. Είναι μια συνέχεια σε κάποιες κουβέντες που έχουμε κάνει και έχω πετάξει και κάποια

κάτι υπονοούμενα σε σχέση με αυτούς που κινούν την αγορά γενικότερα, την επικοινωνιακή και μηντιακή. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται περισσότερο στον χώρο τον αθλητικό διαφημιστικά. Σε κάποια άλλη φάση θα το κάνω όμως. Επαναλαμβάνω, όχι όμως τώρα. Μην μπλέξουμε καλοκαιριάτικα το Γαβριλίδη και τον Γκάμτσιο και τους τρέχουνε. Φίλε Γιώργο, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα που μου έστειλες επί προσωπικού, να ξέρεις, για τον μικρό σου αδερφό. Τίποτα όμως δεν κατάλαβα. Επίσης να ενημερώσω ότι οι τρόποι κοινωνίας στην εκπομπή είναι γνωστοί. Μέσα από το Viber του σταθμού στο 6936 512 099. Μέσα από το post της εκπομπής κάτω από τη σελίδα του Yellow στο Facebook. Και φυσικά παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκπομπή σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν οι υποχρεώσεις σας δεν το επιτρέπουν. Πάρα πολλά συμβαίνουν, Όντι. Ξέρεις πόσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες? Και αυτά δεν αποτελούν, ξέρεις, οποιαδήποτε, δεν είναι μια δικαιολογία για οποιαδήποτε κατάσταση αφορά αυτή κατά αυτή τον Άρη. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το εσωτερικό του συλλόγου, με τα της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, του ΑΣΥΓΜΑ. Έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα επικοινωνιακά. Σας είπα και πάλι χθες κάτι, δεν ξέρω αν πέρασε στα ψηλά. Θα το επαναλάβω. Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης μηντιακά, που γνωρίζει και έρχεται σε επαφή όλη η Ελλάδα, είτε μέσω site, είτε μέσω blogs, είτε μέσω podcast ή vidcast, μέσω καναλιών, μέσω μεταδόσεων. Αυτό που γνωρίζει λοιπόν ολόκληρη η Ελλάδα και εκπροσωπεί την πόλη της Θεσσαλονίκης μηντιακά, επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά, αν εξαιρέσω φυσικά την κρατική τηλεόραση όπου υπάρχουν συνάδελφοι από διάφορες αποχρώσεις και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει μια ποικιλομορφία στο ρεπορτάζ, θα το χαρακτήριζα έτσι. Σε όλα τα υπόλοιπα μέσα, στα ιδιωτικά, το 80-90% έχει έναν κοινό παρανομαστή. Αν κάτσω και βάλω κάτω και ενώσω τελείες, θα σχηματιστούν πάρα πολλά πράγματα μπροστά μου στο χαρτί μου. Απλά θέλω να ξέρετε ότι μπορεί το σχέδιο εκείνο που προέβλεπε την απόλυτη συρρήκνωση και εξαφάνιση του Άρη σε όλα τα επίπεδα να μην πέτυχε, γιατί είμαστε και λίγο πεισματάριδες, μπορεί να έχουμε 1000 κουσούρια σαν κόσμος, αλλά είμαστε πεισματάριδες, η αλήθεια είναι. Όμως σε ό,τι αφορά το κομμάτι επικοινωνία, σε ό,τι αφορά τις φωνές, την εικόνα της Θεσσαλονίκης, δεν εκφράζεται από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και έχουν μια φιλοσοφία και έχουν γεννηθεί μέσα από το ρεπορτάζ του Άρη. Να το θέσω έτσι γενικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ξύνομαι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πάρα πολύ πιο σοβαρό από όσο πιστεύετε το θέμα. Και δεν έχει να κάνει απλά με την επαγγελματική αποκατάσταση συναδέλφων μου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη. Έχει να κάνει όμως με μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και ξέρετε, όποιος είναι αυτός που ορίζει το χρήμα και μπορεί και το διαθέτει και μπορεί και το μοιράζει και μπορεί και το διακινεί, νόμιμα πάντα έτσι, δεν λέω για κάτι παράνομο, όταν όμως μπορεί να το κάνει, μπαίνει και στη θέση του οδηγού για να επηρεάσει καταστάσεις και μια τελείως διαφορετική εικόνα επικοινωνιακή. Κάποια στιγμή να είστε σίγουροι ότι, σας υπόσχομαι δηλαδή, ότι θα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ

Ξέρετε, έχω αρχίσει μια διαδικασία να πηγαίνω λίγο πιο εντατικά, να κάνω λίγο τρεξιματάκι στο γυμναστήριο, λίγο να καθαρίζω το μυαλό μου. Είμαστε και σε μια ηλικία που πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Κάνω μια χαζοπροσπάθεια τώρα. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι κάνω φοβερή ζωή και διατροφή. Απλά έκοψα το βραδινό. Πρέπει να χάσω κανένα γραμμάριο, γιατί στο γήπεδο, αν είμαι εγώ στο παλέ με το μικρόφωνο, θα μοιάζω με το διαφημιστικό της Πιρέλη που ήταν παλιά ο Φούσκας, ο Γλυκούλης. Επομένως λέω, θέλω εγώ να συμμαζευτώ, ρε παιδί μου. Είμαστε και σε μια ηλικία που πρέπει να συμμαζευόμαστε. Δεν είναι και εύκολο πια, δεν είναι το σώμα και ο μεταβολισμός δεν είναι πια ίδιοι. Μετά τα 50, στα 51. Και βλέπω ένα καλό φιλαράκι έτσι. Αυτός έφευγε νωρίς από το γυμναστήριο, είχε τελειώσει τη γυμναστικούλα του. Εγώ πήγαινα. Μου λέει, έχουμε θεματολογία σήμερα, συνεντεύξεις κλπ. Θέματα. Λέω, κάτι θα κάνουμε και σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι, καλέ μου φίλε, και σου ζητώ συγγνώμη, απολογούμε ότι δεν είχα πολύ διάθεση σήμερα, να σου πω την αλήθεια, για συνεντεύξεις. Θέλω λίγο, έχω διάθεση για κουντούρτισμα. Λίγο διάθεση για βλακιούλες. Όχι ότι θα κάνουμε βλακιούλες ή θα πούμε. Ρεπορταζάκι θα κάνουμε. Ας το πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Και λίγο μουσικούλες θα βάλω, και λίγο ειδησιογραφία θα πω, και λίγο κουσκούς θα κάνουμε. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε λιγάκι με τον άνθρωπο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και στον οποίο εγώ έχω ποντάρει πάρα πολλά πράγματα. Σαν της Μισελέν, συγγνώμη Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Της Μισελέν το ανθρωπάκι ο Χοντρούλης. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Βασίλης ο Σπανούλης. Κλείνει τα 44 του χρόνια. Εδώ και λίγο καιρό ανήκει, είναι κομμάτι της οικογένειας του Άρη. Για τους περισσότερους ακόμα είναι ένα ξένο κομμάτι, ένα ξένο σώμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί πάρα πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό ως παίκτης και κυρίως μετά τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που άλλαξε την ιστορία και τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης γίνεται σήμερα 44 ετών. Ένας πάρα πολύ, μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία να το γνωρίσω λίγο περισσότερο τώρα που θα είναι στον Άρη αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν ό,τι χρειαζόταν η ομάδα για να μπορέσει να κάνει αυτή την επανεκκίνηση. Ένας προπονητής πάρα πολύ φιλόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός πνευματικά και ψυχικά. Και είναι ένας άνθρωπος νικητής, ο οποίος στην νοοτροπία του μου θυμίζει συμπεριφορές, νοοτροπίες, τις οποίες σαν μικρό παιδάκι και αργότερα σαν δημοσιογράφος είχα συναντήσει με την τριβή μου με τους ανθρώπους του Αυτοκράτορα Άρη, γιατί είχα την ευλογία να έχω κάτσει και να έχω πιει κάποια ουισκάκια με τον αείμνηστο τον Ανέση τον Πεταλίδη και με τον Παναγιώτη τον Σπύρου. Μαζί πήγαιναν αυτοί. Ερχόντουσαν και στο μαγαζί μου που ήμουν κάποτε συνέτερο στο κέντρο και παίζανε τις πόκες τους και τις πρέφες τους. Λοιπόν, είχα την δυνατότητα και τη χαρά να έχω μιλήσει αρκετές φορές επί προσωπικού με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Είχα την τύχη να διατηρώ προσωπική φιλία και σχέση με τον Νίκο Γκάλη ως παιδάκι, αλλά και αργότερα, και έχω πάρει πράγματα πάρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο, από τον τρόπο που σκεφτόταν τον μπάσκετ και τη σύνδεση και τη σχέση που είχε με τη νίκη και την επικράτηση. Ομοίως και με τον Λευτέρη Σούμποντιτς, αυτόν τον έζησα πάρα πολύ και σαν προπονητή του Άρη, και πραγματικά πίστευες ότι είσαι άτρωτος όταν είχες να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, έχοντας έτσι αυτήν την εμπειρία και έχοντας έρθει σε επαφή με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, και η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντάς τους λίγο παραπάνω προσωπικά, καταλάβαινα γιατί ο Άρης έκτισε αυτήν την αυτοκρατορία που είχε κτίσει και επικρατούσε πάντα.
ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τις πράξεις

πράξεις του και τα έργα του τα μπασκετικά και λιγότερο τα προπονητικά, αλλά γενικότερα η νοοτροπία και η φιλοσοφία του, σας το είχα πει ότι είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που πραγματικά ήθελα να έρθει προπονητής στην ομάδα. Όχι γιατί είναι τόσο καλός και άρτια τεχνικά, αλλά γιατί θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη, γενικότερα ο σύλλογος του Άρη, έχει ανάγκη από ενδοφλέβιες ενέσεις νοοτροπίας νικητή και πρωταθλητή. Και εκτιμώ ότι μέσα σε όλη αυτή την κοσμογονία που έγινε την μπασκετική, με την έλευση του κυρίου Σιάο, με την εμπλοκή, την άμεση ή έμεση της οικογένειας Αντετοκούμπο με την ΚΑΕ, ένιωθα πάντα και το έλεγα και από παλιότερα, πριν ακόμα εμπλακεί ο κύριος Σιάο και από τα πρώτα χρόνια ως προπονητής του Περιστερίου, ότι ο Σπανούλης είναι ο προπονητής με την οτροπία που πραγματικά θα μπορούσε να κουμπώσει στην ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αυτός ο προπονητής μας. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι γερός, να χαίρεται τη μεγάλη του οικογένεια και να έχει την ίδια δύναμη και καθαρό μυαλό και ψυχική ηρεμία να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μακάρι να μπορέσει να κερδίσει την εκτίμηση και να μπει στην καρδιά όλων μας, στην κυτρινό-μαύρη οικογένεια. Είναι δεδομένο ότι τον Βασίλη Σπανούλη, όπως και όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στην οικογένεια του Άρη, την μπασκετική εγώ θέλω να πιστεύω και γενικότερα, θα την υποστηρίξουμε με λύσα και θα βάλουμε πλάτη στα δύσκολα. Είναι δεδομένο ότι ο Σπανούλης είναι ένας εύκολος στόχος κριτικής και ένα πρόσωπο το οποίο θα χτυπηθεί λόγω της σχέσης που έχει πλέον με την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά και να πετύχει όλες του τις φιλοδοξίες, τις επαγγελματικές, και να κάνει πράξη όλα του τα όνειρα που έχει με τον Άρη. Και τον Άρη, παιδιά, ο Σπανούλης θα τον κάνει πρωταθλητή. Ο στόχος του Σπανούλη, ερχόμενος στον Άρη, είναι να σπάσει την κυριαρχία των Αθηνών και να ξαναφέρει τον μπάσκετ στο Βορρά με τον Άρη τιτλούχο. Και θέλει τον Άρη να τον φέρει και πάλι στην Ευρωλίγκα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Και θέλει να δει τον κόσμο του Άρη να πανηγυρίζει τρόπαιο ή τρόπαια. Όλα αυτά είναι τα θέλω του Σπανούλη. Είναι παραπάνω φιλόδοξος ακόμα και από εμάς που τρέφουμε πολλές φιλοδοξίες και πολλά όνειρα. Κάνουμε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια τα οποία έχουμε να πανηγυρίσουμε τίτλο ή τίτλους. Και εύχομαι πραγματικά σε αυτό το παλικάρι να είναι γερό, καλότυχο, και αυτό το άστρο που φαίνεται να υπάρχει στην καριέρα του, που υπήρχε μέχρι στιγμή στην καριέρα του, πέρα από την τρομερή δουλειά και νοοτροπία που, και το ότι είναι ένας αθεράπευτος μπασκετ άνθρωπος, εύχομαι στον μπασκετικό Άρη να ικανοποιήσει όλα του τα όνειρα και τις φιλοδοξίες, αφού φυσικά πρώτα σαν άνθρωπος έχει την υγεία του, είναι γερός και έχει και την προσωπική του ηρεμία και οικογενειακή του ηρεμία και ισορροπία. Το Βασίλη τον Σπανούλη, όπως και τον Νίκο το Ζήση πιστεύω, οφείλουμε να τους διαφυλάξουμε και να τους προστατεύσουμε σαν μπασκετική οικογένεια, σαν αθλητική οικογένεια, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αν σε κάποιους ανθρώπους πρέπει να κάνουμε και τα στραβά μάτια στα λάθη που θα κάνουν, είναι αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί κρατάνε στα χέρια τους τα κλειδιά της αναγέννησης του μπασκετικού Άρη. Κρατάνε τα κλειδιά για τον μπασκετικό τρόπο και τον μπασκετικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στον μεγαλομέτοχο της ομάδας, ο οποίος δεδομένα είναι δοσμένος από ό,τι φαίνεται ψυχήτη και σώματι σε αυτό που έχει ξεκινήσει να χτίζεται εδώ και 14-15 μήνες περίπου. Καλύτερες ευχές λοιπόν στο Βασίλη Σπανούλη, και αν έχετε να τις καταθέσετε εδώ στην εκπομπή, να μας πείτε και τι περιμένετε από αυτόν. Θα ήταν πολύ ωραίο να το μοιραστούμε με το υπόλοιπο κοινό. Γεια σου Γιαννάρα μου, την αγάπη μου στην Λευκή Άμμο, σε όλα τα παλικαράκια εκεί, τα οποία ομορφαίνεται τα καλοκαίρια και τα κυτρινίζεται κιόλας. Χάρη, να σου πω κάτι ρε φίλε.
Θέλω να μπω και κάτω σιγά σιγά να κάνω κάποια βάρη, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να χρησιμοποιήσω λίγο το διάδρομο, γι' αυτό που έκανα αερόβιο συνέχεια. Πρώτον γιατί θέλω να στεγνώσω λιγάκι, και δεύτερον γιατί θέλω να ξεκουράζω λίγο το μυαλό μου. Είναι πολλά πράγματα που κουβαλώ στην κεφάλα μου, και το τρέξιμο είναι κάτι το οποίο πάντα με ξεκούραζε τα τελευταία πολλά χρόνια. Πριν το σοβαρό ατύχημα που είχαμε με τη μηχανή μου, παρά λίγο να μου κοστίζει τη ζωή, ήμουνα σε εξαιρετική κατάσταση, γιατί έτρεχα και δεν το έκανα για να το παίζω κούκλος. Το έκανα γιατί με βοηθούσε πάρα πολύ ψυχολογικά και πνευματικά να είμαι ξεκούραστος, να βιάζω το άγχος μου. Οπότε τώρα προσπαθώ λίγο να το ξαναβρω αυτό και μετά θα κατέβω και στην υπόγα, αλλά εκεί είστε λίγο επικίνδυνοι ρε φίλε. Όλοι είστε σαν ντουλάπες, τρίφιλες. Για μετακόμιση είστε εσείς, δεν είστε για γυμναστήριο. Σας έχω υπόψη μου δηλαδή, αν γίνει καμιά μετακόμιση κάτω στην υπόγα θα κατέβω. Κωστή μου φίλε, δεν πηγαίνω δυστυχώς στο personal fitness hall, στο φιλαράκι μου το Ματέο και τα άλλα παιδιά που κάνουν εκπληκτική δουλειά και είναι από τα καλύτερα γυμναστήρια, θεωρώ πανελλήνια. Δεν με βολεύει καθόλου πλέον χρονικά να πηγαίνω έρχομαι. Παλιά βόλευε πάρα πολύ, αλλά είναι κορυφαίο το personal fitness hall. Τώρα πηγαίνω λίγο πιο κοντά εκεί στο σπίτι μου, στη Χαριλάου. Συναντάω και πάρα πολλά κυτρινόμαυρα πετσιά που μπαινοβγαίνουν εκεί στο γυμναστήριο και τα λέμε. Έχει και το γυμναστήριό μου κυτρινόμαυρο χρώμα, οπότε μια χαρά είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο, ο οποίος αγαπάει την Άλουπλας και το δηλώνει καθημερινά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Ντέο και στην κυτρινόμαυρη μηχανιώνα. Γιάννη, κόψε υδατάνθρακες, ζάχαρη και επεξεργασμένα και θα γίνεις κούκλος. Σε 3 μήνες έχασα 18 κιλά και εγώ 50 είμαι. Και χρόνια πολλά στον coach, υγεία, να σκαρφαλώσουμε μαζί τα σκαλοπάτια, να φτάσουμε στην κορυφή. Πω ρε φίλε, τι τρομερή αλλαγή. Μπράβο παλικάρι μου, ξανά νιώσες. Από τζούσι που είσαι δίπλα και ωραίο παιδί, είσαι πολύ γλύκα στην 18 κιλά. Μπράβο παλικάρι μου. Τόσο ακριβώς θέλω να χάσω κι εγώ και δεν βιάζομαι να τα χάσω σε 3 μήνες. Έχεις απόλυτο δίκιο, θέλει ισορροπημένη διατροφή και προσοχή.

Ευάγγελε, όλα αυτά αλλάζουνε. Αλλάζουνε όλα και οι συσχετισμοί και όλα. Έχει γίνει πολύ πολύ πολύ μεγάλη γενοκτονία επικοινωνιακή σε νέα παιδιά στην πόλη μας. Αυτό ήταν ένα μέρος του σχεδίου του Μια Πόλη Μια Ομάδα. Εγώ γι' αυτό θίγω κάποια θέματα έξω από το αγωνιστικό. Στο επικοινωνιακό έχει γίνει γενοκτονία. Γενικά στην πόλη έχουν υπάρξει τρομερές υπόγειες διαδρομές τα τελευταία 12-13 χρόνια. Πηγαίνω, έρχονται σχέδια, φάκελοι από εδώ και από εκεί. Ειλικρινά σου μιλάω, θα ήθελα να πω πάρα πολλά περισσότερα. Καλύτερα να είμαι λίγο προσεκτικός ακόμη. Κάποια στιγμή θα το κάνω όμως. Ο φίλος ο Πέρι αναφέρεται σε βρώμικα παιχνίδια με την ανακοίνωση χθες του Super 3, την οποία τη διάβασα. Ναι, εντάξει, προφανώς αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, γιατί εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα που αφορούν τη δικαιοσύνη. Πέρι, η πόλη δυστυχώς φαίνεται πάρα πολύ φωτεινή. Έχει πέσει σε πολύ βαριά σκοτάδια τα τελευταία χρόνια. Πολύ βαριά, πολύ βαθιά, πολύ βαριά σκοτάδια. Η Θεσσαλονίκη, ειδικά μετά την κρίση που μας χτύπησε όλους και μας τσαλάκωσε, και ειδικά μετά εκεί λίγο πριν τα μνημόνια και όταν ξεκίνησαν αυτά, ήταν μια πόλη πάρα πολύ άσχημα χτυπημένη οικονομικά. Και όταν ξαφνικά άνοιξε το πουγγί, άνοιξαν οι μαύρες σακούλες απ' έξω ερχόμενες και άρχισαν να μοιράζονται προς μια κατεύθυνση πολλά χρήματα και έπρεπε να υποστηριχθούν και με άλλους τρόπους, γιατί ξέρεις, δεν είναι πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση περίεργη να εξαγοράσεις συνειδήσεις και να εξαγοράσεις και υπηρεσίες που σου προσφέρουν. Αυτό έγινε και έγινε σε πολύ πολύ βαθύ βαθμό. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη που μας κάνουν να απορούμε και θα χρειαστεί και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και σίγουρα θα χρειαστεί ένας πάρα πάρα πολύ ισχυρός συνδυασμός επιχειρηματιών, επενδυτών, για να μπορέσει ο δικός μας ο οργανισμός να δυναμώσει και να αποτελέσει το αντίδοτο στο δηλητήριο. Υπάρχει αυτό, τι να κάνουμε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο. Ναι, βέβαια φίλε, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία που έχει την μία ανώνυμη εταιρεία τεράστια στην Αθήνα, καλαθοσφαιρική, με ένα συγκεκριμένο άλλο ιδιοκτήτη καινούριο άλλης καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Υπάρχει αγάπη. Φαίνεται αυτό. Νάτος ο Χριστάρας μου, τσαλάκωσε τα εισιτήρια για τη Ρίγα. Είδατε πως βοήθησε τελικά ο φίλος μου, ο πρόεδρος της της Ρίγα, της Λετωνικής ομάδας. Μου έστειλε το σύνδεσμο για να μπορείτε να πάρετε τα εισιτηριάκια για το παιχνίδι με την Ρίγα στην Λετωνία. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε, παιδιά. Ωραιότατος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα. Θα το δημοσιοποιήσω άλλη μια φορά, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι, Θωμά, ότι αποφεύγω να πηγαίνω στο ζαχαροπλαστή Αμίλτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν οι άνθρωποι πάντα έτσι να μου δείξουν το πόσο εκτιμούν τη συνεργασία μας και με κυνηγάνε με παγωτά, με τυρόπιτες κλπ. Αλλά όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Εγώ είμαι του μέτρου. Θεωρώ ότι αν φας ένα γλυκάκι, αν δεν τρως κάθε μέρα μια τούρτα, αν τρως κάθε μέρα μια τούρτα, τι να σου κάνει. Αλλά αν τρως ένα γλυκάκι μία συστόσης, εντάξει, δεν τρώμε ζάχαρη. Τα γλυκά Αμίλτος υπάρχουν και πάρα πολλές δημιουργίες στα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που είναι free sugar, να ξέρετε. Χαιρετώ και τη φίλη μου την Ευαγγελία.
και τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Κίτρινο Μαύρο Λευκό Πύργο. Αυτόν λέει έχουμε να δούμε ανάγκη. Όλος ο οργανισμός του Άρη. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε Χρήστο. Γεια σου γλυκιά μου Βασιλική. Μια καλημέρα από τον Άκη και τον Χάρη που σας παρακολουθούν από Πορτογαλία κάθε μέρα. Τη δικιά μας την καλημέρα να στείλουμε στα δύο παιδιά, και στον Άκη και στον Χάρη, που τους έχουμε εδώ στην παρέα μας στην Κιτρινόμαυρη από Πορτογαλία μεριά. Καλά να είστε παιδιά. Ο Στέφανος. Εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας, αυτός να την ανταποδώσει με τίτλο «Εχώρο ευρωπαϊκό δεν έχουμε θέμα, βολική είμαστε», λέει ο Στέφανος. Σε ευχαριστώ και για τα άλλα προσωπικού. Λοιπόν, εδώ μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης και λέει «Τα φιλιά μας από Γιώργο και Γιάννη Κεσίδη. Θέλω να δώσω από το ραδιόφωνο χαιρετίσματα στο Γιώργο Κεσίδη, είναι γιος μου και κάθεται δίπλα με τον μπαμπά στο αυτοκίνητο και δουλεύουν. Ευχαριστώ πολύ». Μπαμπάς και γιος δουλεύουνε παρέουλα. Είναι ανεκτίμητο να έχετε χρόνο μαζί. Προσπαθώ πάρα πολύ τώρα που ο γιος μου είναι 16 χρονών και είναι στην εφηβεία και θέλω να περνάω χρόνο μαζί του, να του μιλάω, να είμαι δίπλα του, να κάνουμε πράγματα μαζί. Όταν μου δίνεται δυνατότητα προσπαθώ και περνάω χρόνο μαζί του, και γιατί είναι πολύ ευχάριστη παρέα και για τους δεσμούς που δημιουργούνται και γιατί αυτό δεν κρατάει για πάντα. Γιατί τα παιδιά τα μεγαλώνουμε και κάποια στιγμή φεύγουν από δίπλα μας, ανοίγουν τα φτερά τους, έχουν τις παρέες τους, μετά τις οικογένειές τους. Όσο μπορείς λοιπόν, καλέ μου φίλε, και έχεις το γιο σου δίπλα, και εγώ θα ήθελα να έχω τον μπαμπά μου πολλές φορές δίπλα ακόμα και να πίνουμε κάνα τσιπουρά και να τα λέμε, αλλά δεν γίνεται. Ο κύκλος της ζωής είναι τέτοιος που είναι προδιαγεγραμμένα κάποια πράγματα. Επομένως, έχετε την αγάπη μας και να απολαμβάνετε τις στιγμές που είστε μαζί. Και αν μπορείτε να πηγαίνετε μαζί και στο γήπεδο, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Σαν κανονικά φιλαράκια. Όχι όμως την τελευταία στιγμή. Από πριν, κανονικά, το γήπεδο όπως το έχουμε μάθει, παιδιά, old school. Δεν λέω τώρα για 10 ώρες πριν που πηγαίναμε κάποτε που ήμασταν κοπρόσκυλα. 2-3 ωρίτσες πριν, να πιούμε το καφέ μας, να πιούμε τη ριτσινούλα μας, να φάμε το αυτό μας και να μπούμε μέσα στο γήπεδο να γουστάρουμε την ομάδα μας. Ευχαριστώ φίλε Σταύρο για τα πολύ ωραία σου λόγια και για τη θέληση που έβγαλες και εσύ έχασες 13 κιλά σε 2 μήνες. Προσπαθώ παιδιά να συνδυάσω την κίνηση με την σωστή διατροφή. Δεν έχω άγχος. Δεν θέλω να χάσω γρήγορα κιλά. Δεν πάω για μοντέλο. Δεν θα με βάλει ο Σπανούλης να παίξω ή να μαρκάρω. Αν και πιστεύω ότι σε κάποια μάτσα του ήμουν πάρα πολύ χρήσιμος. Θα έκανα 3 τάκλιν, 3 καρατιές. Θα έφευγα στα ποδητήρια, αλλά θα τον είχα επιτελέσει το ρόλο μου πολύ καλά. Σιγά σιγά. Στα 51 μπορώ μέχρι το τέλος φετινής χρονιάς, είμαι 8ος, σε 4-5 μήνες να έχω χάσει 10 κιλάκια. Δεν πολύ, καλά δεν είναι? Έτσι. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας στέλνει λίγο ένα μήνυμα από την Αθήνα μεριά, από Αθήνα μεριά, και μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για μπασκετικές συζητήσεις που γίνονται και δεν έχουν να κάνουν πλέον με το συμπαθητικό τρόπο που γίνονταν μέχρι τώρα, του Άρη, του Γκάλη, του Γιαννάκη, τον ιστορικό Άρη. Πλέον νιώθουν απειλή και η ομάδα δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ και σχολιάζουν και την ενδυνάμωση της ομάδας κλπ. Γι' αυτό και η θωράκιση σε όλα τα μέτωπα και κυρίως στο εξαγωνιστικό είναι απαραίτητη. Ο Μανώλης έχει απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ Μανώλη για το μήνυμα από την Αθήνα. Είναι σημαντικό να έχουμε τον μπαλμό και το σφιγμό του τι λέει και πώς βλέπει η Αθήνα τον μπασκετικό Άρη. Σε ό,τι αφορά το έξω αγωνιστικό. Κοίτα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Για να μπορέσουν να έχουν το εξαγωνιστικό κατά κάποιον τρόπο λιμένο. Τι σημαίνει εξαγωνιστικό στην Ελλάδα? Διαιτησία, αυτό δεν σημαίνει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να προστατευτούν από τη διαιτησία. Ο Άρης είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή πλέον και γεμάτη προσωπικότητες πολύ ισχυρές.
Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν τον Άρη να τον παίξει αντιγάτα με το ποντίκι όπως τον έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κύριος Λιόλιος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης μπορεί να έχει ανθρώπους στον οργανισμό του που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία από ρόλους πάρα πολύ καθοριστικούς, αλλά σε καμία, μα καμία, μα καμία περίπτωση, και έχει ξεκαθαριστεί αυτό στον κύριο Λιόλιο, δεν μπορεί να θεωρεί τον Άρη σύμμαχο σε οτιδήποτε. Και κυρίως σύμμαχο μιας πολύ κακής νοοτροπίας που έχει επιδείξει ο ίδιος και μας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια να τον θεωρούμε ακατάλληλο για τη θέση του Προέδρου. Κυρίως γιατί οι εξαγγελίες του για την διαιτησία, πάνω στις οποίες είχε βασιστεί ο Άρης και τον τίμησε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του, τις διέψευσε. Τις διέψευσε γιατί βρέθηκαν πάρα πολλά παιδάκια που συνέχισαν να κλαίνε με τις διαιτησίες των τελευταίων 2-3 ετών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Μάλλον θα πρέπει να σκέφτονται οι υπόλοιποι πως θα τα έχουν καλά με τον Άρη, παρά ο Άρης θα πρέπει να σκέφτεται πως θα τα έχει καλά με αυτούς. Και ξέρετε τώρα, μια μεταγραφή πάνω, μια μεταγραφή κάτω, δεν είναι τώρα. Ο Πλώτας είχαν βάλει τον Άρη να θέλει να τον αγοράσει τον Πλώτα πριν από 4-5 μήνες. Θυμάστε, ο Άρης παίρνει τον Πλώτα, ο Άρης έκλεισε τον Πλώτα, επειδή ο ΠΑΟΚ έκλεινε τον Μπαζίνα και έδινε, ξέρω εγώ, ένα σκασμό λεφτά στον Προμηθέα. Ο Πλώτας θα πάει στον Ολυμπιακό τελικά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Προσπαθούσαν πάντα να κάνουν αυτές τις περίεργες συνδέσεις και θα τα δείτε φέτος αυτά τα έργα, όταν ο Άρης θα αρχίσει να κερδίζει κλπ. Θα μιλήσουν για σκάνδαλα υπέρ διαιτησίας υπέρ του Άρη. Θα τα διαβάζετε αυτά στη διάρκεια της χρονιάς. Μην νομίζετε δηλαδή ότι κάποιοι θα σταματήσουν να χτυπάνε τον Άρη μέσω Ομοσπονδίας Σπανούλη Ζήση και τις υποτιθέμενες σχέσεις μπορεί να βρουν ότι έχει με το Λιόλιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης πλέον κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σοβαρά αγωνιστικά και αυτό που καλείται να κάνει είναι να γίνει η ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας. Τα παιχνίδια και τα εντός έδρας έχουν βγει. Τα παιχνίδια, τα εισιτήρια εννοείς φίλε για τα εντός έδρας, όχι, δεν έχουν βγει ακόμα. Η Κάι Άρης δεν έχει εκδώσει κάτι. Το link για τα εισιτήρια με τη Ρίγα, λοιπόν, το link για τα εισιτήρια με τη Ρίγα θα το ξανακάνω σε λίγο story, παιδιά, για να μπορέσετε να το έχετε, επειδή το ζητήσατε, έτσι. Κάντε έναν κόπο να με ακολουθήσετε στο Instagram ή στο Facebook, για θα το κάνω εκεί ένα story, γιατί μου το έστειλαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλα μηνύματα έχουμε? Εμείς από Γερμανία τσιμπήσαμε τα εστιακά μας για Ροστόκ, λέει ο φίλος ο Λεωνάρντο. Είναι πολλοί κόσμος ήδη έκανε την κίνηση αυτή. Ο Κυριάκος λέει και εγώ είμαι του μέτρου στο φαγητό. Τώρα ένα μέτρο πίτσα και ένα μέτρο μπαγκέτα. Μπράβο Κυριάκο μου, αγόρι μου. Δημοσθένη, νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη στα εισιτήρια για το Ροστόκ, για τα εκτός έδρας, για τους φιλοξενούμενους. Νομίζω το Block N, το Block O, αυτά ήταν χθες που τα διάβαζα. Μπείτε λίγο στο site της Ροστόκ, είναι πολύ εύκολο. Θα το κάνω σε λίγο story για τα εισιτήρια της Ρίγας, παιδιά. Να μπείτε στο είτε στο Instagram είτε στο Facebook, στα social media, να με ακολουθήσετε. Θα το κάνω εκεί ένα story. Χαμός γίνεται για το Ροστόκ. Μπορεί να σε πάρει η ΚΑΕ για μοντέλο, δεν ξέρεις, γιατί θα κάνει ρούχα για παχουλούς. Άμα κάνει ρούχα για παχουλούς έτσι όπως είμαι, μπορεί να με διαλέξει. Αυτό είναι αλήθεια. Τα φιλιά μας λοιπόν στον Επτάλοφο Θεσσαλονίκης και στην οικογένεια Κεσίδη, την πολύ αγαπημένη. Να είστε καλά, παιδιά. Παλαιοχώρα Χανίων. Μπόλικη αγάπη και εκεί. Μας ακούτε, ρε, παιδιά, από παντού, μπράβο.
Ναι, εντάξει παιδιά, το ξέρουμε ότι ο... καταρχήν ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει πλέον πάρα πολύ σοβαρή σχέση με το συγκεκριμένο site, το οποίο παλαιότερα ήταν συμφερόντων και δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή τι γίνεται εκεί, με συγκεκριμένο μεγαλομέτωχο ομογενή εδώ στην πόλη μας. Επομένως υπάρχουν σχέσεις, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ φίλε Ντίμη, αυτό σκοπεύω να κάνω, να χάνω λίγα κιλάκια σιγά σιγά, να χάνω κιλάκια για πολύ καιρό. Ο φίλος ο Σίδερος λέει τα κιλά που χάσετε κάποιοι τα βρήκα εγώ, και φυσικά στέλνει τις καλύτερες ευχές στον coach Πανούλη και του εύχεται να πανηγυρίσει τίτλους με την αριανάρα μας. Ο Δημήτρης νιώθει μια πολύ μεγάλη αντίθεση συναισθημάτων λόγω του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου για το πώς είναι ο Σιάο και πώς είναι ο Καρυπίδης. Ρε Δημήτρη μου, γιατί μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι? Το πόσο περήφανος είσαι, και η ΠΑΕ Άρης έχει κάνει ενέργειες για πυρόπληκτους. Μην μπερδεύετε κάποια πράγματα. Έχει δείξει κοινωνικό πρόσωπο και ο ποδοσφαιρικός Άρης τα προηγούμενα χρόνια, και οι σύνδεσμοι του, και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ παλαιότερα, και για τους σεισμόπληκτους και για πυρόπληκτους. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Ο Άρης δεν είναι ένα σωματείο. Μπορεί να υπάρχουν 1000 στραβά τα οποία μπορείτε να βρείτε στον εκάστοτε διοικούντα ή ιδιοκτήτη, αλλά οι ευαισθησίες που έχει ο σύλλογος είναι πραγματικές ευαισθησίες και τις έχει δείξει κατά καιρούς ανεξαρτήτως λαθών που γίνονται σε διοικητικό ή ιδιοκτησιακό επίπεδο. Μην μπαίνεις στη διαδικασία τώρα να βάζεις, να κάνεις συγκρίσεις. Δεν ωφελούν κανέναν, δεν ευνοούν κανέναν. Δεν ευνοούν ούτε την ΚΑΕ ούτε την ΠΑΕ. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έκανε η ΚΑΕ Άρης για τις πυρόπληκτες περιοχές. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνουν και οι σύνδεσμοι, που τους βγάζουν εγκληματίες, τρομοκρατικές οργανώσεις. Αλήθεια, τι γίνεται? Υπήρξε ένα διήμερο, τριήμερο που νόμιζα ότι θα περπατήσω στην Παπαναστασίου, θα στρίψω εκεί κάτω στο Χαριλάο και θα πέσω πάνω σε φαβέλες εγκληματιών. Τι έγινε με εκείνες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με ναρκωτικά, τα κυκλώματα, πού πήγαν αυτά, τι έγινε τελικά, θα μας πει κανείς? Τέλος πάντων, είπαμε, τα γκέμια τα επικοινωνιακά είναι αλλού και ο στόχος η ρίκνωση του Άρη εξακολουθεί να είναι ζωντανός. Τα φιλιά μας από μένα και τον Τελειόπουλο που απολαμβάνει διακοπές στον Αρμενιστή. Αλλά να κεράσουμε ένα νεγκρόνι, λέει ο φίλος Σάκης. Να κεράσει τον Πιλάρα ό,τι θέλει από μένα και στη σύζυγό του. Είναι πολύ όμορφα, τον βλέπω ήρεμο με το παιδάκι του. Προετοιμάζεται και αυτός, είναι τελευταίες μέρες διακοπών για όλα αυτά τα παιδιά. Σε λίγο καιρό, 17 του μήνα, ξεκινάνε τη δουλίτσα με τον Άρη. Υπάρχει και η εθνική βέβαια, που θα ξεκινήσει εκεί, δεν ξέρω, πριν το 15 Αύγουστο. Κάποιες υποχρεώσεις έχει, θα τα δούμε όλα αυτά. Κι όμως φίλε Κάσανδρε, επηρεάζουν, δυστυχώς ή ευτυχώς επηρεάζουν επικοινωνιακά. Ο Παναγιώτης λέει και εγώ είπα να κάνω διατροφή, αλλά χθες το βράδυ στεναχωρέθηκα, λέει, πολύ με το αποτέλεσμα των γειτόνων και έφαγα μια πίτσα με μανιτάρια. Τι κάθεσαι και εσύ και παρακολουθείς φίλε? Βάλε δες μια ταινία, βάλε δες μια επανάληψη, κάτι. Ο Κωστάκης μιλάει για τη γνωστή δίαιτα του ανανά, την ξέρουμε όλοι. Καλησπέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσες παρακαλώ να αναφέρεις τη σχέση της Ακαδημίας 10 και του μπασκετικού ΠΑΟ? Και ευχαριστώ πολύ. Εκτός και αν στεναχωριέσαι για το φίλο του Χατζιβρέτα. Όχι, δεν στεναχωριέμαι για κανέναν. Επιχειρηματίας είναι ο Νίκος Χατζιβρέτας. Μια επιχειρηματική συνεργασία είναι, η οποία έχει σχέση οικονομική, και κάθε επιχείρηση με κάθε άλλη επιχείρηση είναι ελεύθερες να κάνουν οποιαδήποτε συνεργασία θέλουν. Βέβαια, όταν δεν διακινείς προϊόντα και διακινείς ανθρώπινες ψυχές και παιδιά, μπαίνουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση. Επομένως, δεν θέλω να, δεν έχω κανένα θέμα. Ξέρετε, είμαι τόσο ικανοποιημένος και χαρούμενος από αυτά που βλέπω, ότι μπορεί και χτίζει ο Άρης στο δικό του σπίτι.
Δηλαδή κάθομαι και βλέπουμε τώρα πόσο ωραία πράγματα γίνονται στις ακαδημίες του Άρη, με τι ωραίο προπονητικό επιτελείο ενισχύονται άνθρωποι οι οποίοι θα είναι δίπλα και στην ανδρική ομάδα και θα έχει άρρηκτη σχέση η ακαδημία με το ανδρικό. Είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχω κανένα θέμα ούτε να κοιτάξω, ούτε να ζηλέψω, ούτε να σχολιάσω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Άρης, είτε μπορείς να το κάνεις είτε δεν μπορείς να το κάνεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το κάνεις είναι να έχεις καλές σχέσεις με τον ΑΣ Άρη σαν ΚΑΕ. Δεν μπορούν να το έχουν όλοι αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα. Και εγώ Αθήνα μένω γλυκά νερά. Να ξέρετε, λέει ότι έχει φτάσει στην κάλτσα, λέει, με τον Μπασκετικό Άρη. Δεν ασχολούνται καν με τους δίπλα, μόνο με εμάς, γιατί ξέρουν. Ρε Νικόλα, πώς να κάνω crossfit εγώ? Το crossfit είναι μια πάρα πολύ απαιτητική γυμναστική. 51 χρονών εγώ τώρα, με το πρόβλημα, με το τραυματισμό το σοβαρό που είχα, να μπω να κάνω crossfit. Θα χρειαστεί να είναι δίπλα το βιβλίο του κατασκευαστή και να με συναρμολογήσετε σαν Lego μετά. Δεν είμαι για τέτοια. Είναι πάρα πολύ απαιτητική η προπόνηση. Έχω κάνει δίπλα σε κροσφιτάδες πολλά χρόνια σε γυμναστήρια και ξέρω τα παιδιά πώς δουλεύουν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι του χρόνου πάμε σε πόλεμο σε μπάσκετ, επειδή έχουμε αλλάξει επίπεδο, και σε μπάλα, γιατί εκεί έχει χαθεί η σύνδεση με τη διοίκηση και θέλουν να σε πατήσουν πιο πολύ. Άσχετα που δεν θέλω άλλο καρυπίδι, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Και παρακαλώ πολύ να σταματήσει η ειρωνία για τον Άρη, είναι η ομάδα μας, η καψούρα μας. Φίλε Γιάννη, πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο ποδοσφαιρικός Άρης, έστω και τώρα, καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα, ενισχυθεί με τους παίκτες που χρειάζεται στις θέσεις που χρειάζεται και παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και είναι μια ομάδα που παίζει καλή μπάλα, που κερδίζει, που είναι πολύ ανταγωνιστική και έχει μια ταυτότητα, δεν είναι σαν την περσινή ομάδα που είχε χάσει κάθε ψυχική σύνδεση με τον κόσμο της. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα ξαναγυρίσει δίπλα στην ομάδα. Αυτό πιστεύω. Και όταν λέω κόσμος, ακόμα και παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αποδεχθούν άλλο την υπάρχουσα διοικητική και ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΠΑΕ. Αγάπη στην Ορεστιάδα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Φίλος Παοξής λέει, καλά πώς τον ακούς αυτό το δασκάλου? Το παίζει ξερόλας. Και η απάντηση είναι, φίλε, τα ξέρει όλα, έχει πολλά ράματα για τη γούνα σας. Έφυγε. Και δεν μιλάω κιόλας, που να μιλούσα, φίλε Τζόρτζ. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι πώς τον ακούς αυτό το δασκάλου. Ναι, όντως, αν είσαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ, πώς να τον ακούσεις το δασκάλου, ρε παιδί μου, και για ποιο λόγο να τον ακούσεις? Το θέμα είναι ότι προσπαθείς, και εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι τα καταφέρνω, να μην είμαι προσβλητικός όπως κάποιοι άλλοι, να μην είμαι προκλητικός όπως κάποιοι άλλοι. Αποφεύγω και τις πλάκες στα social media και τον καφενιακό χαβαλά και οτιδήποτε. Αυτό που δεν μπορώ να αποφύγω όμως είναι την πραγματικότητα και τη γνώση της ιστορίας. Και να πει ξανά στο φίλο σου αυτό, αν το συναντήσω, ότι ρε φίλε, δεν φταίει κανένας δασκάλου όταν γνωρίζει την ιστορία. Τα γεγονότα φταίνε της ιστορίας. Αν ξέρεις την ιστορία της πόλης της αθλητικής Θεσσαλονίκης και των συλλόγων, δεν χρειάζεται να είσαι ξερόλας. Γιατί ενοχλούνται κάποιοι? Επειδή είμαστε γνώστες της ιστορίας? Όχι της πλασματικής, της πραγματικής. Τι να κάνουμε τώρα? Αν κάποιοι δεν είναι περήφανοι για αυτά που έχουν κάνει στο παρελθόν, για αυτά που συνεχίζουν να κάνουν, δεν φταίει ο κάθε δασκάλου ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος οποιασδήποτε ομάδας. Τι να κάνουμε? Δεν είχαμε τον Ασλανίδη εμείς τα εγγένεια του Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ήταν ο Ασλανίδης εκεί να κόβει κορδέλες για να το χειροκροτάμε? Τι να κάνουμε? Εμείς θέμε. Δεν σηκώσαμε πάνω, ευχαριστούμε κύριε Ασλανίδη. Εμείς θέμε. Η ιστορία. Το να έχεις γνώση της ιστορίας είναι υποχρέωση κάποιου που κάνει μια τέτοια δουλειά. Πες βρε Γιάννη μου, ειλικρινά, πώς γίνεται πέρσι στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφές να έπεφταν βροχή και φέτος 14 μέρες πριν την πρεμιέρα να είναι ομάδα με ένα στόπερ και ένα δεξιμπακ? Κάτι δεν μου κολλάει.
Μήπως είναι οικονομικοί οι λόγοι. Καταρχήν να πω, πέρσι που έπεσαν βροχή μεταγραφές, μετά έπεσαν και βροχή σφαλιάρες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το κιλό οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι στοχευμένες, σωστές, σοβαρές και να υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο πάνω θα δουλέψεις. Ούτε αυτό φυσικά είναι χαίρι που γίνεται φέτος, το ότι έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν βασικά γρανάρια της ομάδας. Προφανώς και είναι και οικονομικοί λόγοι. Άκουσα λίγο νωρίτερα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να λέει ότι στοχεύουμε σε παίκτες από ψηλό ράφι, γι' αυτό και καθυστερούν. Μακάρι, τουλάχιστον εδώ που φτάσαμε και με την καθυστέρηση που είχαμε, να αποκτηθούν παίκτες εγνωσμένης αξίας και ποιοτικοί. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη και εμένα για τόσο μου ότι μπορώ να πίνω με κοντρόλ. Όπως βλέπεις, ακολουθώ πιστά τη συμβουλή του και έχει ένα ποτήρι, δεν είναι ποτήρι, κουβάς είναι αυτός για σφουγγάρισμα που έχεις την πύρα μέσα, φίλε Γιάννη. Άντε, γεια σου αγόρι μου. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στον κότσο. Εγώ έχασα τα τελευταία 10 χρόνια 50 κιλά, μιας και ο λόγος για κιλά. Αποστόλη, και εγώ έχω χάσει 50 κιλά στη ζωή μου. 20 ξαναπήρα λόγω του τροχαίου που είχα. Δεν είμαι το χάλι που ήμουνα το 2007, 8, 9, 10, 11, 12 που είχα φτάσει και ήμουνα 147 κιλά. Αλλά οπωσδήποτε θέλω να γυρίσω στα διψήφια που ήμουνα πριν από 3 χρονάκια. Και θα γυρίσω. Ο φίλος ο Έστι λέει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το έμβλημα είναι ένα που λατρεύουμε, το ίδιο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Ο θεός του πολέμου είναι ένας, εμείς χιλιάδες και έτσι πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο εχθρός είναι εκεί έξω, λέει ο Θάνος. Ο αθλητικός εχθρός, γιατί και αυτό δεν μου αρέσει, Θάνο. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό, δεν έχουμε κανένα να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους φιλάθλους του ΠΑΟ και του Ηρακλή, οτιδήποτε έτσι. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δίπλα στο μνήμα του πατέρα μου, στα νεκροταφεία εκεί στη Θέρμη που πηγαίνω, προσπαθώ να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα εκεί να ποτίζω τα λουλουδάκια του κλπ. Το κάνω για μένα πιο πολύ, έτσι, για την ψυχή μου. Ο γιος μου δεν είχε έρθει ποτέ σε νεκροταφεία. Δεν είχε έρθει στην κηδεία του πατέρα μου. Και μια μέρα μου λέει, θέλω να έρθω μαζί, λέει, να πάω να ποτίσω και εγώ τα λουλούδια του παππού. Και τον πήρα μαζί μου. 2 μνήματα παρακάτω έχει μια σημαία του ΠΑΟΚ. Σε ένα μνήμα κάποιος άνθρωπος που έφυγε ζήτησε και του έβαλαν μια σημαία του ΠΑΟΚ. Με το που φτάνουμε εκεί και πάω να ποτίσω τα λουλούδια, μου λέει ο γιος μου, τι είναι αυτό ρε μπαμπά, λέμε στα μούτρα μας τώρα. Και του εξηγώ, φιλέ, οπουδήποτε αλλού και αν το δεις αυτό το πράγμα, σου δημιουργεί αποστροφή. Εδώ μέσα όμως πρέπει να σου δημιουργεί σεβασμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αγαπούσε μια ομάδα, αγαπούσε ένα σύλλογο, τον είχε μέσα στην καρδιά του, τον ακολουθούσε, και αυτός εδώ ο άνθρωπος ζήτησε αυτό εδώ το πράγμα. Και εγώ το τιμώ, το σέβομαι. Δηλαδή με γλυκύτητα βλέπω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και παρακάτω και σημαίες του Άρη και άλλες σημαίες του ΠΑΟ κλπ. Δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι απλοί άνθρωποι εκεί έξω που στηρίζουν μια ομάδα είναι απολύτως φυσιολογικό, και εσείς έχετε φίλους και εγώ είχα φίλους πολλούς, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα που είχε τρομερά πολλούς Αριανούς. Αλλά εχθρούς δεν θα τους έλεγα. Θεωρώ πολύ περισσότερο. Και γενικά δεν θέλω, ότι η λέξη εχθρός είναι πολύ σοβαρή. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αν θέλετε, για την αποσταθεροποίηση και το μπέρδεμα της ομάδας μας και του συλλόγου μας, είναι πάντα εντός των τυχών η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Έχω πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι καθημερινοί μου ακροατές και τους τιμώ πραγματικά, τους τιμώ και τους ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη. Ο φίλος ο Κώστας για παράδειγμα, ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον πείσεις πια για την παρουσία του Καρυπίδη ότι μπορεί να ευνοήσει σε κάποιο επίπεδο, και το σέβομαι αυτό.
Έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό, ήταν πάρα πολύ επιθετικός ο φίλος ο Κώστας Οχή. Για να ξέρει ότι μιλάω για αυτόν. Έχω διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει λίγο την προσέγγιση του και την, αν θέλετε, την οτροπία του για την ποδοσφαιρική ομάδα. Γιατί? Γιατί την αγαπάει. Δηλαδή το καρυπίδι πουλα, καρυπίδι φύγει, καρυπίδι καρκίνε κλπ. Είναι κάτι που δεν το αποδέχομαι και δεν το θέλω και δεν πρέπει να το βάζουμε στην κουβέντα μας με τέτοιο τρόπο που δηλητηριάζει αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία διατηρούν έτσι, αν θέλετε, τις θέσεις και τις στάσεις τους, αλλά έχουν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα μέσα στους κόλπους του συλλόγου και να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, την οποία οφείλω να τη διαβάσω και να τη σχολιάσουμε. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Ο Άρης δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί. Το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Ένα σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Ένα σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Και συνεχίζεται η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμά μας είναι σαφές, οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι υποχρέωση, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Η χρονική στιγμή αυτής της ανακοίνωσης με κάνει να πιστεύω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι μια προειδοποιητική βολή πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς την πολιτεία. Και δεύτερον, μου δίνεται η αίσθηση ότι ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης θέλει κατά κάποιον τρόπο να δώσει μια συνέχεια, γιατί θα μπορούσε να αποτελεί και μια συνέχεια με επίσημο τρόπο της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Super 3, ο κεντρικός σύνδεσμος του Άρη. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνεται. Δεν διαφωνώ. Εκτιμώ ότι γενικώς ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να είναι ο μπροστάρης των ανακοινώσεων. Αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, είναι μια ανακοίνωση η οποία έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και προφανώς είναι μια προειδοποίηση πριν από την επίσκεψη των αξιωματούχων των κυβερνητικών στην πόλη για τη Διεθνή Έκθεση, ότι δεν θα πρέπει να κρατάνε καθρεφτάκια, χάντρες και άλλα υπερπολίτημα δώρα μόνο για ηθαγενείς όμως. We ride.
Προφανώς η χρονική στιγμή που επέλεξε ο ΑΣ έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε ότι 27 του μηνός θα είναι όλα τα κλιμάκια τα κυβερνητικά μαζί με τον Πρωθυπουργό εδώ για διάφορες εξαγγελίες, για διάφορα προγράμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Φαίνεται ότι θα είναι και η ημερομηνία που θα εγκαινιαστεί η γραμμή του μετρό της Καλαμαριάς, των 5 σταθμών που τους περιμένουμε εδώ και καμιά 407 χρόνια. Αυτές οι ανακοινώσεις δεν κάνουν κακό. Από μόνες τους βέβαια δεν μπορούν να σταθούν, απλά να υποστηρίξουν μπορούν σίγουρα κάποιες άλλες ενέργειες που θα γίνουν και καλό είναι να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σας διάβασα λοιπόν την ανακοίνωση της, του ΑΣ Άρης που εξεδόθη πριν από λίγο. Ξεκινάει η ποδοσφαιρική χρονιά, αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Σε όλο αυτό θα είμαστε δίπλα στον Άρη όπως κάθε χρόνο. Διαφωνούμε σε πολλά με αυτούς που είναι στα τιμόνια, Κάρι, Ρέγες κλπ. Δεν θα μας απομακρύνουμε σε αυτό από το γήπεδο. Γιατί κοιτώνουμε, βρε αγάπη, πάμε εκεί και κανένα μα κανένα πρόσωπο, λέει ο φίλος ο Σπύρος.

Προφανώς, φίλε Κωνσταντίνε, η ανακοίνωση περί αδικίας και περί άνησης μεταχείρισης αφορά και τα του συλλόγου των εξαγγελιών που δεν έγιναν ποτέ πράξη, αλλά και της αντιμετώπισης που είχαν το προηγούμενο διάστημα άνθρωποι του οπαδικού κινήματος του Άρη, που κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, σε μεγάλο βαθμό κυλιδώθηκε με τον τρόπο που το αντιμετώπισαν κάποιοι. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: κατάλαβες Νουδού? Αν όχι ακόμα θα καταλάβεις. Μπράβο στον ΑΣ και στη χθεσινή ανακοίνωση του Super 3. Ευχαριστώ Φώτη για την ενημέρωση. Την είχα σκοπό να τη διαβάσω. Ήθελα να κάνω break, αλλά όπως καταλάβατε δεν έκανα break και συνεχίζω. Κωνσταντίνε, αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες είναι απάνθρωπες δεν μπορώ να τις αποδεχθώ. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και υπάρχει ένα σύμβολο εκεί, όποια ομάδα και να υποστηρίζει, οτιδήποτε και να είναι, όταν πας και το ακουμπάς, το παίρνεις, το κλέβεις, το... είναι... ήτανε ποινικό, δηλαδή με θανατική ποινή τιμωρούνταν κάποτε η σκύλευση νεκρών και ό,τι του συνοδεύει. Ο φίλος λέει: καλησπέρα, μια ερώτηση. Με ΠΑΟΚΤΣΙ που ασχολείται με την ομάδα του, μπορείς να συνεννοηθείς? Φυσικά και μπορώ να συνεννοηθώ. Γιατί έχω πολύ καλή επιχειρηματολογία. Πάρα πολύ καλή. Και επαναλαμβάνω, γνώση της ιστορίας και επιχειρηματολογία. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ... είναι πολύ δυνατά όπλα, φίλε, σε οποιοδήποτε διάλογο και κουβέντα. Συνήθως, όταν κάθομαι να μιλήσω με κάποιον ο οποίος είναι φίλος του ΠΑΟΚ και ξεκινάει λίγο, πάντα ξεκινάνε οι κουβέντες του στυλ, τι έγινε, πού παίζετε εσείς φέτος Ευρώπη? Ξεκινάει έτσι η κουβέντα και μετά από 5 λεπτά είναι, έλα, έλα. Τι γίνεται, τι κάνεις, για πες μου, πώς πας με τις διακοπές σου, τι θα κάνεις φέτος? Αλλάζει κουβέντα. Έτσι τελειώνει το μάτς. Every goodbye. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Ντάνη, τι λες. Κάτι για μυγάκια λες στο μικρόφωνο. Δεν το καταλαβαίνω, φίλε μου. Φίλε Κρίστη, να ξεκινήσω το τένις. Δεν το σταμάτησα ποτέ το τένις. Αν άποψα ότι συνεχίζω να είμαι προπονητής τένις και να είναι ένα κομμάτι επαγγελματικό το τένις. Αλλά τι να κάνω, να μπω να παίξω τένις όπως έπαιζα παλιότερα ως αθλητής και λοιπά? Έχω παίξει τένις για 8 ζωές. Αυτό που έγραψε το EuroCup στην ανακοίνωση του Μοκόκο, ότι περιμένουμε άλλο ένα μεγάλο όνομα, δεν είπε ότι περιμένουμε ένα άλλο μεγάλο όνομα. Είπε ότι άλλαξε το σκηνικό γιατί είχε βάλει μεγάλες κινήσεις από τον Άρη χωρίς τον Μοκόκα και προσέθεσε τον Μοκόκα σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, αλλάζοντας το αρχικό σχέδιο. Αυτό έγραφε το EuroCup. Θα το ξαναλλάξει με το Θανάση το κουμπού, να είσαι σίγουρος. Α, δεν χρειάζεται Ζάχο. Δεν ορμάω ποτέ, να ξέρεις. Μου αρέσει να τρέπω σε εις άτακτον φυγήν συνομιλητές μου, που τα θέλει ο ποπός τους, έτσι. Με αφορμή το μήνυμα από Παλαιοχώρα Χανίων: σε λίγες μέρες πάω Κρήτη για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά μαγεύτηκα από παραλίες, βουνά, φαράγγια. Αλλά η καλύτερη στιγμή, όταν ένας μαγαζέτορας στην πόλη των Χανίων άκουσε ότι είμαι από Θεσσαλονίκη και με ρώτησε μήπως είσαι και Άρης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη γνωριμία με τον αδερφό από την Κρήτη. Υπήρχε στο Ηράκλειο, φίλε, ένας ξακουστός για τα παϊδάκια του. Ήταν σε μια στοά στο κέντρο του Ηρακλείου και κοντά στην, πώς τη λένε, την πλατεία του Λέοντος, κάπως, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έχω και χρόνια να πάω. Ένας τύπος λοιπόν ο οποίος έκανε παϊδάκια. Είχαμε πάει τότε στον τελικό, πριν τον τελικό και τη σφαγή του Λίντο. Την προηγούμενη μέρα είχαμε πάει εκεί για παϊδάκια. Γιατί μας είχαν πει ότι είναι μαγικό. Πάμε λοιπόν. Και βλέπω μέσα ο τύπος είχε σημαία του Άρη. Λάβαρο. Λέω ρε μας τώρα τι φάση. Λέει σπούδασα Θεσσαλονίκη και ερωτεύτηκα τον Άρη. Λέει και με τον μπάσκετ και λοιπά. Λέει στα έτη δεν υπήρχε περίπτωση. Περιττό να σου πω ότι φάγαμε καμιά 4 κοπάδια παϊδάκια και το βοσκό μαζί και μπορεί να μας χρέωσε μόνο το ψωμί.
Πολύ ωραίος τύπος. Έχει πάρα πολλούς καλούς αριανούς στο νησί της Κρήτης, να ξέρετε. Φίλε Παναγιώτη, επιχειρηματίας, όταν γίνεσαι, πάνε παρακάτω τα πράγματα, πάνε σε άλλα έργα.

Χρήστο, το κατάλαβα τι λες για το μήνυμα που στέλνει σχολιάζοντας ένα κομμάτι των ανακοινώσεων γενικότερα. Ο φίλος Θανάσης λέει: το γλέντι που μας κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προηγούμενο. Εντάξει, λέει, τα άλλα κόμματα ξέραμε ότι είναι εναντίον, αλλά το γλέντι λέει που μας κάνει νουδού δεν έχει προηγούμενο. Σας έκανα να πιστέψετε ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τον Άρη, παιδιά. Μέχρι στιγμής, εντάξει, ο Μητσοτάκης ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός που είπε ότι ο Άρης θα αποκτήσει δικό του γήπεδο, αλλά προφανώς και ήταν επικοινωνιακό. Ας το ξαναθυμίσουν οι συνεργάτες του και ας το θυμίσουν από τότε μέχρι τώρα για ποιο λόγο έχουν φιληθεί στο στόμα δεκάδες φορές με άλλους επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοτσιφλικάδες. Τέλος πάντων. Φίλε, πάνω είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λες και πολύ σωστά το θέτεις. Γιατί δεν είναι τυχαίο πότε πήρε ποιο σύλλογος τον πρώτο του τίτλο κλπ. Κώστα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Στα Λιοντάρια, δεν ξέρω αν υπάρχει καν χρήστη το μαγαζί αυτό. Είναι πολύ παλιό. Γιάννη, άκουσα την ανακοίνωση του ΑΣ που διάβασες. Πλην όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Ο κόσμος του Άρη εδώ και πολλά χρόνια έχει αποδείξει δυστυχώς ότι πάνω από την ομάδα βάζει το κόμμα του που τη χάνει είναι το κυβερνών. Και αν αναλογιστούμε ότι το κυβερνών κόμμα πάει καβάλα στα άλογο, θεωρώ κάθε ανακοίνωση από φορείς της ομάδας αδιάφορη, ότι έχει χαθεί το τρένο εδώ και χρόνια. Διαφωνώ με αυτό που λες, φίλε Χαμπίτο. Διαφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι ο κόσμος του Άρη στην πλειοψηφία του στηρίζει το κυβερνών κόμμα, ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ γι' αυτό. Πολλοί γύρισαν εντελώς μετά την απίστευτη, μετά τον απίστευτο συνεταιρισμό Τσίπρα-Σαββίδη. Εντάξει, οκ. Λογικό ήταν. Εκείνο ήταν δεν είχε προηγούμενο. Δεν είχε προηγούμενο. Κανονικά δεν είχε προηγούμενο. Σχεδόν πρωθυπουργός ήταν ο Ιβάν. Αλλά όταν μετάλλαξαν τα πράγματα, δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Κάποιοι φρόντισαν και από το κυβερνών κόμμα, το σημερινό, να εκμεταλλευτούν αυτές τις υπόγειες διαδρομές που είχαν ανοίξει τις κρατικές και να κάνουν εκολογίες. Αλλαγές, τροπολογίες για να αποφευχθούν υποβιβασμοί, άλλες δουλειές σε άλλα πράγματα. Να σε καλά, φίλε Παναγιώτη, που υπηρετούσες στα Λιονταράκια. Γιάννη, καλησπέρα. Τι γνώμη έχεις αν παίρναμε για τριάρι τον Both Guts ή τον David Jones Garcia? Θα μπορούσε, λες, να φέρει κάποιον από αυτούς η ομάδα ή θα κοιτάξεις καθαρά από NBA και τους κομμένους του Σεπτεμβρίου? Εσύ ποιον θα προτιμούσες? Φίλε Χρήστο, δεν θα πάρει η ομάδα τριάρι σε αυτή τη φάση. Δεν έχει, η ομάδα δεν κοιτάζει την αγορά. Η ομάδα με τον Θανάση Αντετοκούμπο κλείνει το μεταγραφικό της ρόστερ για το καλοκαίρι. Θα δουλέψει και θα δει μετά αν χρειαστεί κάποια προσθήκη, κάποια διόρθωση να γίνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η προσθήκη διόρθωση αφορά τη θέση 3.

μέχρι τις εκλογές αναμένουμε μαύρο όπως ευρωεκλογές για να βάλουμε μυαλό. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη θα πέσει πολύ γέλιο, λέει ο Ζαχαρίας. Ο φίλος Άκης λέει, επειδή εγώ έχω συγγενείς στην Κρήτη, εφόσον πήγε η κουβέντα εκεί, από την πλευρά της μητέρας μου δεν τους είχα γνωρίσει ποτέ. Λέει, αποφασίζουμε τον πατέρα μου και τον αδερφό μου να τους επισκεφτούμε στον Αλίκα Μποχανίων, ένα χωριό έξω από τα Χανιά, να μη σταπολογώ. Γνωρίζω τα ξαδέρφια μου, τα οποία είναι αριανή κριτική, χωρίς να έχουν έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη. Από τότε κατάλαβα ότι η ομάδα μας είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης και μας επιλέγει, δεν τον επιλέγουμε εμείς. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες το ωραίο αυτό μήνυμα, φυλάκι. Φίλε Στέφανε, προφανώς η χρονική επιλογή της ανακοίνωσης του ΑΣΥΓΜΑ είναι μια συνέχεια ώστε να δώσει πιο επίσημο χαρακτήρα και βάση στην ανακοίνωση του Super 3 πριν από τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές, λέω, συγγνώμη, πριν από την Διεθνή Θεσσαλονίκη. Σχεδόν ένα μήνα πριν. Λιώνει στις προπονήσεις ο Ελάιζα Μίτρουλον, όντως φίλε Σταύρο, και αυτό το κάνει κάθε καλοκαίρι. Είναι κομμάτι της κουλτούρας του, αν θέλεις. Πάρα πολύ δουλειά ρίχνει ο συγκεκριμένο.

παρκέ του Παλέ τη Νέα Χρονιά. Πώς μου το είπα να δεις σου. Υδρο. Κάτι με τη λέξη. Τέλος πάντων, κάποιες εργασίες θα γίνουν στο Παλέ για το παρκέ. Ενώ για τις μπασκέτες μου είπαν ότι για να υπάρχει έγκριση από την Ευρωλίγκα είναι μια πολύ περίεργη διαδικασία. Καθυστερεί, κάνει 4-5 μήνες για να αλλάξει μπασκέτες και λοιπά για μια συγκεκριμένη παραγγελία. Το πιο πιθανό είναι οι μπασκέτες του Παλέ να αλλάξουν μέσα στη χρονιά. Τώρα για στεφάνια, δικτάκια και τέτοια δεν ξέρω παραπάνω. Όπως σας λέω τώρα για τα χοντρά. Η ομάδα μάλιστα, περιφερειακά γίνονται εργασίες. Η ομάδα θα ξεκινήσει τις προπονήσεις φέτος στο Παλέ. Θα δώσει και κάποια φιλικά προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένο το θυρών. Και μετά θα πάει να παίξει τα φιλικά της. Μέσω Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Άρη, ο οποίος θα παρουσιαστεί πρώτη φορά μπροστά στα μάτια σας, στα Μαυροσκούφια λογικά, τα οποία λογικά θα γίνουν στο Ιβανόφιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τους ισχυρούς φιλιέται στο στόμα, φίλε, ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι πώς μπορείς να αναπτύξεις εσύ σαν σύλλογος μηχανισμούς και να μην είσαι μυρολάτρης και να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον αυτό, το επικοινωνιακό του Πρωθυπουργού, ότι θα έχουν πρόβλημα. Αν πιστούν αυτοί ότι θα έχουν πρόβλημα, μπορούν να αλλάξουν κάποιες ισορροπίες.

0: Οι μπασκέτες θα είναι ειδική παραγγελία λόγω των Αντετοκούμπο, για να αντέχουν μάλλον, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Βασίλης μιλάει για το Σιάο και για το πόσο περήφανος νιώθει για την πρωτοβουλία για τη δωρεά στους πυρόπληκτους από την Καϊάρης και τον κύριο Σιάο. Ο φίλος μας λέει για τους Αριανούς Αυστραλίας και της Μελβούρνης, επειδή πήγε να λέει σε κάποια μαγαζιά και γνώρισε πολλούς Αριανούς και έκανα και έγινε και σύνδεσμος εκεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα πάρουμε μισή ανάσα, είναι μια μισή. Ένα πολύ γρήγορο break. Οφείλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε κανένα 2-3 τηλέφωνα για ρεπορταζάκι αν έχει κάτι. Και επιστρέφουμε, έτσι. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την εταιρεία Άριες που και σήμερα είναι κοντά μας. Η εταιρεία που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας με τα νέα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σίβα και Κάριερ. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Και φυσικά Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση. Και το showroom στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα Καλαμαριάς σας περιμένει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break. Το πρώτο της εκπομπής να σημειωθεί από την ώρα που ξεκινήσαμε. Έτσι, κομψό και επιστρέφουμε. Τι έγινε, γιατί δεν παίζει? Έλα πουλάκι μου, δεν μπαίνει.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, μεταφράζει.

0: περάσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: με αγάπη. Τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά.
1: Και δυο γλυκά φιλιά.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ένα 20 λεπτάκι πριν από το τέλος.
1: Εγώ κρατάω την ουσία.
0: Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Στέκεστε πολύ στην ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα.
1: Σας αγαπάω.
0: Ο Δημήτρης ως αναλύτης θα σας έρθει με περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ, καθώς και για το τι έφερε την απόφαση της ανακοίνωσης του Αλφα Σίγμα στην δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι κάνα δυο πραγματάκια τα οποία δεν τα γνώριζα προσωπικώς. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κάντε λίγο υπομονή. Θα το διανθίσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Αναλής και μόλις μπει στις 2 θα είναι στη διάθεσή σας.
1: Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω.
0: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά και εύλογα ερωτήματα για την ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα και σε τι ακριβώς αναφέρεται και υπονοεί, νομίζω ότι
1: ούτε γραβάτα, ούτε...
0: θα ήταν άσχημο τώρα να κάνω εγώ τον έξυπνο. Ο Δημήτρης Αναλής θα σας δώσει το ρεπορταζάκι. Αν θα αλλάξουν οι ηλεκτρονικοί πίνακες δεν το ξέρω, Παντελή μου, για το παλέ.
1: Παίρνω την κιθάρα μου και τρεγουμάω.
0: Η εικόνα είναι ότι το παλέ θα έχει πολύ διαφορετική μορφή την καινούργια χρονιά. Θα είναι πολύ φρέσκο, πολύ διαφορετικό. Αυτό ξέρω, αυτό μεταφέρω. Τώρα για λεπτομέρειες δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το στάδιο ειρήνης και φιλίας, αρνητική για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, διότι το ελεκτικό συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου. Το έργο επαναπροκυρήσεται, δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία είχαν εγκριθεί, εκείνα τα 25 εκατομμύρια που ακούγατε, αλλά πάει παρακάτω. Το ελεκτικό συνέδριο ουσιαστικά ανέτρεψε την απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που κατακύρωσε το έργο τον Ιούνιο και τώρα θα πάει παρακάτω αυτό, θα προκυρηθεί ξανά ο διαγωνισμός. Επομένως, βλέπετε ότι κάποια θέματα με τέτοια γήπεδα και με συμβάσεις και με το κράτος, πάντα υπάρχει κίνδυνος να βγεις από τα χρονοδιαγράμματα. Θα πάει ξανά το Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός και πάμε παρακάτω.

Έχει πάθει υψηλό πλάκα το Eurocup. Η μεταγραφή του Μοκόκα έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Όταν φέρνεις τον MVP των τελικών του Eurocup και τον βάζει σαν κερασάκι στην τούρτα, που ακόμα δεν έχει μπει, έρχεται το κερασάκι. Αντιλαμβάνεσαι πως προκαλεί αίσθηση ο Άρης, παιδιά. Προκαλεί αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο έχει δυναμώσει, οι επιλογές που έχει κάνει. Είναι πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική η ενίσχυση που έχει κάνει ο Άρης. Τώρα από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά και οι αφίξεις. Είπαμε 17 θα γίνουν οι ιατρικές, αιματολογικές, εργομετρικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν βέβαια απουσίες, έτσι, με τους διεθνείς παίκτες. Και δεν αποκλείεται να έρθουν εφεδρίες για να βοηθήσουν την προετοιμασία του Άρη στο ξεκίνημά της. Βλέπω ότι τα κομματάκια αυτά άρχουν να... καιρό είχαμε να τα βάλουμε. Κατά καιρούς τα βάζαμε αυτά, δεν έχετε παράπονο ότι η μουσική δεν έπαιζε ροκές. Απλά είχαμε να τις βάλουμε λίγο καιρό. Να, σας είπα, θα σας έχω και τέτοια πράγματα και μην ανησυχείτε. Και διάφορα κρίνα που έχουμε καιρό να ακούσουμε, έτσι, που το αγαπάτε πολύ ως συγκρότημα. Με το καλύτερο παλτό. Οι μέρες αργίας, λοιπόν. Μήτες κυμμένος στις σελίδες κάποιου τόμου. Πόλη και αγάπη στο φίλο τον στο Βαγγέλη. Βαγγέλης Κριτσίμης, Αριανάκη, τρελό. Δεν θα προσεύχομαι σε σ... Και φίλος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και τον Αλφα Σίγμα Άρης χορηγικά. Νιώστε.

0: vino παρά γελμά πουλίνι.
1: Νότι, νομίζω ότι σχολίασα. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχεις φάει με το Χατζιβρέτα εσύ, αλλά το σχολίασα στην εκπομπή. Τα πάμε αυτά. Επιχειρηματίας είναι, έκανε μία επιλογή. Παίζε, λέει, μην μιλάς ο Βασίλης. Εντάξει, Βασίλη. Ποιος, πιστεύεις ότι ο Θανάσης θα μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα? Ρωτάω, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπαίνει καθόλου χρόνο στους Bucks. Γιατί την αξία σαν παίκτη την ξέρουμε. Ναι, φίλε, θεωρώ ότι θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με την παρουσία του. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός, δυναμικός power forward με τεράστια έφεση στο να αλλάζει το ρυθμό παιχνιδιών και να μπορεί να αλλάζει το ρυθμό ενός αγώνα με την ενέργειά του, με τα πάρα πολλά πράγματα που κάνει σε πάρα πολλούς τομείς, στο rebound, στην άμυνα, στην προστασία του καλαθιού. Θεωρώ ότι θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη τα αγωνιστικά του Άρη από την παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο. Συν το ότι είναι μια επιλογή του Άρης και μετά από αρκετά χρόνια έτσι που δεν είχε κάποιον ρόλο σε κάποιες ομάδες, νομίζω ότι τώρα που θα έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ παραπάνω. Μόλις ανακάλυψα το τριγκέρι και γενέθλια χθες, άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Μια μέρα πριν τον Σπανούλη. Να σε καλά, φίλε Χρήστο. Να είναι καλά και αυτός. Χρόνια του πολλά.

Σε εκπομπή της εβδομάδας πλησιάζουμε στις, στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιρικού Άρη. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μα. Για τον μπάσκετ ακόμα έχουμε καιρό, υπάρχει πολύς ακόμα χρόνος. Αλλά σιγά σιγά ζεσταίνονται οι μηχανές. Και το κύπελο είναι κοντά, και το πρωτάθλημα, το ποδοσφαιρικό. Ελπίζοντας και ευχόμενοι όλοι να μπορέσει η ποδοσφαιρική ομάδα να παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Πολύ καλύτερο από αυτό που έδειξε πέρυσι, σε μια απογοητευτική χρονιά από κάθε άποψη. Ο Τζον λέει καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Πράγα. Πανέμορφη μουσική παρένθεση. Για μας μεταλλάδες λέει. Φανέλα κυτρινόμαυρη με χοντρή ρίγα θα ήθελα κι εγώ. Τα ακούτε κύριοι της ΚΑΕ. Ο λαός του Άρη εκφράζει την επιθυμία του. Μαρινάκης versus Αγγελόπουλον λόγω ΣΕΦ και των έργων για όσους ξέρουν. Γιαννακόπουλος versus Αγγελόπουλον λόγω Ομοσπονδίας. Όλοι αυτοί έχουν τα κονέ τους και πολιτικά κονέ. Γιάννη δεν διανοήσει τι παρασκήνιο παίζει. Όλα αυτά δείχνουν τη σαπίλα γενικότερα που υπάρχει. Εντάξει, γι' αυτό λέω χρόνια έλεγα Χαβίτο, βρείτε μου έναν εκτός από το ΣΙΑΟ επενδυτή επιχειρηματία ο οποίος θα ερχόταν πραγματικά να ακουμπήσει τα λεφτά του στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που ζούμε στο μπάσκετ είναι σαν ένα παραμύθι, σαν να έχει έρθει κάποιος και μας είπε ευλογώ τον Άρη Τσάνγκ και έφερε το ΣΙΑΟ.

άνθρωπος δηλαδή επιχειρηματίας, ο οποίος δεν θέλει να έχει παρεδώσει με το ελληνικό κράτος, δεν διεκδικεί, δεν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και κινείται σε μια δική του στρατόσφαιρα, πραγματικά είναι σαν να απομηχανείς Θεός, όπως ακριβώς το γράφεις. Έχουμε διεύθυνση του Αριανού με τα παιδάκια στην Κρήτη, κάποιο τηλέφωνο? Όχι φίλε Γιώργο, δεν έχω. Α, με τα παϊδάκια. Όχι ρε Γιώργο, είχα πάει το 2000, πότε μας έκλεψαν στο Λίντο? Το 2004. Το 2004 ή το 5 ήτανε? Όχι, ήτανε πριν την Λαμία. Πριν τη Λαμία δεν ήτανε? Όχι. Ναι, ήτανε πριν τη Λαμία. Δεν έχω από τότε, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Το 2005 στο Λίντο μετά τη Λαμία. Ήτανε μετά τη Λαμία το Λίντο? Σίγουρα. Πάσο Κώστα. Και στα δύο ήμουνα. Απλά δεν θυμάμαι τώρα τις χρονολογίες. Νομίζω πάντως ότι το 4 ήταν σίγουρα η Λαμία. Το Λίντο πρέπει να ήταν μετά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε την εκπομπή? Κάτσε να πάρουμε λίγο εδώ. Ας βάλουμε λίγο Magic the Spell. Μ' αρέσουν οι Magic the Spell. Καιρό έχουμε να ακούσουμε. Για να βάλουμε λίγο τα παλικάράκια αυτά. Αν αναλάβεις, λέει, τέτοιες ροκές 2-3 ώρες πριν από κάθε μάτσο στο παλέ, αντί για αυτά που παίζουν συνήθως, θα δυναμώνει το κλίμα κι άλλο. Για κανόνισε το. Πριν τη Λαμία, ναι, σωστά. Πριν τη Λαμία ήταν η Λάρισα, η σφαγή εκεί με το Μίτλετον και το Σόλομον. Μπράβο, έχεις δίκιο, φίλε Κώστα μου, σε ευχαριστώ, αγόρινα μου γλυκιά. Όλα αυτά τα ζήσαμε στο πετσί μας. Εκείνη το 3-4-5, ο Άρισα πρέπει να έχει 3 κύπελα και πήρε το 1. Τα 2 κανόνισε η ΟΚ του Βασιλακόπουλου να πάνε στην τροπεοθήκη του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ Κώστα, ευχαριστώ Απόστολε, που ξεμπερδέψατε το γέρικο μυαλό μου.

Εντάξει. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ο Κουτσιάφτης χαρακτήρισε τραγικό το διαιτητή Μονουέρα του Πάο Κάντελε. Εντάξει, εντάξει παιδιά. Όλα είναι έτοιμα για την καινούργια χρονιά, να ξέρετε. Ο Αριστομένης ο Κουτσιάφτης πήρε θέση. Ο Πάο εναντίον όλων. Και μετά ακούγονται γέλια.

0: Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε συντονισμένοι στον Yellow Radio. Υπάρχει και ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι. Σαββατοκύριακο άλλοι κάνουν μπάνια, άλλοι παίζουν μπάλα. Παίξτε την μπαλίτσα σας κι εσείς. Όλη η Ευρώπη, φίλε Στέφανε, σύσσωμοι, όλοι. Σε σωστό δρόμο αλφασίγμα, αλλά πολύ light η ανακοίνωση ως πούπουλο. Πρέπει να μιλήσει με ονόματα και καταστάσεις. Προφανώς είναι ένα παιχνίδι. Αν θέλεις πριν τη death, φίλε, μια προειδοποιητική βολή. Κάπως έτσι. Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί σας, έτσι, εδώ κανονικά στο Μετερίζι. Μέχρι και την άλλη Τετάρτη θα πάμε με εκπομπές και μετά θα σας αφήσουμε ήσυχους να ξεκουραστείτε και να παρακολουθήσετε με ηρεμία και την έναρξη προετοιμασίας του μπασκετικού Άρη και θέλω να πιστεύω τις μεταγραφές που θα γίνουν στο ποδόσφαιρο για να συμπληρωθεί το puzzle και να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσαλής, Yellow News από τις 2 στις 4.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια, ακούω το γέλιο.
0: Ευχαριστώ ιδιαίτερο στον Ζαχαροπλαστή Αμίλτος για την υποστήριξη. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στην Άλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Ευχαριστώ ιδιαίτερο και την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη για την για το κλιματιστικά και για τη θέρμανσή σας. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αλλάζει το κλίμα στο σπιτάκι σας. Μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους. Περάστε όμορφο το Σαββατοκύριακο αν μπορέσετε. Και θα τα ξαναπούμε παρεούλα, πρώτο ο Θεός, τη Δευτέρα.
1: Και τους πλανήτες,
0: αυτή η κομματάρα από τις τρύπες μας οδηγεί στο τέλος εκπομπής. Ένα συγκρότημα το οποίο αν αποφάσιζε να βγει από τα σύνορα θα γινόταν παγκόσμιο μπραντ, από τις κορυφαίες rock bands ever. Η ελληνική για μένα είναι η κορυφαία μακράν της δεύτερης. Ακούω την αγάπη λοιπόν. Μόνο αυτοί θα μπορούσαν να σκεφτούν Τουμπερλέκι σε ροκ τραγούδι.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι. Τα λέμε την Δευτέρα, πρώτο Θεός. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μέχρι τότε, εδώ, συντονισμένοι στον Yellow Radio. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Μαραθώνια η εκπομπή μας και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. 4 ώρες συντροφιά. 2 πρώτες ώρες με ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο με ποδοσφαιρικό Άρη, καθώς θα πούμε και άλλα πράγματα και ιδίως στο ξεκίνημα της εκπομπής σε σχέση και με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣΥΓΜΑ πριν από λίγη ώρα, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης, και θα την διαβάσουμε και θα πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ να σας πω τα καθιερωμένα, μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, κάνετε, μας βοηθάτε, μας βοηθάει να ανεβαίνει ο αλγόριθμος, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμάς. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφράσεις24.gr. Παρασκευή σήμερα, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η Χαλκιδική είναι ένας must προορισμός έτσι κι αλλιώς και για εμάς τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Όσοι είστε κοντά ή και μακριά από την Ιερισσό και θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας από εκεί, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, για να μπω έτσι στα βασικά μας θέματα, στην πρώτη ώρα θα πω λίγο στο ξεκίνημα για το θέμα της ανακοίνωσης του ΑΣΥΓΜΑ δύο πράγματα. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο, να μας δώσει και αυτό το δικό του σχόλιο σχετικά και με τον ποδοσφαιρικό Άρη και γενικότερα με ό,τι θέλει και ο ίδιος να μας πει. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε περισσότερο ποδοσφαιρικά και για όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά όσον αφορά τις μεταγραφές. Έχει και φιλικό η ομάδα αύριο με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα σταθώ τώρα σε αυτό που θα σας πω, καθώς έχουμε και σήμερα 3 προσκλήσεις, 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι προσφορά της στο ΣΥΜΠΑ Καρακάσης. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμκα και το email σας και τα στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-2099 για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για τη θύρα 3, για τη θύρα 7, συγγνώμη, του Κλεάνθης Βικελίδης για το φιλικό το αυριανό με τον Πανσεραϊκό, προσφορά της στο ΣΥΜΠΑ Καρακάσης. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι βγήκε μια ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Άρη. Πάμε να τη διαβάσουμε για να τη σχολιάσουμε κιόλας μετά. Ο Άρης δεν ανήκει ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με εξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί. Τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Έναν σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Έναν σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές. Είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί.
Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΑΣ. Να πω ότι έρχεται ουσιαστικά και σε συνέχεια ανακοίνωσης που βγήκε χθες και από τον Σύνδεσμο και από τον Super 3 και αναφέρει μέσα διάφορα γεγονότα που έχουν σχέση με την πρόσφατη υπόθεση με την καταφαντασία, εγκληματική οργάνωση και όλα όσα υπόθηκαν τους συναριανούς οι οποίοι βρέθηκαν κρατούμενοι, αφέθηκαν όλοι εκτός ενός. Και πραγματικά το είχα πει και τότε, όποιος παιδιά έχει κάνει το οτιδήποτε, όποιος είναι ένοχος για οτιδήποτε, να τιμωρηθεί όπως πρέπει. Το να το παίρνεις όλο αυτό το σκηνικό και να το κάνεις ένα τσουβάλιασμα και να βγάζεις και να λες όλα αυτά που έβγαλες και είπες, προσπαθώντας να δημιουργήσεις κλίμα, να βγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πιάνονται από το οτιδήποτε δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, μια εβδομάδα. Χαμός, πανικός, εγκληματική οργάνωση στη Μύκονο, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στο ένα, στο άλλο. Τα διάβαζες και έλεγες, τι διαβάζω, ρε φίλε τώρα. Τι διαβάζω. Για ποιον μιλάνε. Για ποιους μιλάνε. Κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Τι είναι αυτά που λένε. Να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε τι είναι αυτά τα οποία λένε. Και τι αποδείχθηκε στην πράξη, ότι έχουν πάρει, έχουν κάνει μια σειραφή, έχουν πάρει από δεξιά, από αριστερά. Έχουν κάνει ένα χταρμά και έχουν παρουσιάσει ένα γεγονός όπως δεν είναι στην πραγματικότητα. Το έφτιαξαν και το παρουσίασαν με τον τρόπο τον οποίο το παρουσίασαν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει φυσικά τη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Πρέπει να αισθάνεται την ισονομία ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει ισονομία. Όχι μόνο να το λέμε, να λέμε είμαστε ίσοι απέναντι σε όλους. Είμαστε ίσοι απέναντι σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους πολίτες. Είμαστε ίσοι. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Όχι μόνο στα λόγια. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Και έρχεται και ο ΑΣ στη συνέχεια και έτσι θα στις ανακοινώσεις του Super 3 να τονίσει κάποια πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης γενικότερα έχει κάποια ανοιχτά ζητήματα ως σύλλογος. Το ένα από αυτά είναι και το θέμα του Παλέ, όπου περιμένουμε ακόμα την οριστικοποίηση να το πάρει το Παλέ η Καϊάρης, αλλά και το θέμα και με το οικόπεδο στο ΙΚΕΑ της ανταλλαγής και όλων των υπολείπων τα οποία έχουμε αναφέρει. Πολλές φορές το έχουμε πει ότι δεν πρέπει ο απέναντί σου να σε αισθάνεται σίγουρο. Δεν πρέπει να σε αισθάνεται υποτελή. Αν σε αισθανθεί υποτελή ή αν σε αισθανθεί σίγουρο δικό του, έλα ρε παιδιά τώρα, αυτός είναι δικός μας, αυτή είναι δική μας, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να μην κάνουμε, ό,τι και να μην τους δώσουμε, ό,τι και να μην ασχοληθούμε μαζί τους, αυτή είναι μαζί μας. Όταν ο άλλος αισθάνεται έτσι, όταν νιώθει ότι σε έχει δεδομένο, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί μαζί σου. Ποτέ να ασχοληθεί μαζί σου. Για μένα και αυτή η ανακοίνωση δείχνει και κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει και μια περίεργη ατμόσφαιρα. Άλλο, παιδιά, τι κόμμα ψηφίζει ο καθένας. Άλλο, τι κόμμα υποστηρίζει. Άλλο, ποιον μπορεί να έχει φίλο. Άλλο αυτό και άλλο, είμαι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Όταν είμαι στον Άρη Θεσσαλονίκης και είμαι θεσμικός παράγοντας και έχω θέση στον Άρη Θεσσαλονίκης, αυτά πηγαίνουν στην άκρη. Εφόσον μπήκα εκεί, προστατεύω, είμαι εκεί για να προστατεύω τα συμφέροντα του Άρη. Δεν είμαι εκεί για να προστατεύω ή για να λέω τα δικά μου συμφέροντα. Έρχεται έκθεση. Έτσι έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές δεν αργούν. Πλησιάζουν οι εκλογές. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Έτσι και το αντιλαμβάνονται και αυτοί καλύτερα από όλους. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Ξαναλέω, ο πολίτης πρέπει να την αισθάνεται, να την νιώθει την ισονομία. Όχι μόνο να την ακούει, όχι μόνο να τη διαβάζει, όχι μόνο να γίνεται σύνθημα στα χείλη αυτών οι οποίοι θέλουν να το περάσουν αυτό, να πούνε ότι να. Υπάρχει ισονομία σε όλους, απέναντι σε όλους, απέναντι σε όλους τους συλλόγους, απέναντι στους πάντες. Πρέπει να το νιώθει ο πολίτης ότι υπάρχει ισονομία. Ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να είναι και φίλαθλος, μπορεί να είναι και οπαδός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εγώ ψηφίζω κάποιο κόμμα. Δεν θα βγω εδώ που είμαι στο ραδιόφωνο των Αριανών για να υποστηρίξω το κόμμα μου. Εγώ θα βγω για να υποστηρίξω τα συμφέροντα του Άρη. Και δεν με ενδιαφέρει αν πηγαίνουν κόντρα στο όποιο κόμμα μπορεί να υποστηρίζω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Για μένα. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Άλλο τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, άλλο τι κάνω όταν
Εδώ δεν μιλάω μόνο σαν Δημήτρης στην προσωπική μου ζωή. Εδώ μιλάω και σαν Αριανός και μιλάω και στο ραδιόφωνο των Αριανών. Και αυτό ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, και όταν είσαι στον Α Σιγμάρης, όταν είσαι στο θεσμικό αυτόν παράγοντα, τον κορυφαίο θεσμό που υπάρχει στο Σύλλογο, που είναι η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Α Σιγμάρης, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργείς. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στον Α Σιγμάρης ψηφίζουν το ίδιο κόμμα ή στηρίζουν το ίδιο κόμμα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά στον πλανήτη. Υπάρχουν από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα. Τι μας ενώνει όλους? Μας ενώνει ο Άρης. Άρα, τι προασπίζουμε, τι προσπαθούμε να προασπίσουμε όλοι μας? Τα συμφέροντα του Άρη. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και δεν με νοιάζει τώρα αν είναι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι το ΚΚΕ, αν είναι οποιοδήποτε. Δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει να προασπιστούν τα συμφέροντα του Συλλόγου. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Και με αυτή την ανακοίνωση το δείχνουν σε μεγάλο βαθμό και οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί και αυτοί έχουν ακούσει αρκετά. Και εμείς έχουμε ακούσει αρκετά εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε ακούσει διάφορα για το ραδιόφωνο μας. Είστε έτσι, είστε αλλιώς. Όλοι ακούγονται. Δεν υπάρχει κάποιος τον οποίο θα το φημώσουμε να μην πει την άποψή του. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν και λέει: καλά, στο ραδιόφωνο είπε ο τάδε αυτό το οποίο είναι, ξέρω εγώ, για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο τάδε αυτό που είναι για την αριστερά. Είπε ο τάδε αυτό που είναι. Δεν υπάρχουν όλες, ρε παιδιά, οι αποχρώσεις, δεν υπάρχουν όλοι μέσα στον Άρη. Τι είναι ο Άρης? Ένα κλειστό κονκλάβιο το οποίο ακολουθεί ένα δρόμο μόνο, μια πορεία? Όλα υπάρχουν μέσα. Όλα υπάρχουν. Τι μας ενώνει, ξαναλέω, μας ενώνει η αγάπη μας για τον Άρη και η υποχρέωσή μας να προασπίζουμε τα συμφέροντά του. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Και τάσω υπέρ της ανακοίνωσης του Α Σιγμάρης. Καλά έκανε και την έβγαλε. Ξέρουν οι άνθρωποι του Α Σίγμα και τι είναι αυτό το οποίο θέλουν και πώς πρέπει να κινηθούν. Εγώ τώρα σας λέω, πρέπει να σταθούμε πρώτον. Βάλτε τα λίγο και σημειώστε και αυτά που υπόθηκαν χθες, γράφτηκαν χθες στην ανακοίνωση του Super 3 και αυτά που γράφονται στην ανακοίνωση του Α Σιγμάρης. Σκεφτείτε τι έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σαν Άρης. Εμείς σαν Άρης αυτή τη στιγμή τι έχουμε σε εξέλιξη? Και το θέμα του Παλέ, αλλά και το θέμα, σας το είπα πριν από μια εβδομάδα, όσοι ακούτε καθημερινά την εκπομπή, την προσπάθεια που κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ, χαθήκαμε μετά μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα στα υπόλοιπα θέματα για τον ΑΣΥΓΜΑ χαθήκαμε. Σας το είχα

που θα ενδιαφερθείς. Και πλάνο έχουμε και υπάρχει και ο χώρος. Τι χρειάζεται, τα χρήματα, και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Έχεις κάτι στα χέρια σου να δώσεις. Έχεις κάτι στα χέρια σου να δώσεις. Μονίμως είμαστε ρηγμένοι σε όλα τα θέματα. Μονίμως είμαστε ρηγμένοι, παιδιά. Μονίμως. Μονίμως τρέχουμε και κυνηγάμε και ψάχνουμε και κυνηγάμε την ουρά μας. Το είπα και άλλες φορές όμως. Όταν πηγαίνεις σκυμμένος θα φύγεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν πηγαίνεις επετώντας και όχι απαιτώντας, έτσι θα φύγεις. Και θα έρθουμε πάλι στο παρελθόν. Πόσες φορές προσπαθήσαμε να ζητήσουμε κάτι ή θέλαμε κάτι, αν αντιδράσαμε όπως έπρεπε, δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Πάντα μέναμε στην πρόθεση, αλλά δεν υπήρχε το αποτέλεσμα. Πάντα κάτι μας σταματούσε. Πάντα κάποιος υπήρχε που έμπαινε εμπόδιο. Έτσι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ καταλαβαίνω και είμαστε στις επάλξεις. Και εμείς και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε όλα τα θέματα. Ισονομία, ξαναλέω, δικαιοσύνη και για το θέμα το οποίο είχε προκύψει πριν από λίγες μέρες και μας παρουσίασαν, εμφανίστηκαν και μας παρουσίασαν όλο το Super 3, όλους τους Αριανούς με έναν τρόπο εσχρό, θα έλεγα. Εσχρό τρόπο. Τα κανάλια και όλοι αυτοί, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση, και εκμεταλλεύτηκαν φυσικά και κάποιοι άλλοι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, και έβγαιναν και έλεγαν. Και ξαναλέω, άκουγε όλα αυτά που έλεγαν και έλεγε, τι λένε αυτοί. Και κάποιο που δεν ήξερε, κάποιο που δεν ασχολείται πολύ, σου λέει, φίλε, τι γίνεται, τι έχουμε, τι υπάρχει. Αυτή ήταν η απορία. Έτσι όπως παρουσιάστηκαν όλα τα γεγονότα. Όλα, παιδιά, είναι σε συνδυασμό. Όλα έρχονται το ένα και κολλάνε με το άλλο. Όλα κολλάνε το ένα με το άλλο. Αυτό. Βλέπω το μήνυμα εδώ τώρα πριν προχωρήσω. Ανάμεσα στον Άρη και σε οποιοδήποτε κυβέρνηση διαλέγουμε πάντα τον Άρη. Αυτό, παιδιά, είναι 100% δεδομένο. Όχι μόνο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κόμμα. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Επιλέγουμε τον Άρη. Και εγώ κάποιο κόμμα υποστηρίζω. Και εγώ κάποιο κόμμα ψηφίζω, βασικά δεν το υποστηρίζω. Είναι άλλη δική μου λογική, αλλά κάποιο κόμμα ψηφίζω. Όπως και ο καθένας, πιστεύω οι περισσότεροι κάποιο κόμμα ψηφίζουν. Μπορεί και κάποιοι να μην ψηφίζουν, και αυτό πολιτική άποψη είναι. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει. Ο Άρης όμως, εφόσον μιλάμε για τον Άρη και εφόσον είμαστε εδώ για τον Άρη, ο Άρης πάει πρώτα. Και μετά πάνε όλα τα υπόλοιπα. Μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να το καταλάβουν. Και όταν ζητάμε κάτι, όταν ζητάει κάτι ο Άρης, πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ό,τι άλλο υπάρχει, παιδιά, πιστεύω θα μπορέσουμε να τα δούμε όλα. Όχι, δεν είπα ότι έχει κάποια σχέση. Άλλο είναι μην τα μπερδεύετε, εγώ δεν είπα τίποτα. Μην τα μπερδεύετε, στο μυαλό σου μπορεί να τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε καθόλου. Το κάθε ένα έχει τη σημασία, το κάθε ένα έχει το νόημά του, το κάθε τι έχει το νόημά του. Κρατάμε δεύτερος ο σύλλογος, ο δεύτερος μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της χώρας σε ενεργά μέλη. Ο δεύτερος μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της χώρας σε ενεργά μέλη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι. Και με αυτό έχει σχέση. Γιατί, ποιος είπε ότι δεν έχει σχέση. Έχει σχέση και με αυτό. Με όλα έχει σχέση, παιδιά. Μην. Εσύ το μπερδεύετε τώρα στο μυαλό σας. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Όλα είναι κομμάτια του μεγάλου Άρη, του ενιαίου Άρη. Μην το μπερδεύετε. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι το ίδιο, αλλά όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Βάλτε το λίγο, διαβάστε λίγο, βάλτε λίγο το μυαλό σας. Να διαβάσετε, καταλάβετε αρκετά πράγματα. Ισονομία, δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ισονομία και δικαιοσύνη. Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Γιατί χρόνια το έχουμε ζήσει να υπάρχει ανισονομία. Έτσι, χρόνια έχουμε ζήσει να υπάρχει μια κατάσταση η οποία αλλού βλέπουμε να γίνονται παπάδες και αλλού βλέπουμε
το εντελώς

0: Αντιθέτω, το ανάποδο. Χρόνια ολόκληρα. Όχι μια φορά και δύο. Όχι μια φορά και δύο. Λοιπόν, το αφήνω. Θα επανέλθω μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Εντάξει, ποδοσφαιρικά περισσότερο θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για το φιλικό παιχνίδι. Φυσικά και με τον Φώτη θα μιλήσουμε σε λίγο, που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αρχικά να πω ότι περιμένω, είμαι σε αναμονή. Είχαν πει από την ΕΠΟ ότι ίσως σήμερα έβγαινε το πρόγραμμα του κυπέλου, για να βλέπαμε που θα γίνει το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Υπάρχει οι δύο πιθανές έδρες, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, είναι η Ευκαρπία πλέον και ο Βόλος. Μάλιστα, μου είπαν ότι στο Βόλο που ψάχτηκαν υπήρχε ένα θέμα, υπήρχε ένα ζήτημα, υπήρχε ένα, πώς να το πω, υπήρχε ένας προβληματισμός όσον αφορά το Βόλο με Μπέο εκεί, γιατί το γήπεδο ανήκει στο Δήμο, παίζει και ο Νούπου σου Βόλος εκεί πέρα, οπότε έχει και αυτό στα δικά του δικαιώματα. Ήταν ένα μπερδεμένο πράγμα. Ένα μπερδεμένο πράγμα. Αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα φαίνεται ότι η Ευκαρπία παίρνει λίγο το προβάδισμα, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αν έχει τη δυνατότητα το γήπεδο να υποδεχτεί το μάτς. Τυπικά το έχει. Τι εννοώ τυπικά? Αν ήταν δύο ομάδες στη Super League, δεν θα μπορούσε να γίνει. Αν ήταν δύο ομάδες στη Super League. Επειδή δεν είναι δύο ομάδες στη Super League, και είναι μια ομάδα τη Super League και μια ομάδα τη Super League 2, θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα. Αυτό. Θεωρητικά. Περιμένουμε λίγο να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις και η Καρδίτσα φαίνεται να το επιθυμεί κιόλας να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς η Καρδίτσα τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία της. Δεν έχει κάποιο προφανή στόχο στο κύπελο. Ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος της, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ακόμα και αργότερα να ήταν, πάλι δύσκολος θα ήταν ο ρόλος της. Οπότε σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου και κάποια χρήματα να. Έτσι κι αλλιώς θα ταξιδέψουμε. Γιατί να πάμε στη Θεσσαλονίκη και κάποια χρήματα να αποκομίσουμε και να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Ας περιμένουμε να το δούμε, παιδιά, που θα καταλήξουμε. Αν αυτό θα γίνει ή όχι. Επιστρέφοντας πάντως σε αυτό που έλεγα πριν και στο ερώτημα πάντα που γίνεται, πόσοι πιστεύετε ότι έχουν, μάλλον ότι ψηφίζουν βάση και ομάδας. Πόσοι πιστεύετε ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσουν ό,τι ψηφίζουν βάση ομάδας και να αλλάξουν, ας πούμε, αυτό το οποίο ψήφιζαν για να ψηφίσουν κάτι άλλο λόγω ομάδας. Είναι ένα ερώτημα. Εκεί πρέπει να τη δείξουμε τη δυναμική. Γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί κατηγορείται μέσα εισαγωγικά ο ΑΣΥΓΜΑ? Δεν κατηγορείται από κάποιους ότι είναι Νέα Δημοκρατία και είναι Νέα Δημοκρατία? Ναι. Τα βασικά μέλη μπορεί να είναι υποστηρίζοντες τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι δεν θα υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Άρη. Αν δεν υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Άρη, δεν έχουν λόγο να είναι εκεί. Δεν έχουν λόγο να είναι εκεί αν δεν υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Άρη. Και θέλουν να υποστηρίξουν κάποιο άλλο τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι και με τη σημερινή ανακοίνωση το δείχνουν, ότι ο στόχος είναι να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Άρη και γι' αυτό βρίσκονται εκεί. Είμαι της άποψης ότι όταν σου πουν εδώ είμαστε και προχωράμε, εκεί κάνεις μια στάση και λες κάτσε να το δούμε. Αλλά μέχρι εκεί το αφήνω, θα επανέλθουμε μετά με τα μηνύματα. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη όσον αφορά το Πόλο. Επιβεβαίωσε αυτό που σας είχα πει προχθές όσον αφορά την ομάδα Πόλο. Σας τη διαβάζω την ανακοίνωση. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης ενημερώνει ότι η ομάδα Πόλο Ανδρών θα συμμετάσχει τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Όχι της Α2 δηλαδή που ήταν, καθώς δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α2, αλλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, ενώ δρομολογούνται και όλες οι διαδικασίες για τη λειτουργία όλων των αναπτυξιακών τμήματων. Αυτό που αρκετοί το σχολίαζαν και έλεγαν, ότι επειδή δεν θα κατέβει η ομάδα η ανδρική, θα διαλυθούν και οι ακαδημίες κτλ. Δεν διαλύονται οι ακαδημίες. θα κατέβει στη Β' Εθνική, προκειμένου να είναι και λιγότερα τα έξοδα, έτσι όπως το έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι του ΑΒΣΥΓΜΑ. Παιδιά, σας το ξαναείπα. Μόνο με την αλήθεια, μόνο με την πραγματικότητα μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Με μισόλογα, με ίσως, να μην τα λέμε καθαρά. Ναι, μήπως να μην πούμε αυτό, μήπως να μην πούμε. Πρέπει να μιλάμε καθαρά. Καθαρά. Και από εδώ και πέρα, έτσι μόνο μπορούμε να πορευτούμε. Ζούσαμε πολύ καιρό στο σκοτάδι. Πολύ καιρό ήμασταν στο σκοτάδι. Ήμασταν σε μια κατάσταση, έλα μωρέ, τα παιδιά, ναι, παλεύουν. Όχι. Καθαρά. Ένα, δύο, τρία. Και ας μην αρέσουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα μπορεί να μην αρέσουν. Παιδιά, δεν αρέσουν όλα σε όλους. Κάποια πράγματα μπορεί να μην αρέσουν. Να φαίνονται βαριά, να φαίνονται δύσκολα. Για να προχωρήσεις όμως, για να βγεις στο φως και να φύγεις από το σκοτάδι που είσαι τόσα χρόνια, χρειάζονται και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Και πρέπει να τις πάρουν. Το τμήμα λοιπόν δεν διαλύεται. Το τμήμα Πόλο Ανδρών θα συμμετάσχει στη Β' Εθνική και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες την λειτουργία όλων των ακαδημιών επί της ουσίας, αναπτυξιακών τμήματων, δηλαδή των ακαδημιών. Αυτή είναι η ενημέρωση πριν από λίγο από τον Αλφα Σιγμάρης. Να αρχίσει να ξεκαθαρίζει λίγο την κατάσταση, να μην τα αφήνει τα πράγματα να σέρνονται. Το έχουμε πει ότι επικοινωνιακά δεν είναι πίσω, έτσι, είναι πίσω επικοινωνιακά σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα ξαναπώ ότι όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, προσπαθούν, βάζουν χρήματα από την τσέπη τους σε ένα κομμάτι όπως είναι ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, που δεν είναι ΠΑΕ ή ΚΑΕ όπου προσδοκώ και έσοδα και οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι εκεί λοιπόν ως στρατιώτες, εγώ θα πω, του συλλόγου, βάζοντας και χρήματα από την τσέπη τους, και όχι μόνο όντας εκεί, αχ να είμαστε εκεί για να προσπαθούμε, βάζοντας και χρήματα από την τσέπη τους, εγώ θα είμαι μαζί τους. Με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, εγώ θα είμαι μαζί τους. Και να τους στηρίζω και φυσικά να τους κριτικάρω όταν θεωρώ ότι κάτι το κάνουν λάθος. Έτσι έχω μάθει και έτσι θα συνεχίσω να κάνω και έτσι θα κάνει και το ραδιοφωνό μας. Αυτό. Μόνο έτσι. Λοιπόν. Ναι, Κρίσκες, εσύ ξέρεις και πόσο είναι το budget, ξέρεις πόσα είναι, ξέρεις πόσα χρωστάμε από πέρσι. Στα λένε. Αυτοί που στα λένε, Κρίσκες, πες να σε ενημερώσουν καλύτερα, δεν σε έχουν ενημερώσει καλά. Έτσι. Ξέρεις πόσο είναι το budget, εσύ, ξέρεις πόσα χρωστάμε από πέρσι, ξέρεις αυτοί που ήταν στο τμήμα του Πόλο που λέγανε ότι εμείς θα φέρουμε. Μην με κάνεις τώρα και τα λέω. Θα φέρουμε και δεν φέραμε τίποτα. Και ψάχαμε να πάρουμε λεφτά ξανά από το Ares Alliance που είχε δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Μην βάζει τώρα και τα λέω. Κρίς, ρώτα αυτούς που στα λένε αυτά. Πόσα είναι, πόσα χρειάζεται και πόσα δεν χρειάζεται. Και πέρσι έτσι λέγανε. 25 με 50 χρειάζεται. Και πήραν 50 και ψάχναν άλλα 50 μετά. Επειδή δεν τα ξέρεις λοιπόν καλά, τα ξέρεις όπως τα μεταφέρουν, κράτα το. Κράτα το. Και μάθε καλύτερα. Ενημερώσου. Λοιπόν. Θα πάω. Γιατί σε βλέπω, είσαι λίγο. Βγαίνει στοχευμένα, σαν διαφόρους. Μάθε λοιπόν και ξανά έλα να μιλήσουμε. Όπως βλέπεις, ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Επειδή βγαίνεις και τα γράφετε κι αλλού. Τα λέτε κι αλλού που δεν ξέρουν να απαντήσουν. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Σε πολλά πράγματα, δεν τα ξέρω όλα. Όλα δεν μπορώ να τα ξέρω, αλλά ξέρω αρκετά πράγματα. Για το τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάω σιγά-σιγά στο Φώτη να κάνουμε μια παρένθεση, να ακούσουμε και από το Φώτη την άποψή του για τα συμβαίνοντα και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έχει φιλικό παιχνίδι αύριο με τον Πανσεραϊκό. Θα τα πούμε μετά για τα μεταγραφικά, αν υπάρχει οτιδήποτε καινούργιο. Για το ΣΥΣΕ, παιδιά, εγώ σας ενημέρωσα χθες από την εκπομπή, έτσι, γιατί κάπου διάβασα, είπαμε για το ΣΥΣΕ, παιδιά, από την εκπομπή σας το είπα, ότι το θέμα ΣΥΣΕ ουσιαστικά χάλασε, γιατί ο ΣΥΣΕ θα πάει κάπου αλλού, βρήκε μια μεγαλύτερη πρόταση και θα πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, έχω τώρα τον. Έχουμε τον Φώτη μαζί μας. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Σάμπα, χθες με κορόιδευες. Πλέον ρωτάζει για τις μεταγραφές, ναι, και τα λοιπά.
0: Ξεθυμήθηκα.
1: Σε ρωτήσω.
0: Σε θυμήθηκα.
1: Έδωσε απάντηση, αλλά εγώ σε περιμένω στην.
0: Με περιμένει στην γωνία. Δευτέρα μέχρι 12 το βράδυ, έτσι. Λέω από τώρα, μέχρι 12 το βράδυ. Δευτέρα.
1: Μην, 11:59.
0: Έτσι, 11:59, σωστό.
1: Αυτό είναι το περιθώριο σου. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγε νωρίτερα, καταρχά να πω ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα ανέφερε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ιστορικό θέμα. Το οποίο έχει να κάνει ότι η Νέα Δημοκρατία βγάζει μεγάλο ποσοστό στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Πολλοί οπαδοί του Άρη, το σύνολό του, τέλος πάντων, ιστορικά
0: είναι παραδοσιακά.
1: Ψηφία, ναι. Παραδοσιακά είναι στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Οπότε εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και αρχίζω να καταλαβαίνω τα παραγωγικά, όπως και στο παδικό. Παραλαμβάνω, αυτό που είπες, έχεις δίκιο. Ο Άρης είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, οπότε θα έχει και νεοδημοκράτες και αντιφά και φά θα έχει. Καλώς ή κακώς είτε συμφωνούν είτε διαφωνούμε. Όπως επειδή είναι μια πολύ μεγάλη κοιτίδα κόσμου, υπάρχουν και διαφορετικές κατευθύνσεις, έτσι, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές φιλοσοφίες. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει αυτό το ιστορικό πρόβλημα το οποίο τώρα έχει πέσει και στα χέρια της νυν διοίκησης του ΑΣ, που έχει και τα προβλήματα που ανέφερες νωρίτερα, δηλαδή το επικοινωνιακό, ένα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τα σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν επιτελέσει. Τουλάχιστον ήθελε ο κόσμος, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό, ναι. Δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται δεδομένο, ότι από τη στιγμή που βάλαν την ομάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ότι από αυτό που έχουν αποδείξει είναι ότι πληρώνουν την εξοδικαστική συμφωνία με δικά τους χρήματα, χωρίς να υπάρχουν έσοδα. Ότι έκαναν μια προσπάθεια σε κάποια τμήματα και τα λοιπά, άλλα τα ανέβασαν, άλλα χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά δεν μπορούν, δεν έχουν επικοινωνηθεί ή τουλάχιστον δεν μπορεί να τα καταλάβει περισσότερος κόσμος. Οπότε μέσα σε όλα αυτά είναι και αυτό το ιστορικό πρόβλημα, ότι τώρα έχουμε δύο τετραετίες κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, ο ΑΣ, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ, τους βάζω και τους τρεις πυλώνες και τους τρεις φορείς του Άρη, έχει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, κάποια συγκεκριμένα θέματα, και τι βλέπουν ότι σε άλλες ομάδες και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που είναι και ο χώρος του Άρη, οι υπόλοιποι εξυπηρετούνται καλύτερα, και όσον αφορά τα θέματα του Άρη, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορική ασφάλεια του στυλ, έλα μωρέ, αυτή, ξέρεις, στη διοίκηση είναι δική μας, το έχουν πει, μας το λένε και οι ίδιοι, είτε το περνούν στον μπάι, ας το πω έτσι, τα προβλήματα του Άρη, και σου λέει ότι αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι δικοί μας, δεν θα φωνάξουν, δεν θα κάνουν κτλ. Είτε πράγματι και αυτοί σαν πολιτεία θα θεωρούν ότι ξέρεις ότι με το να μην μένει ικανοποιημένος ο Άρης, ότι δεν τρέχει και τίποτα στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό επί της ουσίας θέλει να επικοινωνήσει αυτή η ανακοίνωση σήμερα. Όταν βγάζει μια ανακοίνωση οποιοδήποτε φορέας, μπορεί να απευθύνεται σε διάφορους παραλήπτες, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση πιο πολύ απευθύνεται στην πολιτεία και λιγότερο είναι, ξέρεις, έτσι, μια ενημέρωση προς τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ έτσι το εισπράττω, έτσι το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι μια δικιά μου αναγνώση. Ότι είναι ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι ναι, εμείς, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε σε ένα χώρο συγγενικό, ξέρω εγώ, ιδεολογικά ή και πολιτικά, αλλά τέρμα τώρα η πλάκα, ας πούμε, υπερστηριζόμαστε και θεωρούμε προτεραιότητα και μοναδική μας αρμοδιότητα τα θέματα του Άρη. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το κληρονομούμε, ενώ, ξέρεις, έχει μια διάρκεια πολλών ετών πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση που τη χάνει ο Άρης και σε επίπεδο ΠΑΕ και σε επίπεδο ΑΣ και σε επίπεδο ΚΑΕ από την πολιτεία. Οπότε αυτό είναι το μήνυμά τους, ότι ναι, πράγματι τώρα είστε δύο τετραετίες κυβέρνηση, πάτε και για τρίτη τετραετία, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είστε πρώτο κόμμα. Τις πρώτες δύο τετραετίες, λέω εγώ με το μυαλό μου, ναι, είναι δύσκολο κάποιος να βάλει το συμφέρον της ομάδας όταν, ξέρεις, διακυδεύονται πολύ, πολύ σημαντικότερα πράγματα σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Αλλά την τρίτη τετραετία, και εφόσον υπάρχει και φθορά ήδη και για πάρα πολλά πράγματα και πολλοί κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Ενδεχομένως, λέω εγώ, πολύ περισσότεροι από αυτούς που ψηφίζουν σου λέει ότι τα κάθομαι και τα ζυγίζω. Εντάξει, την πρώτη τετραετία δεν μπορούσε, ήταν σημαντικό για τα οικονομικά, ξέρω εγώ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για οτιδήποτε. Αλλά σε ένα επίπεδο τρίτης τετραετίας, αυτό το καταλαβαίνω νομίζω και εκεί στο κυβερνών κόμμα, ότι είναι πολύ πιθανό, δεν λέω εγώ η πλειοψηφία, αλλά πολύ περισσότερος ο κόσμος να βάλει και το θέμα Άρης. Τι κάνουν αυτοί για τον Άρη, τίποτα. Τι κάνουν για τους άλλους, τα πάντα. Ας πούμε, οπότε νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται όχι, ξέρεις, για να μάθει κάτι παραπάνω ο κόσμος που δεν το ήξερε, γιατί διαβάζω και σχόλια στα social media, ναι, στο άσχετο, στο ξεκάρφωτο, βγαίνουν και ανακοινώσεις για να τις διαβάσουν, γιατί όλες οι ανακοινώσεις, είτε είναι κάποιος ένα αθλητικό site, σε site του Άρη και σε κοινωνικό site, γιατί παίζει παντού η ανακοίνωση, είτε του τη στέλνει το γραφείο του τύπου, είτε η αποδελτιοποίηση, αυτή που πρέπει να την, σε αυτούς που απευθύνεται μάλλον, πιστεύω ότι θα την διαβάσουν. Επαναλαμβάνω, είναι δικιά μου η συγκεκριμένη ερμηνεία. Έτσι. Οπότε μέσα σε όλα τα οποία έχουν να δώσουν λύσεις για την καθημερινότητα, υπάρχει και αυτό το ιστορικό ότι καλός ή κακός η πολιτεία γενικότερα τον Άρη τον θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι εντάξει μπορεί, είτε έτσι είτε αλλιώς τους έχουμε, τους ψήσουμε, ούτε κάπου καλάκι δηλαδή.
0: Δική μας ρε παιδί μου είναι αυτή, ναι, ναι.
1: Ούτε καν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από εδώ και πέρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, έτσι. Εγώ λέω ότι για τρίτη εκλογική διαδικασία με το ίδιο σχήμα με την Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πιθανό κάποιος να σκεφτεί λίγο παραπάνω πριν ρίξει την ψήφο. Και υπάρχουν και καταγεγραμμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και τα οποία καλώς ή κακώς λύνονται μόνο με την συμπόρευση, να το πω έτσι, της πολιτείας. Αισιοδοξώ ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι εφόσον πλέον ο Άρης σαν κλαμπ, σαν σύλλογος έφερε τον Σιάο, ο Σιάο αποπλήρωσε κατευθείαν όλα τα χρέη χωρίς κάποια διαπραγμάτευση, χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, χωρίς να το κάνει επικοινωνιακό, ξέρεις, σοου για τα κανάλια με τσάι ή τι πίνει ο καθένας, πήγε τα πλήρωσε, γεια σας, ούτε καν είδαμε φωτογραφία, ούτε τίποτα. Μπήκανε κατευθείαν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Ο ΑΣΥΓΜΑ εξυπηρετεί τον εξοδικαστικό μηχανισμό, πληρώνει παλιότερα χρέη, πληρώνει χρέη τα οποία ούτε καν τα ήξεραν, αλλά προκύπτουν στην πορεία όταν μαθαίνουν διάφοροι που έχουν λαμβάνει σε βάθος ετών ότι αρχίζουν και πληρώνουν και τα λοιπά. Και για την ΠΑΕ δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι υπήρχε κάποιο θέμα, είτε με καταβολές, είτε με οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτή η εικόνα δηλαδή του Άρη, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να, αντί να επιβραβευτεί, δεν σου λέω με κανένα σκάνδαλο ή με κάμια ανάθεση, ξέρω εγώ, να την διαβάζουμε και να γελάμε μεταξύ μας, δεν έχει εκτιμηθεί σε κανένα επίπεδο. Ελπίζω από εδώ και πέρα να εκτιμηθεί, έτσι. Τώρα όσον αφορά τον ΑΣΥΓΜΑ, εντάξει, προφανώς όλοι θέλαμε και το πόλο και το βόλι να αγωνίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά φτάνουμε στο, ξέρεις, έτσι, το οποίο ξεκινάμε, ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δηλαδή για όλα τα τμήματα και για το βόλι και για το πόλο και τα υπόλοιπα αθλήματα, τα budget για να πρωταγωνιστήσεις επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, οπότε η συγκεκριμένη διοίκηση πληρώνει τα παλιά, πληρώνει κάποια τμήματα να είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει σε όλο τον κόσμο, ξεκάθαρο να το κάνει, ότι αν δεν υπήρχε και ο εξοπλιστικός μηχανισμός, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί για τον ΑΣΥΓΜΑ πριν από λίγο καιρό. Οπότε δημιουργείται όλη αυτή η γκρίνια. Νομίζω σιγά σιγά θα το καταλάβει και ο περισσότερος ο κόσμος το τι γίνεται, και νομίζω ότι και με αυτήν την ανακοίνωση θα πω και το μήνυμα, δηλαδή ο άνθρωπος στον οποίο θα θέλουν να στείλουν αυτό το μήνυμα μέσω της ανακοίνωσης. Τώρα, μεταγραφή δεν έχεις να μας πεις, έτσι, για το ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχω κάποια μεταγραφή
1: ακόμα. Όχι μόνο δεν έχεις μεταγραφή, χάλασες και έναν στόπερ. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε ότι το έργο σου συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της ομάδας. Κοίτα, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα αύριο. Δεν έχω ενημερωθεί. Θα δούμε Παλάσιος, θα δούμε κάποιον από τους παίκτες που δεν έχουμε δει και τόσο πολύ. Ντέλε Μπασίρου.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πιστεύω Μπασίρου είναι... και Παλάσιο θα τους δούμε σίγουρα να παίζουν.
1: Ναι, δυστυχώς είμαστε εδώ και 30-40 μέρες στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, βλέπουμε να γίνεται από τον Γρηγορίου μια καλή δουλειά. Βλέπουμε στην προετοιμασία ένα καλό κλίμα. Βλέπουμε ότι οι παίκτες που έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ, ο Ράσιτς, ο Καντεβέρε και οι υπόλοιποι, τώρα μην αναφέρω ένα προς ένα τα ονόματα, έχουν δημιουργήσει ένα καλό σύνολο, το οποίο θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Από τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω και τα οποία δεν τα διαψεύδει ο Άρης ότι ήρθε σε επικοινωνία τέλος πάντων με αυτούς ή τους προσέγγισε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουν να κάνουν κινήσεις οι οποίες θα είναι καλές. Αλλά τώρα εδώ υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ότι λίγες ημέρες επί της ουσίας, τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χωρίς να έχουν γίνει αυτές οι μεταγραφές στην άμυνα, το πιο πιθανό είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια και για το κύπελο με την Καρδίτσα, που πες ότι είναι ένα πολύ βατό παιχνίδι, όχι πες, είναι 100%, αλλά και μετά με την Καλαμάτα κτλ., ότι είναι το πιθανότερο και βάσει και της λογικής
0: των... Σχεδόν σίγουρο ότι θα είμαστε έτσι, βέβαια.
1: Των περισσότερων προπονητών. Ναι, ότι η άμυνα θα έχει αυτήν την εικόνα. Εγώ λέω πραγματικά ότι είναι αμαρτία να έχει χτίσει μεσοεπιθετικά και στην δεξιά πλευρά ένα τόσο ωραίο, γιατί παίζει καλά Βάρης, έτσι. Έχω δει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ναι, προφανώς σε επίσημα παιχνίδια σημαντικού χαρακτήρα κτλ. Αλλά βλέπω τρεις ομάδες οι οποίες θεωρούνται εκ των φαβορί για να τερματίσουν στην πρώτη διάδα, να βρίσκονται επίσης πάρα πολύ πίσω, έχοντας σημαντικές ατέλειες και ανθρωγραφίες και αυτοί στο ρόστερ τους. Αλλά δεν είναι τώρα, ξέρεις, αυτό το να λέμε ότι α και οι άλλοι έχουν τα θέματα τους, γιατί αυτοί παίζουν και Ευρώπη. Αλλά πραγματικά, αν είχε γίνει μια κίνηση, εγώ σου λέω έστω και μία να γινόταν, έτσι. Yeah. Ένας αριστερός μπακ και ένας
0: στόπερ. Ο Γιούρισιτς να είχε έρθει έστω, ρε παιδί μου, που να είχε υπογράψει, που ήρθε.
1: Ναι, θα υπήρχε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση. Εγώ το είχα πει και πριν φύγει η ομάδα στην προετοιμασία, ότι εφόσον έχουν μείνει ο Καντεβέρε, ο Ράσιτς, ο Αμέ, Γκαρέ και τα λοιπά, ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά με τον Γρηγόρη, ο οποίος τον βελτίωσε πάρα πολύ στην διάρκεια της σεζόν, ότι θα έχει ένα πολύ έτσι οργανωμένο, θα φαίνεται δηλαδή εξ αρχής ότι τακτικά, ξέρω εγώ, όσον αφορά σε επίπεδο συνεργασιών, θα είναι καλά. Στα φιλικά που έχουμε δει, δεν μπορούμε να την κρίνουμε την άμυνα για μένα. Δηλαδή, τι πίεση δέχτηκε από την Μόντσα ή από την Αταλάντα 33 ή από τον Πανθρακικό. Νομίζω το ζώρικο το τεστ, και εκεί έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βαδίζει και μεσοαμυντικά η ομάδα, θα είναι το μάτς με την Νάπολη. Έτσι, εκεί όπου οι Παρτενοπαίοι γιορτάζουν και τα 100 της χρόνια σήμερα, και αυτά τα φιλικά, παρά το γεγονός ότι γίνονται στο Κάστελ Ντι Σάγκρο, είναι sold out, θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, θα είναι μια κανονική γιορτή για την Νάπολη, που κάνουν κάθε μέρα και αυτοί εκδηλώσεις για τα 100 τους χρόνια, και αυτά τα φιλικά θα είναι, ξέρετε, τα πρώτα παιχνίδια στα οποία, ας το πω έτσι, θα είναι και αυτά τα κομμάτι των εορτασμών για τα 100 τους χρόνια. Αλλά μεσοεπιθετικά βλέπω ότι η ομάδα, αυτό που βλέπουν όλοι, ότι πατάει καλά. Ακόμα και η άμυνα, έτσι όσο την έχουμε δει, δεν έχει εκτεθεί ιδιαίτερος. Θέλει αυτούς τους δύο παίχτες minimum, αριστερό μπακ και στόπερ, για να έχει ο προπονητής ακόμα περισσότερες επιλογές. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει και το deadline, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν κυλήσεις. Γιατί βλέπουμε και ότι οι παίκτες που μπαίνουν θέλουν το χρόνο τους, έτσι. Δηλαδή, ο Ντέλε Μπασίρου, ο Παλάσιος κτλ. Θέλουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν να μπουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Για το θέμα του επιθετικού που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, ότι ο Άρης έχει τέσσερις επιθετικούς και ότι ένας πέμπτος ενδεχομένως ήταν αχρίαστος, ο τραυματισμός του Κουάμε, που είναι μια φράση που μπορεί να την πάθει οποιοδήποτε, ακόμα και το πιο γερό σκαρί και το πιο γερό κορμί, δεν αντιλέγω. Αλλά εδώ μιλάμε ότι δύο βασικοί επιθετικοί, αυτοί οι οποίοι άφησαν και αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις στην προετοιμασία, καλώς ή κακώς, έχουν καταγεγραμμένους αρκετούς τραυματισμούς στο ενεργητικό τους. Οπότε Εφόσον βρέθηκε ο Ράφα Μίρ αυτή η προοπτική να έρθει στην Θεσσαλονίκη και εφόσον ο Άρης θεωρεί και ότι και νομικά και ηθικά καλύπτει το οποιοδήποτε θέμα, για το οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος, εγώ επαναλαμβάνω, τα ακούω όλα και για να πω την αλήθεια, εγώ δεν την έκανα αυτή τη μεταγραφή, αλλά και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι υπόθηκε και νομίζω ότι είναι και πραγματικότητα 100%, έτσι, ότι εφόσον υπάρξει και τελεσίδικη καταδίκη σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερο δικαστήριο για τον Ράφα Μίρ, ότι αυτόματα θα λυθεί το συμβολό του, νομίζω ότι αποτελεί έτσι μια δικλίδα, έτσι ώστε να δίνει και απαντήσεις εκεί που πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί νομίζω στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο χώρο των οπαδών όλων των υπολείπων ομάδων, όλους τους βάζω μέσα, δεν έχει να απαντήσει σε κανέναν, έτσι, πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε περιμένουμε τις κινήσεις για να πάνε στο αγωνιστικό της μεταγραφές στην άμυνα. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Μας είπες τώρα ότι Δευτέρα θα έχουμε κάτι νεότερο, έτσι.
0: Ευελπιστώ ότι Δευτέρα θα έχουμε κάτι νεότερο, είτε με αριστερό μπακ είτε με στόπερ. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε ότι περνάνε οι μέρες, είναι αμαρτία για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει. Δηλαδή, το πες και εσύ, βλέπεις μια προσπάθεια από την ομάδα, βλέπεις κάτι. Βλέπεις μια μεσοδετική γραμμή η οποία λειτουργεί αρκετά καλά, άσχετα από τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Παιδιά, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε με τέτοιους αντιπάλους πολλές φορές και
1: δεν μπορούσε να κάνει σούτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν είχαμε αυτή την εικόνα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Θα μπορούσε να πας σε Άρης Πανθρακικός και να πονέσουν τα μάτια σου.
0: Εγώ θυμάμαι ένα Άρης Πανσεραϊκός πριν από 4 χρόνια που δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάση.
1: Ναι.
0: Φάση δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε κάτι βλέπεις εκεί, να βοηθηθεί, ρε παιδί μου, αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή να βοηθηθεί και ο προπονητής, να βοηθούν και
1: οι παίκτες. Εγώ νομίζω ότι όπως και στα επίσημα παιχνίδια, έτσι και στα φιλικά, η νίκη κόντρα στον αδύναμο, υποδέστερο, χάλια μαύρο, ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας Πανθρακικό, ενδεχομένως να δείχνει περισσότερα πράγματα από το να πας τώρα στην Νάπολη ή στο φιλικό με την Μόντσα, κόντρα σε ομάδα Σέρια, που εκεί ξέρουμε ότι και στα μεγάλα παιχνίδια η ομάδα διαχρονικά, αλλά και γενικότερα οι παίκτες έχουν ένα υψηλότερο κίνητρο, ακόμα και σε επίπεδο φιλικών αγώνων. Έτσι.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Οπότε περιμένουμε και το αυριανό το παιχνίδι του Μασαραϊκού να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα. Να δούμε αν θα ξανασκοράρει και ο Ράσιτς, έτσι, ο οποίος έχει τα ρώσια, το πούμε.
0: Πολύ σημαντικό σερί έχει κάνει τώρα. Έτσι, φιλικά βέβαια, 4 γκολ σε 3 φιλικά. Δεν είναι και σύνηθες βέβαια για έναν παίκτο.
1: 4 έβαλε όλη τη σεζόν.
0: Όλη τη σεζόν πέρσι, ναι. 4. Ξεκίνησε πρώτο γκολ, είχε βάλει στο μάτς με τον Πανετολικό στο κύπελο. Και από εκεί πέρα,
1: ένα στο κύπελο και τρία στο
0: πρωτάθλημα. Και τρία στο πρωτάθλημα. Πιστεύω του χρόνου, τη σεζόν που μας έρχεται δηλαδή, θα δούμε πολλά περισσότερα από τον Ράτσιτς. Ξέρεις τι, έχει πάρει πολύ μεγάλη ψυχολογία και με το Πεδραχιόνιο. Δηλαδή τον βλέπω, είναι άλλος άνθρωπος ο Ράτσιτς.
1: Εγώ στον πέδο πνευματικό από το πρώτο παιχνίδι και ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά, κατάλαβα. Δηλαδή από τον τρόπο που μπήκε στο πρώτο μάτς με την Αράζ πέρσι, ότι ο τύπος, ρε παιδί μου, το έχει, έτσι. Εγώ γιατί είχα μια εικόνα για τον παίχτη ότι είναι καλός. Πάντα του συγκρίνω και για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή κάποιος παίζει καλά στη Σέρια και στην Ισπανία, δηλαδή πιστεύω ότι έχει καλύτερες πιθανότητες να παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα τον βλέπουμε πραγματικά πιο απελευθερωμένο. Νομίζω η άνοδος του ξεκινάει από τότε που επί της ουσίας αναλαμβάνει ο Γρηγορίου την ομάδα, έτσι, και του δίνει έναν ολίγον πιο διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχε. Νομίζω με Μπέλε Μπασίρου, με Γαλανόπουλο, τον οποίο τον βλέπω να παίρνει χρόνο συμμετοχή, σκόραρε και αυτός προχθές στο παιχνίδι, και τον Χόγκλα που τον περιμένει και αυτόν ο Γρηγορίου, δηλαδή έχοντας αυτούς υποστηρικτικά στα χαφ, ότι θα δείξει αρκετά, αυτά δηλαδή τα πράγματα τα οποία δείχνει στην προετοιμασία ο Ράσης, ότι θα τα δείξει και στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κόστησε μίνιμουμ 2,5 εκατομμύρια, έτσι, μαζί με τα bonus φτάνει στα 3 εκατομμύρια. Νομίζω ότι από αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε μια εικόνα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος η ποιότητά του είναι γι' αυτό το ποσό που τον πήρε ο Άρης. Προς το μπάσκετ. Ναι. Η στοιχεία, χρόνια πολλά στον Βασίλη Σπανούλη.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήταν σήμερα, γιατί μπέρδεψα και τις μέρες.
0: Σήμερα, 7 Αυγούστου.
1: 7 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον coach, στον προπονητή. Και αυτός, έτσι, μια και λέμε για το πώς αντιμετωπίζει το Άρης και από τα μου γενικότερα θα δεχτεί, ήδη άρχισε να δέχεται, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και οι επίσημοι αγώνες, η λάσπη που θα δεχτεί και ο Σπανούλης και ο Ζήσης για την παράλληλη τους παρουσία στην Εθνική, είναι κάτι το οποίο θα είναι αναμενόμενο και αυτούς θα τους προστατεύσουμε όσο μπορούμε προφανώς. Εντάξει, στο μπάσκετ είπαμε, εντάξει, και ο Μοκόκα χθες, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά και περιμένουμε απλώς τα επίσημα παιχνίδια.
0: Έγινε, να σε καλά φιλαράκι μου.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Έκανε το δικό του σχόλιο έτσι για τα συμβαίνοντα. Αυτά που ήθελε και ο ίδιος να πει. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Άρη και για το αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό, αλλά φυσικά και για όλα τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, τα μεταγραφικά, το πού βρισκόμαστε, το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και για τον κεντρικό αμυντικό, αλλά και για τον αριστερό μπακ. Είμαστε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι για τον αριστερό μπακ ίσως πήρε ένα μικρό προβάδισμα αυτή η κίνηση, αλλά ας περιμένουμε, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχουμε πει δεν έχει σχεδόν τίποτα επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά, πάντα μιλάω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δεύτερη ώρα μαζί και θα ακολουθήσει μετά Χρήστος Γκάλης. Θα σκατήσει την τροφιά μέχρι τις 6, όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, αυτό το θέμα, το διάστημα του καλοκαιριού. 2 ώρες ο Χρήστος, 2 ώρες εγώ. Καθημερινά εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Ακόμη, αν βρεθείτε στη Χαλκιδική, αν βρεθείτε κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Καφεδάκι, σνακ, πρωινό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πριν συνεχίσουμε, να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα 3 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Πανσεραϊκό, για την αυριανή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3 λοιπόν εισιτήρια παύλα προσκλήσεις. Προσφορά από την Toshiba Caracasis, είναι στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφε το ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 και διεκδικείτε ένα από τα 3 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Εντάξει, 2 λόγια για το αυριανό παιχνίδι. Θα έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, καθώς και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, αλλά και ο Σεμπάστιαν Παλάσιος θα είναι διαθέσιμοι. Το ίδιο πιθανότητα ισχύει και για τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος χθες προπονήθηκε κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Ισπανός. Θυμίζω ότι το αντιμετώπιζε από την Ιταλία ακόμα, πριν επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα, και δεν είχε παίξει το δεύτερο φιλικό που έδωσε η ομάδα επί ιταλικού εδάφους με την Μόντσα, ο Λορέν Μωρόν. Πλέον το ξεπέρασε, είναι διαθέσιμος. Νομίζω ότι ίσως τον δούμε κιόλας να αγωνίζεται και αυτόν αύριο στο παιχνίδι κόντρα στον Πανσεραϊκό. Είχε πει κιόλας ο προπονητής του Άρη ότι θα προσπαθήσει να διαφοροποιήσει τους χρόνους, γιατί κάποιοι παίκτες έπαιξαν 65 περίπου λεπτά και κάποιοι άλλοι 30 στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Ίσως το κάνει ανάποδα, δηλαδή αυτοί που έπαιξαν τα 30 να παίξουν 65 και οι άλλοι να παίξουν 30. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου για την αυριανή αναμέτρηση. Στην χθεσινή προπόνηση και ο Ράφα Μίρ, ο οποίος έκανε αυτή την αθλητική αξιολόγηση από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είδαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ισπανός και πολύ γρήγορα θα μπει στις προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του ο Ράφα Μίρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τον δούμε στο αυριανό φιλικό τον Ισπανό, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να είναι μαζί με την ομάδα στην Ιταλία και να τον δούμε στο τελευταίο φιλικό της φετινής καλοκαιρινής περίοδου για τον Άρη, δηλαδή την αναμέτρηση με την Νάπολη, που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στην Ιταλία. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι του φετινού καλοκαιριού για τον Άρη, καθώς τη μεθεπόμενη εβδομάδα, περιμένοντας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εδεήσει να μας πει το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, θα παίξουν. Ο Άρης παίζει με την Καρδίτσα. Να δούμε πού, σας είπα και νωρίτερα, είτε Ευκαρπία είτε Βόλος. Αυτά δύο γήπεδα είναι υποψήφια για το παιχνίδι. Εκτός αν προκύψει και κάποιο άλλο έτσι που δεν το υπολογίζουμε. Αυτά τα δύο πάντως είναι υποψήφια, είτε το γήπεδο του Βόλου, σίγουρα δεν θα γίνει στην Καρδίτσα το μάτς, είτε το γήπεδο του Βόλου λοιπόν, είτε το γήπεδο του Μακεδονικού, για να γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην αναγέννηση της Καρδίτσας και τον Άρη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ λίγο, επειδή είδα κάποιοι τώρα τον μπέρδεψαν, γράψανε ότι κάτι σαν να την έγραψε λέει ο Καρυπίδης ή να είναι από την ΠΑΕ η ανακοίνωση. Δεν είναι κάποια σχέση, παιδιά, η ΠΑΕ με την ανακοίνωση. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να μπλέξει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να μπλέξει την ανακοίνωση που βγήκε από τον ΑΣΥΓΜΑ με την ΠΑΕ ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξέρω, έχουμε αυτή την τάση, έχουμε αυτή την. Υπάρχει αυτό το υπαιδέως ατμόσφαιρα να πάντα να ψάχνουμε κάτι, να βρούμε πάντα να το μπερδεύουμε, αλλά δεν προκύπτει από κάπου να υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών θεμάτων. Τι σχέση έχει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ ή με οτιδήποτε άλλο? Είναι μια ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Δεν ξέρω γιατί το μπερδεύουμε, γιατί το μπερδεύουμε στο μυαλό μας. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε λοιπόν λίγο στα μεταγραφικά. Εντάξει, τώρα αγωνιστικά, τώρα να σας πω για εντεκάδες και τα λοιπά δεν έχει νόημα, παιδιά. Φιλικό είναι.
στα μεταγραφικά πάμε εκεί, νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα σας έλεγα και νωρίτερα ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχασε τον ένα του στόχο, ακόμα έναν στόχο για το κέντρο της άμυνας, και μιλάω για τον Σισε, ο οποίος συμφώνησε με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία του δίνονται. Το ξέρετε, παιδιά, ότι όταν μπαίνει ανταγωνιστή σου σε μια μεταγραφή ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, τα χρήματα ξεφεύγουν. Δεν μπορεί ο Άρης να ακολουθήσει και δύσκολα μπορούν αρκετές ομάδες να ακολουθήσουν με τα χρήματα που δίνονται από αυτές τις, χώρες. Οπότε χάθηκε και ο Σισε. Οπότε ο Άρης έχει πλέον τον Σάτκα και άλλες δύο με τρεις περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, τις οποίες κυνηγάει. Απλά από τις πληροφορίες μου, από αυτά που μαθαίνω, είναι ότι κάποιες άλλες περιπτώσεις προτείνονται και από μάνατζερ, άλλες απορρίπτονται, άλλες καθυστερούν, άλλες τις περιμένουν, άλλες δεν τους καλύπτουν στο 100% και ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Όσο περνάει ο χρόνος, θα αναγκαστείς μετά να πας σε ό,τι βρεις. Δεν θα έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Όσο περνάει ο χρόνος και η ομάδα δεν παίρνει τους κεντρικούς αμυντικούς οποίους χρειάζεται, τον κεντρικό αμυντικό αρχικά τον έναν και μετά και το δεύτερο που χρειάζεται, θα πας σε μια ακόμη πιο βιαστική επιλογή. 7 Αυγούστου είναι σήμερα. Τα λέμε αυτά από τα μέσα Ιουλίου και πριν τα μέσα Ιουλίου. Τα λέμε όλα αυτά. Όταν η ομάδα ήταν στην Τολεμαϊδα ακόμα, να γυρίσει από την Τολεμαϊδα να έρθουν κάποιοι παίκτες να είναι στην Ιταλία. Το λέγαμε. Πέρασε η Ιταλία, γύρισαν. Θα ξαναπάνε στην Ιταλία. Την προσεχή Τρίτη, η ομάδα φεύγει πάλι για την Ιταλία για το φιλικό με την Νάπολη. Και ο Άρης δεν έχει πάρει ακόμα παίκτη. Ούτε έναν για την άμυνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ, παιδιά. Να ξέρεις από το ξεκίνημα του καλοκαιριού ότι θέλεις 3, 4, 5 παίκτες στην άμυνα και να μην έχεις πάρει ούτε έναν. Ούτε έναν. Ποιους είχαμε πέρσι? Το Φαντιγκά και το Φαμπιάνο. Και το νεαρό Κάμτσι που έχει συμβόλαιο και υπογράψαμε και το Ματάρ Τιάμ που ήταν στην ομάδα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάποιος παίκτης που ήρθε τώρα. Ήταν στην ομάδα ο Ματάρ Τιάμ, έκανε προπονήσεις, ενηλικιώθηκε και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και να μην υπάρχει ούτε ένας παίκτης άλλος στην άμυνα να έχει έρθει στην ομάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχει βρεθεί ένας παίκτης όλο αυτό το διάστημα για να έρθει στην ομάδα. Να ψωνίσει. Θα ψωνίσει παίκτες χωρίς ομάδα και χωρίς προετοιμασία. Θα ψωνίσει και μετά αυτοί θα παίξουν μετά τη διακοπή. Δηλαδή, αν γίνει έτσι όπως τα λέτε, μέχρι τη διακοπή δεν θα παίξει κανένας από αυτούς. Δηλαδή, σε αυτά τα 9 μάτς, σε ένα μήνα, τα λέω, τα ξαναλέω, επιμένω, σε αυτά τα 9 μάτς, σε ένα μήνα που έχουμε να δώσουμε, θα τα δώσουμε χωρίς να έχουμε κανένα από τους καινούριους παίκτες επί της ουσίας. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, επίτηδες να θες να το κάνεις. Να πεις ότι θέλω να κάνω κακό, να το κάνω επίτηδες, δεν θα το έκανες έτσι. Θα έφερνες έναν τουλάχιστον. Φέρε ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Δύο παίχτες, αυτούς δύο παίχτες. Να μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτούς και μετά καθυστέρησε για τους υπόλοιπους. Τους υπόλοιπους φέτος μετά. Το άλλο, τον άλλο κεντρικό αμυντικό, το δεξί μπακ, φέτος λίγο αργότερα. Ευελπιστώντας ότι δεν θα πάθουν κάτι οι βασικοί. Αλλά φέρ τους. Δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Κάποιος λέει τα λεφτά, δεν πήρε τα λεφτά του D&D. Πρώτον, να πω ότι τα πήρε τα λεφτά του D&D. Πρώτον, έτσι να το πω αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, ρε παιδιά, υπάρχουν και παίκτες που δεν χρειάζεται να δώσεις και χρήματα. Έχει επιλογές. Μην πας σε top-top επιλογές. Πάρε μια επιλογή πιο κάτω, θα πάρεις κι άλλον μετά. Πάρε ένα επίπεδο παρακάτω. Δεν έχει επιλογές τώρα. Παικτών. Μην τρελαθούμε τώρα. 11 χρόνια είναι σε αυτό το κουρμπέτι, στον Άρη. Έχει φέρει, έχει πάρει. Έχει επαφές με μάνατζερ. Δεν μπορεί να βρει τώρα δηλαδή να φέρει δύο παίκτες. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, είναι από άλλη ιστορία και αυτή η καθυστέρηση θα την είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει η ομάδα. Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο, ότι είναι πολύ πιθανό η ομάδα να το πληρώσει όλο αυτό και μετά να λέμε δεν είχαμε, δεν κάναμε, δεν πρόλαβω ένας, δεν είναι πολύ μεγάλο ο χρόνο. Δεν είναι τα λεφτά. Εγώ διαφωνώ, Άρη. Ας τα λεφτά. Ποια λεφτά δηλαδή. Πάρε πιο φθηνό. Πάρε πιο φθηνό. Μην πάρε έναν παίκτη που κάνει 400 και 500 χιλιάρικα και θέλει 100 χιλιάρικα προκαταβολή. Πάρε έναν που κάνει 200 χιλιάρικα. Ούτε αυτόν δεν μπορεί να βρει. Δεν γίνεται να μην μπορεί να το βρει. Τι θα πει. Δηλαδή, άλλε ομάδε πώ παίρνουν. Τι, έχουν τα λεφτά και τα μοιράζουν οι άλλοι. Δεν λέω για του τέσσερι, του υπόλοιπου. Δεν μπορεί να βρει δηλαδή ένα κεντρικό αμυντικό δανεικό να πάρει, α πούμε.
Δεν υπάρχουν κεντρικοί. Ξαναλέω, παιδιά, ψάχνουμε για κεντρικό αμυντικό, ε. Δεν ψάχνουμε να βρούμε, πόσο λένε, χρυσάφι. Δεν ψάχνουμε πετρέλαιο. Νερό ψάχνουμε να βρούμε. Κεντρικοί αμυντικοί υπάρχουν, οι πάντες. Υπάρχουν οι πάντες. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με το τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κάποιον έπαιρνε. Καθυστερούσε λίγο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά κάποιον έπαιρνε. Κάτι είχε. Το τώρα δεν έχει τίποτα. Θα παίξει με τον Γένσεν. Μακάρι ο Γένσεν να είναι καλός, να παίξει καλά και να μην χάσουμε κανένα μάτς. Να τα πάρουμε όλα τα μάτς. Και να γκρινιάζουμε τζάμπα. Αλλά πας παρακινδυνευμένα. Δηλαδή βάζεις τρικλοποδιά μέσα εισαγωγικά πριν ξεκινήσει ακόμα σεζόν. Γιατί βάζεις τρικλοποδιά στην προσπάθειά σου. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στον εαυτό σου βάζεις τρικλοποδιά. Είναι σαν να τρέχεις και εκεί που τρέχεις να βάζεις το ένα πόδι να ρίξεις το άλλο κάτω. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα, να σας πω κάτι. Πάντα κάπου υπήρχε, ρε παιδί μου. Άλλη φορά ξεκινούσαμε με ένα φόρο. Μία είναι η θέση όμως. Ξεκινούσαμε με δύο χαφ. Δύο είναι η θέση. Είχαμε δύο. Εδώ τώρα, καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ξεκινάμε χωρίς αριστερό μπακ επί της ουσίας αυτό που θέλουμε. Χωρίς αριστερό μπακ και χωρίς κεντρικό αμυντικό πέραν του Φαμπιάνου. Πρέπει να το βάλουμε στο μουσκιο το Φαμπιάνου. Δηλαδή να τελειώνει η προπόνηση, να το βάζουμε στο μουσκιο. Ξέρεις τι είναι ο μουσκιος. Και να το βάζουμε μέσα και μετά το βγάζουμε πάλι να κάνει προπόνηση έτσι συντηρητικά ξανά με στο μουσκιο για να μπορεί να παίξει. Βοήθεια την ομάδα δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα, εγώ τα λέω και δεν τα βλέπει κανένας άλλος, ξέρω εγώ. Γίνεται να μην τα καταλαβαίνει, γίνεται να μην τα νιώθει, να μην τα αισθάνεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι, καμιά φορά λέμε τι λέει και ο προπονητής, αν επιμένει ο προπονητής, αν. Τι να κάνει, ρε παιδιά, ο προπονητής. Ο προπονητής ξέρει τι κάνει, ό,τι έχει στα χέρια του, με αυτό δουλεύει. Και αν τα καταφέρει κιόλας, σαν αξιέπαινος. Αν δεν τα καταφέρει, θα την πληρώσει κιόλας. Γεια σου, κύριε προπονητά, εσύ φταίς, γεια σου. Πρώτη φορά θα το δούμε. Δεν θα το δούμε πρώτη φορά το έργο. Και άλλες φορές το έχουμε δει. Φίλος λέει, πέντε αγωνιστικές παίζουν μέχρι τη διακοπή. Λέει, πού τα είδες στα 9 μάτς. Ρε εσείς, άμα δεν τα παρακολουθείτε, μην λέτε σε αυτά. Εγώ

Λοιπόν, θα επιστρέψω παιδιά στο θέμα του ΑΣ και στην ανακοίνωση, γιατί βλέπω έχετε στείλει πολλά μηνύματα και ρωτάτε. Τα είπα λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αν κάποιος θέλει στο YouTube να γυρίσει λίγο πιο πίσω να ακούσει. Να σας πω κάτι. Λέμε καμιά φορά ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν λέμε προς τα έξω τι θέλουμε να κάνουμε. Φέτος είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του δεν επικοινωνώ σχεδόν τίποτα. Δεν επικοινωνώ σχεδόν τίποτα. Δεν έχει ξαναυπάρξει αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Κάνω αυτή τη δουλειά σχεδόν 30 χρόνια. Σχεδόν 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Η ομάδα έχει κενά στην άμυνα. Μην κολλάει ο εγκέφαλός σας πάλι. Η ομάδα τα κενά τα βασικά τα έχει στην άμυνα. Στις υπόλοιπες θέσεις τις καλύπτει τις θέσεις. Ξέρω, εσένα δεν σου αρέσει ο Παλάσιος. Δηλαδή, για το 5-8 που λέμε, δεν είναι καλός ο Παλάσιος. Δεν μπορεί να μας πάει στο 5-8 ο Παλάσιος. Θέλουμε τον... Ποιον θέλουμε? Αν θέλουμε κάτι μπροστά, ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε. Λέω εγώ. Εγώ και για το δεκάρι αμφιβάλλω. Αν πάρουμε το Μάνου, ξέρω εγώ, και επειδή είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εγώ ένα αριστερό εξτρέμ βασικό θα έπαιρνα και θα έφυγε ο Μπουσαϊντ. Αυτό μόνο μπροστά, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δεν θα ακουμπούσα τίποτα άλλο. Ένα αριστερό εξτρέμ και να φύγει ο Μπουσαϊντ. Και θα ήμουν ικανοποιημένο. Στα χαφ, εφόσον όλοι είναι εδώ, συνεχίζουμε με αυτού. Οπότε στην άμυνα, η άμυνα μα καίει. Εκεί καιγόμαστε. Στα υπόλοιπα τη βγάζουμε. Δεν είμαστε άσχημα. Τι έχουν οι άλλοι δηλαδή. Οι άλλοι που είναι του 5-8 και είμαστε για το 9-14. Με το Διούδη δεν είμαι οκ. Okay. Με το Διούδη είμαι οκ. Okay. Μια χαρά είναι ο Διούδης. Και ο Μάικης μια χαρά είναι. Να φέρει και ένα τρίτο τερματοφύλακα. Να επιλέξει την τερματοφύλακα θα φέρει. Μια χαρά είναι ο Διούδης. Καλά να είναι υγιής. Μια χαρά είναι. Μα αυτό είναι, παιδιά. Από το Μάιο έξω ότι θες στην άμυνα παίχτες και δεν έχεις πάρει κανέναν, ούτε έναν. Έναν να έχεις πάρει, να πω πήρες έναν. Ούτε έναν δεν έχεις πάρει. Έστω το Γιούρισιτς να είχαμε πάρει. Αλλά είχαμε πήραμε, να έχουμε το ένα παίχτη που θέλαμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Ούτε έναν δεν πήραμε. Δεν μπορούσα να βρούμε έναν Έλληνα, εγώ λέω. Δεν θέλω να λέω και ονόματα. Να πω ένα παράδειγμα. Το Σχέλι. Να, είπα ένα παράδειγμα τώρα. Δεν μπορούσαμε να τον έχουμε πάρει. Τι ήθελε δηλαδή, τι του δώσαν εκεί που πήγε. Που πήγε. Έναν έστω τέτοιο παίχτη. Κανέναν, τίποτα. Τίποτα. Αναμονή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Μα γι' αυτό λέω να φύγει, ρε παιδιά, ο Μπουσαϊντ. Να φύγει ο Μπουσαϊντ και να έρθει ένα βασικό αριστερό εξτρέμ. Και να έχω πίσω τον Γιαννιώτα και τον Δόνι. Αλφαρέλα δεν είναι για αριστερό εξτρέμ. Αλφαρέλα είναι για μπροστά, για τη διάδα μπροστά. Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω τον προπονητή ότι θέλει να παίξει αρκετές φορές έτσι με αυτή τη διάδα μπροστά. Με διάδα μπροστά. Ας παίξει έτσι. Και ο Αλφαρέλα να υπολογίζεται για εκεί. Είναι δύο οι θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχεις 6. Μαζί με τον καινούριο που ήρθε τον Διόπ, 6 έχεις για μπροστά. Παίκτες. Κάποιοι μπορούν να παίξουν και από πίσω, κάποιοι μπορούν να παίξουν και φόρο. Να τώρα να πω ένα παράδειγμα. Για αύριο. Ο Κουαμέ δεν παίζει. Είναι διαθέσιμος ο Μωρόν. Μωρόν Καντεβέρε μπορούν να παίξουν. Για σκεφτείτε το λίγο. Μπορούν να παίξουν Μωρόν Καντεβέρε. Δύσκολο το βλέπω. Εγώ θα ξεκινούσα αύριο με Αλφαρέλα Μωρόν. Αλφαρέλα πίσω από τον Μωρόν. Όπως έπαιζε ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Αλφαρέλα Μωρόν. Παλάσιος Δόνι, τους παίκτες δηλαδή που δεν έπαιξαν πολύ προχθές. Μια τετράδα μπροστά από παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ και οι δύο δεν έπαιξαν κιόλας, ο Μωρόν και ο Παλάσιος. Στα χάφ.

Μπασίρου, ξέρω εγώ, με το Βοριαζίδη να ξεκινήσουν. Το Βοριαζίδη το θέλουμε πάλι για το κέντρο της άμυνας, οπότε δεν θα παίξει εκεί. Λοιπόν, δεν το λέω το 5-8 για τον Καρυπίδη. Για το 5-8 το λέω γιατί το στέλνει ο το συλλοφίλος. Το 5-8, ότι αυτοί, με αυτούς τους παίκτες που έχουμε μπροστά δεν είμαστε ούτε για το 9-14, λέει. Κάτσε, είμαστε μάλλον για το 9-14. Ηρέμησε, ρε παιδιά, ηρέμησε, ρε παιδιά. Μην πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Παιδιά, ο Μωρόν πιστεύετε θα φύγει. Εύκολα φεύγει ο Μωρόν. Εύκολα πιστεύετε ότι φεύγει. Εύκολη απόφαση και για τον ίδιο με το συμβόλαιο το οποίο έχει στην ηλικία που είναι. Εσείς πιστεύετε θα φύγει ο Μωρόν από τον Άρη, πού θα πάει αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι? Θα πρώτον πάρουν οι διπλανοί που δεν έχουν φόρο και παίζουν με το παιδάκι του Μύθου και τον πώς είναι αυτό, Γερεμέγεφ, που είναι σαν να του βάλανε μια σωλήνα στο σώμα και δεν παρακουνηθεί. Μόνο αυτοί ψάχνουν. Μόνο αυτοί. Ποιος ήταν ο Λύς, λέμε τώρα? Ο Κώστας, ο αδερφός του Γιώργου, που ήταν σε εμάς και το δώσαμε και πήγε στον Ολυμπιακό. Για τον Τανούλη λέμε. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα παιδιά σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Αυτά πάλι τώρα. Σιγά θα πάω και στα μηνύματα και πιστεύω και αυτό στο θέμα του ΑΣ. Κάτω από την ανάρτηση του ΑΣ για το Πόλο, ο άλλος μπαίνει γράφει: θα τρίζουν τα κόκαλα, λέει, του Νόντα Σαμαρτζίδη, ντροπή σας. Δεν τρίζαν τα κόκαλα δηλαδή του Νόντα Σαμαρτζίδη και δεν ήταν ντροπή όλα αυτά τα χρόνια που το Πόλο το είχαν υποδιάλυση ή που το Πόλο το ανέβασαν πριν από κάποια χρόνια στην Α1. Τώρα είπα παιδιά, ξέρω, δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Κάποιοι νομίζετε ότι όλοι είναι από άλλο πλανήτη που σας διαβάζουν. Κάποιοι νομίζετε ότι είναι από άλλο πλανήτη που το ανέβασαν στην Α1 το Πόλο και επειδή φυσικά δεν είχαμε φράγκο, χάναμε 30-0 και 31 σε κάθε μάτς. Τα θυμάστε? Πριν από 2-3 χρόνια πόσα ήτανε? Δεν είναι μόνο τα ανεβάζω τα τμήματα, είναι να μπορώ να το διαχειριστώ κιόλας έτσι όπως είναι η κατάσταση. Όλα τα έχουμε πολύ εύκολα στο μυαλό μας. Δεν είναι τόσο εύκολα. Θέλουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και χρήμα. Δεν ασχολιόμασταν χρόνια ολόκληρα που ήταν όλα μισοδιαλυμένα και τώρα θυμηθήκαμε το Πόλο. Ντροπή. Μάθαμε τι είναι η ντροπή. Τώρα το μάθαμε τι είναι η ντροπή. Τόσα χρόνια κοιτούσαμε στον ουρανό και αφήναμε να γίνονται όσα γινόταν. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά να διαβάσουμε μηνύματα.

Λοιπόν, εγώ λέω, αν με ρωτάς, Λιάβα θα έφερε να πούνε ο Λιάβας. Ο Λιάβας κάπου εξωτερικό δεν πήγε. Πού είχε πει, του Μαρινάκη την ομάδα δεν είχε πάει, ρε. Ρίο Άβε. Νομίζω Ρίο Άβε. Ο Μωρόν, λέει, αν δεν έφερε πρόταση όταν έβαζε 20 γκολ, τώρα θα φέρει. Παιδιά, ο Μωρόν πρέπει πρώτα. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται πλέον μετά από τόσο μεγάλο διάστημα. Να μπει στη διαδικασία του εδώ είμαι, παίζω, προσπαθώ. Υπάρχουν και συμπαίκτες μου. Υπάρχουν και άλλοι επιθετικοί, δεν είμαι μόνος μου. Προσπαθώ περισσότερο, εφόσον είμαι εδώ. Τι πρόταση μπορεί να φέρει ο Μωρόν? Πρόταση να πάρουμε και εμείς χρήματα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μωρόν για μένα είναι ένας παίκτης. Ο κορυφαίος σκόρερ του Άρη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δύο σεζόν τρομερός. Τρίτη σεζόν μετριοκακός, αλλά όλη η ομάδα μετριοκακή. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα πετούσε και ο Μωρόν ήταν χάλια. Όλη η ομάδα ήταν χάλια πέρσι. Και ο Μωρόν ακολουθούσε στην ίδια κατεύθυνση. Είναι θέμα τι θέλει και ο ίδιος, πώς λειτουργεί και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φταίει μόνο ο ίδιος για πέρσι. Επειδή δεν φταίει μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, μια ζωή, λέει, ακόμη Πέμπτη να είμαστε σε δυναμική. Πέμπτη είμαστε. Αν έρθει κάποιος μεγάλος, μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία μας. Για την ώρα, Πέμπτη είμαστε. Αριστερά, Δόνης Αλφαρέλα, Γιονιώτας, λέει, παίκτης Μπουσέλη δεν υπάρχει. Εντάξει, Αλφαρέλα, παιδιά, είναι περισσότερο για την... για την επίθεση, πιστεύω εγώ. Ήξερε, λέει, ο Καρυπίδης που είχαμε κενά. Η άμυνα από το Μάιο το ξέραμε. Φυσικά από το Μάιο το ξέραμε. Λοιπόν... Μόνο εσύ τα λες, λέει ο Γιώργος. Γιατί οι άλλοι τι λένε, να μην πάρουμε παίκτες? Προπονητής κάνει το σταυρό του, λέει, κάθε μέρα και λέει: ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι προπονητής στον Άρη Θεσσαλονίκης. Αν δεν υπήρχε ο Καρυπίδης, εννοείς, δεν θα περνούσα ούτε απ' έξω τι απαιτήσεις να έχει. Προπονητής, παιδιά, σας είπα. Είναι η λέξη που έχω χρησιμοποιήσει πρώτος από όλους. Ζει το όνειρό του. Με την καλή και την κακή έννοια. Κακή, δεν υπάρχει κακή, μάλλον με την καλή έννοια το λέω. Τι εννοώ με την καλή έννοια? Είναι κάπου που δεν το φανταζόταν ποτέ ο ίδιος. Μπορεί μάλλον μέσα του να ήταν, ξέρεις, μύχια σκέψη, πώς λέμε, να το σκεφτόταν και να έλεγε κάποια στιγμή μπορεί να βρεθώ σε μια ομάδα μεγάλη. Μπορεί να βρεθώ σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Μπορεί να το πίστευε μέσα του, γιατί ο κάθε άνθρωπος, παιδιά, στον εαυτό του μπορεί να πιστεύει για οτιδήποτε. Θα δώσει τα πάντα. Θα είναι δουλευταράς, θα προσπαθήσει. Να, τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο για μια δουλειά που μου πρότεινε για μια δουλειά, δεν προχώρησε. Επειδή μου, αλλά στην κουβέντα που κάναμε, τον ήξερα από παλιά, από τα Σπορτουβάρα κόμματα, αν δούλευα. Προ 20 ετίας και τον ήξερα το συγκεκριμένο. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ότι έχετε τον πιο δουλευταρά προπονητή. Ξέρεις, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν συνειδητοποίησα πολλά πράγματα. Λέω, το Σπανούλι. Λέω, ναι, εντάξει. Λέω, όχι το Σπανούλι, μου λέει, στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ έκανα, λέει, ρεπορτάζ Πανιωνίου ποδόσφαιρο, λέει, και όταν τον είχαμε. Είναι, μου λέει, τρομερά δουλευταρά. Δεν είναι, μου λέει, πολύ επικοινωνιακό, αλλά ξέρεις, μου λέει, είναι τρομερά δουλευταρά. Μάλιστα. Οκ, Γιώργο το λένε το φίλο μου. Έκανε ρεπορτάζ Πανιωνίου πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος και μου ανέφερε αυτό το πράγμα. Οκ. Λοιπόν, ο φίλος λέει, και εμείς, λέει, ακούμε πέμπτη θέση και λέμε καλά είναι. Στον DNA του Αριανού έχει κολλήσει ότι είναι η πέμπτη θέση καλά. Ευρώπη να βγαίνουμε, άντε να πάρουμε και κανένα κύπελο, ενώ πρέπει πάντα να πρωταγωνιστούμε. Τζιμ μου, Δημήτρη μου, πάντα πρέπει να πρωταγωνιστούμε. Ο Άρης δεν είναι για την πέμπτη θέση. Αλλά για να μην είναι για την πέμπτη θέση και για να διεκδικείται παραπάνω, πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα που χρειάζονται. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που χρειάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Μανούλη, αν μπορείς να σχολιάσεις τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, τι αποτελέσματα περιμένουμε, πάλι εξαγγελίες και λογάκια θα έχουμε για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για ΠΑΕ, για ΚΑΕ, δηλαδή για ΠΑΕ, για γήπεδο, για ΠΑΛΕ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτά που έγιναν και με το σύνδεσμο και με όλη αυτή την κατάσταση, με το τι έβγαλαν προς τα έξω, πώς το παρουσίασαν. Παιδιά, δεν τα παρακολουθείτε, δεν τα βλέπετε. Τι προσπάθησαν να κάνουν.
έχοντας στο πλευρό τους και τους γνωστούς άγνωστους δημοσιογράφους, κανάλια που παρουσίαζαν με βαρύγδουπους τίτλους, επειδή την έχουμε κάνει τη δουλειά και την κάνουμε ακόμα τη δουλειά και την ξέρουμε, πολύ εύκολα βάζεις έναν τίτλο ο οποίος το βλέπει ο άλλος και εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια, με διακίνηση στη Μύκονο, αυτά γράφανε, δεν τα θυμάστε? Δεν τα θυμάστε? Αυτά γράφανε. Όλα, παιδιά, είναι συνδυασμός. Όλα είναι συνδυασμός. Με τον Πάμπλη, πέμπτη θέση, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς, ρε Γιώργο. Να σου πω κάτι και να την έχω και την πέμπτη θέση, γιατί υπάρχουν και χρονιές που έχω πέμπτο μπάτζετ, αλλά δεν την έχω την πέμπτη θέση. Τουλάχιστον τώρα τα τελευταία χρόνια με το πέμπτο μπάτζετ συνήθως, νομίζω όλα τα χρόνια, δεν ξέρω τα πρώτα ένα, δύο, τρία μόνο, αλλά από ένα σημείο και μετά σίγουρα έχουμε το πέμπτο μπάτζετ και βγαίνουμε πέμπτη. Βγαίνουμε στο μπάτζετ, δεν πάμε παραπάνω. Βγήκαμε δύο χρονιές τρίτη. Εκείνες δύο χρονιές δεν νομίζω ότι είχαμε το τρίτο μπάτζετ. Τις δύο χρονιές βγήκαμε τρίτη, πιστεύει κάποιος ότι είχαμε τρίτο μπάτζετ, δεν ξέρω. Παναθηναϊκός, όχι, ο Παναθηναϊκός έρχεται λεφτά τότε. Άσχετα που πήγαιναν στο Βρόντο και ήταν οι επιλογές μάπα. Λεφτά έριχνε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η δήλωση λέει του Σουνίδη που λέει ότι όταν θα έρθει επενδυτής μας δίνει κάποια ελπίδα. Με το όταν. Ναι, σίγουρα. Δείτε, λέει ο Μωρόν, πόσα γκολ έχει βάλει από μόνος του και πόσα από ασίς συμπαίκτη του. Σχεδόν το 80% μόνος του τα έβαλε. Άμπαλος λαός, λέει. Τουλάχιστον αυτοί που γράφουν εδώ στο chat. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Με το Μωρόν, το Μωρόν τον πήρε η μπάλα. Το Μωρόν τον πήρε η μπάλα πέρσι και γενικότερα με το πώς λειτουργούσε η ομάδα. Και αυτός είναι ένα παιδί περίγης ψυχολογίας. Δηλαδή, ξεκίνησε πέρσι χρονιά και ήταν ένας Μωρόν μόνος του. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Στην επίθεση δεν είχαμε ψίχουλο, τίποτα. Μόνος του Μωρόν. Κανένας άλλος. Καντεβέρα τραυματίας, Ορφεράλα τραυματίας, ο Κουαμέχα το Γενάρη, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνος του. Η ομάδα δεν έβαζε γκολ ούτε με αίτηση, έτσι όπως έπαιζε. Ούτε με αίτηση. Φάσεις δεν δημιουργούσε. Στην πραγματικότητα, φάσεις δεν δημιουργούσε. Όχι να βάλει γκολ. Με το σταγονόμετρο. Στον Άρη, τώρα που φαίνεται να λειτουργεί λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι από πέρυσι, από το τέλειο λίγο τη προηγούμενη σεζόν και τώρα λίγο στο ξεκίνημα, θα το δούμε βέβαια, αν θα πάει έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι πιο χρήσιμος. Αλλά και αυτός πρέπει να γίνει πιο χρήσιμος. Λέει εδώ ο φίλος, μια χαρά λέει, πιέζει έξυπνα, λέει, χωρίς να τρέχει σαν χαζός 90 λεπτά ο Μωρόν. Θα μπορούσε και λίγο παραπάνω. Την πρώτη χρονιά δηλαδή και μέχρι τα μισά της δεύτερης, πολύ περισσότερο προσπαθούσε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είπαμε να τρέχει, δεν μπορεί να γίνει σαν άλλους παίκτες που αυτό τον χαρακτηριστικό τους να τρέχουν, να πιέζουν κτλ. Αλλά λίγο παραπάνω θα μπορούσε. Να λέει εδώ ο φίλος, πού είναι εκείνος ο Μωρόν που μέσα στο Καρασκάκι πίεσε, έκλεψε μπάλα από το center back και το κόλλησε τον γκολ, ή που πίεσε τον Πρινιόλη στο Χαριλάκι και του πήρε την μπάλα και γκολ. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό λέω, λίγο παραπάνω θα μπορούσε εκείνος. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε τώρα? Ή κάποιοι θα λένε φύγε Μωρόν, είσαι άχρηστος, ή κάποιοι θα λένε η ιερή αγελάδα ο Μωρόν απαγορεύεται να του κάνουμε κριτική γιατί έβαλε 40 γκολ σε δύο χρόνια. Τίποτα τα δύο δεν ισχύει. Και τα δύο είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είναι το απόλυτο κανένα από τα δύο. Κάποιο θέλει να δει μόνο το ένα, κάποιο θέλει να δει μόνο το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Ολοκληρωμένα. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Λοιπόν. Με πέμπτο μπάτζερ λέει πέμπτη θέση, αλλά όταν σου λέει θα τρίβεται τα μάτια, σας λέει κοιτάζει λαγούς και πετραχίλια. Άσε που στην Ευρώπη γινόμασταν επί 6 χρόνια ο περίγελος των προκριματικών. Ήσυχη. Εντάξει, περίγελος. Ήταν και οι στιγμές που το πήγαμε λίγο καλύτερα, αλλά. Okay. Λοιπόν, πάω και στο Viber. Να πω ότι έχετε περίπου 16-17 λεπτά για τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το αυριανό παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, χορηγός της ΕΠΑΕ Άρης. Ονοματεπώνυμο άμυκα και email γράφετε και στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 4. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Αυτή που έχει στείλει για την κλήρωση μπαίνετε κανονικά. Ο Κώστας, Κώστα μου, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσω, θα το δω αργότερα, ρε φίλε.
Ο Στάθης, πρώτα θα κάνουν έργα, λέει, και μετά θα τους ψηφίζουμε. Χρόνια το λέω, υποσχέσεις στο σπίτι τους. Εμείς μόνο με έργα. Όταν είσαι Άρης, δεν έχεις κόμμα, λέει ο Στάθης. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Έτσι. Ο Ιωάννης, οι ανακοινώσεις, λέει, του Σούπερ 3 και του ΑΣ κάτι μας δείχνουν. Ίσως θα έπρεπε να δείχνουν και συγκεκριμένα πρόσωπα που βάζουν διαχρονικά τρικλοποδιές στο σύλλογο γενικά. ΠΑΕΚΑ ή ΑΣ. Θα έπρεπε να τα πιο αιχμηρή και σκληρή ανακοίνωση. Η πολύ ευγένεια βλάπτει, λέει ο φίλος. Ο Μάριος δημιουργήθηκε, λέει, πρόβλημα με το παλέ. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο με το παλέ. Απλά να σας πω κάτι. Όταν λες κάτι, θα το πάρουμε. Και συζητάμε, ξανασυζητάμε και ξανασυζητάμε. Και η τάδε επιτροπή, η άλλη επιτροπή, ναι, υπάρχει και εκείνος, ναι, υπάρχει και ο άλλος. Πρέπει να ρωτήσουμε και τον παράλληλο. Πρέπει να μας πει και ο Γιώργος και ο Κώστας και ο Παναγιώτης και ο Βαγγέλης. Και ο... κάπου λες, φίλε, σώνει. Τελείωνε. Τελείωνε. Σου θυμίζω, λέει, πορεία από το Βικελίδη στο Λευκό, από το Παλέ στο Λευκό, ακόμη πιο εύκολο μετά το μάτς, λέω εγώ τώρα. Από το Βικελίδη στο Παλέ. Συγγνώμη. Δεν πήγαμε στο Λευκό πύργο από το Βικελίδη, πήγαμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Το έκανα όλο. Και στο πήγαινε και στο γύρνα, με τα πόδια γύρισα μέχρι την. Το γύρο της Ελλάδος, ξέρετε που είναι ο γύρος της Ελλάδος, εκεί στην Βασίλη Σόλγας. Με τα πόδια, το έκανα όλο. Τέσσερις μέρες δεν μπορούσα να τα αισθανόμουν τα πόδια μου. Πήγα από το Βικελίδης, μαζί με τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο σου. Αλλά εγώ το περπάτησα, γιατί κάποιοι ανέβηκαν σε μηχανάκια, σε τέτοια, κάτι συνάδελφοι το παίζανε ιστορία, πήγαν με το μηχανάκι κατευθείαν στα τέλους. Εγώ περπάτησα όλο. Το Βικελίδης, εγώ αυτός εδώ, ο Χοντρούλιακας, με βλέπετε. Μέχρι το Αριστοτέλους και γύρισα πίσω με τα πόδια. Μέχρι τη Βασίλη Σόλγας. Ο Μάριος λέει, σε θυμάμαι, λέει, δίπλα ήμουν. Να, έχω και μάρτυρα. Έχω και μάρτυρα. Είδα τις ανακοινώσεις από όλα σήμερα και σου πετύχα, συμφωνώ απόλυτα, λέει. Όλα τα υπόλοιπα, λέει, πρέπει να τα δούμε. Ο Απόστολος, λέει, πάνω απ' όλα ο Άρης, όπως είχε πει ο Τάπας. Ο Βαγγέλης ο Σιρόπουλος είναι ο Τάπας. Ο αείμνηστος. Ο Ορέστης, εγώ καταλαβαίνω, λέει, πως βρέθηκε μεγαλομέτωχος, λέει, στον οποίο πρέπει να προσφερθεί το οικόπεδο, αλλά η κυβέρνηση δεν το δίνει για να προστατέψει το δικό της καρυπίδι, αλλά και για να μην μπει κι άλλος μεγάλος στο ποδόσφαιρο. Λίγο τα μπέρδεψες όλα μαζί. Εγώ λέω ότι πολλά πράγματα ανοιχτά. Ο Νίκος, αν ο Σάρης, λέει, πείσουμε ότι π.χ. με 100.000 ψήφους υπέρ του ενός ή του άλλου μπορούμε να ρίξουμε να ανεβάσουμε και 100.000, τώρα εσύ το παραπείς, τι 100.000. Θα το πετυχαίναμε, λέει, χθες. Ποια φωνή όμως θα περάσει το μήνυμα αυτό και προς τους πολιτικούς ότι εξαρτώνται από εμάς. Και προς τον Αριανό ότι έχει αυτή τη δύναμη. Να σου πω κάτι, Νίκο. Ξέρεις τι παθαίνουμε. Τι παθαίνουμε. Τους άλλους. Επειδή γενικώς τους βρίζουν, σου λέει γλύψτους τους άλλους. Δώσ' τους ό,τι μπορείς. Δώσ' τους ό,τι μπορείς. Κάτι να πάρεις. Εμάς, όταν σου λέει το 80%, το 70% τους έχουμε στη τσέπη μας. Στο τσεπάκι μας. Έτσι θα κάνουμε και θα βουτήξουν πάλι μέσα μόνοι τους. Γιατί να δώσω σημασία να πάρω και το υπόλοιπο 30%. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η διαπίστευση είναι και εγώ. Τι έγινε, μου ήρθε ένα εισιτήριο. Λέει εισιτήριο από τη Μόρλο. Τι είναι, πήρα εισιτήριο. Συνεχίζω. Ο Κώστας, ρίχνουν, λέει, στάχτη στα μάτια για να έχουν αλλού κάπου να χτυπήσουν, π.χ. Τόσκο, Άλκη και τώρα στην πρόσφατη. Σωστό, έτσι. Μέσα στην ανακοίνωση, λέει, φωτογραφίζει τους δίθεν Αριανούς βουλευτές, επιτέλους πρέπει να πάρουν θέση και να βοηθήσουν. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Βαγγέλης για το ποδόσφαιρο, λέει, στην Αγγλία και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν μια ομάδα πουλάει έναν παίκτη της, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του συλλόγου, τα χρήματα αυτά της μεταγραφής προσμετρώνται ως καθαρά έσοδα στο FFP. Ισχύει το ίδιο για την Ελλάδα. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα, ναι. Η Εριέτα, μέχρι τώρα, λέει, ψήφιζα άσχετα με τον Άρη. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω μόνο βάση Άρη. Και αν η τωρινή κυβέρνηση δεν δώσει χειροπιαστά δείγματα στην ομάδα, μαύρο δαγκωτό, λέει η Εριέτα. Ο Χρήστος, θα ήθελα να θίξω, λέει, το θέμα 5-6 ανθρώπων που βγαίνουν και χωρίς ντροπή. Κράζουν, λέει, συνεχώς και την ΠΑΕ, ακόμη και σε πράγματα που δεν κάνει λάθη, μόνο και μόνο επειδή είμαστε αντίθετοι με τον Καρυπίδη. Ενώ ότι θέλω και εγώ να φύγει, όπως και εσύ, όπως και όλοι, αλλά αν δεν έρθει κάποιος, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν, λέει, και μας κάνουν ρεζίλι
Τώρα γράφει κάτι συγκεκριμένα. Ο ένας λέει κάποτε έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, έχει σελίδα στα social. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Θέλω να ακούσουν οι Αριανοί, λέει να σταματήσουν να τους διαβάζουν και να σχολιάσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τον βάζω το φίλο τον Απόστολο. Ο Ζαχαρίας παντού μοιράζουν γήπεδα, λέει, και εμάς μας δουλεύουν μέχρι τις εκλογές. Αν θα δούμε πραγματικά γεγονότα, το μαύρο θα πάει σύννεφο όπως οι ευρωεκλογές, λέει ο Ζαχαρίας. Ο Γιώργος καλύνει ανακοίνωση να κοινοποιηθεί σε φορείς, πολιτευτές και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. Κοινοποιήθηκε, θα σου πω εγώ. Οπότε δεν βλέπω να έρχεται έτοιμος παίκτης, κύπελλο, πρώτη αγωνιστική άμυνα με αυτούς που έχουμε.

0: μια μικρή διακοπή, γιατί ήρθε ο Γκάλης να πάρει κάτι που του είχα πει στην ώρα του. Πάντα κύριος, μην κράζετε Γκάλη, πάντα κύριος στην ώρα του ήρθε για να κάνει αυτό που του είπα. 3.30 του Παναθέτη, 4.10 στην ώρα του, δεν είναι. Στην ώρα του, κύριος, πάντα. Ο Δημήτρης, η επόμενη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη θα πρέπει να είναι η εξής. Κανένας Αριανός να μην ψηφίσει, λέει, ποτέ τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο δεν προσέφεραν ποτέ τίποτα στον Άρη. Αυτό για να γίνει πιο ξεκάθαρο προς όλους, δεν είναι μονάχα ζήτημα του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και όλων όσων κυβέρνησαν, λέει ο Δημήτρης. Ο έτερος Δημήτρης. Αλλά και εσύ, δημοσιογράφοι, λέει, λέτε πολλά και εκεί που πρέπει το πηγαίνετε γύρω-γύρω. Με περισσή ευγένεια. Ενώ οι άλλοι κατευθείαν στο ψητό, λέει, και απαιτούν χωρίς τρόπους και χωρίς προσχήματα. Γενικά μιλάω, λέει, στο Ελλαδιστάν βρισκόμαστε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο φίλος ο Κωστής από τα Κίτρινα Γιαννιτσά. Έχουμε καμία αίρεση, λέει, για το Μάνου, αν τελικά υπάρχουν πιθανότητες να έρθει. Πιθανότητες να έρθει υπάρχουν. Αυτό. Ο Μάνθος, μόνο εμείς, λέει, κλείσαμε 100 χρόνια και σχεδόν δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Όταν λες ότι δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ο Ευθύμης, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πώς ξαφνικά έχετε ξεχάσει ότι ένα μεγάλο μέρος των παικτών που στηριζόμαστε φέτος έχουν πάρα πολύ επιβαρημένο παρελθόν. Τραυματισμό το οποίο επιβεβαιώθηκε πλήρως μόλις πέρσι. Τι σας κάνει αισιόδοξο ότι δεν θα είναι κάθε τρεις και λίγο τραυματίες και φέτος? Δεν είναι κάτι που μας κάνει αισιόδοξο ή απεσιόδοξους. Υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που λες. Είναι ο Καντεβέρε, είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Γένσεν. Σε αυτούς φαντάζομαι να φέρεις. Κουαμέ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Okay, τώρα, παιδιά, δίνεις κάτι παραπάνω, μπορεί να γίνει αυτό με τη φλάση. Τους υπόλοιπους τους ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Γρηγόρης, παίκτη για αριστερό εξτρέμα, θα πάρουμε. Εγώ λέω, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε, αλλά να σου πω κάτι. Ας πάρουμε τους άλλους πρώτα. Ας πάρουμε τους άλλους πρώτα και ας το περιμένουμε λίγο το αριστερό εξτρέμα. Έχουμε κάποιες επιλογές να τη βγάλουμε στην αρχή. Στα άλλα δεν έχουμε επιλογές. Ο Αντώνης, λέει, απίστευτη συγκίνηση ζήσαμε και χθες οι ακροτές του Γέλου. Δεύτερη μέρα χωρίς κονσέρβα. Σήμερα, Αντώνιό μου, θέλω να είσαι έτοιμος, να έχεις έτσι ψωμάκι, να βουτήξεις, γιατί θα έχουμε κονσέρβα που θα πάει σύννεφο. Για σένα. Κονσέρβα που θα πάει σύννεφο. Ο Ανδρέας, αν αυτοί που ηγούνται, λέει, του ΑΣ δεν μπορούν να κρατήσουν ένα τμήμα ανδρικό του συλλόγου της στην Α2, τότε τι να λέμε. 6 μήνες διοικούν, Ανδρέα, σε ξέρω κιόλας, δεν Ανδρέα. 6 μήνες διοικούν το σύλλογο. Έχετε καταλάβει, ρε, τι έχει γίνει σε αυτό το σύλλογο? Το έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει σε αυτό το σύλλογο? Το έχετε καταλάβει καμιά φορά? Έχετε κάτσει κάτω να σκεφτείτε λίγο? Ή παρασύρεστε μόνο από αυτά που διαβάζετε δεξιά και αριστερά, από τα τρολάκια που κυκλοφορούν και από αυτά που τους λένε να πούνε? Χρόνια ολόκληρα καθόμασταν και κοιτούσαμε και παρακολουθούσαμε. Το τίποτα. Περνάει το τίποτα. Γεια σου τίποτα. Και τώρα σε 6 μήνες θέλουμε να λυθούν όλα τα προβλήματα αυτόματα. Έχουμε 8.000 μέλη. Και τι γίνεται με τα 8.000 μέλη? Με τα 8.000 μέλη και με τις κάρτες διαρκείας, πώς λένε, κάρτες φιλάθλου, με αυτές λύνονται όλα τα προβλήματα? Έχουν κάνει λάθη. Επικοινωνιακά είναι πολύ πίσω. Έχουν αδυναμίες. Πρέπει να διορθώσουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτούς που και το χέρι βάζουν στην τσέπη και έχουν κάνει και 5 βήματα στο διάστημα που είναι στην ομάδα, στον ΑΣ, θα τους στηρίξω. Θα τους στηρίξω. Ακόμα και αν βλέπω ότι κάνουν λάθη κι εγώ και τους τα λέω. Λοιπόν, εύκολο πιστεύεις να προσεγγιστεί ένας επιχειρηματίας όταν χρόνια ολόκληρα είχαμε, ξαναλέω, το τίποτα, τίποτα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Το λέω μόνο εγώ, ο Χαλβάς. Μόνο εγώ το λέω. Και σου λέει, έλα μωρέ τώρα, να, τα λέει αυτός από μόνος του. Εκείνοι πρέπει να τα πούν. Και τα ονόματα που μου λένε κάποιοι, πες πιο συγκεκριμένα ονόματα, εκείνοι πρέπει να τα πούν. Να κάνουν γενική συνέλευση και να τα πούν και να τα αναλύσουν όλα αυτά που λέω εγώ. Να μην φαίνομαι εγώ σαν τον. Μην πω. Ο Γιάννης, όταν δεν έχει στόχους, λέει, δεν υπάρχει καμία τρικλοποδιά. Μάλιστα. Ο Θωμάς, δεν είναι μόνο τα λεφτά, λέει, πρέπει να είναι κατάλληλος και ο παίκτης. Δηλαδή να δώσει ένα χί ποσό, λέει, και να φέρει κάποιον ξυλοκόπο, πάλι θα κράζουμε γιατί τον έφερε. Μα όταν θέλω 2 σε μια θέση, φέρνω έναν και ας μην είναι ο top-top και μετά φέρνω και έναν πιο top, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Ο Αδάμ, εδώ ξεκινήσαμε, λέει, χρονιά χωρίς να κάνουμε προετοιμασία. Τώρα με τους αμυντικούς, λέει, κάθε χρόνο κάτι περίεργο, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ο Κώστας, 2 μάτς κυπέλου, λέει, τη Link Face θα παίξουμε μέχρι τη διακοπή. Μία Η μία λέει 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα είναι μόνο για τα παιχνίδια των ομάδων που θα παίρνουν στην Ευρώπη εκείνη την ημέρα. 8-10 λέει δεν θα έχουμε παιχνίδι εκτός αν είναι σειρά να παίξουμε κάποιο Ευρωπαίο. Σωστό. Καλά κάνεις και το λες. Αν γίνει αυτό, θα παίξουμε 15-17. Καλά κάνεις. Δεν το παρατήρησα τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εσύ το παρατήρησες πιο πολύ από μένα και καλά έκανες και μπράβο που μου το λες. Ο Χρήστος. Πολύ ωραία. Άρα δεν θα έχουμε 9 παιχνίδια, θα έχουμε 8. Πολύ ωραία ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ όπως και του συνδέσμου. Στο μόνο που διαφωνώ είναι λέει τα υπονοούμενα και τα υστερόγραφα. Είμαστε μεγάλοι και πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και χωρίς πολλά-πολλά με ονόματα και διευθύνσεις που λέει και ο λαός. Αρκετά τους ανεχθήκαμε όλους. Εντάξει. Έχει να πει κάτι συγκεκριμένο τώρα, γι' αυτό το καθυστερήσεις. Δεν το λέει τόσο συγκεκριμένα. Ο Ξενοφών, 60 ευρώ διαρκείας λέει ΑΣΥΓΜΑ. Όλοι αυτοί που κράζουν. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ο Γρηγόρης, πόσο πιθανό το βλέπεις να ανακοινωθούν τις 4 μεταγραφές στην άμυνα όλοι μαζί σε κανένα δεκαήμερο. Ο Κώστας. Αν ρωτήσεις πού είναι το Ποσειδόνι, οι μισοί θα πάνε στο εθνικό, τους έπιασε λέει συμπόνια για το Πόλο. Εντάξει, παιδιά, ξέρω ότι τους. Δεν λέω για αυτούς που. Υπάρχουν και άλλοι που παρασύρονται, που διαβάζουν δεξιά και αριστερά, που. Έτσι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Εγώ δεν τους κατηγορώ όλους. Αλλά υπάρχουν και τα τρολάκια και οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι άγονται και φέρονται γιατί τους λένε συγκεκριμένη κλίκα, τους λέει συγκεκριμένα πράγματα και βγαίνουν και τα λένε. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Μην νομίζω ότι είμαστε από άλλο πλανήτη. Από αυτόν τον πλανήτη είμαστε. Και ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Και δίπλα μας. Ο Πέτρος, γιατί βιάζεσαι λέει για τις μεταγραφές. Μήπως χάσουμε λέει το πρωτάθλημα για την πέμπτη θέση. Να πάρουμε λέει κανένα παίκτη της προκοπής. Μη βιάζεστε και στεναχωριέστε λέει. Με το άγχος που βγάζετε. Να μην βιάζουμε μου λέει ο Πέτρος. Μάλιστα, να μην βιάζουμε λοιπόν. Ο Γιώργος. Γι' αυτό τρελαθήκαμε, λέει, με αυτά που γράφονται και λέγονται για τον ΑΣ. Θέλουμε παράγοντες κανονικούς με λεφτά σοβαρούς, με πλάνο να προχωρήσει ο σύλλογος και εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ας γυρίσει τον ΑΣ ο Σωτήρας, λέει εδώ ο φίλος. Ο Αρβανίτης. Μπορεί και το ποδόσφαιρο να αναλάβει διαχειριστής. Ναι, σίγουρα θα μας σώσει. Ο Χάρης. Μετά θα το διαβάσω. Ο Νίκος. Ζούμε λέει ντεζαβού, το ίδιο έργο και φέτος στην μπάλα. Η ομάδα είναι καταδικασμένη να ζει το ίδιο ψυχόδραμα. Ελέω μη έγκαιρης προσέλευσης παικτών. Ο προπονητής θα την πληρώσει λέει, στο προσεχώς. Πέρα από τα χρήματα στη διοίκηση μιας ομάδας θέλει να είσαι σοβαρός και οργανωμένος. Εμείς ούτε λεφτά έχουμε, ούτε τα άλλα δύο. Οπότε το κυριότερο πράγμα έχει χαθεί και αυτό είναι η ελπίδα. Ο Δημήτρης μου φαίνεται απίθανο, λέει, από Καρυπίδης έχοντας και τεχνικό διευθυντή, να μην μπορεί να κλείσει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Υπάρχει εξήγηση. Τρεις είναι οι εκδοχές. Τα χρήματα, ότι έχει τελειώσει τα χρήματα ή πουλάει ή είναι τέρμα απογοητευμένος και δεν θέλει να ασχοληθεί. Δουλειά σας είναι, λέει, να επικοινωνήσετε με Ζουμπούλη, να σας φέρει σε επαφή με το Ρέγγες για εξηγήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχουμε μιλήσει με το Ρέγγες? Τον είδαμε κιόλας από κοντά στην παρουσίαση της φανέλας. Και με τον Παντελή του Ζουμπούλη κάθε μέρα μιλάμε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά του. Το λιγότερο από δύο, σε λιγότερο από δύο μήνες, λέει ο Μωρόν, πάλι βασικός θα είναι. Μάλιστα. Ο Αποστόλης λέει πότε έρχεται ο Γκραντ την παράλληλη εβδομάδα. Φωτιά κοντά στο μονοπήγαδο, λέει ο Σαμ. Άγιο Αντώνιο κοντά. Ωραία, μην με λες τέτοια τώρα, όχι πάλι ρε φωτιές. Ρε. Φωτιά κοντά στο μονοπήγαδο, κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Ο Πέτρος. Ας σταματήσουμε να έχουμε φαντασιώσεις και να κοιτάξουμε ρεαλιστικά πώς έχουν τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Με το θα έπρεπε να πρωταγωνιστούμε και τα λοιπά, δεν κερδίζουμε κάτι, ας είμαστε ρεαλιστές και βήμα-βήμα προχωράμε. Τόσα χρόνια πριν δεν είχαμε τίποτα, διαχειριστές, τώρα γίνεται και κάτι. Όχι ότι μας καλύπτει, αλλά ό,τι μπορεί κάνει με πάρα πολλά λάθη, αλλά κάποιες θετικές εξελίξεις υπάρχουν. Δεν είναι μαρινάκες, είναι σαν να προσπαθεί λέει, και ο καθένας μας να κάνει χίλια πράγματα, γιατί είμαστε χάλια σε πολλούς τομείς με περιορισμένο κεφάλαιο. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να τα κάνει και όλα χωρίς ένα πλάνο και επικοινωνία για το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Φτάνει με την κρίνια, όπως θέλει και μπορεί, ας πάει να αναλάβει ή να προτείνει εθελοντικά να βοηθήσει όπου μπορεί. Ας βοηθήσουμε τον αριστεχνή να φτιάξει το γήπεδο θελοντικά. Φτάνει με τα λόγια. Λέει ο φίλος μου ο Πέτρος. Α, κέρδισε και το εισιτήριο προχθές ο Πέτρος. Να είσαι καλά, Πετράν μου. Ο Αλέξανδρος, ο Καντεβέρε, λέει, βλέπει γήπεδο στο 100% και εκμεταλλεύεται στο μέγιστο του συμπαίκτες του. Μια που το είπες, λέει, θέλω να δω Καντεβέρε Μωρόν. Αν και δύσκολο το κόβω, είναι κινητικότητα το Σωτίνο. Μια χαρά ταιριάζει να παίξει ο Καντεβέρε πίσω από το Μωρόν, λες. Μπορεί να το δούμε αύριο. Στο φιλικό. Ο Χρήστος. Από αυτούς που μιλάνε, λέει, κατά αυτόν τον τρόπο για τον ΑΣ, ούτε κάτω φιλάθλου δεν έχουν, πόσο μάλλον ενεργά μέλη στον ΑΣ. Άρα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λένε το οτιδήποτε. Πριν λίγο λέει, μάλλον στο Facebook με άτομα που γκρινιάζουν επειδή πληρώνουν με κάρτα φιλάθλου, δηλαδή που ενισχύουμε τον ΑΣ μας. Είναι να τρελαίνεσαι. Τι να πω. Ο Χρήστος λέει και τερματισμός στο χείρο της Ελλάδας, είσαι τεράστιος. Εντάξει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πάντα εσείς να περπατήσετε και είχε, ήταν και καλοκαίρι, ε. Μετά το φιλικό με τον. Με τον Ολυμπιακό. Μετά από φιλικό ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Και πήγαμε περπατώντας από το Βικελίδης στην πλατεία Αριστοτέλους. Ξέρετε που είναι η πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί μακριά. Και γυρίσαμε με τα πόδια προς τα πίσω μέχρι τη Βασιλίση Όλγας. Ε, να μην κάνουμε μια στάση μετά, να πάρουμε δυνάμεις. Απολέσαμε πόσες δυνάμεις. Πώς θα πάρουμε δυνάμεις? Τρώγοντας. Χάσαμε κανένα κιλό από το περπάτημα, βάλαμε τρία μετά με αυτά που φάγαμε. Ο Γιώργος είναι περίεργο, λέει. Στα όρια του ύποπτου, το μένος και τα λόγια που λέγονται από ορισμένους για την τωρινή διοίκηση του ΑΣ. Πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα. Αν κατηγορούμε αυτούς που παρέλαβαν στην κυριολεξία το χάος. Για τους προηγούμενους δημόσιους υπαλλήλους που ήταν στις καρέκλες, τους λέει, πάνω από 19 χρόνια και δεν έκαναν το απολύτως τίποτα. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε? Δεν έχω ακούσει κουβέντα, λέει, για αυτούς που άφησαν καμένη γη πίσω τους, λες και διοίκησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέχασα, λέει, κιόλας για την προσφορά του στο σύλλογο, εντελώς παράνοια, ο Γιώργος. Ο Κώστας, αν κάποιο από τα φόρ δεν πουληθεί ή δεν μείνει ελεύθερο, τότε θα δείχνει ότι κάτι διορθώνει σιγά σιγά η ΠΑΕ. Δεδομένου ότι πέρσι είχαμε ένα φόρ μισή χρονιά και παραπάνω, και δεδομένου ότι κάποιοι από αυτούς είναι επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Ο Κώστας, ο Μωρόν, μήπως πρέπει να δοκιμαστεί στα στόπερ? Έχει το σωματότυπο, λέει, τις γνώσεις και τις δυνατότητες και δεν είναι κακό, θα τα καταφέρει και θα δώσει τέλεια λύση. Ο Κώστας από την άλλη τούμπα. Θα πούμε στο Μωρόν, λοιπόν, τώρα, ο οποίος είναι ημιξενερωμένος, πάνε παίξε στόπερ, παιδιά τώρα. Δεν ξέρω αν το λες για πλάκα. Ο Ζαχαρίας, το θέμα είναι, λέει, αυτοί που κατέστησαν το σύλλογο να τους μάθουμε και να μην ξανασχοληθούν με τα κοινά του συλλόγου. Κάνω αγώνα, όπως βλέπεις, προσπαθώ. Ο Γιώργος, ο general manager, δεν τα καταφέρνει. Για ποιον αναφέρεσαι? Παρουσιάστηκαν, λέει, ως ισχυροί οικονομικά και ανταυτού βλέπω ότι δεν είναι έτσι. Τι εννοείς, ρε Γιώργο, ισχυροί οικονομικά? Τι εννοείς, δηλαδή, ότι θα βάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο στον ΑΣ? Εσείς έχετε καταλάβει κάποια πράγματα? Μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα? Ή διαβάζετε τρολάκια δεξιά και αριστερά και λέτε αυτά τα πράγματα? Για κουνήστε το κεφάλι σας. Ο Χρήστος. Μη συγχύζεσαι, λέει, όλα καλά θα πάνε. Εντάξει, δεν συγχύζω, μη φοβάσαι. Ο Αποστόλης. Ο Ηρακλής δεν έχει, λέει, ούτε κάρτα φιλάθλου ούτε τόσα μέλη. Τρέχουν, λέει, στην Αγιά και στην Τρίγλια να κάνουν συνελεύσεις στο ρεσιτέχνη για ΠΑΕ και ΚΑΕ. Και παρόλα αυτά, ο ρεσιτέχνης είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Μάλιστα. Ο Ηρακλής, ξέρεις ότι δεν έχει πλέον τον ίδιο ΑΣ, έτσι? Ότι άλλαξε ο ΑΣ. Το ξέρεις, έχεις ενημερωθεί η Αποστόλη ή στο λέω και πέψα τα σύννεφα? Ακούσατε χθες την εκπομπή το βράδυ που έκαναν ο Πέτρος ο Γαβριλίδης με τον Κυριάκο τον Χαμουζά και τον Ηλία τον Πόπη? Και ακούστηκαν διάφορα πράγματα για το πώς ήταν τα χρέη, πώς ήταν αυτά που διακανονίστηκαν. Θα την ανεβάσουμε και στο YouTube να την ακούσετε. Λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Την ακούσατε? Ακούτε τι λέμε? Ή μόνο έχετε μείνει στο ότι γράφετε δεξιά και αριστερά? Ο Πέτρος. Εσύ που έστειλε ότι κλείσαμε 100 χρόνια και δεν κατάλαβε κανένα τίποτα, λέει. Απλά αντέγραψαν ότι κάναμε διπλανή και Ολυμπιακή στο Πασαλιμάνο όταν γίνονταν 100. Ναι, πώς δεν κάναμε στα 100, δεν κάναμε πλάκα με κάνει. Δεν φύγαμε από το παλέ και πήγαμε στην παραλία και στο Λευκό Πύργο και κάναμε το πυροσόου σε όλη την παραλία. Και το αντέγραψαν και ιδίως η διπλανή εδώ πέρα. Κακή αντιγραφή όπως πάντα σε όλα. Ο Ηρακλής, λέει, εκδοχή του να έχουμε πλέον κακό όνομα στην αγορά μετά πόσα γίνανε με τους μάνατζερ και να μην θέλουν γι' αυτό να έρθουν παίκτες, την έχουμε σκεφτεί? Μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά παιδιά, είναι πολύ μεγάλη αγορά τώρα για να. Τεράστια είναι η αγορά. Ο Κώστας, τι απαντά, λέει, ο Ρέγιος, στο ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε με Γένσεν και Κέρκες? Ότι παλεύουμε να φέρουμε παίκτες και ότι κάνουμε επαφές. Άλλες δεν προχωράνε, άλλες τις είμαστε ακόμα σε διαδικασία που τις παλεύουμε αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Δημήτρη, λέει, το έχεις πει 8.000 φορές και άλλες τόσες να το πεις, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν αυτοί που δεν θέλουν. Ας ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αν το προτείνανε. Τζάμπα χαλάζει ζαχαρένια σου. Έχεις δίκιο, ρε Γιώργο. Πραγματικά έχεις δίκιο. Ώρες-ώρες, και εγώ το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι εμφανίζομαι σαν ένας. Μην πω τη λέξη τώρα, αλλά καμάς, να το πω τώρα μεσημεριάτικα, να λέω όλα αυτά που λέω, ενώ κάποιοι βρίσκονται σε ένα συννεφάκι μέσα. Και θεωρούν ότι ο ΑΣ ήταν σε τέλεια κατάσταση. Φταίνει και αυτοί όμως που τον πήραν τον ΑΣ τώρα. Και αυτοί φταίνε. Που μου βγήκανε στην παράδοση, παραλαβή συνέντευξη. Πέρασε η ώρα τώρα και έχω ξεφεύγω κι εγώ. Στη συνέντευξη παραλαβή παράδοση και λέγανε, μην πω τώρα τι λέγανε. Αντί να πούνε 1, 2, 3, 5. Ο Σάκης. Την τρέχουσα διοίκηση λέει τώρα Βασίλη, με καταλαβαίνω γιατί τη στηρίζεις. Την προηγούμενη όμως μου εξηγείς γιατί. Ρωτάς εμένα για την προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ και τι εννοείς αν τη στήριζα ή όχι. Εγώ την προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ. Σάκη, αλλού τόσο λένε στο μήνυμα, μάλλον σε μένα αποκλείεται. Ο Παναγιώτης. Ο Μωρόν δεν είναι τραυματίας, παιδιά. Χθες βγήκε η ενημέρωση ότι σε πάει. Δεν ξέρω αν υπόθηκε από λάθος. Δεν είναι τραυματίας. Λοιπόν, στείλτε λίγο. Πάρτε μάλλον ένα τηλέφωνο. Είτε στο 2310-328-828. Είτε στο Viber. Στο 6936-51-291 να κάνω την κλήρωση. Γιατί τον Καλή δεν το βλέπω εδώ πέρα. Δεν γύρισε ακόμα. Καλή. Δεν το βλέπω τον Καλή. Δεν γύρισε ακόμα. Πάρει κάποιο τηλέφωνο. Να κάνω μια κλήρωση. Αλλιώς θα περιμένω τον Καλή. Ο Τιμ Λάξαν το έργα στο παλέ, δεν ακούγεται τίποτα. Έχουν ξεκινήσει κάποια εξ αυτών. Αυτό μπορώ να σου πω. Ο Παναγιώτης λέει πως είναι καλύτερος, λέει ο Ηρακλής στον ΑΣ. Το μπάσκετ γυναικών στις τελευταίες ομάδες στην Α2. Βόλεϊ ανδρών και βόλεϊ γυναικών δεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Σταματείτε να λέτε ότι να είναι. Άμα κάτσε να βάλω και αυτούς εδώ για την κλήρωση. Πάτε ένα τηλέφωνο. 2-3-10-3-28-8-28 Αβραάμ. Σε ξετιμωρώ, άμα ακούς, πάρε εσύ. Σε ξετιμωρώ να μιλήσω μαζί σου. Αφού δεν παίρνει κανένας. Πολεμάτε τον Αβραάμ. Τον έχετε μπανάρι. Τον έχετε μπανάρι. Δεν τρέπεστε λίγο. Ο ίδιος πήρε, που πήρε και προχθές. Αδερφός. Ο Ιωάννης. Γεια σου, Ιωάννη.
1: Γεια σας.
0: Τι έγινε?
1: Όλα καλά εδώ. Περιμένουμε πότε θα μας πείτε να πάρουμε για να.
0: Μπράβο, ρε Ιωάννη. Μπράβο, ρε. Α, εντάξει, πήρε και ο Θωμάς, πήρε και άλλος ένας. Εντάξει, να μην λέω ότι πήρες μόνο εσύ. Λοιπόν, Ιωάννη μου, δώσε μου τρία νούμερα από το 1 έως το 37.
1: Από το 1 στο 37. Το 1.
0: Ωραίος.
1: Το 27.
0: Ωραίος.
1: Και το 37.
0: Πολύ ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σου, γεια.
0: Να είσαι καλά. Καλά που έχω τον Ιωάννη. Ο Αβραάμ της νέας εποχής είναι ο Ιωάννης. Αβραάμ μας πουλάει τώρα, επειδή τον έχω βάλει μπαν και δεν το μιλάω. Δεν παίρνει ούτε τηλέφωνο. Με τιμωρεί και εκείνος. Καλά με κάνει. Λοιπόν, 1-27-37 είπε ο φίλος μου. Κάτσε να τους βρω κιόλας τώρα. Πού τα έχω τώρα, κάτσε να κάνω τον μπέρδεμα εδώ. Ωραία, τα μπέρδεψα. Λοιπόν, οι νικητές είναι Αγισίλαος Τζουκόπουλος, Ανδρέας Οκλαλιώτης και Νικόλαος Πάπατς Φελέκης. Αν το βλέπω καλά. Ναι, Νικόλαος Πάπατς Φελέκης. Αυτοί οι τρεις είναι οι νικητές. Στο email που έδωσαν θα τους έρθουν τα εισιτήρια, τα βάλουν στο GovWallet και αύριο βρίσκονται στο γήπεδο και παρακολουθούν το παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Επαναλαμβάνω τα ονόματα. Αγισίλαος Τζουκόπουλος, Ανδρέας Οκλαλιώτης και Νικόλαος Πάπατς Φελέκης. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2, αλλά και αύριο. Αύριο θα έχουμε πρόγραμμα, παιδιά, από τις 7.30 το απόγευμα. 8 η ώρα είναι το φιλικό. Μάριον Συριώτου στο στούντιο. Έκπληξη. Μας παράτησε και αυτή από αρχές Ιουλίου η φίλη μου Μάριον. Μάριον, λοιπόν, εκτάκτος αύριο στο στούντιο από τις 7.30. 8 η ώρα η μετάδοση της αναμέτρησης. Άρης Πανσεραϊκός από την αφέντο Μουτσουνάρα μου. Και στη συνέχεια το υπόλοιπο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε μέχρι τις 10.30. Εντάξει, άμα αντέχει μάλλον να κάτσει και λίγο παραπάνω, ας κάτσει και λίγο παραπάνω. Σίγουρα πάντως θα πάμε με τη μετάδοση του μάτς και τα όσα γίνουν μετά με δηλώσεις και ρεπορτάζ. Να είστε όλοι καλά. Είπαμε, εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
2: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Meimaris.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας, έστω και με μικρή καθυστέρηση. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 25 λεπτά μετά τις 4. Δεν ευθύνομαι εγώ για την καθυστέρηση. Απλούστατα ο Δημήτρης είχε και δουλειά στους υπολογιστές πριν μου παραδώσει τη σκυτάλη, οπότε γι' αυτό και η μικρή καθυστέρηση. Δεν πειράζει όμως, έστω και με μικρή καθυστέρηση μπαίνουμε στο στούντιο και πάμε φορτσάτη για 2 ώρες όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη.

Καταρχήν τα χρόνια μας πολλά στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σήμερα είχε γενέθλια. Νωρίς το πρωί η ΚΑΕ Άρης έστειλε τα χρόνια πολλά στον Βασίλη Σπανούλη.

όχι μόνο στα μεγάλα σαλόνια που μας αρέσει να λέμε, αλλά και στους τίτλους. Πιστέψτε με, πρώτος ο προπονητής, περισσότερο και από εσάς, θέλει αυτή η ομάδα που χτίζει. Εντάξει, φέτος είναι το πρώτο βήμα, του χρόνου πάνω σε αυτή την ομάδα θα χτίσει κάτι καλύτερο, του παραχρόνου κάτι καλύτερο. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες που χτίζει θέλουν τίτλους και πρώτος ο προπονητής διψάει για τίτλους. Καλά, εμείς και να διψούσαμε πλέον, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια περάσαν από τον τελευταίο τίτλο στο μπάσκετ, πάνω από 20, εντάξει, μας έχει σβήσει και η δίψα, είναι μια μακρινή ανάμνηση. Όχι, τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια φάση όπου θα ξαναθυμηθούμε τη δίψα, την ακόριστη δίψα για τους τίτλους.

Λοιπόν, σήμερα όσον αφορά, θα ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ την πρώτη ώρα, να πούμε μερικά σημαντικά θέματα. Τώρα, όσον αφορά, θα μείνουμε λίγο στο Μοκόκα, παιδιά, γιατί είναι ένας παίχτης του οποίου η παρουσία στην ομάδα είναι κλειδί για το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Βασίλης Πανούλης. Γι' αυτό μετά τις 5 και 4 θα έχουμε τον προπονητή μας, τον φίλο μας, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, να κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά τον Μοκόκα. Κάναμε εμείς εχθές μια ανάλυση όσον αφορά τους αριθμούς. Είδαμε κάποια πράγματα, εντάξει, δεν είμαστε εξοικειωμένοι προπονητές. Απλούστατα, λόγω της ανασχόλησης και της δικής σας και της δικής μας, κάποια νούμερα μας δείχνουν. Καταλαβαίνουμε να διαβάσουμε κάποια νούμερα όταν κάποιος παίχτης, παραδείγματος χάρη, έχει μεγάλο αριθμό rebound για τη θέση του, σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Τι κάνει ο Μοκόκα, ο συγκεκριμένος παίχτης, σε άμυνα και σε επίθεση, στο shoot κόβει προς τα μέσα για να διεκδικήσει το rebound. Και ο αριθμός του είναι κανονικός έως υψηλός όσον αφορά τη θέση του για τα rebound. Είναι μαθημένος έτσι. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα τα είπαμε χθες. Τώρα, για πιο προπονητική προσέγγιση επί του θέματος, θα έχουμε στις 5 και 4 τον Παναγιώτη Κουβάτση.

Λίγο παρένθεση, όσοι κινείστε εκεί κοντά στην Σουρωτή, το άκουσα νωρίτερα, το μεταφέρατε και φωτιά στο μονοπήγαδο εκεί κοντά στην περιοχή της Σουρωτής. Αν δεν κάνω λάθος είναι Δήμος Θέρμης. Παιδιά, όσοι είστε εκεί κοντά και έχετε εικόνα επί του θέματος ή εάν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα όπως διακοπή της κίνησης σε συγκεκριμένους δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά και τα λοιπά, στείλτε μας μια ενημέρωση να φανούμε χρηστικοί, κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι, που μένουν προς τα εκεί ή εργάζονται προς τα εκεί, αλλά και σε φίλους που είναι να κατευθυνθούν προς τα εκεί.

Αυτή την ημέρα που έχει γενέθλιο ο προπονητής, μόνο ένας θα μπορούσε να έχει γιορτή. Είναι του Αγίου Αστέριου σήμερα. Είναι ο φίλος μας ο Αστέρης. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι πάντα γερός, να είναι πάντα η ψυχή και η καρδιά της παρέας, να είναι πάντα ο οργανωτής των εκδρομών μας εντός Ελλάδος, γιατί για εκτός Ελλάδος, φίλε Αστέρη, έχουμε άλλους διοργανωτές. Γερός να είσαι, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και από ό,τι μου είπες νωρίτερα στο τηλέφωνο, επειδή κατευθύνεσαι προς τη Χαλκιδική, καλά να περάσεις αυτές τις μέρες με την γυναίκα σου. Εν τω μεταξύ, φίλε Αστέρη, με το που σου είπα χρόνια πολλά, δύο γυναίκες ακροάτριες στείλανε μήνυμα. Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είσαι με τη σύζυγο αυτή τη στιγμή στο αμάξι. Μη σε βάλουμε φωτιά και μες στο αμάξι. Ήδη καίει ο κόσμος εκτός αμάξιου. Αλλά σε ενημερώνω ότι είσαι πολύ δημοφιλής στο γυναικείο κοινό της εκπομπής. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στο Βασίλη Σπανούλη, να το χαιρόμαστε ρε το Βασίλη Σπανούλη. Και Βασίλη Σπανούλη, να τα κατοστήσεις, Βασίλη Σπανούλη προπονηταρά μας, να τα κατοστήσεις. Και δεν θέλουμε κέρασμα, συμφωνείς και εσύ Παναγιώτη, θέλεις κέρασμα? Όχι, δεν θέλουμε κέρασμα, εντάξει. Απλούστατα, έντι να μας δώσεις τώρα φοντάν τη λιχτά, κράτα να μας κεράσεις έναν τίτλο στο τέλος της χρονιάς. Συμφωνείς Παναγιώτη? Συμφωνούμε. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή στη ζωή μας όλοι έχουμε φάει χαστούκια και όλα δεν είναι ρόδινα. Να ρωτήσω κάτι, αν ο Σπανούλης για τον ΑΒ λόγο ψεύτης να βγω, δεν μπορείς να χειριστεί όλους αυτούς τους παίχτες, τι θα γίνει? Πρόσεξε, οι μεγάλες ομάδες πέρα από προπονητή έχουν και τεχνικό διευθυντή. Μεγάλες ομάδες. Στον Άρη το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, GM, όσον αφορά τον αγωνιστικό, τον παίζει ο Ζήσης. Δεν είναι θέμα λάθος του ενός άμα δεν μπορεί να διαχειριστεί. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πρέπει να διαχειριστούν. Μην κοιτάς τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη, είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι και οι δύο καλούνται να διαχειριστούμε. Κατάλαβες? Οπότε το θεωρώ δύσκολο εάν ο Σπανούλης δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι. Αυτό καλά, αυτό είναι απίθανο, αλλά λέμε ότι μία στο εκατομμύριο βγαίνει να μην μπορεί να το διαχειριστεί και ο Ζήσης, να ξέρεις. Οπότε δεν είναι ενός άνδρος δουλειά, αλλά είναι ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή. Καλή εκπομπή μας έφυγε το φίλος ο Απόστολος από τον Κίτρινο Μαύρο Χορτιάτη, ο οποίος είναι σε προνομιακή θέση. Γιατί φίλε Απόστολε, πόσους βαθμούς Κελσίου έχει τώρα στο Χορτιάτι? Είναι τουλάχιστον 10 χαμηλότεροι από εμάς. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να έχουμε γύρω στους 35 έξω. Εντάξει, είμαστε και στο μεσημέρι. Εάν έχουμε γύρω στους 35 έξω, στο Χορτιάτι να μην έχει καμιά 25. Λοιπόν, και ο φίλος ο Ηρακλής, ο οποίος ανυπομονεί να ξεκινήσει η χρονιά. Φίλε Ηρακλή, πίστεψέ μας, όλοι το ίδιο περιμένουμε, να ξεκινήσει η χρονιά. Μην ξεχάσω το συνονόματο, το Τζέλο, από την, το Χρήστο, από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Γεια σου ρε φίλε Τζέλο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Ο Χρήστος, εσύ θα είσαι Τζέλο, δεν σε λέω Χρήστο, εντάξει, για να μπορούμε να συνονιθούμε. Μην φωνάζουν Χρήστο και γυρνάμε και οι δύο. Εδώ μεταξύ, Αστέρι, πάλι σε σένα επανέρχομαι. Πιο πολλά μηνύματα για σένα έχει παρά για τη φωτιά. Τι θα γίνει ρε φίλε? Εδώ φωτιά εκεί για τη Θεσσαλονίκη και σε στέλνουν χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο λαός του Αστέρι παρακαλείται να μην χρησιμοποιεί το Viber του σταθμού, να του στέλνει χρόνια πολλά στο τηλέφωνο του.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Α, Αστέρη, τώρα θα με μαλώσει στο διάλειμμα. Είπα λοιπόν, πάμε στα θέματα. Πάμε στα θέματα. Ανακοινώθηκε χθες και ο Μοκόκα, έκλεισε ουσιαστικά ο κύκλος των μεταγραφών. Έκλεισε, όχι. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα. Ακόμα ένας παίχτης, ο οποίος είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Είναι ένα θέμα το οποίο διχειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ζήσης. Λογικό είναι. Δεν ξέρουμε πότε θα υπογράψει και πότε. Πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκτίμηση κάνω, ότι θα υπογράψει και θα είναι κανονικά στην Θεσσαλονίκη γύρω στις 17 του μηνός, που είναι να συγκεντρωθεί η ομάδα. Νομίζω ότι οι αφίξεις έχουν προγραμματιστεί από την Γκάι Άρης, γιατί έχουν ήδη να στέλνουν τα εισιτήρια των παιχτών. 14 με 17 θα μαζεύονται οι παίχτες, θα περνάνε τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα περνάνε τα εργομετρικά τεστ και νομίζω ότι μετά τις 17-18 θα αρχίσει να τους αναλαμβάνει σιγά σιγά ο καλύτερος γυμναστής της Ευρώπης, ο κύριος Ζάλογκος, ο Παναγιώτης Ζάλογκος. Παιδιά, δεν το λέω εγώ. Οι άνθρωποι του μπάσκετ λένε ότι είναι ο καλύτερος γυμναστής της Ευρώπης, ο Παναγιώτης Ζάλογκος. Και είναι τιμή ξεχωριστή, τα έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι ο Παναγιώτης Ζάλογκος, που είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη και έχει δεκάδες, σας πληροφορώ, ο Παναγιώτης Ζάλογκος, το ξέρω σίγουρα, έχει δεκάδες προτάσεις από ομάδες μπάσκετ, κυρίως από το εξωτερικό, για να πάει να δουλέψει εκεί. Αλλά και είναι δεμένος με τον Άρη και είναι η ζωή του στη Θεσσαλονίκη και είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά του, οπότε και τα παιδιά του μεγαλώσανε, οπότε γιατί να φύγει αυτός, μια χαρά, τα παιδιά του άμα είναι, να για καμιά καλύτερη ζωή μπορεί να φύγουν. Ο ίδιος μια χαρά είναι στον Άρη. Λοιπόν, τιμή μας που έχουμε τον Παναγιώτη το Ζάλογκο, τους αναλαμβάνει για περίπου μια εβδομάδα μέχρι να επιστρέψει ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του και ο Νίκος Ζήσης από τις υποχρεώσεις της Εθνικής, και αφού ολοκληρώσουν το στάδιο αυτό του Παναγιώτη Ζάλογου, το οποίο δεν θα είναι μόνο ασκήσεις όσον αφορά για τους αθλητές, αλλά θα είναι και μετρήσεις για να δουν τι χρειάζεται το σώμα των αθλητών. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα που φοράνε οι παίκτες του Άρη και το έχουν εγκαταστήσει εδώ και 2 χρόνια, το έχει φέρει ο Παναγιώτης Ζάλογκος, που οι παίκτες, και το έχουν σχεδόν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, να ξέρετε, όπου οι παίκτες φοράνε κάποιους ανιχνευτές και δίνουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στο υπολογιστή του Παναγιώτη Ζάλογκου και καταλαβαίνει ο Παναγιώτης Ζάλογκος τι χρειάζεται ο κάθε αθλητής. Βέβαια, αυτό θα φανεί και από τις εξετάσεις που θα γίνουν, εάν κάποιος αθλητής χρειάζεται να δυναμώσει τα πόδια, εάν κάποιος αθλητής έχει πρόβλημα με κάποιους συγκεκριμένους μυς, εάν κάποιος αθλητής έχει πρόβλημα με την αντοχή, όλα αυτά θα τα ξέρουν μετά τις εξετάσεις και τις ασκήσεις και το πρόγραμμα του Παναγιώτη Ζάλογκου. Θα ενημερωθεί ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Βασίλης Πανούλης, απλώς θα ενημερωθεί και από εκεί και πέρα θα είναι στη δουλειά του Παναγιώτη Ζάλογκου να αναλάβει στο χρονικό διάστημα που θα το υποδείξει ο προπονητής οι συγκεκριμένοι αθλητές να κάνουν πέρα από τις υποχρεώσεις με την ομάδα και συγκεκριμένο πρόγραμμα για να ξεπεράσουν την αδυναμία τους ή να λύσουν τα όποια προβλήματα έχουν.

Καλά κάνει εδώ ο φίλος ο Τάσος και μου το θυμίζει ότι δεν ξέρω αν το είδατε εχθές μετά την ανακοίνωση του Μουκόκα σε δευτερόλεπτα βγήκε και μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, μια αξιέπαινη ανακοίνωση όπου η ΚΑΕ Άρης είναι η πρώτη ομάδα μπάσκετ στην Ελλάδα όπου η οποία θα προχωρήσει σε δωρεά όσον αφορά τους πληγέντες από τις τελευταίες καταστροφικές και φωνικές πυρκαγιές. Θα κάνει δωρεά η ΚΑΕ Άρης. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Πιστεύω ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Καλό είναι οι ομάδες να δείχνουν και το κοινωνικό τους πρόσωπο και να στέκονται δίπλα σε πληγέντες στις δύσκολες στιγμές. Ωραία και καλά να μιλάμε για παιχταράδες και τα εκατομμύρια να κάνουν βόλτα, αλλά την ίδια στιγμή κάποιοι συνάνθρωποι μας χρειάζονται βοήθεια. Καλό είναι και ιδιώτες και εταιρείες και ομάδες να σκύβουν δίπλα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα και να βοηθούν. Μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Υποχρέωση του κράτους είναι να βοηθήσει όλους τους πολίτες του, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν πρόβλημα, ιδιαίτερα αυτούς που είναι πληγέντες από φυσικές καταστροφές, υποχρέωσή του είναι, αλλά να μην είναι μόνο αυτή η βοήθεια. Να έρχεται βοήθεια και από εταιρείες και από ιδιώτες και από ομάδες. Μπράβο στην ΚΑΕ Άρης, δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο και δείχνει, να σας πω, δείχνει την εποχή που αλλάζει ο Άρης. Για μένα, ξέρετε, είναι ένα στοιχείο, όχι πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν οι άνθρωποι του Άρη είναι να ξανακάνουν τον Άρη όπως ήταν ο Άρης στη δεκαετία του 80. Ο Άρης όλης της Ελλάδας. Ο Άρης τον οποίο θαύμαζαν και ακολουθούσαν όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Μπορεί να ήταν κάποιος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ακόμα και ΠΑΟΚ, όλοι θαύμαζαν τον Άρη. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια και ιδιαίτερα στην ομάδα του ΠΑΟΚ κάποιοι ακραίοι, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί που παρακαλούσαν τότε ο Άρης να χάνει. Δεν θα ξεχάσω μετά την ήττα, πότε ήταν, μετά την ήττα από την Tracer στο Final Four της Γάνδης, δεν θα ξεχάσω ότι στο κέντρο της πόλης, στη Μητροπόλεως, ομάδα 20-30 ατόμων έκοψε την κίνηση για να κάνει μια διαδήλωση χαράς φωνάζοντας συνθήματα κατά του Άρη ή συνθήματα υπέρ της Tracer. Έχει και στο τέλος φανερώθηκαν ποιοι είναι. Εντάξει, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τα θυμάστε αυτά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά εκείνη την εποχή έτυχε να καταλαβαίνω αυτά που έβλεπα και εκείνη την εποχή έτυχε να ήμουν και στην Μητροπόλους και να τους δω και να λέω ρε εσύ, λέω τώρα δες, εδώ είχαμε τη στεναχώρια μας πώς θα περάσει το βράδυ μετά την ήττα από την Τρίσε και να έχω αυτούς να φωνάζουν για τον Μακαντού. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και άμα τα καλοσκεφτείς, αυτά είναι τα ωραία και αυτά είναι που μένουν και τα μνημονεύεις. Εντάξει, γιατί μπορείς να το πάρεις και σε μια μορφή ακραίας καζούρας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει βία, μπορείς να το πάρεις και μια μορφή ακραίας καζούρας. Αυτό όμως, όταν εμπλέκεται η βία, τότε χαλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κοινωνικό πρόσωπο της ΚΑΕ Άρης. Μπράβο τους, αξιέπαινη ενέργεια. Και οφείλαμε να το πούμε και πρώτη-πρώτη είδηση σήμερα. Ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε, διότι το ξέχασα. Εντάξει, στείλαν και αργά οι άνθρωποι του Άρη την ανακοίνωση, οπότε έπεφτε η ενημέρωση στη σημερινή εκπομπή. Μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους.
Μπράβο τους. Γιατί όντως όλοι πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στο συνάνθρωπό μας όταν αυτός έχει πρόβλημα. Και η ΚΑΕ Άρης, τουλάχιστον από τις ομάδες τις επαγγελματικές, είναι από οι πρώτοι, αν όχι πρώτες, μία από τις πρώτες, αν όχι πρώτη, που στέκεται στο πλευρό των πυρόπληκτων, των τελευταίων φωνικών πυρκαγιών. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές και θρυνούμε και θύματα. Και στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό με τους πιλότους, και στην Κρήτη με τους δασοπυροσβέστες που καήκανε, και στην Βιωτία, στη Βιωτία ήταν οι άλλοι που καήκανε. Παιδιά, θα πρέπει λίγο, δεν ξέρω, κάθε φορά που ακούω στο δελτίο καιρού ότι θα έχει πολύ ζέστη και ανέμους, είναι σαν να ακούω ότι εκεί στο συγκεκριμένο σημείο θα έχει φωτιά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά έτσι αρχίζει να μου φαίνεται. Έτσι αρχίζει να μου φαίνεται ότι όταν ακούμε δελτίο καιρού που λέει θα έχει πολύ ζέστη και ανέμους, σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο θα έχουμε φωτιά. Εντάξει, δεν μπορούν όλες οι φωτιές να μπαίνουν, να είναι ατυχήματα. Δεν μπορούν όλες οι φωτιές να είναι αμέλεια. Υπάρχουν και φωτιές, και φοβάμαι ότι είναι οι περισσότερες, που έχουμε εμπρισμούς. Εμπρισμούς για τοπικά συμφέροντα εκεί, για τη γη κυρίως. Για τη γη. Γιατί ό,τι και να λένε, ό,τι και να λένε, εάν καούν 100 στρέμματα δάσος σήμερα οπουδήποτε, αποκλείεται αύριο μεθαύριο να προστατευτούν 100 στρέμματα για να γίνουν δάσος. Σας το αποκλείω. Λίγο δήμος, λίγο ένας, λίγο άλλος, θα προστατευτούν 80 στρέμματα. Μη σας πω και 70 και χαμηλότερο ποσοστό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι, δίνει το δικαίωμα σε πολλούς να προχωράνε σε αυτές τις ενέργειες. Το ότι δεν έχουμε αυστηρούς νόμους όσον αφορά για τις περιοχές που καίγονται. Η τεχνολογία βοηθάει. Τραβάς φωτογραφία, το δορυφόρο, εδώ ούτε ένα εκατοστό, ούτε ένα χιλιοστό. Βλέπετε, έρχεται ο μηχανικός πλέον για τα σπίτια μας και μετράει με το λέιζερ και σε βγάζει ότι είσαι παραβάστης για εκατοστά. Αυτό όμως γίνεται τώρα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τα προηγούμενα χρόνια που μετρούσαν οι μάστορες με την φθαρμένη τη μεζούρα, δεν μετρούσες και το εκατοστό. Τώρα το μετράς. Κλείνουμε την παρένθεση. Αφήνουμε, πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Είπαμε ότι απομένει μόνο ο Θανάσης. Για τον Μήτρου Λόγκ που ρωτάτε, παιδιά, είναι παίκτης του Άρη, είναι Έλληνας. Ακόμα και αν ξεκινήσει, επιμένει να φύγει, μέχρι στιγμής, παιδιά, όμως δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, υπήρχε μια γκρίνια στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι, να έχει τελειώσει αυτό. Αλλά λέμε ότι ακόμα και αν υπάρξει θέμα να φύγει, θα φύγει μόνο δανεικός. Σίγουρα προτεραιότητα να τον αποκτήσουν έχουν οι ελληνικές ομάδες, και όταν λέω προτεραιότητα στο ενδιαφέρον, γιατί τους νοιάζει και αυτούς το διαβατήριο. Ο Ηρακλής, ξέρω ότι προσέφερε γη και ίδρο να τον πάρει, ο ίδιος όμως δεν πήγαινε στον Ηρακλή, το θεωρούσε πισωγύρισμα στην καριέρα του. Να ξέρει, άλλο να παίξεις για το Eurocup και να είσαι μια ομάδα στο group των υποψήφιων για κατάκτηση, και άλλο να πάει να παίξεις σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη στο FIBA Eurocup, μια διοργάνωση στην τέταρτη τη σειρά. Βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα, ο Ηρακλής, επειδή δεν έχει περιφέρεια, θα του τέριαζε ο Μητρουλόγκ. Δηλαδή, αγωνιστικά δεν θα ήταν άσχημη επιλογή. Τώρα, φυσικά, ο παίχτης κοιτάει και την Ευρώπη.
Αλλά έτσι όπως είναι ο Ηρακλής, θα του τέριαζε το Μητρολόγκ, γιατί θα ήταν μια ομάδα την οποία θα έπαιρνε και θα την κουμπαλούσε στις πλάτες του. Τώρα σίγουρα θα στείλει μήνυμα ο φίλος ο Νίκος, μην το δώσουμε στον Ηρακλή. Λέμε τώρα, συζήτηση κάνουμε, ρε. Έτσι κι αλλιώς έχει καταλαγιάσει το θέμα. Δεν νομίζω να δοθεί συνέχεια από τον παίχτη, πέρα από εκείνη την κρίνια που υπήρχε πριν από καιρό. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει, παιδιά, θα μιλήσει με τον Σπανούλη και θα βρουν μια λύση. Στη χειρότερη περίπτωση θα πάει κάπου δανεικός. Πού? Να φύγει ελεύθερος αποκλείεται. Αυτό δεν τίθεται θέμα, γιατί είναι Έλληνας και παιδιά δεν ξέρετε τι ξημερώνει αύριο και μεθαύριο. Να πάει κάπου δανεικός. Λέμε τώρα σαν πιθανές ομάδες. Να, το Μαρούσι Παρμοσκάρι, χθες το διάβαζα, μου είχε διαφύγει, έχει πάρει το Λούτζι. Μεγάλο στοίχημα. Γιατί ο Λούτζης προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό. Είχε ένα υψηλό συμβόλαιο με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν ήθελε να ρισκάρει. Με χαρά τον άφησε ελεύθερο, πήγε στο Μαρούσι. Αλλά και το Μαρούσι τι να κάνει, παιδιά, γιατί παίρνει αυτό το ρίσκο, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Τα έχουμε συζητήσει εκτενέστερα τις προηγούμενες μέρες. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι οι ομάδες από τη μέση και κάτω θα πρέπει να κοιτάξουν στο πρωταθλήμα της Α2. Και όσες ομάδες κοιτάξαν στα πρωταθλήματα της Α2, δεν βγήκαν χαμένες. Δηλαδή, η Μύκονος σήμερα που αποχαιρέτησε 7 παίχτες, εκ των οποίων οι 4 ήταν Έλληνες, και από τους 4 αυτούς οι 3 ήρθαν από το πρωτάθλημα της Α2, άσχημα τους βγήκανε. Ο Πέτρος ο Γερομιχαλός άσχημα τα πήγε με τη Μύκονο, ο οποίος κάνει καριέρα, είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παίχτες, και λέω τον Πέτρο τον Γερομιχαλό γιατί τον ξέρετε πολύ καλά, Αριανάκι. Δεν υπέγραψε ποτέ επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Έφυγε από τον Άρη, μάλλον ο Άρης δεν του υπέγραψε. Εντάξει, θα μου πείτε τότε ήταν δύσκολες οι εποχές. Δεν φταίει το παιδί. Ήταν πολύ δύσκολες οι εποχές. Έφυγε από τον Άρη. Δοκίμασε κάποια χρονιά στην Α1, αλλά στην Α2 και περιζήτητος ήταν και μεγάλα συμβόλαια έπαιρνε. Και γιατί να φύγει από την Α2, δηλαδή είναι αυτό που λένε, αφού είσαι πρώτος στο χωριό, γιατί να πας να γίνεις δεύτερο-τρίτος στην πόλη. Και καλά έκανε. Ξαναδοκίμασε να επιστρέψει στην Α1, δεν μπορώ να πω ότι πήγε άσχημα. Τώρα δεν ξέρω που θα υπογράψει, και Α1 να υπογράψει και Α2 να υπογράψει. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην Α2, που πολλές ομάδες οι οποίες δεν έχουν τη γνώση ή δεν έχουν τους ανθρώπους με μάτι να κοιτάξουν, δεν τις βλέπουν. Και δεν είναι μορφή τώρα για κάποιες ομάδες, γιατί εμάς στις ομάδες που δεν είχαν ούτε τη γνώση ούτε το μάτι να κοιτάξουν ήταν και ο Άρης των προηγούμενων ετών. Των προηγούμενων ετών που δεν είχαν ο Άρης λεφτά, θα μπορούσε να κοιτάξει παίχτες από την Α2. Καλούς παίχτες. Ο Καστρίτης δεν είχε το χρόνο να την κοιτάξει και ούτε καν ήξερε το πρωτάθλημα της Α2. Άλλον παράγοντα να ξέρει από μπάσκετ δεν είχες στα διηγητικά, οπότε ο Άρης δεν έπαιρνε παίχτες. Λέμε όμως ότι θα ήταν μια καλή επιλογή και φτηνή, γιατί ο Άρης είχε οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει, για τις ομάδες από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο πρωτάθλημα της Α2 με Έλληνες παίχτες. Εάν κάποια ομάδα δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό και αντιμετωπίζει πρόβλημα για να βρει Έλληνες παίχτες, καλά θα κάνει να κοιτάξει εκεί. Και άμα δεν ξέρει, ας ρωτήσει, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα της Α2 για να βρούνε παίχτες. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, τους Έλληνες παίχτες, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε μόνο εμείς ή συμβαίνει μόνο σε εμάς. Σε πολλές χώρες συνέβη.
συνέβαινε πριν από πολλά χρόνια και σε Ιταλία και σε Ισπανία, μέχρι που βρήκαν έναν τρόπο να έχουν συνεχή παραγωγή, παραγωγή που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ομάδων, αλλά κυρίως και να κοιτάνε τους νεαρούς παίκτες σε μικρότερες κατηγορίες. Να είναι δηλαδή όλες οι ομάδες, ακόμα και οι μεγαλύτερες, να έχουν άτομα τα οποία συνέχεια κοιτάνε, εξερευνούν. Εμείς περιμένουμε μόνο ό,τι βγάλουν οι ακαδημίες και ό,τι αναδειχθεί μέσω των εθνικών ομάδων. Γι' αυτό και έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά όσον αφορά στην παραγωγή παικτών. Για την εθνική ομάδα βλέπετε ότι είναι ο Σλούκας και οι λίγο μικρότεροι σε ηλικία, και από την άλλη αυτοί που έρχονται από πίσω είναι κοντά στα 20 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια δεκαετία γεμάτη διαφορά χωρίς παίκτες η εθνική. Και αυτό το κενό καλείται να καλύψει όπως ο Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία όσον αφορά το ρεπορτάζ. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουν στη συνέχεια με ό,τι άλλο δεν έχουμε πει για το ρεπορτάζ. Συζήτηση πάνω, γιατί στέλνετε τώρα μηνύματα όσον αφορά για το θέμα του Μήτρου Λόγκ. Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα προς τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Λέω, εάν υπάρξει ξανά ή ξαναγκρινιάξει ο παίχτης. Υπόθεση κάνω. Δεν υπάρχει κάτι. Αν υπάρξει ξανά, παιδιά, θέμα, θα συζητήσει με το Σπανούλη. Προς στιγμή είναι παίκτης του Άρη και θα πρέπει να έρθει να κάνει προπονήσεις. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια θα έχουμε και τον προπονητή, τον Παναγιώτη, εδώ να βγει λίγο να μας αναλύσει τον Μοκόκα, τον οποίο εγώ θεωρώ μια πολύ έξυπνη κίνηση όσον αφορά το στήσιμο της νέας ομάδας. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια. Ακούστε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Χάισενς. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο HisenseAirConditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
31: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
32: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
33: Digital Markt.
32: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 5. Επιστρέψαμε μετά το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε απευθείας, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε απευθείας στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε καθαρά, μας ακούς καθαρά. Να ξεκινήσουμε από το θέμα στο οποίο είπα εγώ εχθές, βασιζόμενος στα νούμερα, αλλά προπονητής δεν είμαι. Εσύ μπορείς να διαβάσεις μερικά πράγματα πολύ καλύτερα από τα νούμερα, αλλά κυρίως και να δεις και πίσω από τα νούμερα. Θεωρώ πολύ σημαντική την μεταγραφή, την απόκτηση του Μουκόκα. Ένας παίχτης ο οποίος τουλάχιστον πέρσι έκανε μια εξαιρετική χρονιά, σε σύγκριση ακόμα και με τις δικές του τις προηγούμενες.
1: Ακριβώς. Έτσι ήταν το αποκορύφωμα μιας πορείας που από όσα έχουμε, όσα είναι γνωστά από το βιογραφικό του, ας το πούμε έτσι, από την πορεία του, από την καριέρα του, κάθε χρόνο μιλάμε για πολύ ανωδική πορεία με αποκορύφωμα πέρσι που συνέβαλε τα μέγιστα στο η ομάδα του Ιμπούρκ να κατακτήσει το EuroCup, που δεν νομίζω ότι ήταν το πρώτο φαβορί όταν ξεκίνησε η διοργάνωση. Αντιθέτως ήταν η Μπεσίκτας στο τελικό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Πολύ καθαρά, ναι, συνέχισε.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε και με το κερασάκι στην τούρτα, αφού μιλάμε για το Μοκόκα που αναδείχθηκε σε MVP των τελικών του περσινού EuroCup, ο Άρης αποκτάει καταρχήν ένα παίχτη με φοβερές παραστάσεις και με το στόχο, ας πούμε, ένα από τους στόχους που είναι, εγώ θα πω, η διεκδίκηση, περισσότερο λένε η κατάκτηση του EuroCup. Αυτά καλύτερα είναι να μας τα πει ο coach Πανούλης, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά και δημόσια. Από ένα παίκτη δηλαδή πάρα πολύ καθοριστικό. Είναι μια μεταγραφή που έγινε γνωστή η επιλογή του παίκτη από την αρχή του καλοκαιριού και ήταν το πρώτο δείγμα της πολύ στοχευμένης στελέχωσης ενός πάρα πολύ δυνατού ρόστερ. Και επειδή κάποιοι φίλοι αναφέρονται στο παρελθόν και στο πέρσι, εγώ πέρσι όσες φορές με είχες φιλοξενήσει και εσείς και το γέλο, ξέφαζα πάρα πολλές φορές το σκεπτικισμό μου και το γεγονός ότι η ομάδα υστερούσε σε πάρα πολλά κομμάτια με τη νέα κατάσταση διοικητικά, που ήταν φυσικά μια χρονιά προσαρμογής. Αντιθέτως φέτος είμαι ενθουσιασμένος και δεν μπορώ να δω κάτι το οποίο να μην μου αρέσει από την επιλογή του head coach φυσικά και του staff και τη στελέχωση όλου του roster από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές τους παίκτες, πριν μια εβδομάδα το κάναμε και μαζί. Να πούμε όμως τι φέρνει ο Μουκόκα, πόσο σημαντική είναι η έλευσή του στην ομάδα και σε πόσους τομείς θα συνεισφέρει. Επειδή γίνεται χαρακτηριστικά λόγος για τη θέση 3. Ο Μουκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος όσο 2 είναι, άλλο τόσο είναι και 3. Και επειδή πολλοί φίλοι του Άρη, θέλοντας ένα πιο καθαρό σε εισαγωγικά τριάρια, να ρωτιούνται αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, εγώ θα πω όχι απλά θα ανταποκριθεί, αλλά βλέπω στο τέλος της πετυχημένης χρονιάς που έρχεται για τον Άρη, το Μουκόκα να είναι ένας από τους αγαπημένους της κερκίδας, και όχι άδικα. Και θα εξηγήσω το γιατί πίσω από τα νούμερα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος του να είναι ο αμυντικός, ο γκόλιθος στην περιφέρεια, δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα επιφορτίζεται με το καλύτερο διάρρη, τριάρρη της αντίπαλης ομάδος, με σκοπό αρχικά να τον σταματήσει και φυσικά με σκοπό να αναδειχθούν οι υπόλοιποι παίκτες, να αναδείξουν τα επιθετικά τους προσόντα. Σε καμία περίπτωση όμως χωρίς ο ίδιος να υστερεί στην επίθεση. Θα δούμε έναν παίκτη ο οποίος όταν είναι μέσα στην πεντάδα η ομάδα θα προσπαθεί σε πρώτο χρόνο να τρέξει. Γιατί το δυνατό του σημείο είναι η επιθετικότητά του, το ανοιχτό γήπεδο και το γρήγορο παιχνίδι. Οπότε θα το δούμε πάρα πολλές φορές να καρφώνει την μπάλα, πάρα πολλές φορές να τρέξει στον εφηβιασμό και ουσιαστικά να κάνει πιο γρήγορη την ομάδα, γιατί ουσιαστικά είναι ένα διάρρη το οποίο χωρίς να υστερεί σε θέση 3. Δηλαδή έχει τα πλεονεκτήματα του διαριού. Άρα κάνει πιο γρήγορη την πεντάδα.
0: Ναι. Και εντάξει, επειδή θα είναι και η πρώτη γραμμή άμυνας, αν θέλεις, εντάξει, και θα, σίγουρα θα βάλει σε αυτόν, θα προσαρμόσει κάποιες παγίδες τις οποίες θα έχει τελεί αυτός, ή μάλλον θα έχει τελούνται και με τη βοήθεια πρώτα αυτού. Εντάξει, θα είναι ο πιθανότερος παίχτης να φεύγει στον εθνιδιασμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από κάποιο πρέσο, όπως αναφέρεις εσύ, όπως π.χ. πέρσι ο κόλτς Καρτρίτης και πρόπερσι έβαζε το Χάρελ, ας πούμε, μπροστά, αυτή μια διάταξη, ας πούμε, 1-2-2, και σε πρες, σε ζόν πρες δηλαδή, αλλά κυρίως είτε σε man-to-man, σε κάποια παγίδα, σε κάποια αλλαγή, γιατί μπορεί και πάρα πολύ εύκολο να παίξει το παιχνίδι των αλλαγών. Μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που εμείς οι προπονητές το κοιτάμε πολύ πλέον, η φύλαθλη λιγότερο, έχει πάνω από 5 μέσο όρο rebound στο παιχνίδι. Ένας κοντός, όταν μαζεύει πάνω από 5 rebound το παιχνίδι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ για την ομάδα.
0: Αυτό, εντάξει, είχε μια έφεση στο rebound, αλλά τον βλέπουμε, εντάξει, τα περισσότερα αποσπάσματα που είδα ήταν από τους αγώνες της Μπουρκ, αλλά τον βλέπουμε τώρα, και προφανώς θα είναι και εντολή του προπονητή της Μπουρκ, του Φωτού, να κόβει προς τα μέσα στο σουτ. Δηλαδή δεν υπάρχει σουτ που να μην κόψει προς τα μέσα, είτε σε επίθεση είτε σε άμυνα, γιατί το ίδιο διεκδικεί το rebound και στην επίθεση. Ακριβώς. Δεν κάθεται δηλαδή να παρακολουθήσει τι θα κάνει η μπάλα.
1: Να το συνδυάσω, είναι αυτή η κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί στο στούντιο περί του νέου, νέας τάσης που υπάρχει στο μπάσκετ, στο επιθετικό rebound να πηδάνε σχεδόν και οι 5 παίχτες, αν όχι 5 παίχτες ή 4. Οπότε ο Μοκόκα, που μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος το κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί, είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ γρήγορος, διακρίνεται για τα αθλητικά και σωματικά του προσόντα, οπότε μπορεί πάρα πολύ εύκολα να υποστηρίξει αυτό το ρόλο. Δηλαδή φέρνει το σύγχρονο μπάσκετ, φέρνει το μπάσκετ το οποίο νικάει στην Ευρώπη το στυλ του, και είναι μια φοβερή κίνηση, όχι κάτω από τα ραντάρ, γιατί ο παίκτης δεν ήταν άγνωστος, απλά ήταν μια κίνηση που έδειξε πάρα πολύ καλή στόχευση και πάρα πολύ δουλεμένο στο μυαλό του Νίκου του Ζήση και του κότς Πανούλη το πώς θέλουν να φτιάξουν την ομάδα. Γιατί τέτοιοι παίχτες είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Οι παίχτες που στην ουσία είναι stars, αλλά κάνουν όλες τις άλλες δουλειές για να αναδεικνύονται κάποιοι άλλοι.
0: Επίσης, πέρα από τα rebound, ένας αριθμός τον οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλο για παίχτη ο οποίος αγωνίζει στις θέσεις 2 και 3 είναι η assist. Τουλάχιστον εμένα μου δείχνει ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει την πολυτέλεια, έχει το μάτι, έχει την εμπειρία να διαβάζει το παιχνίδι και να το μοιράζει.
1: Έτσι ακριβώς, και σε αυτόν εγώ πιστεύω, στην πορεία του παρακολουθώ, τον βοήθησαν πάρα πολύ οι 3 τελευταίες χρονιές, οι 2 με την Κλουζ και η 1 με την Μπουρκ, στην οποία έδειξε ότι προέρχεται, είναι πολύ σημαντικό να προέρχεσαι από ομάδες οι οποίες δουλεύουν συστηματικά και σωστά γύρω από τον μπάσκετ. Και η Κλουζ, που την έχουμε συναντήσει και εμείς τρεις χρονιές και την γνωρίζουμε από το EuroCup, και η Μπουρκ, που την έχουμε συναντήσει και αυτήν με το Ρισασέ όταν είχε βγει πριν 2 χρόνια, είναι ομάδες που στηρίζονται σε αρχές και οι παίχτες δουλεύουν μέσα από το σύστημα αυτό, το οποίο έρχεται στον Άρη να προσθεθούν τέτοιοι παίχτες. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Γιατί κάτι αντίστοιχο φέτος θέλει να φτιάξει και ο κότς Πανούλης, και κακά τα ψέματα δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε, θα ξέρει το ρόλο του. Είναι ένα παίκτη που δεν το παίρνει για να σου πάρει το 30% των προσπαθειών, θα πάρει αυτές που του αναλογούν, θα είναι ο παίκτης ο οποίος, μπορώ να το πω από τώρα και θα βγει στην πορεία, θα καρφώνει πιο πολλές φορές την μπάλα από όλους τους υπόλοιπους, γιατί όπως είπαμε ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για να βάλεις ένα καλάθι είναι το κάρφωμα, και δουλεύει πάρα πολύ καλά μακριά από την μπάλα με τους δύο φοβερούς playmaker που έχουμε πάρει. Είναι δεδομένο ότι θα τον ταΐζουν σε εισαγωγικά πολλές φορές σε αυτό το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φυσικά όταν βρεθεί μόνος του στο τρίποντο θα το πάρει και θα το βάλει τις περισσότερες φορές, ας μην είναι ο κλασικός σουτέρ, αλλά είναι ο παίχτης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πόσο καλός παίχτης είναι, που όταν θα έρθει δεύτερος παίχτης πάνω του, και εκεί κολλάει αυτό που λες για τις ασίστ, θα σπάσει την μπάλα στον ελεύθερο παίχτη και θα μπορεί να βάλει το καλάθι.
0: Είναι ένας παίχτης, τώρα μιλάμε για τα προσόντα και μάλλον το τι έχει δείξει, και επαναλαμβάνω ότι η περσινή του χρονιά ήταν η καλύτερη βάσει των αριθμών. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω δει παιδιά τι έχει κάνει στο NBA, αλλά τώρα εντάξει, για να είναι μεταξύ κάποιοι αγώνες στο NBA, κάποιοι αγώνες στην G League, σημαίνει ότι δεν ήταν και τα στάνταρ όσον αφορά για το NBA.
1: Όχι, αλλά όσον κάτω από 5 πόντους μέσα όρο στο NBA, όπως τα κοίταξα χθες.
0: Ναι, αλλά όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέρσι είχε κάνει μια χρονιά όπου ο τίτλος του MVP των τελικών πιστεύω ότι ήταν...
1: Τα λέει όλα.
0: Ναι, τα λέει όλα ακριβώς.
1: Ακριβώς, τα λέει όλα, και το πιο σημαντικό δεν είναι απλά η μία χρονιά, γιατί σε πάρα πολλούς παίχτες, το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές, μία χρονιά να τους κάθεται σε εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε, να είναι κάτι μαγικό, κάτι πάρα πολύ καλό. Το σημαντικό πιο πολύ, αυτό που λες, να κοιτάξουμε πίσω από τα νούμερα, είναι να δούμε την πορεία του από την αρχή μέχρι το τέλος. Η περσινή χρονιά ήταν το αποκορύφωμα. Δηλαδή, κάθε χρονιά ανέβαινε. Την Κλούζ, την πρώτη χρονιά είχε πολύ καλά νούμερα. Στη δεύτερη χρονιά έκανε ακόμα καλύτερα νούμερα, βοηθώντας την ομάδα.

0: πάντα τι έχει κάνει η ομάδα. Μπορείς να πάρεις ένα παίκτη που δεν έχει καλά νούμερα, αλλά αν η ομάδα του πήρε ένα πρωτάθλημα, πήρε ένα, έχει μια φοβερή ομαδική διάκριση, αυτό βοηθάει πάρα πολύ περισσότερο τον προπονητή και την επιλογή της ομάδας. Ο Μοκόκα λοιπόν, για να τα λέμε Μοκόκα, γιατί τόσο καιρό τον έλεγα Μουκόκα και οι φίλοι μας με διόρθωναν, έτσι, ο Μοκόκα λοιπόν προέρχεται από μια ομάδα η οποία κατέκτησε το EuroCup, που είναι ο μεγάλος στόχος, ας πούμε, ο φετινός Άρης, αν θέλουμε να πούμε ότι ο μεγαλύτερος στόχος σαν τίτλος είναι το EuroCup, το οποίο θα οδηγήσει απευθείας στην Ευρωλίγκα. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορείς την πρώτη χρονιά με ένα τέτοιο ρόστερ να πεις ότι ο στόχος μου είναι να κατακτήσω το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν στο DNA του Άρη αυτός είναι ο στόχος πάντα, και βάζω πιο πίσω το κύπελο, εντούτοις αυτό τα λέει όλα. Πήραμε παίκτη ο οποίος έχει και φούβερα νούμερα, τον παίρνουμε από την ομάδα που έχει κατακτήσει το EuroCup. Δεν ξέρω αν σίγουρα πουλάει περισσότερο να πάρεις έναν τύπο Όσμαν παίχτη, αλλά στο τέλος της χρονιάς θεωρώ ότι ο Μοκόκα θα είναι πολύ πιο πετυχημένη κίνηση. Και μην θεωρούμε ότι κάτι λείπει στο 3, γιατί ο λόγος όλο αυτό το διάστημα γίνεται. Σίγουρα με το Μοκόκα είσαι πλήρης στο 3. Από τη δική μου πλευρά, έτσι. Με τη δική μου οπτική. Αυτό.
1: Και είναι ο παίχτης από τον οποίο περιμένεις να συνδεθεί η άμυνα και η επίθεση. Δηλαδή είναι ο παίχτης ο οποίος θα το αναθέσει στις δύσκολες αποστολές, είναι ο παίχτης που θα κληθεί να κάνει τις παγίδες, να κλέψει, να φύγει γρήγορα η ομάδα, και στην επίθεση είναι ένας δεύτερος, αυτό που είπαμε της assist, είναι ένας δεύτερος playmaker ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι και μπορεί να πασάρει και σωστά.
0: Ναι. Να το πω λίγο καλύτερα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στην άμυνα θα σου δώσει φοβερή ενέργεια που απαιτείται στο σύγχρονο μπάσκετ. Είναι ένας παίκτης όπως προτιμάει ο coach Πανούλης, που δεν θα υστερεί σε έναν από τους δύο τομείς. Δηλαδή δεν θα υστερεί στην άμυνα για να το χτυπάνει αντίπαλη και θα περιμένει να θα δώσει την επίθεση. Δεν είναι ο παίκτης όμως που στην επίθεση θα υστερεί, οπότε οι άλλες ομάδες θα κλείνουν μέσα, χάνοντας αυτό το πλεονέκτημα. Αντιθέτως είναι ο παίχτης ο οποίος με την ενέργειά του στην άμυνα, με το πόσο σκληρός αμυντικός είναι, θα σε ξεκλειδώσει στην επίθεση να τρέξεις πολύ γρήγορα μπροστά, να βγεις στο ανοιχτό γήπεδο, και στο σετ παιχνίδι, αυτό που είπε στο τέλος, είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν θα λειτουργεί σαν δεύτερος playmaker, σαν δημιουργός, θα λειτουργήσεις σαν δεύτερος playmaker με αυτό που λέμε shot selection, δηλαδή ότι θα διαβάσει την άμυνα επιλέγοντας να πασάρει την μπάλα στον παίχτη που θέλει ο ίδιος ο coach να πάρει το ελεύθερο σουτ. Π.χ. Morgan, αν συνυπάρχουν στην πεντάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό για το οποίο πληρώνεις.
1: Ναι. Morgan και στο 4 Robinson Earl.
0: Εντάξει, όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ, που οι επιλογές, όπως είπαμε, του coach Πανούλη τον βοηθάνε στο να επιλέγει παίχτες που παίζουν ανάμεσα σε δύο θέσεις κυρίως, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να είναι ο Robinson Earl στο 4, και συνθέτεις μια ομάδα με 2-3-4 να έχεις Morgan, Μοκόκα και Robinson Earl, που είναι τρομάζει με τα δεδομένα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα, μια ομάδα που μπορεί πολύ εύκολα να σταθεί και στη φετινή Ευρωλίγκα σαν ακόμα πιο αναβαθμισμένη, άμα δούμε τα ρόστερ των ομάδων. Αλλά φυσικά έχουμε και το Lidl στο 4, τον οποίο μπορεί να προτιμάει εκεί ο coach Πανούλης, και το Robinson Earl στο 5. Ή αν θέλουμε να έχουμε το Robinson Earl, φυσικά τον βάζει στο 4, και στο 4 εννοώ το Robinson Earl, και στο 5 επιλέγεις έναν εκ των Birch ή Κώστα.
1: Ναι, άμα έχεις παίχτες, έχεις τη δυνατότητα να κάνει και πολλές, μα πολλές επιλογές. Δεν μου λες, τώρα εκτός διάβασες από πού βγαίνει το 95, γιατί ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι περίεργα νούμερα στους αθλητές, όπως τώρα αυτός του αρέσει να φοράει το 95, διαρωτάσαι, δεν διαρωτάσαι γιατί φοράει το 95, διάβαζε γιατί φοράει το 95.
0: Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο, εγώ σαν προπονητής αναρωτιέμαι και μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. το 95 θα πήγαινε πιο πολύ στο μυαλό μου στην ημερομηνία γέννησης, αλλά ξέρω ότι δεν είναι το 95.

0: 95.
1: Δεν είναι το 95, όχι.
0: Σωστά.
1: Είναι ο κωδικός κλήσης της περιοχής που μένει.
0: Είδες. Σαν να εμείς να λέμε το 31, ε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι συνηθισμένο, όπως λες και εσύ. Βάζουν χρονολογίες δικές τους αγαπημένων προσώπων. Εντάξει, χρονολογίες τυχερές δικές τους, αλλά τώρα τον κωδικό κλήση της περιοχής που μένει στα προάστια του Παρισιού, εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και αυτά αλλάζουν, έτσι. Εγώ π.χ. τώρα θα βάζω το 10 από την ημερομηνία γέννηση του γιού μου, ας πούμε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε και 10 του μηνός. Είναι, εντάξει, δεν έχει, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά αλλάζουν, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, σωστά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στα αγωνιστικά και πάμε σε κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσουμε και να σε αφήσουμε να συνεχίσεις καλοκαιρινές σου διακοπές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτεις. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Είπα, είναι αδυναμία του Μοκόκα αγωνιζόμενος στη θέση 3 να μην έχει το καυτό σουτ, και όταν λέω το καυτό σουτ, δηλαδή σε όλη την καριέρα έχει ένα 30%, ένα συμπαθητικό 30%, χωρίς όμως πολλές προσπάθειες. Λοιπόν. Νομίζω ότι πέρσι μόνο έχει πάρει περισσότερες προσπάθειες σε σύγκριση με τα προηγούμενα
0: και
1: χρόνια. Και χωρίς να αλλάξει το ποσοστό, δηλαδή παραμένει πάλι, και πέρσι έμεινε κοντά στο 30%, λίγο πάνω του 30%.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς αυτό που είπες, δηλαδή πέρσι πήρε περισσότερες προσπάθειες στο τρίποντο και ανέβασε κατά τι το ποσοστό του, πλησιάζοντας το 35%, είναι λίγο πιο κάτω. Σαν ποσοστό είναι σίγουρα πολύ καλό, εντάξει. Δεν είναι αμεληταίο, αλλά αυτό που το έχουμε πει και μαζί, όταν αναλύσαμε ατομικά τους παίχτες, αν θυμάσαι που είπαμε δύο θετικά για τον καθέναν και ένα αρνητικό, έτσι, και αυτά θα τα ανεβάσω σήμερα που επιστρέφω και στο YouTube, έτσι, στο κανάλι, είναι ότι ο Μοκόκα, για να χαρακτηριστεί παίχτης επίπεδου Ευρωλίγκας, και με αυτόν θέλουμε να πάμε Ευρωλίγκα, να τον έχουμε στον Άρη, γιατί όπως είπες εσύ, ο κότς Μανούλης φτιάχνει ένα ρόστερ που μπορεί να ανταποκριθεί σε πρώτη φάση και σε επίπεδο Ευρωλίγκας, με το καλό την επόμενη χρονιά, είναι το σταθερό του τρίποντο. Δηλαδή, ένας παίχτης που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό, έτσι ώστε όταν θα είναι μόνος του, να μην συγχωρεί. Δηλαδή, ο αντίπαλος να το πληρώνει. Μόνο αυτό το πράγμα, που δεν είναι φυσικά και εύκολο και απλό, πρέπει να βελτιώσει. Και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Να πάμε όμως και στη δύσκολη ερώτηση που πολλοί περιμένουν.
0: Όσοι θέλεις, εγώ μακάρι να μπορούσα να είμαι σήμερα στο στούντιο, αλλά δεν προλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Για να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις.
1: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Αυτά θέλω κι εγώ.
1: Είναι ο Μοκόκα ο Αντιχάρελ? Και αν ναι, είναι ο Αντιχάρελ, γιατί επιλέγουμε Μοκόκα και όχι Χάρελ?
0: Ωραία. Με όλο το σεβασμό στο Ρόνι Χάρελ, ο οποίος έκανε τα καλύτερα του χρόνια με τον Άρη και ειδικά την πρώτη χρονιά του με τον κόουτς Καστρίτη, που ήταν και ο Βασίλης Φωτολιόπουλος που έκανε την καλή του χρονιά, το γήπεδο όντας μέσα στο 2 ή στον Άσο Τολιόπουλος και στο 3 ο Χάρελ έπαιρνε φωτιά, άμα θυμόμαστε, σε πάρα πολλά παιχνίδια, με την ενέργειά του, με τα rebound του, με τα φοβερά του αμυντικά, φοβερά προσόντα σωματικά, τα οποία τα εξαργύρωνε κυρίως στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο με το διασκελισμό του, έδωσε πάρα πολλά πράγματα και πολύ λιγότερο με το σού του. Με όλο το σεβασμό λοιπόν στο Ρόνι Χάρελ, ο Μοκόκα δεν είναι αντιχάρελ, ο Μοκόκα είναι επί δύο Χάρελ. Το επίπεδο του Μοκόκα είναι δύο φορές του Χάρελ. Όχι απλά 1,5 ή μία φορά, είναι δύο φορές ο Χάρελ. Και εξηγούμε. Ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σου δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα στην άμυνα, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο μακρύς όσο ο Χάρελ, όχι ότι υστερεί, είναι λίγο πιο κοντός, αλλά είναι πολύ πιο δυνατός. Ο Χάρελ δεν διακρινόταν τόσο για τη δύναμή του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στην άμυνα είναι, μπορώ να το χαρακτηρίσω αμυντικό ογκόλυθο. Είναι πιο σκληρός από το Χάρελ. Είναι πιο tough που λέμε σε αγγλική διάλεκτη.
1: Ναι, όντως είναι. Δηλαδή τον βλέπεις, νομίζεις ότι είναι, πώς το πούμε, σιδερένιος. Δεν υπάρχει...
0: Ναι, είναι σιδερένιος, και αυτό που διάβαζα σε μια σελίδα, θέλει να συμμυρίσει που λέμε για τους σκύλους. Αυτό θα το διαπιστώσουμε, δεν είναι λόγια, είναι με βάση την αγωνιστική εικόνα που έχουμε, επειδή πλέον έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές φάσεις από έναν παίχτη. Και μάλιστα είναι καλύτερος Χάρελ όσον αφορά την άμυνα. Γιατί στην επίθεση ο Ρόνι Χάρελ δεν διακρινόταν τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο πολύ σταθερός. Ο Μοκόκα θα σου δώσει ακόμα πιο πολλά πράγματα από το Χάρελ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μοκόκα τον φέρνουμε από την ομάδα η οποία κατέκτησε το περσινό EuroCup, οπότε έχει στο βιογραφικό του μια κατάκτηση EuroCup και όντας MVP στους τελικούς αυτού. Γιατί και γι' αυτό πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, ότι οι προπονητές κοιτάνε στο τελείωμα των αγώνων και στο τελείωμα από τις χρονιές τι κάνουν οι παίχτες. Για τον Εβάν Φουρνιέ, ας πούμε, του Ολυμπιακού, που είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περσινή χρονιά, είχαμε ένα παίχτη ο οποίος μέσα στη χρονιά ο ίδιος είχε αποδεχτεί το ρόλο του να είναι πίσω από τον Ντόρση, γιατί δεν είχε την εικόνα που όλοι περίμεναν από αυτόν. Ναι, αλλά στο Final Four της Ευρωλίγκας και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος τους πήρε μόνος του ουσιαστικά. Άρα εκεί που κρινόταν η χρονιά και που κρινόντουσαν τα παιχνίδια, απέδειξε σε όλους πόσο elite παίχτης είναι, πόσο μεγάλος παίχτης είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λοιπόν κάνει και ο Μοκόκα. Εκεί που φτάνει, που έφτασε στο τέλος της χρονιάς που κρίθηκαν όλα, βγήκε μπροστά και έδειξε πόσο μεγάλος είναι. Και φυσικά αυτό το εξαργύρωσε με ένα πολύ καλό συμβόλαιο και μια επιλογή που έγινε από τον Άρη.
1: Κάνουμε κατάχρηση ευγένειά σου, σε κλέβουμε λίγο ακόμα χρόνο από τις διακοπές σου,
0: είναι,
1: αλλά είπες κάτι σημαντικό και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό.
0: Είναι... Οπότε μπορώ να μιλήσω όπως θεώσει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ευγενικός πάντα. Λοιπόν, αλλά να μην κάνουμε κατάχρηση, είπαμε, του χρόνου σου. Εντάξει, έχεις και οικογένεια, είσαι και σε διακοπές. Κατέκτησε το EuroCup. Είναι ο παίχτης ο οποίος οδηγεί με εμπειρία τους συναθλητές του και κυρίως τους ξένους. Παιδιά, το EuroCup έχει ορισμένα επίπεδα. Πρέπει να φορτσάρουμε και δηλαδή γνωρίζοντας τις δυσκολίες της διοργάνωσης.
0: Ναι.
1: Και αν, είναι, αν έχει παίξει και αυτό πέρα από τα αθλητικά του προσόντα στην επιλογή από τον προπονητή του.
0: Θα σου πω, γιατί είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις που μου κάνεις. Όπως είπα και πριν, για να τα συνδέουμε όλα με κάτι, η Μπουργκ είναι μια ομάδα που σαν οργανισμός έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι σε top επίπεδο. Ότι παράγει ένα στυλ μπάσκετ, δεν είναι τυχαίο που έβγαλε το Ρισασέ, που ήταν νούμερο 1 draft του NBA, λειτουργεί με πρόγραμμα και ότι έχουν το know-how σαν οργανισμός να δουλεύουν σωστά. Σε αυτό μέσα έμαθα Μοκόκα και σίγουρα η επιλογή του coach Πανούλη και του Νίκου του Ζήση όσον αφορά τη στελέχωση του φετινού ρόστερ, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει να κάνει μόνο με τα αγωνιστικά προσόντα και τα νούμερα των παιχτών που φέρνουν και το τι μπορούν να κάνουν στο γήπεδο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο για αυτούς ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των παιχτών. Ο Άρης φέτος λοιπόν έχει τη τύχη να έχει στο ρόστερ του πάρα πολλές προσωπικότητες και πάρα πολλούς ισχυρούς χαρακτήρες που θα κριθούν στα δύσκολα και πώς ανταποκρίνεσαι μετά από μια κακή ήττα. Γιατί σε όλες τις ομάδες του κόσμου, όσο πετυχημένες και να είναι, κακές ήττες θα έρθουν. Ήττες που δεν μπορείς να φανταστείς. Στο τέλος, αυτό που μετράει όμως, είναι στο τέλος τι θα έχεις κάνει. Γιατί αυτό μετράει. Πού θα είσαι στο τέλος. Άρα λοιπόν ο Άρης με τον Μοκόκα βάζει τις προσωπικότητα στο παιχνίδι του, χωρίς να μπορώ να σου απαντήσω στην ερώτηση για το τι του συμπέκτης του όλα αυτά, γιατί δεν βρίσκομαι μέσα στον οργανισμό της Μπουργκ ή δεν έχω κάποια...
1: Εντάξει, πιθανολογούμε τώρα, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι δεδομένο ότι ένας από τους λόγους που συνετέλεσαν στο ότι ο Άρης να πάρει τον παίχτη αυτόν ήταν σίγουρα και ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του. Και για να το συνδέσω με τον Νόα, χωρίς επίσης να ξέρω πράγματα, εμένα δεν μου έδειξε τόσο μεγάλη προσωπικότητα με όλα αυτά που που διέρευσαν ότι έγιναν, χωρίς να θέλω να αναφερθώ περισσότερο, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν άρεσε και στον κότσο Σπανούλη η νοοτροπία του. Αυτό. Και το κλείνω εδώ.
1: Σίγουρα τον φοβάσαι να πέσεις στα βαθιά και να κολυμπήσεις με ανταγωνισμό. Σίγουρα σε κανέναν προπονητή δεν αρέσει, και ιδιαίτερα όταν είναι στο ξεκίνημα μιας φιλόδοξης χρονιάς. Από την άλλη, τώρα μεταξύ μας, τώρα εντάξει, αλλά καλό σου ίσως Νονουά, αλλά στα καλύτερά σου χρόνια μπασκετικά να θαυτείς στην, που είχε πάει στην Ινδοκίνα, που είχε πάει στη Σιγκαπούρη.
0: Ακριβώς.
1: Στα χρόνια στα ντουζένια σου τώρα, πόσα παραπάνω να πήρε, 100, 200, 300. Είναι, όμως, είναι όμως νούμερα τα οποία τα θυσιάζεις, γιατί λες ρε φίλε, θα παίξω στην Ευρώπη, θα πάρω Ευρωλίγκα, κατάλαβες.
0: Ναι, να σου πω λίγο κάτι σε αυτό, γιατί είναι, πιστεύω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο. Είναι δύο τα, είναι δύο τα, τα δεδομένα. Είναι σίγουρα το οικονομικό, το οποίο ο Χρήστο δεν είναι και τόσο σίγουρος ότι μπορεί να το έκανε για αυτό, για αυτό στην Κίνα. Φυσικά δεν είχε τις αντίστοιχες προτάσεις στην Ευρώπη. Φέτος όμως στον Άρη το οικονομικό, επειδή ήταν πάρα πολύ καλό και επειδή προφανώς δεν βρήκε κάτι αντίστοιχο για να φύγει, ήταν κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θέλει να παίρνει και φυσικά ένα πολύ καλό συμβόλαιο, αλλά τον νοιάζει πιο πολύ να φαίνεται ο ίδιος για τα νούμερά του και να νιώθει απλά ότι παίζει και ότι είναι πρωταγωνιστής, αυτό μου δείχνει εμένα δηλαδή, χωρίς να νοιάζεται τόσο πολύ για να πετύχει έναν ομαδικό στόχο. Και αυτό μου βγάζει ακόμα χειρότερη νοοτροπία, δηλαδή να θέλω εγώ απλά να είμαι σε μια ομάδα που να παίρνω καλά λεφτά και να βάζω τρία.
1: Έλα.
0: Η πίεση είναι ένα θέμα,
1: η πίεση,
0: το οποίο
1: ναι,
0: τον επηρεάζει.
1: Ναι. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, απλώς εντάξει, είναι και η ιδιοσιογραφία. Τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Σανής. Λοιπόν, πρόγραμμα κυπέλου 17 Αυγούστου, ο Άρης παίζει στην Ευκαρπία με την αναγέννηση Καρδίτσα στις 6 ώρα. Βγήκε το πρόγραμμα κυπέλου. Ο Άρης παίζει 17 Οκτώβρου στην Ευκαρπία με την Καρδίτσα στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε σένα. Γενικότερα πιστεύεις ότι είναι μια μεταγραφή, για να κλείσουμε κιόλας και για να σε ευχαριστήσουμε και για το χρόνο μας διέθεσης, ότι είναι μια μεταγραφή η οποία δείχνει ότι είναι μια μεταγραφή ότι θέλει να χτίσει ο Βασίλης Πανούλης μια μεγάλη φιλόδοξη ομάδα?
0: Ακριβώς. Τέτοιοι παίχτες είναι πίσω από το φαίνεστε, από την πρώτη εικόνα του εντυπωσιασμού, που εντυπωσιάζουν πιο πολύ αυτούς που γνωρίζουν το τι κυκλοφορεί στην Ευρώπη σε επίπεδο EuroCup και Ευρωλίγκας. Τέτοιοι παίκτες είναι που εμάς, τους ειδικούς εισαγωγικά μου, αν μπορώ να το πω έτσι, μας εντυπωσιάζουν πολύ περισσότερο. Γιατί? Γιατί παίρνεις παίκτες που συνδέονται πάρα πολύ καλά με scorers, με μεγάλες προσωπικότητες που καθοδηγούν την ομάδα και ας είναι έμπειροι. Νομίζω ότι το παζλ συμπληρώνεται ιδανικά στον Νεοάρη, και φυσικά με τα λεγόμενά μας θα κρυφθούμε μέσα στη χρονιά, έτσι. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να φουσκώσουμε τα μυαλά κανενός με τις προσδοκίες και να λέμε απλά καλά λόγια, αλλά δεν μπορείς όταν βλέπεις τις καλές κινήσεις να μην τις αναδεικνύεις.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, ένα μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη, λέει: ο Νουά φοβήθηκε γιατί είδε τι γίνεται στην ομάδα, δεν ήταν τα λεφτά, ήξερε ότι από το πρώτο βιολί θα ήταν στον πάγκο. Φίλε, ο Βασίλης Πανούλης, φίλε Παναγιώτη, είναι δίκαιος. Άμα παίζεις, άμα προσπαθείς, παίζεις. Άμα δεν προσπαθείς, θα ήσουν στον πάγκο. Οπότε να προδιαγράψει τη συνεργασία με τον Άρη, τι να σου πω.
0: Ακριβώς, και να πω και κάτι, συγγνώμη,
1: ναι,
0: σε διακόπτω. Και να κάνουμε τον αντιπερισπασμό, την αντιπαράθεση, με μια εξαιρετική δήλωση του Γιώργου του Τανούλη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εγώ γνωρίζω ότι το ρόστερ του Άρη είναι πάρα πολύ δυνατό, θα κάνω τη μέγιστη προσπάθειά μου για να ανταποκριθώ και ότι εμένα με νοιάζει να κερδίζει η ομάδα και ας μην παίζω εγώ. Τέτοιους παίχτες με τέτοια νοοτροπία και σκεπτικό θέλει να επιλέξει ο κόουτς Σπανούλης. Όπως είναι και οι υπόλοιποι φυσικά στο ρόστερ μας.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Κουβάτσης, προπονητής μπάσκετ. Λοιπόν, μας βοήθησε λίγο να δούμε καλύτερα την μεταγραφή του Μοκόκα. Μια μεταγραφή την οποία, εντάξει, ο Άρης έκανε πόσες, 10 μεταγραφές ή 11. Πιστεύω ότι είναι, εγώ τη θεωρώ μία από τις πιο κομβικές. Εντάξει, μία από τις πιο κομβικές. Τώρα η δικιά μου η πρόβλεψη θα επιβεβαιωθεί μεσούς περίοδου. Λίγο σε δικά σας μηνύματα όσον αφορά το chat του YouTube. Γεια σου φίλε Sales, γεια σου ρε φίλε George Carr με τον καλό σου λόγο πάντα. Γιατί ρε Χρήστο εχθές ρέσβηξε το, λέει ο φίλος ο Γκρισίμ, στο γκολ της Άντερλεκτ. Φίλε, το έμαθα με καθυστέρηση. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Τίποτε, εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Και ο φίλος ο Σέλ, για χαρακτήρα δεν μιλήσατε. Φίλε, ποιο χαρακτήρα, δεν μπορέσαμε να βρούμε κανέναν φίλο του, αλλά θα το δούμε. Θα τον ζήσουμε τον παίχτη από κοντά, θα δούμε. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: ο Μίτρογλου είναι απαραίτητος στην ομάδα για να πάρει από φέτος 3 τίτλους. Καλά, 3 λες και πρωτάθλημα. Νομίζω το είπα, Κώστα. Το είπα. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος έχει γεμίσει και Παναθηναϊκός που θα γεμίσει, μπορείς να τους χτυπήσεις ένα παιχνίδι, όχι όμως σε σειρά των αγώνων. Άρα το πρωτάθλημα δεν βλέπω να το κατακτάμε. Λοιπόν, άρα πάμε για 2 τίτλους. Να είναι συνεχώς στην 12η της ομάδας, ούτως ή άλλως είναι Έλληνας, δύσκολο να τον αφήσεις εκτός 12ης. Άλλωστε κανείς πλέον δεν είναι σίγουρος αν δεν δουλεύει πολύ. Ο συναγωνισμός ανεβάζει την απόδοση όλης της ομάδας, πληρώνονται νομίζω όλοι κανονικά, βεβαίως. Και είναι ευτυχία να παίζει σε ομάδα με γεμάτο ρόστερ, βεβαίως. Ο ρόλος των έμπειρων παιχτών στα αποδυτήρια είναι σημαντικότατος. Ποχωρίδης και τα λοιπά έχουν πολλή δουλειά. Είναι ο φίλος ο Κώστας από την Άνω Τούμπα. Ο φίλος ο Ηλίας από την Άνω. Ο γείτονας, μωρέ, ο φίλος μου Ηλίας, τι λέει. Παιδιά, η Γαλατά Σαράι τον αναγίνωσε τον Μπαλό στην επίσημη σελίδα της ομάδας. Φίλε, όμως, Ηλία, δεν ξέρεις ότι τον Μπαλό είναι, ο Μπαλό είναι ένας από το Μάλι Σέντερ. Ναι, καλός παίχτης. Τον παίρνει δανεικό από την Βαλένθια. Δεν είναι δικός της. Η Γαλάτα Σαράι δεν τον παίρνει δικό της. Τον παίρνει δανεικό από την Βαλένθια τον Μπαλό. Ναι. Ουμάρ Μπαλό. Είναι πολύ δυνατός. Είναι πάρα πολύ δυνατός όσον αφορά και το ύψος και το σωματότυπο. Ναι. Τώρα ο Μπαλό τη σχέση έχει με την κουβίδα μας, φίλε Ηλία, βοήθησε με. Είπαμε εμείς ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μπαλό. Στην Βαλένθια νίκη ο παίχτης. Το μήνυμα του φίλου, του συνεργάτη εδώ, του Δημήτρη του Σανλή, βγήκε το πρόγραμμα του Κυπέλου, 17 Αυγούστου, παιχνίδι Άρη Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, 6 ώρα. Άρα, βουτιά στις 15, 16 επιστροφή, 17 έχει Άρη. Και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: ποτέ μη λες ποτέ. Το ποτέ μη λες ποτέ για πού, φίλε Παναγιώτη, για βοήθησε μας. Τι είπαμε, να μην πούμε ποτέ. Ο φίλος ο Νίκος, το έγραψα στο YouTube. Για μένα θα επιμένω ότι δεν χρειάζεται ο Θανάσης, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει ο Χατζηλάμπρου. Ο Θανάσης δύσκολα να ανεβεί στο 3. Εκεί όπου θα είναι ο Χατζηλάμπρου θα είναι 2-3. Και ο Θανάσης θα είναι για το κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτό θα είναι πρώτο του μέλημα. Είναι καλός παίχτης, αλλά τον Θανάση τον θέλεις για τα αποδυτήρια. Και δεν θα φύγει και κανένας Έλληνας, φίλε. Ξέρω ότι η αγάπη σου είναι ο Ηρακλής, ο Πότι Ηρακλής, ή πώς το λένε, γράψουμε λίγο πώς είναι, Πότι είναι στο ποδόσφαιρο, Ερμής Αγιάς στο μπάσκετ, Ερμής Αγιάς στο μπάσκετ. Λοιπόν, τον αγαπάς πάρα πολύ αυτό το σύλλογο. Να σου πω ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να πάρουν παίχτη από τον Άρη. Συμπαθέστατος ο Ηρακλής. Τώρα θα με μαλώσω, ο Ερμής Αγιάς Ηρακλής. Ναι, το στέλνεις το μήνυμα, Ερμής Αγιά Ηρακλή. Αλλά δεν μπορεί να πάρει παίχτη από τον Άρη. Δεν μπορεί να πάρει παίχτη από τον Άρη, γιατί δεν μπορεί να τον πληρώσει. Δεν μπορεί να τον πληρώσει. Οπότε τσάπα τα συζητάμε. Εγώ πάντως να σου πω, άμα ήμουν νεαρός παίχτης και ήθελα να πάω κάπου δενικός, νεαρός, προσέξτε, καμία σχέση με Μήτρουλον και Μποχωρίδη, και ήθελα να πάω κάπου δανεικός, θα πήγαινε στον Ηρακλή. Γιατί σε οποιαδήποτε θέση κάνει μου νεαρός, γιατί δεν έχει Έλληνες παίχτες, άρα τουλάχιστον έναν αγώνα θα έπαιζα, και μη σου πω και παραπάνω θα έπαιζα, γιατί θα είχαμε και κανέναν τραυματισμό, καμιά απουσία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το ότι θα έπαιζα σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορώ να ανταπεξέλθω. Δηλαδή ένας νεαρός παίχτης χωρίς το ταλέντο του Χατζηλάμπρου, είναι αυτοκτονία να πεις ότι θα πάει να παίξει τον Άρη. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, να είσαι Χατζηλάμπρου. Αν δεν είσαι Χατζηλάμπρου, μια χαρά είναι ο Ηρακλής. Και θα ήμουν και δίπλα στον Άρη. Και θα έκανα προπονήσεις και με τον Άρη. Τυχαία τα λέω τώρα. Λοιπόν, αφήνουμε, ο φίλος ο Νίκος. Τώρα συγκρονίζει, κάνουμε ένα νέο με Ελλάδα. Όχι, μια χαρά, παίκτης του Άρη είναι, και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί ο Θανάσης. Τώρα μιλάμε υποθετικά, φίλε Νίκο, μην μπερδεύεσαι. Λέγαμε τώρα τέτοια. Λοιπόν, παίκτης του Άρη είναι, και μην ξεχνάτε, σας λέω ότι ο Ελλάδα έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή. Δηλαδή, το ξέρετε το σπανούλι. Παίρνει τηλέφωνο, ζητάει κάτι και θα γίνει. Ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί η ομάδα δεν μπορεί να χτυπήσει και τους δύο? Γιατί ρε φίλε, είναι καλύτερες ομάδες και σε ποιότητα και σε μέγεθος. Θα σε παίξουν 50-50. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θα σε παίξουν 50-50. Στον Ολυμπιακό δεν σε ογγιούμπε. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θα σε παίξουν 50-50. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει, θα έχει μάλλον, βάθος που δεν έχεις εσύ. Και σου λέω, στο ένα παιχνίδι τους χτυπάς. Στη σειρά αγώνων όχι. Δεν μπορείς να τους χτυπήσεις ακόμα. Του χρόνου ναι, μακάρι αυτή η ομάδα να πετύχει και να αποτελέσει τη βάση στην εξέλιξή της. Δηλαδή να αφαιρέσεις 2-3-4 κομμάτια από αυτή την ομάδα και να βάλεις 4 ακόμα πιο ποιοτικούς παίχτες. Τότε τους χτυπάς. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, Δηλαδή με το ρόστερ του Ολυμπιακού και με το ρόστερ του Άρη, πιστεύω ότι σε σειρά αγώνων δεν τους χτυπάς. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να το χτυπήσει. Ο φίλος ο Παραγιώτης, ας βγω δεύτερος. Ναι, για να φτάσεις στο δεύτερο πρέπει να αποκλείσεις ένα από τους δύο, ε. Και κλείνουμε με το φίλο μας τον Ντένις, τι Μπρίζες. Το κύπελο του στο χαρίζω, ζω και αναπνέω για το πρωτάθλημα, σιάω κάνε κάτι, ναι, σιάω τον Μπούλο, δεν πήραμε πρωτάθλημα μεταγραφών. Τον Μπούλο. Να επανέλθουνε, να φέρουμε διαχειριστές, να βάλουνε. Το διάβασε και το μήνυμα του Νικόλα, το έστειλε και στο Viber, το έστειλε και στο... Δεν πρόκειται να φύγει κανένας, παιδιά. Ο Ηρακλής, αν θέλει παίκτες, ας πάει στην Α2 να βρει. Εκεί θα βρει. Κάπου εδώ ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί τη Δευτέρα. Υπολογίζω λίγο μετά τις 4. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη θα σας κάνουμε συντροφιά. Μετά κάποιες μέρες και εμείς για να ξεκουραστούμε. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε ένα ξεκούραστο ωραίο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής. Ένα ευχάριστο και ξεκούραστο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Και τα ξαναλέμε όλοι μαζί τη Δευτέρα. Αντίο σας.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach.
18: Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου.
0: Digital Markt.
1: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Την εκπομπή την προσφέρουν τρεις πολύ σπουδαίες εταιρείες. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και φυσικά από νωρίς το πρωί με τα καφεδάκια, πρωινά, αρτοποιήματα, έτοιμα γεύματα το μεσημέρι, υπέροχα γλυκά, υπέροχα παγωτά. Γενικώς τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί για κάθε ώρα της ημέρας. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Υπάρχει το showroom στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, στην Καλαμαριά. Εκεί θα πάτε και εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να πάρετε απαντήσεις και για να κάνετε τα κουφώματα της Άλλοπλαστ τη μοναδική σας επιλογή. Δίπλα μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, ο οποίος φέρνει άλλο κλίμα στο σπίτι σας, στον προσωπικό σας χώρο, ειδικά με τα νέα κλιματιστικά, το Σύμπα και Κάριερ. Η Άριες εξασφαλίζει άλλο κλίμα στο σπίτι σας.

Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 7 Αυγούστου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Άλλη μια εβδομάδα κλείνουμε, την 1η του Αυγούστου, και μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν από το καλοκαιρινό μας break. Θα χαρώ πολύ να σας έχω στο πλευρό μου. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε δηλαδή, ελάτε να αράξουμε για το επόμενο δύο ώρακι σχεδόν. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για να περάσετε όμορφα. Χαϊδεύουμε λίγο καλοκαιρινούς ήχους, είτε για εσάς που βρίσκεστε στις διακοπές σας και μας στέλνετε καθημερινά μηνυματάκια με από ξαπλώστρες, από κοκτέιλ, από παραλίες. Και χαιρόμαστε που είμαστε εκεί δίπλα σας με τα ακουστικά σας και σας κάνουμε παρέα.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που θέλω να αναφερθώ σε κάποια θέματα μέσα από την εκπομπή, τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τον Άρη. Έχουν σχέση με το περιβάλλον στο οποίο καλείται ο Άρης να ανταγωνιστεί.

Θα το κάνω κάποια στιγμή, αλλά νομίζω πως πριν μπω στη διαδικασία να το κάνω θα πρέπει να ενημερωθώ, να έχω μια επικοινωνία με το νομικό τμήμα του σταθμού για να ξέρω πως θα πάει. Δεν θέλω να βάλω σε περιπέτειες τον γελό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πίσω από πόρτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα σκαλίσουμε και αυτά. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν να κάνουν με τον Άρη, έτσι μην μπείτε στην πρίζα τώρα. Είναι μια συνέχεια σε κάποιες κουβέντες που έχουμε κάνει και έχω πετάξει και κάποια

τυπονοούμενα σε σχέση με αυτούς που κινούν την αγορά γενικότερα, την επικοινωνιακή και μηντιακή. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται περισσότερο στον χώρο του αθλητικού διαφημιστικά. Σε κάποια άλλη φάση θα το κάνω όμως. Επαναλαμβάνω, όχι όμως τώρα. Μην μπλέξουμε καλοκαιριάτικα το Γαβριλίδη και τον Γκάμψιο και τους τρέχουνε. Φίλε Γιώργο, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα που μου έστειλες επί προσωπικού, να ξέρεις, για τον μικρό σου αδερφό. Τίποτα όμως δεν κατάλαβα. Επίσης να ενημερώσω ότι οι τρόποι κοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστοί. Μέσα από το Viber του σταθμού στο 6936 512 099, μέσα από το post της εκπομπής κάτω από τη σελίδα του Yellow στο Facebook, και φυσικά παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκπομπή σε μεταγενέστερο χρόνο εάν οι υποχρεώσεις σας δεν το επιτρέπουν. Πάρα πολλά συμβαίνουν, Όντι. Ξέρεις πόσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες? Και αυτά δεν αποτελούν, ξέρεις, οποιαδήποτε, δεν είναι μια δικαιολογία για οποιαδήποτε κατάσταση αφορά αυτή κατά αυτή τον Άρη. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το εσωτερικό του συλλόγου, με τα της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, του ΑΣ. Έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα επικοινωνιακά. Σας είπα και πάλι χθες κάτι, δεν ξέρω αν πέρασε στα ψηλά, θα το επαναλάβω. Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης μηντιακά, που γνωρίζει και έρχεται σε επαφή όλη η Ελλάδα, είτε μέσω site, είτε μέσω blogs, είτε μέσω podcast ή vidcast, μέσω καναλιών, μέσω μεταδόσεων. Αυτό που γνωρίζει λοιπόν ολόκληρη η Ελλάδα και εκπροσωπεί την πόλη της Θεσσαλονίκης μηντιακά, επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά, αν εξαιρέσω φυσικά την κρατική τηλεόραση όπου υπάρχουν συνάδελφοι από διάφορες αποχρώσεις και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει μια ποικιλομορφία στο ρεπορτάζ, θα το χαρακτήριζα έτσι. Σε όλα τα υπόλοιπα μέσα, στα ιδιωτικά, το 80-90% έχει έναν κοινό παρανομαστή. Αν κάτσω και βάλω κάτω και ενώσω τελείες, θα σχηματιστούν πάρα πολλά πράγματα μπροστά μου στο χαρτί μου. Απλά θέλω να ξέρετε ότι μπορεί το σχέδιο εκείνο που προέβλεπε την απόλυτη συρρήκνωση και εξαφάνιση του Άρη σε όλα τα επίπεδα να μην πέτυχε, γιατί είμαστε και λίγο πεισματάριδες, μπορεί να έχουμε 1000 κουσούρια σαν κόσμος, αλλά είμαστε πεισματάριδες, η αλήθεια είναι. Όμως σε ό,τι αφορά το κομμάτι επικοινωνία, σε ό,τι αφορά τις φωνές, την εικόνα της Θεσσαλονίκης, δεν εκφράζεται από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και έχουν μια φιλοσοφία και έχουν γεννηθεί μέσα από το ρεπορτάζ του Άρη. Να το θέσω έτσι γενικά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ξύνομαι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πάρα πολύ πιο σοβαρό από όσο πιστεύετε το θέμα, και δεν έχει να κάνει απλά με την επαγγελματική αποκατάσταση συναδέλφων μου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη. Έχει να κάνει όμως με μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και ξέρετε, όποιος είναι αυτός που ορίζει το χρήμα και μπορεί και το διαθέτει και μπορεί και το μοιράζει και μπορεί και το διακινεί, νόμιμα πάντα έτσι, δεν λέω για κάτι παράνομο, όταν όμως μπορεί να το κάνει, μπαίνει και στη θέση του οδηγού για να επηρεάσει καταστάσεις και μια τελείως διαφορετική εικόνα επικοινωνιακή. Κάποια στιγμή να είστε σίγουροι ότι, σας υπόσχομαι δηλαδή, ότι θα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με όλα αυτά τα πικάντικα που συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες, και θα αναγκαστώ να ψάξω και λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε,
Υπάρχουν και κάποιες χώρες που συνδέονται με αυτές τις τελείες επιχειρηματικά και όλοι καταλήγουν σε έναν κοινό παρονομαστή, ο οποίος δεν έχει σχέση με κυτρινό-μαύρα χρώματα. Τώρα, Παρασκευή είναι σήμερα. Σήμερα το πρωί, ξέρετε, έχω αρχίσει μια διαδικασία να πηγαίνω λίγο πιο εντατικά, να κάνω λίγο τρεξιματάκι στο γυμναστήριο, λίγο να καθαρίζω το μυαλό μου. Είμαστε και σε μια ηλικία που πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Κάνω μια χαζοπροσπάθεια τώρα, προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι κάνω φοβερή ζωή και διατροφή. Απλά έκοψα το βραδινό. Πρέπει να χάσω κανένα γραμμάριο, γιατί στο γήπεδο, αν είμαι εγώ στο παλέ με το μικρόφωνο, θα μοιάζω με το διαφημιστικό της Πιρέλη που ήταν παλιά ο Φούσκας, ο Γλυκούλης. Επομένως λέω, θέλω εγώ να συμμαζευτώ, ρε παιδί μου. Είμαστε και σε μια ηλικία που πρέπει να συμμαζευόμαστε. Δεν είναι και εύκολο πια, δεν είναι το σώμα και ο μεταβολισμός δεν είναι πια ίδιοι. Μετά τα 50, στα 51. Και βλέπω ένα καλό φιλαράκι έτσι. Αυτός έφευγε νωρίς από το γυμναστήριο και τελειώσει τη γυμναστικούλα του. Εγώ πήγαινα. Μου λέει, έχουμε θεματολογία σήμερα, συνεντεύξεις κλπ. Θέματα. Λέω, κάτι θα κάνουμε και σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι, καλέ μου φίλε, και σου ζητώ συγγνώμη, απολογούμε ότι δεν είχα πολύ διάθεση σήμερα, να σου πω την αλήθεια, για συνεντεύξεις. Θέλω λίγο, έχω διάθεση για κουντούρτισμα. Λίγο διάθεση για βλακιούλες. Όχι ότι θα κάνουμε βλακιούλες ή θα πούμε. Ρεπορταζάκι θα κάνουμε. Ας το πάμε λίγο πιο χαλάρα σήμερα. Και λίγο μουσικούλες θα βάλω και λίγο ειδησιογραφία θα πω και λίγο κουσκούς θα κάνουμε. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε λιγάκι με τον άνθρωπο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και στον οποίο εγώ έχω ποντάρει πάρα πολλά πράγματα. Σαν της Μισελέν, συγγνώμη Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Της Μισελέν το ανθρωπάκι ο Χοντρούλης. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Βασίλης ο Σπάνουλης. Κλείνει τα 44 του χρόνια. Εδώ και λίγο καιρό ανήκει, είναι κομμάτι της οικογένειας του Άρη. Για τους περισσότερους ακόμα είναι ένα ξένο κομμάτι, ένα ξένο σώμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί πάρα πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό ως παίκτης και κυρίως μετά τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που άλλαξε την ιστορία και τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης γίνεται σήμερα 44 ετών. Ένας πάρα πολύ, μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα. Εύχομαι να έχω την ευκαιρία να το γνωρίσω λίγο περισσότερο τώρα που θα είναι στον Άρη αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν ό,τι χρειαζόταν η ομάδα για να μπορέσει να κάνει αυτή την επανεκκίνηση. Ένας προπονητής πάρα πολύ φιλόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός,

μαγαζί μου που ήμουν κάποτε συνέτερο στο κέντρο και παίζανε τις πόκες τους και τις πρέφες τους. Λοιπόν, είχα την δυνατότητα και τη χαρά να έχω μιλήσει αρκετές φορές επί προσωπικού με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Είχα την τύχη να διατηρώ προσωπική φιλία και σχέση με τον Νίκο Γκάλη ως παιδάκι αλλά και αργότερα, και έχω πάρει πράγματα πάρα πολλά από, από αυτόν τον άνθρωπο, από τον τρόπο που σκεφτόταν τον μπάσκετ και την, τη σύνδεση και τη σχέση που είχε με τη νίκη και την επικράτηση. Ομοίως και με τον Λευτέρη Σούμποντιτς, αυτόν τον έζησα πάρα πολύ και σαν προπονητή του Άρη, και πραγματικά πίστευες ότι είσαι άτρωτος όταν είχες να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, έχοντας έτσι αυτήν την εμπειρία και έχοντας έρθει σε επαφή με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, και η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντάς τους λίγο παραπάνω προσωπικά, καταλάβαινα γιατί ο Άρης έκτισε αυτήν την αυτοκρατορία που είχε κτίσει και επικρατούσε πάντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τις πράξεις του και τα έργα του τα μπασκετικά και λιγότερο τα προπονητικά, αλλά γενικότερα η νοοτροπία και η φιλοσοφία του, σας το είχα πει ότι είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που πραγματικά ήθελα να έρθει προπονητής στην ομάδα. Όχι γιατί είναι τόσο καλός και άρτια τεχνικά, αλλά γιατί θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη, γενικότερα ο σύλλογος του Άρη, έχει ανάγκη από ενδοφλέβιες ενέσεις νοοτροπίας νικητή και πρωταθλητή. Και εκτιμώ ότι μέσα σε όλη αυτή την κοσμογονία που έγινε την μπασκετική, με την έλευση του κυρίου Σιάο, με την εμπλοκή, την άμεση ή έμεση της οικογένειας Αντετοκούμπο με την ΚΑΕ, ένιωθα πάντα, και το έλεγα και από παλιότερα, πριν ακόμα εμπλακεί ο κύριος Σιάο, και από τα πρώτα χρόνια ως προπονητής του Περιστερίου, ότι ο Σπανούλης είναι ο προπονητής με την οτροπία που πραγματικά θα μπορούσε να κουμπώσει στην ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αυτός ο προπονητής μας. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι γερός, να χαίρεται τη μεγάλη του οικογένεια και να έχει την ίδια δύναμη και καθαρό μυαλό και ψυχική ηρεμία να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μακάρι να μπορέσει να κερδίσει την εκτίμηση και να μπει στην καρδιά όλων μας, στην κυτρινό-μαύρη οικογένεια. Είναι δεδομένο ότι τον Βασίλη Σπανούλη, όπως και όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στην οικογένεια του Άρη, την μπασκετική, εγώ θέλω να πιστεύω και γενικότερα, θα τα υποστηρίξουμε με λύσα και θα βάλουμε πλάτη στα δύσκολα. Είναι δεδομένο ότι ο Σπανούλης είναι ένας εύκολος στόχος κριτικής και ένα πρόσωπο το οποίο θα χτυπηθεί λόγω της σχέσης που έχει πλέον με την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά και να πετύχει όλες του τις φιλοδοξίες, τις επαγγελματικές, και να κάνει πράξη όλα του τα όνειρα που έχει με τον Άρη. Και τον Άρη, παιδιά, ο Σπανούλης θα τον κάνει πρωταθλητή. Ο στόχος του Σπανούλη, ερχόμενος στον Άρη, είναι να σπάσει την κυριαρχία των Αθηνών και να ξαναφέρει τον μπάσκετ στο Βορρά με τον Άρη τιτλούχο. Και θέλει τον Άρη να τον φέρει και πάλι στην Ευρωλίγκα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Και θέλει να δει τον κόσμο του Άρη να πανηγυρίζει τρόπαιο ή τρόπαια. Όλα αυτά είναι τα θέλω του Σπανούλη. Είναι παραπάνω φιλόδοξος ακόμα και από εμάς, που τρέφουμε πολλές φιλοδοξίες και πολλά όνειρα κάνουμε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια τα οποία έχουμε να πανηγυρίσουμε τίτλο ή τίτλους. Και εύχομαι πραγματικά σε αυτό το παλικάρι να είναι γερό, καλότυχο, και αυτό το άστρο που φαίνεται να υπάρχει στην καριέρα του, που υπήρχε μέχρι στιγμή στην καριέρα του, πέρα από την τρομερή δουλειά και νοοτροπία που, και το ότι είναι ένας αθεράπευτος μπασκετ άνθρωπος, εύχομαι στον μπασκετικό Άρη να ικανοποιήσει όλα του τα όνειρα και τις φιλοδοξίες, αφού φυσικά πρώτα σαν άνθρωπος έχει την υγεία του, είναι γερός και έχει και την προσωπική του ηρεμία και οικογενειακή του ηρεμία και ισορροπία. Το Βασίλειο Σπανούλη, όπως και τον Νίκο τον Ζήση, πιστεύω οφείλουμε να τους διαφυλάξουμε και να τους προστατεύσουμε σαν μπασκετική οικογένεια, σαν αθλητική οικογένεια, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αν σε κάποιους ανθρώπους πρέπει να κάνουμε και τα στραβά μάτια στα λάθη που θα κάνουν, είναι αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι.

γιατί κρατάνε στα χέρια τους τα κλειδιά της αναγέννησης του μπασκετικού Άρη. Κρατάνε τα κλειδιά για τον μπασκετικό τρόπο και τον μπασκετικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στο μεγαλομέτωχο της ομάδας, ο οποίος δεδομένα είναι δοσμένος από ό,τι φαίνεται ψυχείται και σώματι σε αυτό που έχει ξεκινήσει να χτίζεται εδώ και 14-15 μήνες περίπου. Καλύτερες ευχές λοιπόν στο Βασίλη Σπανούλη, και αν έχετε να τις καταθέσετε εδώ στην εκπομπή να μας πείτε και τι περιμένετε από αυτόν, θα ήταν πολύ ωραίο να το μοιραστούμε με το υπόλοιπο κοινό. Γεια σου Γιαννάρα μου, την αγάπη μου στην Λευκή Άμμο, σε όλα τα παλικαράκια εκεί τα οποία ομορφαίνετε τα καλοκαίρια και τα κυτρινίζετε κιόλας. Χάρη, να σου πω κάτι ρε φίλε. Θέλω να μπω και κάτω σιγά σιγά να κάνω κάποια βάρη, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να χρησιμοποιήσω λίγο το διάδρομο, γι' αυτό που έκανα αερόβιο συνέχεια. Πρώτον γιατί θέλω να στεγνώσω λιγάκι, και δεύτερον γιατί θέλω να ξεκουράζω λίγο το μυαλό μου. Είναι πολλά πράγματα που κουβαλώ στην κεφάλα μου και το τρέξιμο είναι κάτι το οποίο πάντα με ξεκούραζε τα τελευταία πολλά χρόνια. Πριν το σοβαρό ατύχημα που είχαμε με τη μηχανή μου, παρά λίγο να μου κοστίζει τη ζωή, ήμουνα σε εξαιρετική κατάσταση γιατί έτρεχα και δεν το έκανα για να το παίζω κούκλος. Το έκανα γιατί με βοηθούσε πάρα πολύ ψυχολογικά και πνευματικά, να είμαι ξεκούραστος, να βιάζω το άγχος μου. Οπότε τώρα προσπαθώ λίγο να το ξαναβρω αυτό και μετά θα κατέβω και στην υπόγα, αλλά εκεί είστε λίγο επικίνδυνοι ρε φίλε. Όλοι είστε σαν ντουλάπες, τρίφιλες. Για μετακόμιση είστε εσείς, δεν είστε για γυμναστήριο. Σας έχω υπόψη μου δηλαδή, αν γίνει καμιά μετακόμιση κάτω στην υπόγα θα κατέβω. Κωστή μου φίλε, δεν πηγαίνω δυστυχώς στο personal fitness hall, στο φιλαράκι μου το Ματέο και τα άλλα παιδιά που κάνουν εκπληκτική δουλειά και είναι από τα καλύτερα γυμναστήρια, θεωρώ πανελλήνια. Δεν με βολεύει καθόλου πλέον χρονικά να πηγαίνω έρχομαι. Παλιά βόλευε πάρα πολύ, αλλά είναι κορυφαίο το personal fitness hall. Τώρα πηγαίνω λίγο πιο κοντά εκεί στο σπίτι μου, στη Χαριλάου. Συναντάω και πάρα πολλά κυτρινόμαυρα πετσιά που μπαινοβγαίνουν εκεί στο γυμναστήριο και τα λέμε. Έχει και το γυμναστήριό μου κυτρινόμαυρο χρώμα, οπότε μια χαρά είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο, ο οποίος αγαπάει την Άλουπλας και το δηλώνει καθημερινά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Ντέο και στην κυτρινόμαυρη μηχανιώνα. Γιάννη, κόψε υδατάνθρακες, ζάχαρη και επεξεργασμένα και θα γίνεις κούκλος. Σε 3 μήνες έχασα 18 κιλά και εγώ 50 είμαι. Και χρόνια πολλά στον coach, υγεία, να σκαρφαλώσουμε μαζί τα σκαλοπάτια, να φτάσουμε στην κορυφή. Πω ρε φίλε, τι τρομερή αλλαγή. Μπράβο παλικάρι μου, ξανά νιώσες. Από τζούσι που είσαι δίπλα και ωραίο παιδί, είσαι πολύ γλύκα στην 18 κιλά. Μπράβο παλικάρι μου. Τόσο ακριβώς θέλω να χάσω κι εγώ και δεν βιάζομαι να τα χάσω σε... σε 3 μήνες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλει ισορροπημένη διατροφή και προσοχή.

Ευάγγελε, όλα αυτά αλλάζουνε. Αλλάζουνε όλα και οι συσχετισμοί και όλα. Έχει γίνει πολύ πολύ πολύ μεγάλη γενοκτονία επικοινωνιακή σε νέα παιδιά στην πόλη μας. Αυτό ήταν ένα μέρος του σχεδίου του Μια Πόλη Μια Ομάδα. Εγώ γι' αυτό θίγω κάποια θέματα έξω από το αγωνιστικό. Στο επικοινωνιακό έχει γίνει γενοκτονία. Γενικά στην πόλη έχουν υπάρξει τρομερές υπόγειες διαδρομές τα τελευταία 12-13 χρόνια. Πηγαίνω, έρχονται σχέδια, φάκελοι από εδώ και από εκεί. Ειλικρινά σου μιλάω, θα ήθελα να πω πάρα πολλά περισσότερα. Καλύτερα να είμαι λίγο προσεκτικός ακόμη. Κάποια στιγμή θα το κάνω όμως. Ο φίλος ο Πέρι αναφέρεται σε βρώμικα παιχνίδια με την ανακοίνωση χθες του Super 3, την οποία τη διάβασα. Ναι, εντάξει, προφανώς αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, γιατί εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα που αφορούν τη δικαιοσύνη. Πέρι, η πόλη δυστυχώς φαίνεται πάρα πολύ φωτεινή. Έχει πέσει σε πολύ βαριά σκοτάδια τα τελευταία χρόνια. Πολύ βαριά, πολύ βαθιά, πολύ βαριά σκοτάδια. Η Θεσσαλονίκη, ειδικά μετά την κρίση που μας χτύπησε όλους και μας τσαλάκωσε, και ειδικά μετά εκεί λίγο πριν τα μνημόνια και όταν ξεκίνησαν αυτά, ήταν μια πόλη πάρα πολύ άσχημα χτυπημένη οικονομικά. Και όταν ξαφνικά άνοιξε το πουγγί, άνοιξαν οι μαύρες σακούλες απ' έξω ερχόμενες και άρχισαν να μοιράζονται προς μια κατεύθυνση πολλά χρήματα και έπρεπε να υποστηριχθούν και με άλλους τρόπους. Γιατί ξέρεις, δεν είναι πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση περίεργη να εξαγοράσεις συνειδήσεις και να εξαγοράσεις και υπηρεσίες που σου προσφέρουν. Αυτό έγινε και έγινε σε πολύ πολύ βαθύ βαθμό. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη που μας κάνουν να απορούμε και θα χρειαστεί και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και σίγουρα θα χρειαστεί ένας πάρα πολύ ισχυρός συνδυασμός επιχειρηματιών, επενδυτών, για να μπορέσει ο δικός μας ο οργανισμός να δυναμώσει και να αποτελέσει το αντίδοτο στο δηλητήριο. Υπάρχει αυτό, τι να κάνουμε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο. Ναι, βέβαια φίλε, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία που έχει μια ανώνυμη εταιρεία τεράστια στην Αθήνα, καλαθοσφαιρική, με ένα συγκεκριμένο άλλο ιδιοκτήτη καινούριο άλλης καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Υπάρχει αγάπη. Φαίνεται αυτό. Νάτος ο Χριστάρας μου, τσαλάκωσε τα εισιτήρια για τη Ρίγα. Είδατε πως βοήθησε τελικά ο φίλος μου, ο πρόεδρος της της Ρίγα, της Λετωνικής Ομάδας. Μου έστειλε το σύνδεσμο για να μπορείτε να πάρετε τα εισιτηριάκια για το παιχνίδι με την Ρίγα στην Λετωνία. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε, παιδιά. Ωραιότατος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα. Θα το δημοσιοποιήσω άλλη μια φορά, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι, Θωμά, ότι αποφεύγω να πηγαίνω στο ζαχαροπλαστή Αμίλτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν οι άνθρωποι πάντα έτσι να μου δείξουν το πόσο εκτιμούν τη συνεργασία μας και με κυνηγάνε με παγωτά, με τυρόπιτες κλπ. Αλλά όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Εγώ είμαι του μέτρου. Θεωρώ ότι αν φας ένα γλυκάκι, αν δεν τρως κάθε μέρα μια τούρτα, αν τρως κάθε μέρα μια τούρτα, τι να σου κάνει. Αλλά αν τρως ένα γλυκάκι μία στις τόσες, εντάξει, δεν τρώμε ζάχαρη. Τα γλυκά Αμίλτος υπάρχουν και πάρα πολλές δημιουργίες στα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που είναι free sugar, να ξέρετε. Χαιρετώ και τη φίλη μου την Ευαγγελία
και τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Κίτρινο Μαύρο Λευκό Πύργο. Αυτόν λέει έχουμε να δούμε ανάγκη. Όλος ο οργανισμός του Άρη. Συμφωνώ, καλέ μου φίλε Χρήστο. Γεια σου γλυκιά μου Βασιλική. Μια καλημέρα από τον Άκη και τον Χάρη που σας παρακολουθούν από Πορτογαλία κάθε μέρα. Τη δικιά μας την καλημέρα να στείλουμε στα δύο παιδιά, και στον Άκη και στον Χάρη, που τους έχουμε εδώ στην παρέα μας στην Κιτρινόμαυρη από Πορτογαλία μεριά. Καλά να είστε παιδιά. Ο Στέφανος. Εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας, αυτός να την ανταποδώσει με τίτλο «Εχώριο Ευρωπαϊκό δεν έχουμε θέμα, βολική είμαστε», λέει ο Στέφανος. Σε ευχαριστώ και για τα άλλα επί προσωπικού. Λοιπόν, εδώ μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης και λέει «Τα φιλιά μας από Γιώργο και Γιάννη Κεσίδη. Θέλω να δώσετε από το ραδιόφωνο χαιρετίσματα στο Γιώργο Κεσίδη, είναι γιος μου και κάθεται δίπλα με τον μπαμπά στο αυτοκίνητο και δουλεύουν. Ευχαριστώ πολύ». Μπαμπάς και γιος δουλεύουνε παρέουλα. Είναι ανεκτίμητο να έχετε χρόνο μαζί. Προσπαθώ πάρα πολύ τώρα που ο γιος μου είναι 16 χρονών και είναι στην εφηβεία και θέλω να περνάω χρόνο μαζί του, να του μιλάω, να είμαι δίπλα του, να κάνουμε πράγματα μαζί. Όταν μου δίνει τη δυνατότητα προσπαθώ και περνάω χρόνο μαζί του, και γιατί είναι πολύ ευχάριστη παρέα και για τους δεσμούς που δημιουργούνται και γιατί αυτό δεν κρατάει για πάντα. Γιατί τα παιδιά τα μεγαλώνουμε και κάποια στιγμή φεύγουν από δίπλα μας, ανοίγουν τα φτερά τους, έχουν τις παρέες τους, μετά τις οικογένειές τους. Όσο μπορείς λοιπόν, καλέ μου φίλε, και έχεις το γιο σου δίπλα, και εγώ θα ήθελα να έχω τον μπαμπά μου πολλές φορές δίπλα ακόμα και να πίνουμε κάνα τσιπουρά και να τα λέμε, αλλά δεν γίνεται. Ο κύκλος της ζωής είναι τέτοιος που είναι προδιαγεγραμμένα κάποια πράγματα. Επομένως έχετε την αγάπη μας και να απολαμβάνετε τις στιγμές που είστε μαζί. Και αν μπορείτε να πηγαίνετε μαζί και στο γήπεδο, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Σαν κανονικά φιλαράκια. Όχι όμως την τελευταία στιγμή. Από πριν, κανονικά, το γήπεδο όπως το έχουμε μάθει, παιδιά, old school. Δεν λέω τώρα για 10 ώρες που πήγαμε κάποτε που ήμασταν κοπρόσκυλα. 2-3 ωρίτσες πριν, να πιούμε το καφέ μας, να πιούμε τη ρετσινούλα μας, να φάμε το αυτό μας και να μπούμε μέσα στο γήπεδο να γουστάρουμε την ομάδα μας. Ευχαριστώ φίλε Σταύρο για τα πολύ ωραία σου λόγια και για τη θέληση που έβγαλες και εσύ έχασες 13 κιλά σε 2 μήνες. Προσπαθώ παιδιά να συνδυάσω την κίνηση με την σωστή διατροφή. Δεν έχω άγχος. Δεν θέλω να χάσω γρήγορα κιλά. Δεν πάω για μοντέλο. Δεν θα με βάλει ο Σπανούλης να παίξω ή να μαρκάρω. Αν και πιστεύω ότι σε κάποια μάτσα του ήμουν πάρα πολύ χρήσιμος. Θα έκανα 3 τάκλιν, 3 καρατιές. Θα έφευγα στα ποδητήρια, αλλά θα τον είχα επιτελέσει το ρόλο μου πολύ καλά. Σιγά σιγά. Στα 51 μπορώ μέχρι το τέλος φετινής χρονιάς, είμαι 8ος, σε 4-5 μήνες να έχω χάσει 10 κιλάκια. Δεν πολύ. Καλά δεν είναι. Έτσι. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας στέλνει λίγο ένα μήνυμα από την Αθήνα μεριά, από Αθήνα μεριά. Και μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για μπασκετικές συζητήσεις που γίνονται και δεν έχουν να κάνουν πλέον με το συμπαθητικό τρόπο που γίνονταν μέχρι τώρα, του Άρη, του Γκάλη, του Γιαννάκη, τον ιστορικό Άρη. Πλέον νιώθουν απειλή και η ομάδα δεν έχει μπει ακόμα στο παρκέ και σχολιάζουν και την ενδυνάμωση της ομάδας κλπ. Γι' αυτό και η θωράκιση σε όλα τα μέτωπα και κυρίως στο εξαγωνιστικό είναι απαραίτητη. Ο Μανώλης έχει απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ Μανώλη για το μήνυμα από την Αθήνα. Είναι σημαντικό να έχουμε τον μπαλμό και το σφιγμό του τι λέει και πώς βλέπει η Αθήνα τον μπασκετικό Άρη. Σε ό,τι αφορά το έξω αγωνιστικό. Κοίτα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Για να μπορέσουν να έχουν το εξαγωνιστικό κατά κάποιον τρόπο λιμένο. Τι σημαίνει εξαγωνιστικό στην Ελλάδα? Διαιτησία, αυτό δεν σημαίνει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να προστατευτούν από τη διαιτησία. Ο Άρης είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή πλέον και γεμάτη προσωπικότητες πολύ ισχυρές.
Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν τον Άρη να τον παίξει σαν τη γάτα με το ποντίκι όπως τον έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κύριος Λιόλιος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης μπορεί να έχει ανθρώπους στον οργανισμό του που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία από ρόλους πάρα πολύ καθοριστικούς, αλλά σε καμία, μα καμία, μα καμία περίπτωση, και έχει ξεκαθαριστεί αυτό στον κύριο Λιόλιο, δεν μπορεί να θεωρεί τον Άρη σύμμαχο σε οτιδήποτε, και κυρίως σύμμαχο μιας πολύ κακής νοοτροπίας που έχει επιδείξει ο ίδιος και μας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια να τον θεωρούμε ακατάλληλο για τη θέση του Προέδρου. Κυρίως γιατί οι εξαγγελίες του για την διαιτησία, πάνω στις οποίες είχε βασιστεί ο Άρης και τον τίμησε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του, τις διέψευσε. Τις διέψευσε γιατί βρέθηκαν πάρα πολλά παιδάκια που συνέχισαν να κλαίνε με τις διαιτησίες των τελευταίων 2-3 ετών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Μάλλον θα πρέπει να σκέφτονται οι υπόλοιποι πως θα τα έχουν καλά με τον Άρη, παρά ο Άρης θα πρέπει να σκέφτεται πως θα τα έχει καλά με αυτούς. Και ξέρετε τώρα, μια μεταγραφή πάνω, μια μεταγραφή κάτω, δεν είναι τώρα. Ο Πλώτας είχαν βάλει τον Άρη να θέλει να τον αγοράσει τον Πλώτα πριν από 4-5 μήνες, θυμάστε? Ο Άρης παίρνει τον Πλώτα, ο Άρης έκλεισε τον Πλώτα επειδή ο ΠΑΟΚ έκλεινε τον Μπαζίνα και έδινε, ξέρω εγώ, ένα σκασμό λεφτά στον Προμηθέα. Ο Πλώτας θα πάει στον Ολυμπιακό τελικά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Προσπαθούσαν πάντα να κάνουν αυτές τις περίεργες συνδέσεις και θα τα δείτε φέτος αυτά τα έργα. Όταν ο Άρης θα αρχίσει να κερδίζει κλπ. Θα μιλήσουν για σκάνδαλα υπέρ διαιτησίας υπέρ του Άρη. Θα τα διαβάζετε αυτά στη διάρκεια της χρονιάς. Μην νομίζετε δηλαδή ότι κάποιοι θα σταματήσουν να χτυπάνε τον Άρη μέσω Ομοσπονδίας Σπανούλη Ζήση και τις υποτιθέμενες σχέσεις που μπορεί να βρουν ότι έχει με το Λιόλιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης πλέον κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σοβαρά αγωνιστικά, και αυτό που καλείται να κάνει είναι να γίνει η ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας. Τα παιχνίδια και τα εντός έδρας έχουν βγει. Τα παιχνίδια, τα εισιτήρια εννοείς, φίλε, για τα εντός έδρας? Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα. Η Κάι Άρης δεν έχει εκδώσει κάτι. Το link για τα εισιτήρια με τη Ρίγα, Λοιπόν, το link για τα εισιτήρια με τη Ρίγα θα το ξανακάνω σε λίγο story, παιδιά, για να μπορέσετε να το έχετε, επειδή το ζητήσατε, έτσι. Κάντε έναν κόπο να με ακολουθήσετε στο Instagram ή στο Facebook, θα το κάνω εκεί ένα story, γιατί μου το έστειλαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλα μηνύματα έχουμε? Εμείς από Γερμανία τσιμπήσαμε τα εισιτήριάκια μας για Ροστόκ, λέει ο φίλος ο Λεωνάρντο. Είναι πολλοί κόσμος ήδη έκανε την κίνηση αυτή. Ο Κυριάκος λέει, και εγώ είμαι του μέτρου στο φαγητό. Τρώω ένα μέτρο πίτσα και ένα μέτρο μπαγκέτα. Μπράβο Κυριάκο μου, αγόρι μου. Η Δημοσθένη νομίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη στα εισιτήρια για το Ροστόκ, για τα εκτός έδρας, για τους φιλοξενούμενους. Νομίζω το Block N, το Block O, αυτά ήταν χθες που τα διάβαζα. Μπείτε λίγο στο site της Ροστόκ, είναι πολύ εύκολο. Θα το κάνω σε λίγο story για τα εισιτήρια της Ρίγας, παιδιά. Να μπείτε στο είτε στο Instagram είτε στο Facebook, στα social media, να με ακολουθήσετε. Θα το κάνω εκεί ένα story. Χαμός γίνεται για το Ροστόκ. Μπορεί να σε πάρει η ΚΑΕ για μοντέλο, δεν ξέρεις. Γιατί θα κάνει ρούχα για παχουλούς. Άμα κάνει ρούχα για παχουλούς έτσι όπως είμαι, μπορεί να με διαλέξει. Αυτό είναι αλήθεια. Τα φιλιά μας λοιπόν στον Επτάλοφο Θεσσαλονίκης και στην οικογένεια και εσύ την πολύ αγαπημένη. Να είστε καλά, παιδιά. Παλαιοχώρα Χανίων. Μπόλικη αγάπη και εκεί. Μας ακούτε, ρε παιδιά, από παντού, μπράβο.
Ναι, εντάξει παιδιά, το ξέρουμε ότι ο... καταρχήν ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει πλέον πάρα πολύ σοβαρή σχέση με το συγκεκριμένο site, το οποίο παλαιότερα ήταν συμφερόντων και δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή τι γίνεται εκεί, με συγκεκριμένο μεγαλομέτωχο ομογενή εδώ στην πόλη μας. Επομένως υπάρχουν σχέσεις, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ φίλε Ντίμη, αυτό σκοπεύω να κάνω. Να χάνω λίγα κιλάκια σιγά σιγά, να χάνω κιλάκια για πολύ καιρό. Ο φίλος ο Σίδερος λέει τα κιλά που χάσετε κάποιοι τα βρήκα εγώ. Και φυσικά στέλνει τις καλύτερες ευχές στον coach Πανούλη. Και του εύχεται να πανηγυρίσει τίτλους με την Αριανάρα μας. Ο Δημήτρης νιώθει μια πολύ μεγάλη αντίθεση συναισθημάτων λόγω του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου για το πώς είναι ο Σιάο και πώς είναι ο Καρυπίδης. Ρε Δημήτρη μου, γιατί μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι? Το πόσο περήφανος είσαι, και η ΠΑΕ Άρης έχει κάνει ενέργειες για πυρόπληκτους. Μην μπερδεύετε κάποια πράγματα. Έχει δείξει κοινωνικό πρόσωπο και ο ποδοσφαιρικός Άρης τα προηγούμενα χρόνια, και οι σύνδεσμοι του, και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ παλαιότερα, και για τους σεισμόπληκτους και για πυρόπληκτους. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Ο Άρης δεν είναι ένα σωματείο. Μπορεί να υπάρχουν 1000-2 στραβά τα οποία μπορείτε να βρείτε στον εκάστοτε διοικούντα ή ιδιοκτήτη. Αλλά οι ευαισθησίες που έχει ο σύλλογος είναι πραγματικές ευαισθησίες. Και τις έχει δείξει κατά καιρούς ανεξαρτήτως λαθών που γίνονται σε διοικητικό ή ιδιοκτησιακό επίπεδο. Μην μπαίνεις στη διαδικασία τώρα να βάζεις, να κάνεις συγκρίσεις. Δεν ωφελούν κανέναν. Δεν ευνοούν κανέναν. Δεν ευνοούν ούτε την ΚΑΕ ούτε την ΠΑΕ. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έκανε η ΚΑΕ Άρης για τις πυρόπληκτες περιοχές. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνουν και οι σύνδεσμοι, που τους βγάζουν εγκληματίες, τρομοκρατικές οργανώσεις. Αλήθεια, τι γίνεται? Υπήρξε ένα διήμερο, τριήμερο που νόμιζα ότι θα περπατήσω στην Παπαναστασίου, θα στρίψω εκεί κάτω στο Χαριλάο και θα πέσω πάνω σε φαβέλες εγκληματιών. Τι έγινε με εκείνες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με ναρκωτικά, τα κυκλώματα, πού πήγαν αυτά? Τι έγινε τελικά, θα μας πει κανείς? Τέλος πάντων, είπαμε, τα γκέμια τα επικοινωνιακά είναι αλλού και ο στόχος η ρίκνωση του Άρη εξακολουθεί να είναι ζωντανός. Τα φιλιά μας από μένα και τον Τελειόπουλο που απολαμβάνει διακοπές στον Αρμενιστή. Να κεράσουμε ένα νεγκρόνι, λέει ο φίλος Σάκης. Να κεράσεις τον Πιλάρα ό,τι θέλει από μένα και στη σύζυγό του. Είναι πολύ όμορφα, τον βλέπω ήρεμο με το παιδάκι του. Προετοιμάζεται και αυτός, είναι οι τελευταίες μέρες διακοπών για όλα αυτά τα παιδιά. Σε λίγο καιρό, 17 του μήνα, ξεκινάνε τη δουλίτσα με τον Άρη. Υπάρχει και η Εθνική βέβαια, που θα ξεκινήσει εκεί, δεν ξέρω, πριν το 15 Αύγουστο. Κάποιες υποχρεώσεις έχει, θα τα δούμε όλα αυτά. Κι όμως φίλε Κάσανδρε, επηρεάζουν, δυστυχώς ή ευτυχώς επηρεάζουν επικοινωνιακά. Ο Παναγιώτης λέει και εγώ είπα να κάνω διατροφή, αλλά χθες το βράδυ στεναχωρέθηκα, λέει, πολύ με το αποτέλεσμα των γειτόνων και έφαγα μια πίτσα με μανιτάρια. Τι κάθεσαι και εσύ και παρακολουθείς φίλε? Βάλε δες μια ταινία, βάλε δες μια επανάληψη, κάτι. Ο Κωστάκης μιλάει για τη γνωστή δίαιτα του ανανά, την ξέρουμε όλοι. Καλησπέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσες παρακαλώ να αναφέρεις τη σχέση της Ακαδημίας 10 και του μπασκετικού ΠΑΟ? Και ευχαριστώ πολύ. Εκτός και αν στεναχωριέσαι για το φίλο του Χατζιβρέτα. Όχι, δεν στεναχωριέμαι για κανέναν. Επιχειρηματίας είναι ο Νίκος Χατζιβρέτας. Μια επιχειρηματική συνεργασία είναι, η οποία έχει σχέση οικονομική, και κάθε επιχείρηση με κάθε άλλη επιχείρηση είναι ελεύθερες να κάνουν οποιαδήποτε συνεργασία θέλουν. Βέβαια, όταν δεν διακινείς προϊόντα και διακινείς ανθρώπινες ψυχές και παιδιά, μπαίνουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση. Επομένως, δεν θέλω να, δεν έχω κανένα θέμα. Ξέρετε, είμαι τόσο ικανοποιημένος και χαρούμενος από αυτά που βλέπω ότι μπορεί και χτίζει ο Άρης στο δικό του σπίτι.
Δηλαδή κάθομαι και βλέπουμε τώρα πόσο ωραία πράγματα γίνονται στις ακαδημίες του Άρη, με τι ωραίο προπονητικό επιτελείο ενισχύονται άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι δίπλα και στην ανδρική ομάδα και θα έχει άρρηκτη σχέση η ακαδημία με το ανδρικό. Είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχω κανένα θέμα ούτε να κοιτάξω, ούτε να ζηλέψω, ούτε να σχολιάσω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Άρης, είτε μπορείς να το κάνεις είτε δεν μπορείς να το κάνεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το κάνεις είναι να έχεις καλές σχέσεις με τον ΑΣ Άρη σαν ΚΑΕ. Δεν μπορούν να το έχουν όλοι αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα. Και εγώ Αθήνα μένω γλυκά νερά. Να ξέρετε, λέει, ότι έχει φτάσει στην κάλτσα, λέει, με τον μπασκετικό Άρη. Δεν ασχολούνται καν με τους δίπλα, μόνο με εμάς, γιατί ξέρουν. Ρε Νικόλα, πώς να κάνω crossfit εγώ? Το crossfit είναι μια πάρα πολύ απαιτητική γυμναστική. 51 χρονών εγώ τώρα, με το πρόβλημα, με τον τραυματισμό το σοβαρό που είχα, να μπω να κάνω crossfit. Θα χρειαστεί να είναι δίπλα το βιβλίο του κατασκευαστή και να με συναρμολογήσετε σαν Lego μετά. Δεν είμαι για τέτοια. Είναι πάρα πολύ απαιτητική η προπόνηση. Έχω κάνει δίπλα σε κροσφιτάδες πολλά χρόνια σε γυμναστήρια και ξέρω τα παιδιά πώς δουλεύουν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι του χρόνου πάμε σε πόλεμο σε μπάσκετ, επειδή έχουμε αλλάξει επίπεδο, και σε μπάλα, γιατί εκεί έχει χαθεί η σύνδεση με τη διοίκηση και θέλουν να σε πατήσουν πιο πολύ. Άσχετα που δεν θέλω άλλο καρυπίδι, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Και παρακαλώ πολύ να σταματήσει η ειρωνία για τον Άρη, είναι η ομάδα μας, η καψούρα μας. Φίλε Γιάννη, πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο ποδοσφαιρικός Άρης, έστω και τώρα, καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα, ενισχυθεί με τους παίκτες που χρειάζεται, στις θέσεις που χρειάζεται, και παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, και είναι μια ομάδα που παίζει καλή μπάλα, που κερδίζει, που είναι πολύ ανταγωνιστική και έχει μια ταυτότητα, δεν είναι σαν την περσινή ομάδα που είχε χάσει κάθε ψυχική σύνδεση με τον κόσμο της. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα ξαναγυρίσει δίπλα στην ομάδα. Αυτό πιστεύω. Και όταν λέω κόσμος, ακόμα και παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αποδεχθούν άλλο την υπάρχουσα διοικητική και ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΠΑΕ. Αγάπη στην Ορεστιάδα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Φίλος Παοξής λέει, καλά πώς τον ακούς αυτό το δασκάλου? Το παίζει ξερόλας. Και η απάντηση είναι, φίλε, τα ξέρει όλα, έχει πολλά ράματα για τη γούνα σας. Έφυγε. Και δεν μιλάω κιόλας, που να μιλούσα, φίλε Τζόρτζ. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι πώς τον ακούς αυτό το δασκάλου. Ναι, όντως, αν είσαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ, πώς να τον ακούσεις το δασκάλου, ρε παιδί μου, και για ποιο λόγο να τον ακούσεις? Το θέμα είναι ότι προσπαθείς, και εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι τα καταφέρνω, να μην είμαι προσβλητικός όπως κάποιοι άλλοι, να μην είμαι προκλητικός όπως κάποιοι άλλοι. Αποφεύγω και τις πλάκες στα social media και τον καφενιακό χαβαλά και οτιδήποτε. Αυτό που δεν μπορώ να αποφύγω όμως είναι την πραγματικότητα και τη γνώση της ιστορίας. Και να πει ξανά στο φίλο σου αυτό, αν το συναντήσω, ότι ρε φίλε, δεν φταίει κανένας δασκάλου όταν γνωρίζει την ιστορία. Τα γεγονότα φταίνε της ιστορίας. Αν ξέρεις την ιστορία της πόλης της αθλητικής Θεσσαλονίκης και των συλλόγων, δεν χρειάζεται να είσαι ξερόλας. Γιατί ενοχλούνται κάποιοι? Επειδή είμαστε γνώστες της ιστορίας? Όχι της πλασματικής, της πραγματικής. Τι να κάνουμε τώρα? Αν κάποιοι δεν είναι περήφανοι για αυτά που έχουν κάνει στο παρελθόν, για αυτά που συνεχίζουν να κάνουν, δεν φταίει ο κάθε δασκάλου ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος οποιασδήποτε ομάδας. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Δεν είχαμε τον Ασλανίδη εμείς τα εγγένεια του Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ήταν ο Ασλανίδης εκεί να κόβει κορδέλες για να το χειροκροτάμε. Τι να κάνουμε? Εμείς θέμε. Δεν σηκώσαμε πάνω, ευχαριστούμε κύριε Ασλανίδη. Εμείς θέμε. Η ιστορία. Το να έχεις γνώση της ιστορίας είναι υποχρέωση κάποιου που κάνει μια τέτοια δουλειά. Πες βρε Γιάννη μου, ειλικρινά, πώς γίνεται πέρσι το ποδόσφαιρο οι μεταγραφές να έπεφταν βροχή και φέτος 14 μέρες πριν την πρεμιέρα να είναι ομάδα με ένα στόπερ και ένα δεξιμπακ? Κάτι δεν μου κολλάει.
Μήπως είναι οικονομικοί οι λόγοι? Καταρχήν να πω, πέρσι που έπεσαν βροχή μεταγραφές, μετά έπεσαν και βροχή σφαλιάρες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το κιλό οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι στοχευμένες, σωστές, σοβαρές και να υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο πάνω θα δουλέψεις. Ούτε αυτό φυσικά είναι χαίρι που γίνεται φέτος. Το ότι έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις και δεν υπάρχουν βασικά γρανάρια της ομάδας. Προφανώς και είναι και οικονομικοί λόγοι. Άκουσα λίγο νωρίτερα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να λέει ότι στοχεύουμε σε παίκτες από ψηλό ράφι, γι' αυτό και καθυστερούν. Μακάρι, τουλάχιστον εδώ που φτάσαμε και με την καθυστέρηση που είχαμε, να αποκτηθούν παίκτες εγνωσμένης αξίας και ποιοτικοί. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη και εμένα ο γιατρός μου είπε ότι μπορώ να πίνω με κοντρόλ. Όπως βλέπεις, ακολουθώ πιστά τη συμβουλή του και έχει ένα ποτήρι μπύρα. Δεν είναι ποτήρι, κουβάς είναι αυτός για σφουγγάρισμα που έχει την μπύρα μέσα, φίλε Γιάννη. Άντε, γεια σου αγόρι μου. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στον κότσο. Εγώ χάσα τα τελευταία 10 χρόνια 50 κιλά, μιας και ο λόγος για κιλά. Αποστόλη, και εγώ έχω χάσει 50 κιλά στη ζωή μου. 20 ξαναπήρα λόγω του τροχαίου που είχα. Δεν είμαι το χάλι που ήμουνα το 2007, 8, 9, 10, 11, 12 που είχα φτάσει και ήμουνα 147 κιλά. Αλλά οπωσδήποτε θέλω να γυρίσω στα διψήφια που ήμουνα πριν από 3 χρονάκια. Και θα γυρίσω. Ο φίλος ο Έστι λέει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το έμβλημα είναι ένα που λατρεύουμε, το ίδιο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Ο θεός του πολέμου είναι ένας, εμείς χιλιάδες και έτσι πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο εχθρός είναι εκεί έξω, λέει ο Θάνος. Ο αθλητικός εχθρός, γιατί και αυτό δεν μου αρέσει, Θάνο. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό, δεν έχουμε κανένα να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους φιλάθλους του ΠΑΟ και του Ηρακλή, οτιδήποτε έτσι. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δίπλα στο μνήμα του πατέρα μου, στα νεκροταφεία εκεί στη Θέρμη που πηγαίνω, προσπαθώ να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα εκεί να ποτίζω τα λουλουδάκια του κλπ. Το κάνω για μένα πιο πολύ, έτσι, για την ψυχή μου. Ο γιος μου δεν είχε έρθει ποτέ σε νεκροταφεία. Δεν είχε έρθει στην κηδεία του πατέρα μου. Και μια μέρα μου λέει, θέλω να έρθω μαζί, λέει, να πάω να ποτίσω και εγώ τα λουλούδια του παππού. Και τον πήρα μαζί μου. Δύο μνήματα παρακάτω έχει μια σημαία του ΠΑΟΚ. Σε ένα μνήμα κάποιος άνθρωπος που έφυγε ζήτησε και του έβαλαν μια σημαία του ΠΑΟΚ. Με το που φτάνουμε εκεί και πάω να ποτίσω τα λουλούδια, μου λέει ο γιος μου, τι είναι αυτό ρε μπαμπά, λέμε στα μούτρα μας τώρα. Και του εξηγώ, φιλέ, οπουδήποτε αλλού και αν το δεις αυτό το πράγμα, σου δημιουργεί αποστροφή. Εδώ μέσα όμως πρέπει να σου δημιουργεί σεβασμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αγαπούσε μια ομάδα, αγαπούσε ένα σύλλογο, τον είχε μέσα στην καρδιά του, τον ακολουθούσε, και αυτός εδώ ο άνθρωπος ζήτησε αυτό εδώ το πράγμα. Και εγώ το τιμώ, το σέβομαι. Δηλαδή με γλυκύτητα βλέπω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και παρακάτω και σημαίες του Άρη και άλλες σημαίες του ΠΑΟ κλπ. Δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι απλοί άνθρωποι εκεί έξω που στηρίζουν μια ομάδα είναι απολύτως φυσιολογικό, και εσείς έχετε φίλους και εγώ είχα φίλους πολλούς, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα που είχε τρομερά πολλούς Αριανούς. Αλλά εχθρούς δεν θα τους έλεγα. Θεωρώ πολύ περισσότερο. Και γενικά δεν θέλω, ότι η λέξη εχθρός είναι πολύ σοβαρή. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αν θέλετε, για την αποσταθεροποίηση και το μπέρδεμα της ομάδας μας και του συλλόγου μας, είναι πάντα εντός των τυχών η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Έχω πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι καθημερινοί μου ακροατές και τους τιμώ πραγματικά, τους τιμώ και τους ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη. Ο φίλος ο Κώστας για παράδειγμα, ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον πείσεις πια για την παρουσία του Καρυπίδη ότι μπορεί να ευνοήσει σε κάποιο επίπεδο, και το σέβομαι αυτό.
Έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό, ήταν πάρα πολύ επιθετικός ο φίλος ο Κώστας Οχή, για να ξέρει ότι μιλάω για αυτόν. Έχω διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει λίγο την προσέγγιση του και την, αν θέλετε, την νοοτροπία του για την ποδοσφαιρική ομάδα. Γιατί? Γιατί την αγαπάει. Δηλαδή το καρυπίδι πουλα, καρυπίδι φύγει, καρυπίδι καρκίνε κλπ. Είναι κάτι που δεν το αποδέχομαι και δεν το θέλω και δεν πρέπει να το βάζουμε στην κουβέντα μας με τέτοιο τρόπο που δηλητηριάζει αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία διατηρούν έτσι, αν θέλετε, τις θέσεις και τις στάσεις τους, αλλά έχουν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα μέσα στους κόλπους του συλλόγου και να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΑΣ Άρης, την οποία οφείλω να τη διαβάσω και να τη σχολιάσουμε. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Ο Άρης δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί. Το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Ένα σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Ένα σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Και συνεχίζεται η ανακοίνωση της, του ΑΣ Άρης. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι υποχρέωση, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης. Η χρονική στιγμή αυτής της ανακοίνωσης με κάνει να πιστεύω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι μια προειδοποιητική βολή πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς την πολιτεία. Και δεύτερον, μου δίνεται η αίσθηση ότι ο ΑΣ Άρης θέλει κατά κάποιον τρόπο να δώσει μια συνέχεια, γιατί θα μπορούσε να αποτελεί και μια συνέχεια με επίσημο τρόπο της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Super 3, ο κεντρικός σύνδεσμος του Άρη. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνεται. Δεν διαφωνώ. Εκτιμώ ότι γενικώς ο ΑΣ Άρης πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να είναι ο μπροστάρης των ανακοινώσεων, αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, είναι μια ανακοίνωση η οποία έχει συγκεκριμένους αποδέκτες και προφανώς είναι μια προειδοποίηση πριν από την επίσκεψη των αξιωματούχων των κυβερνητικών στην πόλη για τη Διεθνή Έκθεση, ότι δεν θα πρέπει να κρατάνε καθρεφτάκια, χάντρες και άλλα υπερπολίτημα δώρα μόνο για ηθαγενείς όμως.
Προφανώς η χρονική στιγμή που επέλεξε ο ΑΣ έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε ότι 27 του μηνός θα είναι όλα τα κλιμάκια τα κυβερνητικά μαζί με τον Πρωθυπουργό εδώ για διάφορες εξαγγελίες, για διάφορα προγράμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Φαίνεται ότι θα είναι και η ημερομηνία που θα εγκαινιαστεί η γραμμή του μετρό της Καλαμαριάς, των 5 σταθμών που τους περιμένουμε εδώ και καμιά 407 χρόνια. Αυτές οι ανακοινώσεις δεν κάνουν κακό. Από μόνες τους βέβαια δεν μπορούν να σταθούν, απλά να υποστηρίξουν μπορούν σίγουρα κάποιες άλλες ενέργειες που θα γίνουν και καλό είναι να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σας διάβασα λοιπόν την ανακοίνωση του ΑΣ Άρης που εξεδόθη πριν από λίγο. Ξεκινάει η ποδοσφαιρική χρονιά, αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Σε όλο αυτό θα είμαστε δίπλα στον Άρη όπως κάθε χρόνο. Διαφωνούμε σε πολλά με αυτούς που είναι στα τιμόνια, Κάρι, Ρέγγες κλπ. Δεν θα μας απομακρύνουμε σε αυτό από το γήπεδο. Γιατί κοιτούμε, ωραία αγάπη, πάμε εκεί και για κανένα μα κανένα πρόσωπο, λέει ο φίλος ο Σπύρος.

Προφανώς, φίλε Κωνσταντίνε, η ανακοίνωση περί αδικίας και περί άνησης μεταχείρισης αφορά και τα του συλλόγου των εξαγγελιών που δεν έγιναν ποτέ πράξη, αλλά και της αντιμετώπισης που είχαν το προηγούμενο διάστημα άνθρωποι του οπαδικού κινήματος του Άρη, που κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, σε μεγάλο βαθμό κυλιδώθηκε με τον τρόπο που το αντιμετώπισαν κάποιοι. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: κατάλαβες Νοδού? Αν όχι ακόμα θα καταλάβεις. Μπράβο στον ΑΣ και στη χθεσινή ανακοίνωση του Super 3. Ευχαριστώ Φώτη για την ενημέρωση. Την είχα σκοπό να τη διαβάσω. Ήθελα να κάνω break, αλλά όπως καταλάβατε δεν έκανα break και συνεχίζω. Κωνσταντίνε, αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες είναι απάνθρωπες δεν μπορώ να τις αποδεχθώ. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και υπάρχει ένα σύμβολο εκεί, όποια ομάδα και να υποστηρίζει, οτιδήποτε και να είναι, όταν πας και το ακουμπάς, το παίρνεις, το κλέβεις, το... είναι... ήτανε ποινικό, δηλαδή με θανατική ποινή τιμωρούνταν κάποτε η σκύλευση νεκρών και ό,τι του συνοδεύει. Ο φίλος λέει: καλησπέρα, μια ερώτηση. Με ΠΑΟΚΤΣΙ που ασχολείται με την ομάδα του, μπορείς να συνεννοηθείς? Φυσικά και μπορώ να συνεννοηθώ. Γιατί έχω πολύ καλή επιχειρηματολογία. Πάρα πολύ καλή. Και επαναλαμβάνω, γνώση της ιστορίας και επιχειρηματολογία. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ... είναι πολύ δυνατά όπλα, φίλε, σε οποιοδήποτε διάλογο και κουβέντα. Συνήθως, όταν κάθομαι να μιλήσω με κάποιον ο οποίος είναι φίλος του ΠΑΟΚ και ξεκινάει λίγο, πάντα ξεκινάνε οι κουβέντες του στυλ, τι είναι, πού παίζετε εσείς φέτος Ευρώπη. Ξεκινάει έτσι η κουβέντα και μετά από 5 λεπτά είναι, έλα, έλα. Τι γίνεται, τι κάνεις, για πες μου, πώς πας με τις διακοπές σου, τι θα κάνεις φέτος. Αλλάζει κουβέντα. Έτσι τελειώνει το μάτς. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Ντάνη, τι λες. Κάτι για μυγάκια λες στο μικρόφωνο. Δεν το καταλαβαίνω, φίλε μου. Φίλε Κρίστινα, ξεκινήσω το τένις. Δεν το σταμάτησα ποτέ το τένις. Αν άποψε ότι συνεχίζω να είμαι προπονητής τένις και να είναι ένα κομμάτι επαγγελματικό το τένις. Αλλά τι να κάνω, να μπω να παίξω τένις όπως έπαιζα παλιότερα ως αθλητής κλπ. Έχω παίξει τένις για 8 ζωές. Αυτό που έγραψε το EuroCup στην ανακοίνωση του Μοκόκο, ότι περιμένουμε άλλο ένα μεγάλο όνομα, δεν είπε ότι περιμένουμε ένα άλλο μεγάλο όνομα. Είπε ότι άλλαξε το σκηνικό γιατί είχε βάλει μεγάλες κινήσεις από τον Άρη χωρίς τον Μοκόκα και προσέθεσε τον Μοκόκα σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, αλλάζοντας το αρχικό σχέδιο. Αυτό έγραφε το EuroCup. Θα το ξαναλλάξει με το Θανάση το κουμπό, να είσαι σίγουρος. Α, δεν χρειάζεται Ζάχο. Δεν ορμάω ποτέ, να ξέρεις. Μου αρέσει να τρέπω σε εις άτακτον φυγήν συνομιλητές μου, που τα θέλει ο ποπός τους, έτσι. Με αφορμή το μήνυμα από Παλαιοχώρα Χανίων: σε λίγες μέρες πάω Κρήτη για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά μαγεύτηκα από παραλίες, βουνά, φαράγγια. Αλλά η καλύτερη στιγμή όταν ένας μαγαζέτορας στην πόλη των Χανίων άκουσε ότι είμαι από Θεσσαλονίκη και με ρώτησε μήπως και Άρης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη γνωριμία με τον αδερφό από την Κρήτη. Υπήρχε στο Ηράκλειο, φίλε, ένας ξακουστός για τα παϊδάκια του. Ήταν σε μια στοά στο κέντρο του Ηρακλείου και κοντά στην, πώς τη λένε, την πλατεία του Λέοντος, κάπως δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έχω και χρόνια να πάω. Ένας τύπος λοιπόν ο οποίος έκανε παϊδάκια. Είχαμε πάει τότε στον τελικό, πριν τον τελικό και τη σφαγή του Λίντο. Την προηγούμενη μέρα είχαμε πάει εκεί για παϊδάκια. Γιατί μας είχαν πει ότι είναι μαγικό. Πάμε λοιπόν. Και βλέπω μέσα ο τύπος είχε σημαία του Άρη. Λάβαρο. Λέω ρε μας τώρα τι φάση. Λέει σπούδασα Θεσσαλονίκη και ερωτεύτηκα τον Άρη. Λέει και με τον μπάσκετ και λοιπά. Λέει στα έτης δεν υπήρχε περίπτωση. Περιττό να σου πω ότι φάγαμε καμιά 4 κοπάδια παϊδάκια και το βοσκό μαζί και μπορεί να μας χρέωσε μόνο το ψωμί.
Πολύ ωραίος τύπος. Έχει πάρα πολλούς καλούς αριανούς στο νησί της Κρήτης, να ξέρετε. Φίλε Παναγιώτη, επιχειρηματίας, όταν γίνεσαι, πάνε παρακάτω τα πράγματα, πάνε σε άλλα έργα.

Χρήστο, το κατάλαβα τι λες για το μήνυμα που στέλνει σχολιάζοντας ένα κομμάτι των ανακοινώσεων γενικότερα. Ο φίλος Θανάσης λέει: το γλέντι που μας κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προηγούμενο. Εντάξει, λέει, τα άλλα κόμματα ξέραμε ότι είναι εναντίον, αλλά το γλέντι λέει που μας κάνει νουδού δεν έχει προηγούμενο. Σας έκανε να πιστέψετε ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τον Άρη, παιδιά? Μέχρι στιγμής, εντάξει, ο Μητσοτάκης ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός που είπε ότι ο Άρης θα αποκτήσει δικό του γήπεδο, αλλά προφανώς και ήταν επικοινωνιακό. Ας το ξαναθυμίσουν οι συνεργάτες του και ας το θυμίσουν από τότε μέχρι τώρα για ποιο λόγο έχουν φιληθεί στο στόμα δεκάδες φορές με άλλους επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοτσιφλικάδες. Τέλος πάντων. Φίλε Πάνο, είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λες και πολύ σωστά το θέτεις, γιατί δεν είναι τυχαίο πότε πήρε ποιος σύλλογος τον πρώτο του τίτλο κλπ. Κώστα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Στα Λιοντάρια, δεν ξέρω αν υπάρχει καν χρήστη το μαγαζί αυτό. Είναι πολύ παλιό. Γιάννη, άκουσα την ανακοίνωση του ΑΣ που διάβασες. Πλην όμως σας είμαστε ρεαλιστές, ο κόσμος του Άρη εδώ και πολλά χρόνια έχει αποδείξει δυστυχώς ότι πάνω από την ομάδα βάζει το κόμμα του που τη χάνει είναι το κυβερνών. Και αν αναλογιστούμε ότι το κυβερνών κόμμα πάει καβάλα στα άλογο, θεωρώ κάθε ανακοίνωση από φορείς της ομάδας αδιάφορη, ότι έχει χαθεί το τρένο εδώ και χρόνια. Διαφωνώ με αυτό που λες, φίλε Χαμπίτο. Διαφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι ο κόσμος του Άρη στην πλειοψηφία του στηρίζει το κυβερνών κόμμα, ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ γι' αυτό. Πολλοί γύρισαν εντελώς μετά την απίστευτη, μετά τον απίστευτο συνεταιρισμό Τσίπρα-Σαββίδη. Εντάξει, οκ, okay. Λογικό ήταν. Εκείνο ήταν δεν είχε προηγούμενο. Δεν είχε προηγούμενο. Κανονικά δεν είχε προηγούμενο. Σχεδόν πρωθυπουργός ήταν ο Ιβάν. Αλλά όταν μετάλλαξαν τα πράγματα, δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Κάποιοι φρόντισαν και από το κυβερνών κόμμα, το σημερινό, να εκμεταλλευτούν αυτές τις υπόγειες διαδρομές που είχαν ανοίξει τις κρατικές και να κάνουν εκολογίες. Αλλαγές, τροπολογίες για να αποφευχθούν υποβιβασμοί, άλλες δουλειές σε άλλα πράγματα. Να σε καλά, φίλε Παναγιώτη, που υπηρετούσες στα Λιονταράκια. Γιάννη, καλησπέρα. Τι γνώμη έχεις αν παίρναμε για τριάρι τον Both Guts ή τον David Jones Garcia? Θα μπορούσε, λες, να φέρει κάποιον από αυτούς η ομάδα ή θα κοιτάξει καθαρά από NBA και τους κομμένους του Σεπτεμβρίου? Εσύ ποιον θα προτιμούσες? Φίλε Χρήστο, δεν θα πάρει η ομάδα τριάρι σε αυτή τη φάση. Δεν έχει, η ομάδα δεν κοιτάζει την αγορά. Η ομάδα με τον Θανάση Αντετοκούμπο κλείνει το μεταγραφικό της ρόστερ για το καλοκαίρι. Θα δουλέψει και θα δει μετά αν χρειαστεί κάποια προσθήκη, κάποια διόρθωση να γίνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η προσθήκη διόρθωση αφορά τη θέση 3.

μέχρι τις εκλογές αναμένουμε μαύρο όπως ευρωεκλογές για να βάλουμε μυαλό. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη θα πέσει πολύ γέλιο, λέει ο Ζαχαρίας. Ο φίλος Άκης λέει, επειδή εγώ έχω συγγενείς στην Κρήτη, εφόσον πήγε η κουβέντα εκεί, από την πλευρά της μητέρας μου δεν τους είχα γνωρίσει ποτέ. Αποφασίζουμε τον πατέρα μου και τον αδερφό μου να τους επισκεφτούμε στον Αλή Καμποχανίων, ένα χωριό έξω από τα Χανιά, να μην σταπολογώ, γνωρίζω τα ξαδέρφια μου, τα οποία είναι αριανή κριτική, χωρίς να έχουν έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη. Από τότε κατάλαβα ότι η ομάδα μας είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης και μας επιλέγει, δεν τον επιλέγουμε εμείς. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες το ωραίο αυτό μήνυμα, φυλάκι. Φίλε Στέφανε, προφανώς η χρονική επιλογή της ανακοίνωσης του ΑΣ είναι μια συνέχεια ώστε να δώσει πιο επίσημο χαρακτήρα και βάση στην ανακοίνωση του Super 3 πριν από τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές, λέω, συγγνώμη, πριν από την Διεθνή Θεσσαλονίκη. Σχεδόν ένα μήνα πριν. Λιώνει στις προπονήσεις ο Ελάιζα Μίτρουλον, όντως φίλε Σταύρο, και αυτό το κάνει κάθε καλοκαίρι. Είναι κομμάτι της κουλτούρας του, αν θέλεις. Πάρα πολύ δουλειά ρίχνει ο συγκεκριμένος. Και εδώ, όταν είναι και μέσα στη χρονιά και τα ρεπό του δεν έχει, πάει γυμναστήριο, θα παίξει, είναι φοβερά της δουλειάς. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τον Ελάιζα Μίτρουλον. Είναι σε αναζήτηση ο ατζέντης του, ομάδας που θα συνοχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Το ιδανικό σενάριο με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη. Να σας πω επίσης ότι αυτό που έμαθα είναι ότι δεν θα αλλάξει φέτος το παρκέ του παλέ. Και αυτό γιατί θα γίνουν κάποιες εργασίες από την πολιτεία στο παρκέ του παλέ τη νέα χρονιά. Πώς μου το είπα να δεις ο υδρο... κάτι με τη λέξη... Τέλος πάντων, κάποιες εργασίες θα γίνουν στο παλέ για το παρκέ. Ενώ για τις μπασκέτες μου είπαν ότι για να υπάρχει έγκριση από την Ευρωλίγκα είναι μια πολύ περίεργη διαδικασία. Καθυστερεί, κάνει 4-5 μήνες για να αλλάξει μπασκέτες και λοιπά, για μια συγκεκριμένη παραγγελία. Το πιο πιθανό είναι οι μπασκέτες του παλέ να αλλάξουν μέσα στη χρονιά. Τώρα για στεφάνια, δικτάκια και τέτοια δεν ξέρω παραπάνω. Όπως σας λέω τώρα για τα χοντρά. Η ομάδα μάλιστα. Περιφερειακά γίνονται εργασίες. Η ομάδα θα ξεκινήσει τις προπονήσεις φέτος στο παλέ. Θα δώσει και κάποια φιλικά προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένο το θυρών. Και μετά θα πάει να παίξει τα φιλικά της. Μέσω Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Άρη, ο οποίος θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στα, μπροστά στα μάτια σας, στα μαυροσκούφια λογικά, τα οποία λογικά θα γίνουν στο Ιβανόφιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τους ισχυρούς φιλιέται στο στόμα, φίλε, ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι πώς μπορείς να αναπτύξεις εσύ σαν σύλλογος μηχανισμούς και να μην είσαι μυρολάτρης και να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον αυτό, το επικοινωνιακό του Πρωθυπουργού, ότι θα έχουν πρόβλημα. Αν πιστούν αυτοί ότι θα έχουν πρόβλημα, μπορούν να αλλάξουν κάποιες ισορροπίες.

Οι μπασκέτες θα είναι ειδική παραγγελία λόγω των Αντετοκούμπο, για να αντέχουν μάλλον, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Σιάο, ο Βασίλης μιλάει για το Σιάο και για το πόσο περήφανος νιώθει για την πρωτοβουλία για τη δωρεά στους πυρόπληκτους από την Καϊάρης και τον κύριο Σιάο. Ο φίλος μας λέει για τους Αριανούς Αυστραλίας και της Μελβούρνης, επειδή πήγε να λέει σε κάποια μαγαζιά και γνώρισα πολλούς Αριανούς και έκανα και έγινε και σύνδεσμος εκεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο, να πάρουμε μισή ανάσα, είναι μια μισή, ένα πολύ γρήγορο break. Οφείλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε κάνα 2-3 τηλέφωνα για ρεπορταζάκι αν έχει κάτι και επιστρέφουμε, έτσι. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την εταιρεία Άριες που και σήμερα είναι κοντά μας, η εταιρεία που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας με τα νέα κλιματιστικά νέας γενιάς στο Σίβα και Κάριερ. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένουν.

0: 5% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο.

0: σας. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά. Από το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη
1: τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά.
0: Και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ένα 20 λεπτάκι πριν από το τέλος.
0: Εγώ κρατάω την ουσία.
1: Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Στέκεστε πολύ στην ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα.
0: Σας αγαπάω.
1: Ο Δημήτρης ο Σαλής θα σας έρθει με περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ, καθώς και για το τι έφερε την απόφαση της ανακοίνωσης του Αλφα Σίγμα στην δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι κάνα δύο πραγματάκια τα οποία δεν τα γνώριζα προσωπικώς. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κάντε λίγο υπομονή. Θα το διανθίσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Σαλής και μόλις μπει στις 2 θα είναι στη διάθεσή σας.
0: Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω.
1: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά και εύλογα ερωτήματα
0: θυρών
1: για την ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα και σε τι ακριβώς αναφέρεται και υπονοεί, νομίζω ότι θα ήταν άσχημο τώρα να κάνω εγώ τον έξυπνο. Ο Δημήτρης Σαλής θα σας δώσει το ρεπορταζάκι. Αν θα αλλάξουν οι ηλεκτρονικοί πίνακες δεν το ξέρω, Παντελή μου, για το παλέ.
0: Παίρνω την κιθάρα μου και τρεγουμάω.
1: Η εικόνα είναι ότι το παλέ θα έχει πολύ διαφορετική μορφή την καινούργια χρονιά. Θα είναι πολύ φρέσκο, πολύ διαφορετικό. Αυτό ξέρω, αυτό μεταφέρω. Τώρα για λεπτομέρειες δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το στάδιο ειρήνης και φιλίας, αρνητική για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, διότι το ελεκτικό συνέδριο ακύρωσε τον διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου. Το έργο επαναπροκυρήσεται, δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία είχαν εγκριθεί, εκείνα τα 25 εκατομμύρια που ακούγατε, αλλά πάει παρακάτω. Το ελεκτικό συνέδριο ουσιαστικά ανέτρεψε την απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που κατακύρωσε το έργο τον Ιούνιο και τώρα θα πάει παρακάτω αυτό, θα προκυρηθεί ξανά ο διαγωνισμός. Επομένως, βλέπετε ότι κάποια θέματα με τέτοια γήπεδα και με συμβάσεις και με το κράτος, πάντα υπάρχει κίνδυνος να βγεις από τα χρονοδιαγράμματα. Θα πάει ξανά το Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός και πάμε παρακάτω.

πλάκα το EuroCup. Η μεταγραφή του Μοκόκα έγινε δεκτή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Όταν φέρνει τον MVP των τελικών του EuroCup και τον βάζει σαν κερασάκι στην τούρτα, που ακόμα δεν έχει μπει, έρχεται το κερασάκι, αντιλαμβάνεσαι πως προκαλεί αίσθηση ο Άρης, παιδιά. Προκαλεί αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο έχει δυναμώσει, οι επιλογές που έχει κάνει. Είναι πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική η ενίσχυση που έχει κάνει ο Άρης. Τώρα από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά και οι αφίξεις. Είπαμε 17 θα γίνουν οι ιατρικές, αιματολογικές, εργομετρικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν βέβαια απουσίες, έτσι, με τους διεθνείς παίκτες. Και δεν αποκλείεται να έρθουν εφεδρίες για να βοηθήσουν την προετοιμασία του Άρη στο ξεκίνημά της. Βλέπω ότι τα κομματάκια αυτά άρχουν να... καιρό είχαμε να τα βάλουμε. Κατά καιρούς τα βάζαμε αυτά, δεν έχετε παράπονο ότι η μουσική δεν έπαιζε ροκές. Απλά είχαμε να τις βάλουμε λίγο καιρό. Να, σας είπα, θα σας έχω και τέτοια πραγματάκια, μην ανησυχείτε. Και διάφορα κρίνα που έχουμε καιρό να ακούσουμε, έτσι, που το αγαπάτε πολύ ως συγκρότημα. Με το καλύτερο παλτό. Οι μέρες αργίας, λοιπόν. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον στο Βαγγέλη. Βαγγέλης Κριτσίμης, Αριανάκη, τρελό. Δεν θα προσεύχομαι σε... Και φίλος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και τον Αλφα Σίγμα Άρης χορηγικά.

Νότι, νομίζω ότι σχολίασα. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχεις φάει με το Χατζηβρέτα εσύ, αλλά το σχολίασα στην εκπομπή. Τα πάμε αυτά. Επιχειρηματίας είναι, έκανε μία επιλογή. Παίζε, λέει, μην μιλάς ο Βασίλης. Εντάξει, Βασίλη. Ποιος, πιστεύεις ότι ο Θανάσης θα μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα? Ρωτάω, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπαίνει καθόλου χρόνο στους Bucks. Γιατί την αξία σαν παίκτη την ξέρουμε. Ναι, φίλε, θεωρώ ότι θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με την παρουσία του. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός, δυναμικός power forward με τεράστια έφεση στο να αλλάζει το ρυθμό παιχνιδιών και να μπορεί να αλλάζει το ρυθμό ενός αγώνα με την ενέργειά του, με τα πάρα πολλά πράγματα που κάνει σε πάρα πολλούς τομείς, στο rebound, στην άμυνα, στην προστασία του καλαθιού. Θεωρώ ότι θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη, τα αγωνιστικά του Άρη, από την παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο. Συν το ότι είναι μια επιλογή του Άρης και μετά από αρκετά χρόνια έτσι που δεν είχε κάποιον ρόλο σε κάποιες ομάδες, νομίζω ότι τώρα που θα έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ παραπάνω. Μόλις ανακάλυψα το τριγκέρι και γενέθλια χθες, άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Μια μέρα πριν το Σπάνουλι. Να σε καλά, φίλε Χρήστο. Να είναι καλά και αυτός. Χρόνια του πολλά.

Πλησιάζουμε στις, στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιρικού Άρη. Για τον μπάσκετ ακόμα έχουμε καιρό, υπάρχει πολύς ακόμα χρόνος. Αλλά σιγά σιγά ζεσταίνονται οι μηχανές. Και το κύπελο είναι κοντά, και το πρωτάθλημα, το ποδοσφαιρικό. Ελπίζοντας και ευχόμενοι όλοι να μπορέσει η ποδοσφαιρική ομάδα να παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Πολύ καλύτερο από αυτό που έδειξε πέρυσι, σε μια απογοητευτική χρονιά από κάθε άποψη. Ο Τζον λέει καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Πράγα. Πανέμορφη μουσική παρένθεση για εμάς μεταλλάδες, λέει. Φανέλα κυτρινόμαυρη με χοντρή ρίγα, θα ήθελα κι εγώ. Τα ακούτε, κύριοι της ΚΑΕ. Ο λαός του Άρη εκφράζει την επιθυμία του. Μαρινάκης vs Αγγελόπουλον λόγω σεφ και των έργων, για όσους ξέρουν. Γιαννακόπουλος vs Αγγελόπουλον λόγω ομοσπονδίας. Όλοι αυτοί έχουν τα κονέ τους και πολιτικά κονέ. Γιάννη δεν διανοήσει τι παρασκήνιο παίζει. Όλα αυτά δείχνουν τη σαπίλα γενικότερα που υπάρχει. Εντάξει, γι' αυτό λέω χρόνια, έλεγα Χαβίτο, βρείτε μου έναν εκτός από το Σιάο επενδυτή επιχειρηματία, ο οποίος θα ερχόταν πραγματικά να ακουμπήσει τα λεφτά του στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που ζούμε στο μπάσκετ είναι σαν ένα παραμύθι, σαν να έχει έρθει κάποιος και μας είπε ευλογώ τον Άρη, τσάνγκ, και έφερε το Σιάο.

άνθρωπος δηλαδή επιχειρηματίας, ο οποίος δεν θέλει να έχει παρεδώσει με το ελληνικό κράτος, δεν διεκδικεί, δεν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και κινείται σε μια δική του στρατόσφαιρα, πραγματικά είναι σαν απομηχανίστεως, όπως ακριβώς το γράφεις. Έχουμε διεύθυνση του Αριανού με τα παιδάκια στην Κρήτη, κάποιο τηλέφωνο? Όχι φίλε Γιώργο, δεν έχω. Α, με τα παϊδάκια? Όχι ρε Γιώργο, είχα πάει το 2000, πότε μας έκλεψαν στο Λίντο? Το 2004. Το 2004 ή το 5 ήτανε? Όχι, ήτανε πριν την Λαμία. Πριν τη Λαμία δεν ήτανε? Όχι. Ναι, ήτανε πριν τη Λαμία. Δεν έχω, από τότε πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Το 2005 στο Λίντο μετά τη Λαμία. Ήτανε μετά τη Λαμία το Λίντο? Σίγουρα. Πάσο Κώστα. Και στα δύο ήμουνα. Απλά δεν θυμάμαι τώρα τις χρονολογίες. Νομίζω πάντως ότι το 4 ήταν σίγουρα η Λαμία. Το Λίντο πρέπει να ήταν μετά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε την εκπομπή? Κάτσε να πάρουμε λίγο εδώ. Ας βάλουμε λίγο Magic the Spell. Μ' αρέσουν οι Magic the Spell. Καιρό έχουμε να ακούσουμε. Για να βάλουμε λίγο τα παλικάράκια αυτά. Αν αναλάβεις, λέει, τέτοιες ροκές 2-3 ώρες πριν από κάθε μάτσο παλέ, αντί για αυτά που παίζουν συνήθως, θα δυναμώνει το κλίμα κι άλλο. Για κανόνισε το. Πριν τη Λαμία, ναι, σωστά. Πριν τη Λαμία ήταν η Λάρισα, η σφαγή εκεί με το Μίτλετον και το Σόλομον. Μπράβο, έχεις δίκιο, φίλε Κώστα μου, σε ευχαριστώ, αγόρινα μου γλυκιά. Όλα αυτά τα ζήσαμε στο πετσί μας. Εκείνη το 3-4-5 άρισε, πρέπει να έχει 3 κύπελα και πήρε το 1. Τα 2 κανόνισε η ΟΚ του Βασιλακόπουλου να πάνε στην τροπεοθήκη του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ Κώστα, ευχαριστώ Απόστολε που ξεμπερδέψατε το γέρικο μυαλό μου.

Εντάξει. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ο Κουτσιάφτης χαρακτήρισε τραγικό το διαιτητή Μονουέρα του ΠΑΟ Κάντελεχ. Εντάξει, εντάξει παιδιά. Όλα είναι έτοιμα για την καινούργια χρονιά, να ξέρετε. Ο Αριστομένης ο Κουτσιάφτης πήρε θέση. Ο ΠΑΟ εναντίον όλων. Και μετά ακούγονται γέλια.

0: Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε συντονισμένοι στον Yellow Radio. Υπάρχει και ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι. Σαββατοκύριακο άλλοι κάνουν μπάνια, άλλοι παίζουν μπάλα. Παίξτε την μπαλίτσα σας κι εσείς. Όλη η Ευρώπη, φίλε Στέφανε, σύσσωμη, όλοι. Σε σωστό δρόμο ΑΣΥΓΜΑ, αλλά πολύ light η ανακοίνωση. Ως Πούπουλο πρέπει να μιλήσει με ονόματα και καταστάσεις. Προφανώς είναι ένα παιχνίδι. Αν θέλεις πριν την ΔΕΘ, φίλε, μια προειδοποιητική βολή. Κάπως έτσι. Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί σας, έτσι, εδώ κανονικά στο Μετερίζι. Μέχρι και την άλλη Τετάρτη θα πάμε με εκπομπές και μετά θα σας αφήσουμε ήσυχους να ξεκουραστείτε και να παρακολουθήσετε με ηρεμία και την έναρξη προετοιμασίας του μπασκετικού Άρη και θέλω να πιστεύω τις μεταγραφές που θα γίνουν στο ποδόσφαιρο για να συμπληρωθεί το puzzle και να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσαλής, Yellow News, από τις 2 στις 4.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια, ακούω το γέλιο.
0: Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Ζαχαροπλαστή Αμίλτος για την υποστήριξη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Άλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη για, για το κλιματιστικά και για τη θέρμανσή σας. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αλλάζει το κλίμα στο σπιτάκι σας. Μπόλικη και αγάπη σε όλες και σε όλους. Περάστε όμορφο το Σαββατοκύριακο αν μπορέσετε. Και θα τα ξαναπούμε παρεούλα, πρώτο ο Θεός, τη Δευτέρα.
1: Και τους πλανήτες.
0: Αυτή η κομματάρα από τις τρύπες μας οδηγεί στο τέλος εκπομπής. Ένα συγκρότημα το οποίο αν αποφάσιζε να βγει από τα σύνορα θα γινόταν παγκόσμιο μπραντ από τις κορυφαίες rock μπάντες ever. Η ελληνική για μένα είναι η κορυφαία μακράν της δεύτερης. Ακούω την αγάπη λοιπόν. Μόνο αυτοί θα μπορούσαν να σκεφτούν Τουμπερλέκι σε ροκ τραγούδι.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι. Τα λέμε την Δευτέρα, πρώτο Θεός. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μέχρι τότε, εδώ, συντονισμένοι στον Yellow Radio. Γεια σας και χαρά σας.
1: Σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλά, κύριο Τόματ, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
31: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
32: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Μαραθώνια η εκπομπή μας και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. 4 ώρες συντροφιά. 2 πρώτες ώρες με ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο με ποδοσφαιρικό Άρη, καθώς θα πούμε και άλλα πράγματα και ιδίως στο ξεκίνημα της εκπομπής σε σχέση και με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣ πριν από λίγη ώρα, ο ΑΣ Άρης, και θα την διαβάσουμε και θα πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ να σας πω τα καθιερωμένα, μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, κάνετε, μας βοηθάτε, μας βοηθάει να ανεβαίνει ο αλγόριθμος, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμάς. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας: Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-334455, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφράσεις24.gr. Παρασκευή σήμερα, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η Χαλκιδική είναι ένας must προορισμός έτσι κι αλλιώς και για εμάς τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Όσοι είστε κοντά ή και μακριά από την Ιερισσό και θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας από εκεί, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, για να μπω έτσι στα βασικά μας θέματα, στην πρώτη ώρα θα πω λίγο στο ξεκίνημα για το θέμα της ανακοίνωσης του ΑΣ δύο πράγματα. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο, να μας δώσει και αυτό το δικό του σχόλιο σχετικά και με τον ποδοσφαιρικό, αλλά και γενικότερα με ό,τι θέλει και ο ίδιος να μας πει. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε περισσότερο ποδοσφαιρικά και για όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά όσον αφορά τις μεταγραφές. Έχει και φιλικό η ομάδα αύριο με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα σταθώ τώρα σε αυτό που θα σας πω, καθώς έχουμε και σήμερα 3 προσκλήσεις, 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι προσφορά της στο ΣΥΜΠΑ Καρακάσης. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμκα και το email σας και τα στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-2099 για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για τη θύρα 3, για τη θύρα 7, συγγνώμη, του Κλεάνθης Βικελίδης για το φιλικό το αυριανό με τον Πασεραϊκό, προσφορά της στο ΣΥΜΠΑ Καρακάσης. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι βγήκε μια ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Άρη. Πάμε να τη διαβάσουμε για να τη σχολιάσουμε κιόλας μετά. Ο Άρης δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με εξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί. Τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη. Έναν σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Έναν σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται, σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές. Είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί.
Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΑΣΥ. Να πω ότι έρχεται ουσιαστικά και σε συνέχεια ανακοίνωσης που βγήκε χθες και από τον Σύνδεσμο και από τον Super 3 και αναφέρει μέσα διάφορα γεγονότα που έχουν σχέση με την πρόσφατη υπόθεση με την καταφαντασία, την εγκληματική οργάνωση και όλα όσα υπόθηκαν τους συναδιανούς οι οποίοι βρέθηκαν κρατούμενοι, αφέθηκαν όλοι εκτός ενός. Και πραγματικά το είχα πει και τότε, όποιος παιδιά έχει κάνει το οτιδήποτε, όποιος είναι ένοχος για οτιδήποτε, να τιμωρηθεί όπως πρέπει. Το να το παίρνεις όλο αυτό το σκηνικό και να το κάνεις ένα τσουβάλιασμα και να βγάζεις και να λες όλα αυτά που έβγαλες και είπες, προσπαθώντας να δημιουργήσεις κλίμα, να βγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πιάνονται από το οτιδήποτε δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, μια εβδομάδα. Χαμός, πανικός, εγκληματική οργάνωση στη Μύκονο, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στο ένα, στο άλλο. Τα διάβαζες και έλεγες, τι διαβάζω, ρε φίλε τώρα. Τι διαβάζω. Για ποιον μιλάνε. Για ποιους μιλάνε. Κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Τι είναι αυτά που λένε. Να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε τι είναι αυτά τα οποία λένε. Και τι αποδείχθηκε στην πράξη, ότι έχουν πάρει, έχουν κάνει μια σειραφή, έχουν πάρει από δεξιά, από αριστερά, έχουν κάνει ένα χταρμά και έχουν παρουσιάσει ένα γεγονός όπως δεν είναι στην πραγματικότητα. Το έφτιαξαν και το παρουσίασαν με τον τρόπο τον οποίο το παρουσίασαν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει φυσικά τη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Πρέπει να αισθάνεται την ισονομία ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει ισονομία. Όχι μόνο να το λέμε, να λέμε είμαστε ίσοι απέναντι σε όλους. Είμαστε ίσοι απέναντι σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους πολίτες. Είμαστε ίσοι. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Όχι μόνο στα λόγια. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Και έρχεται και ο ΑΣΥ σε συνέχεια και έτσι στις ανακοινώσεις του Super 3 να τονίσει κάποια πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης γενικότερα έχει κάποια ανοιχτά ζητήματα ως σύλλογος. Το ένα από αυτά είναι και το θέμα του Παλέ, όπου περιμένουμε ακόμα την οριστικοποίηση του να το πάρει το Παλέ η ΚΑΕ Άρης, αλλά και το θέμα και με το οικόπεδο στο ΙΚΕΑ της ανταλλαγής και όλων των υπολείπων τα οποία έχουμε αναφέρει. Πολλές φορές το έχουμε πει ότι δεν πρέπει ο απέναντί σου να σε αισθάνεται σίγουρο. Δεν πρέπει να σε αισθάνεται υποτελή. Αν σε αισθανθεί υποτελή ή αν σε αισθανθεί σίγουρο δικό του, έλα ρε παιδιά τώρα, αυτός είναι δικός μας, αυτή είναι δική μας, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να μην κάνουμε, ό,τι και να μην τους δώσουμε, ό,τι και να μην ασχοληθούμε μαζί τους, αυτοί είναι μαζί μας. Όταν ο άλλος αισθάνεται έτσι, όταν νιώθει ότι σε έχει δεδομένο, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί μαζί σου. Ποτέ να ασχοληθεί μαζί σου. Για μένα και αυτή η ανακοίνωση δείχνει και κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει και μια περίεργη ατμόσφαιρα. Άλλο παιδιά τι κόμμα ψηφίζει ο καθένας. Άλλο τι κόμμα υποστηρίζει. Άλλο ποιον μπορεί να έχει φίλο. Άλλο αυτό και άλλο είμαι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Όταν είμαι στον Άρη Θεσσαλονίκης και είμαι θεσμικός παράγοντας και έχω θέση στον Άρη Θεσσαλονίκης, αυτά πηγαίνουν στην άκρη. Εφόσον μπήκα εκεί, προστατεύω, είμαι εκεί για να προστατεύω τα συμφέροντα του Άρη. Δεν είμαι εκεί για να προστατεύω ή για να λέω τα δικά μου συμφέροντα. Έρχεται έκθεση. Έτσι έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές δεν αργούν. Πλησιάζουν οι εκλογές. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Έτσι και το αντιλαμβάνονται και αυτοί καλύτερα από όλους. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Ξαναλέω, ο πολίτης πρέπει να την αισθάνεται, να την νιώθει την ισονομία. Όχι μόνο να την ακούει, όχι μόνο να τη διαβάζει, όχι μόνο να γίνεται σύνθημα στα χείλη αυτών οι οποίοι θέλουν να το περάσουν αυτό, να πούν ότι να. Υπάρχει ισονομία σε όλους, απέναντι σε όλους, απέναντι σε όλους τους συλλόγους, απέναντι στους πάντες. Πρέπει να το νιώθει ο πολίτης ότι υπάρχει ισονομία. Ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να είναι και φίλαθλος, μπορεί να είναι και οπαδός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εγώ ψηφίζω κάποιο κόμμα. Δεν θα βγω εδώ που είμαι στο ραδιόφωνο των Αριανών για να υποστηρίξω το κόμμα μου. Εγώ θα βγω για να υποστηρίξω τα συμφέροντα του Άρη. Και δεν με ενδιαφέρει αν πηγαίνουν κόντρα στο όποιο κόμμα μπορεί να υποστηρίζω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Για μένα. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Άλλο τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, άλλο τι κάνω όταν
Εδώ δεν μιλάω μόνο σαν Δημήτρης στην προσωπική μου ζωή. Εδώ μιλάω και σαν Αριανός και μιλάω και στο ραδιόφωνο των Αριανών. Και αυτό ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, και όταν είσαι στον Α Σιγμάρης, όταν είσαι στο θεσμικό αυτόν παράγοντα, τον κορυφαίο θεσμό που υπάρχει στο Σύλλογο, που είναι η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Α Σιγμάρης, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργείς. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στον Α Σιγμάρης ψηφίζουν το ίδιο κόμμα ή στηρίζουν το ίδιο κόμμα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά στον πλανήτη. Υπάρχουν από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα. Τι μας ενώνει όλους? Μας ενώνει ο Άρης. Άρα, τι προασπίζουμε, τι προσπαθούμε να προασπίσουμε όλοι μας? Τα συμφέροντα του Άρη. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και δεν με νοιάζει τώρα αν είναι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι το ΚΚΕ, αν είναι οποιοδήποτε. Δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει να προασπιστούν τα συμφέροντα του Συλλόγου. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Και με αυτή την ανακοίνωση το δείχνουν σε μεγάλο βαθμό και οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί και αυτοί έχουν ακούσει αρκετά. Και εμείς έχουμε ακούσει αρκετά εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε ακούσει διάφορα για το ραδιόφωνο μας. Είστε έτσι, είστε αλλιώς. Όλοι ακούγονται. Δεν υπάρχει κάποιος τον οποίο θα το φημώσουμε να μην πει την άποψή του. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν και λέει: καλά, στο ραδιόφωνο είπε ο τάδε αυτό το οποίο είναι, ξέρω εγώ, για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο τάδε αυτό που είναι για την αριστερά. Είπε ο τάδε αυτό που είναι. Δεν υπάρχουν όλες, ρε παιδιά, οι αποχρώσεις, δεν υπάρχουν όλοι μέσα στον Άρη. Τι είναι ο Άρης? Ένα κλειστό κονκλάβιο το οποίο ακολουθεί ένα δρόμο μόνο, μια πορεία? Όλα υπάρχουν μέσα. Όλα υπάρχουν. Τι μας ενώνει, ξαναλέω, μας ενώνει η αγάπη μας για τον Άρη και η υποχρέωσή μας να προασπίζουμε τα συμφέροντά του. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Και τάσω υπέρ της ανακοίνωσης του Α Σιγμάρης. Καλά έκανε και την έβγαλε. Ξέρουν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ και τι είναι αυτό το οποίο θέλουν και πώς πρέπει να κινηθούν. Εγώ τώρα σας λέω, πρέπει να σταθούμε πρώτον. Βάλτε τα λίγο και σημειώστε και αυτά που υπόθηκαν χθες, γράφτηκαν χθες στην ανακοίνωση του Super 3 και αυτά που γράφονται στην ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Σκεφτείτε τι έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σαν Άρης. Εμείς σαν Άρης αυτή τη στιγμή τι έχουμε σε εξέλιξη? Και το θέμα του Παλέ, αλλά και το θέμα, σας το είπα πριν από μια εβδομάδα, όσοι ακούτε καθημερινά την εκπομπή, την προσπάθεια που κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ, χαθήκαμε μετά μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα στα υπόλοιπα θέματα για τον ΑΣΥΓΜΑ χαθήκαμε. Σας το είχα πει από την προηγούμενη ή προπροηγούμενη εβδομάδα. Η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να γίνει, να πάρουμε, να δεσμεύσουμε το χώρο δίπλα στο IKEA. Τι σημαίνει να το δεσμεύσουμε? Ότι αυτός ο χώρος, παιδιά, για την επόμενη δεκαετία, να πω εγώ τώρα, αυτό το λέω από το μυαλό μου, έτσι. Λέω είναι μια ιδέα. Για την επόμενη δεκαετία, αυτός ο χώρος, 20ετία ξέρω εγώ, είναι δεσμευμένος για τον Άρη. Αν ο Άρης βρει αυτό το οποίο θέλει, αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτός ο χώρος υπάρχει για να κάνει το γήπεδό του, τα γήπεδά του, ό,τι θέλει. Υπάρχει. Αν κάποιος λοιπόν ενδιαφερθεί, ορίστε εσύ που θα ενδιαφερθείς, και πλάνο έχουμε και υπάρχει και ο χώρος. Τι χρειάζεται, τα χρήματα, και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Έχεις κάτι στα χέρια σου να δώσεις. Έχεις κάτι στα χέρια σου να δώσεις. Μονίμως είμαστε ρηγμένοι σε όλα τα θέματα. Μονίμως είμαστε ρηγμένοι, παιδιά. Μονίμως. Μονίμως τρέχουμε και κυνηγάμε και ψάχνουμε και κυνηγάμε την ουρά μας. Το είπα και άλλες φορές όμως. Όταν πηγαίνεις σκυμμένος θα φύγεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν πηγαίνεις επετώντας και όχι απετώντας, έτσι θα φύγεις. Και θα έρθουμε πάλι στο παρελθόν. Πόσες φορές προσπαθήσαμε να ζητήσουμε κάτι ή θέλαμε κάτι, αν αντιδράσαμε όπως έπρεπε, δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Πάντα μέναμε στην πρόθεση, αλλά δεν υπήρχε το αποτέλεσμα. Πάντα κάτι μας σταματούσε. Πάντα κάποιος υπήρχε που έμπαινε εμπόδιο. Έτσι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ καταλαβαίνω και είμαστε στις επάλξεις. Και εμείς και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε όλα τα θέματα. Ισονομία, ξαναλέω, δικαιοσύνη και για το θέμα το οποίο είχε προκύψει πριν από λίγες μέρες και μας παρουσίασαν, εμφανίστηκαν και μας παρουσίασαν όλο το Super 3, όλους τους Αριανούς με έναν τρόπο εσχρό θα έλεγα.
εσχρό τρόπο. Τα κανάλια και όλοι αυτοί, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση, και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά και κάποιοι άλλοι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, και έβγαιναν και έλεγαν και έλεγαν και έλεγαν. Και ξαναλέω, άκουγες όλα αυτά που έλεγαν και έλεγες, τι λένε αυτοί. Και κάποιος που δεν ήξερε, κάποιος που δεν ασχολείται πολύ, σου λέει, φίλε, τι γίνεται, τι έχουμε, τι υπάρχει. Αυτά είναι η απορία. Έτσι όπως παρουσιάστηκαν όλα τα γεγονότα. Όλα, παιδιά, είναι σε συνδυασμό. Όλα έρχονται το ένα και κολλάνε με το άλλο. Όλα κολλάνε το ένα με το άλλο. Αυτό. Βλέπω το μήνυμα εδώ τώρα πριν προχωρήσω. Ανάμεσα στον Άρη και σε οποιοδήποτε κυβέρνηση διαλέγουμε πάντα τον Άρη. Αυτό, παιδιά, είναι 100% δεδομένο. Όχι μόνο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κόμμα. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Επιλέγουμε τον Άρη. Και εγώ κάποιο κόμμα υποστηρίζω. Και εγώ κάποιο κόμμα ψηφίζω, βασικά δεν το υποστηρίζω. Είναι άλλη δική μου λογική, αλλά κάποιο κόμμα ψηφίζω. Όπως και ο καθένας, πιστεύω οι περισσότεροι, κάποιο κόμμα ψηφίζουν. Μπορεί και κάποιοι να μην ψηφίζουν, και αυτό πολιτική άποψη είναι. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει. Ο Άρης όμως, εφόσον μιλάμε για τον Άρη και εφόσον είμαστε εδώ για τον Άρη, ο Άρης πάει πρώτα. Και μετά πάνε όλα τα υπόλοιπα. Μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να το καταλάβουν. Και όταν ζητάμε κάτι, όταν ζητάει κάτι ο Άρης, πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται

ο σύλλογος, ο δεύτερος μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της χώρας σε ενεργά μέλη. Ο δεύτερος μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της χώρας σε ενεργά μέλη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι. Και με αυτό έχει σχέση. Γιατί, ποιος είπε ότι δεν έχει σχέση? Έχει σχέση και με αυτό. Με όλα έχει σχέση. Παιδιά, μην. Εσύ το μπερδεύετε τώρα στο μυαλό σας. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Όλα είναι κομμάτια του μεγάλου Άρη, του ενιαίου Άρη. Μην το μπερδεύετε. Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι το ίδιο, αλλά όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Βάλτε το λίγο, διαβάστε λίγο, βάλτε λίγο το μυαλό σας. Να διαβάσετε, καταλάβετε αρκετά πράγματα. Ισονομία, δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ισονομία και δικαιοσύνη. Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Γιατί χρόνια το έχουμε ζήσει να υπάρχει ανισονομία. Έτσι, χρόνια έχουμε ζήσει να υπάρχει μια κατάσταση η οποία αλλού βλέπουμε να γίνονται παπάδες και αλλού βλέπουμε το εντελώς αντίθετο, το ανάποδο. Χρόνια ολόκληρα. Όχι μια φορά και δύο. Όχι μια φορά και δύο. Λοιπόν, το αφήνω. Θα επανέλθω μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Εντάξει, ποδοσφαιρικά περισσότερο θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για το φιλικό παιχνίδι. Φυσικά και με τον Φώτη θα μιλήσουμε σε λίγο, που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αρχικά να πω ότι περιμένω, είμαι σε αναμονή. Είχαν πει από την ΕΠΟ ότι ίσως σήμερα έβγαινε το πρόγραμμα του κυπέλου, για να βλέπαμε που θα γίνει το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Υπάρχει, οι δύο πιθανές έδρες, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, είναι η Ευκαρπία πλέον και ο Βόλος. Μάλιστα μου είπαν ότι στο Βόλο που ψάχτηκαν υπήρχε ένα θέμα, υπήρχε ένα ζήτημα, υπήρχε ένα, πώς να το πω, υπήρχε ένας προβληματισμός όσον αφορά το Βόλο με Μπέο εκεί, γιατί το γήπεδο ανήκει στο Δήμο, παίζει και ο Λούπου σου Βόλος εκεί πέρα, οπότε έχει και αυτό στα δικά του δικαιώματα. Ήταν ένα μπερδεμένο πράγμα. Ένα μπερδεμένο πράγμα. Αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα φαίνεται ότι η Ευκαρπία παίρνει λίγο το προβάδισμα, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αν έχει τη δυνατότητα το γήπεδο να υποδεχτεί το μάτς. Τυπικά το έχει. Τι εννοώ τυπικά? Αν ήταν δύο ομάδες στη Super League, δεν θα μπορούσε να γίνει. Αν ήταν δύο ομάδες στη Super League. Επειδή δεν είναι δύο ομάδες στη Super League, και είναι μια ομάδα της Super League και μια ομάδα της Super League 2, θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα. Αυτό. Θεωρητικά. Περιμένουμε λίγο να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις και η Καρδίτσα φαίνεται να το επιθυμεί κιόλας να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς η Καρδίτσα τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία της. Δεν έχει κάποιο προφανή στόχο στο κύπελλο. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος της, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ακόμα και αργότερα να ήταν, πάλι δύσκολος θα ήταν ο ρόλος της. Οπότε σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου και κάποια χρήματα να, έτσι κι αλλιώς, ταξιδέψουμε. Γιατί να μην πάμε στη Θεσσαλονίκη και κάποια χρήματα να αποκομίσουμε και να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Ας περιμένουμε να το δούμε, παιδιά, που θα καταλήξουμε. Αν αυτό θα γίνει ή όχι. Επιστρέφοντας πάντως σε αυτό που έλεγα πριν και στο ερώτημα πάντα που γίνεται, πόσοι πιστεύετε ότι έχουν, μάλλον ότι ψηφίζουν βάση και ομάδας? Πόσοι πιστεύετε ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσουν ό,τι ψηφίζουν βάση ομάδας και να αλλάξουν, ας πούμε, αυτό το οποίο ψήφιζαν για να ψηφίσουν κάτι άλλο λόγω ομάδας? Είναι ένα ερώτημα. Εκεί πρέπει να τη δείξουμε τη δυναμική. Γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί κατηγορείται μέσα εισαγωγικά ο ΑΣΥΓΜΑ? Δεν κατηγορείται από κάποιους ότι είναι Νέα Δημοκρατία και είναι Νέα Δημοκρατία? Ναι. Τα βασικά μέλη μπορεί να είναι υποστηρίζοντες τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι δεν θα υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Άρη? Αν δεν υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Άρη, δεν έχουν λόγο να είναι εκεί. Δεν έχουν λόγο να είναι εκεί αν δεν υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Άρη και θέλουν να υποστηρίξουν κάποιο άλλο τα συμφέροντα.

0: Και νομίζω ότι και με τη σημερινή ανακοίνωση το δείχνουν ότι ο στόχος είναι να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Άρη και γι' αυτό βρίσκονται εκεί. Είμαι της άποψης ότι όταν σου πούν εδώ είμαστε και προχωράμε, εκεί κάνεις μια στάση και λες κάτσε να το δούμε. Αλλά μέχρι εκεί το αφήνω, θα επανέλθουμε μετά με τα μηνύματα. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Α Σίγμα Άρη όσον αφορά το πόλο. Επιβεβαίωσε αυτό που σας είχα πει προχθές όσον αφορά την ομάδα πόλο. Σας τη διαβάζω την ανακοίνωση. Ο Α Σίγμα Άρης ενημερώνει ότι η ομάδα πόλο ανδρών θα συμμετάσχει τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο πρωτάθλημα της Β εθνικής κατηγορίας. Όχι της Α2 δηλαδή που ήταν, καθώς δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α2, αλλά στο πρωτάθλημα της Β εθνικής κατηγορίας, ενώ δρομολογούνται και όλες οι διαδικασίες για τη λειτουργία όλων των αναπτυξιακών τμήματων. Αυτό που αρκετοί το σχολίαζαν και έλεγαν ότι επειδή δεν θα κατέβει η ομάδα η ανδρική, θα διαλυθούν και οι ακαδημίες κτλ. Δεν διαλύονται οι ακαδημίες. Θα κατέβει στη Β' εθνική, προκειμένου να είναι και λιγότερα τα έξοδα, έτσι όπως τα έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι του Α Σίγμα. Παιδιά, σας το ξαναείπα. Μόνο με την αλήθεια, μόνο με την πραγματικότητα μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Με μισόλογα, με ίσως, να μην τα λέμε καθαρά. Ναι, μήπως να μην πούμε αυτό, μήπως να μην πούμε. Πρέπει να μιλάμε καθαρά. Καθαρά. Και από εδώ και πέρα, έτσι μόνο μπορούμε να πορευτούμε. Ζούσαμε πολύ καιρό στο σκοτάδι. Πολύ καιρό ήμασταν στο σκοτάδι. Ήμασταν σε μια κατάσταση, έλα μωρέ, τα παιδιά, ναι, παλεύουν. Και... όχι. Καθαρά. Ένα, δύο, τρία. Και ας μην αρέσουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα μπορεί να μην αρέσουν. Παιδιά, δεν αρέσουν όλα σε όλους. Κάποια πράγματα μπορεί να μην αρέσουν. Να φαίνονται βαριά, να φαίνονται δύσκολα. Για να προχωρήσεις όμως, για να βγεις στο φως και να φύγεις από το σκοτάδι που είσαι τόσα χρόνια, χρειάζονται και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Και πρέπει να τις πάρουν. Το τμήμα λοιπόν δεν διαλύεται. Το τμήμα Πόλο Ανδρών θα συμμετάσχει στη Β' Εθνική και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και η λειτουργία όλων των ακαδημιών επί της ουσίας, αναπτυξιακών τμήματων, δηλαδή των ακαδημιών. Αυτή είναι η ενημέρωση πριν από λίγο από τον Α Σίγμα Άρης. Να αρχίσει να ξεκαθαρίζει λίγο την κατάσταση, να μην τα αφήνει τα πράγματα να σέρνονται. Το έχουμε πει ότι επικοινωνιακά δεν είναι πίσω, έτσι, είναι πίσω επικοινωνιακά σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα ξαναπώ ότι όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, προσπαθούν, βάζουν χρήματα από την τσέπη τους σε ένα κομμάτι όπως είναι ο Α Σίγμα Άρης, που δεν είναι ΠΑΕ ή ΚΑΕ όπου προσδοκώ και έσοδα και οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι εκεί λοιπόν ως στρατιώτες, εγώ θα πω, του συλλόγου, βάζοντας και χρήματα από την τσέπη τους και όχι μόνο όντας εκεί, αχ, να είμαστε εκεί και να προσπαθούμε, βάζοντας και χρήματα από την τσέπη τους, εγώ θα είμαι μαζί τους. Με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, εγώ θα είμαι μαζί τους. Και να τους στηρίζω και φυσικά να τους κριτικάρω όταν θεωρώ ότι κάτι το κάνουν λάθος. Έτσι έχω μάθει και θα συνεχίσω να κάνω και έτσι θα κάνει και το ραδιόφωνο μας. Αυτό. Μόνο έτσι. Λοιπόν. Ναι, κρίσκες εσύ, ξέρεις και πόσο είναι το budget, ξέρεις πόσα είναι, ξέρεις πόσα χρωστάμε από πέρσι. Στα λένε. Αυτοί που στα λένε, κρίσκες, πες να σε ενημερώσουν καλύτερα, δεν σε έχουν ενημερώσει καλά. Έτσι. Ξέρεις πόσο είναι το budget εσύ, ξέρεις πόσα χρωστάμε από πέρσι, ξέρεις αυτοί που ήταν στο τμήμα του Πόλο που λέγανε ότι εμείς θα φέρουμε. Μην με κάνεις τώρα και τα λέω. Θα φέρουμε και δεν φέραμε τίποτα. Και ψάχναμε να πάρουμε λεφτά ξανά από το Ares Alliance που είχε δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Μην βάζει τώρα και τα λέω. Κρίσκες, ρώτα αυτούς που στα λένε αυτά. Πόσα είναι, πόσα χρειάζεται και πόσα δεν χρειάζεται. Και πέρσι έτσι λέγανε. 25 με 50 χρειάζεται. Και πήραν 50 και ψάχναν άλλα 50 μετά. Επειδή δεν τα ξέρεις λοιπόν καλά, τα ξέρεις όπως τα μεταφέρουν, κράτατο. Κράτατο. Και μάθε καλύτερα. Ενημερώσου. Λοιπόν. Θα πάω. Γιατί σε βλέπω, είσαι λίγο. Βγαίνει στοχευμένα σαν διαφόρους. Μάθε λοιπόν και ξανά έλα να μιλήσουμε. Όπως βλέπεις, ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Επειδή βγαίνεις και τα γράφετε κι αλλού. Τα λέτε κι αλλού που δεν ξέρουν να απαντήσουν. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Σε πολλά πράγματα, δεν τα ξέρω όλα. Όλα δεν μπορώ να τα ξέρω, αλλά ξέρω αρκετά πράγματα. Για το τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά στο Φώτη, να κάνουμε μια παρένθεση, να ακούσουμε και από το Φώτη την άποψή του για τα συμβαίνοντα και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έχει φιλικό παιχνίδι αύριο με τον Πανσεραϊκό. Θα τα πούμε μετά για τα μεταγραφικά, αν υπάρχει οτιδήποτε καινούργιο. Για το ΣΥΣΕ, παιδιά, εγώ σας ενημέρωσα χθες από την εκπομπή, έτσι, γιατί κάπου διάβασα, είπαμε για το ΣΥΣΕ, παιδιά, από την εκπομπή σας το είπα, ότι το θέμα ΣΥΣΕ ουσιαστικά χάλασε, γιατί ο ΣΥΣΕ θα πάει κάπου αλλού, βρήκε μια μεγαλύτερη πρόταση και θα πάει κάπου αλλού. Λοιπόν, έχω τώρα έχουμε τον Φώτη μαζί μας. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Σάμε, χθες με κορόιδευες, πλέον ρωτάζει για τις μεταγραφές και τα λοιπά.
0: Σε θυμήθηκα.
1: Έδωσε απάντηση, αλλά εγώ σε περιμένω στην
0: γωνία. Δευτέρα μέχρι 12 το βράδυ, έτσι, λέω από τώρα, μέχρι 12 το βράδυ. Δευτέρα.
1: 11:59.
0: Έτσι, 11:59, σωστός.
1: Αυτό είναι το περιθώριο σου. Λοιπόν, πάμε σε αυτά που έλεγες νωρίτερα. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα ανέφερες. Εδώ τώρα υπάρχει ένα, πώς το πω, ιστορικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, βγάζει μεγάλο ποσοστό στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Πολλοί οπαδοί του Άρη, το σύνολό τους, τέλος πάντων, ιστορικά
0: είναι παραδοσιακά.
1: Παραδοσιακά είναι στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Οπότε, εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και αρχίζω να καταλαβαίνω τα παραγωγικά, όπως και στο παδικό. Παραλαμβάνω, αυτό που είπες, έχεις δίκιο. Άρης είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο, οπότε θα έχει και νεοδημοκράτες και αντιφά και φά θα έχει. Καλώς ή κακώς, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη κοιτίδα κόσμου, υπάρχουν και διαφορετικές κατευθύνσεις, έτσι, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές φιλοσοφίες. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει αυτό το ιστορικό πρόβλημα, το οποίο τώρα έχει πέσει και στα χέρια της μην διοίκησης του ΑΣ, που έχει τα προβλήματα που ανέφερες νωρίτερα, δηλαδή το επικοινωνιακό. Ένα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν επιτελέσει. Τουλάχιστον ήθελε ο κόσμος, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται δεδομένο, ότι από τη στιγμή που βάλαν την ομάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ότι από αυτό που έχουν αποδείξει είναι ότι πληρώνουν την εξοδικαστική συμφωνία με δικά τους χρήματα, χωρίς να υπάρχουν έσοδα. Ότι έκαναν μια προσπάθεια σε κάποια τμήματα κτλ. Άλλα τα ανέβασαν, αλλά χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά δεν έχουν επικοινωνηθεί, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να τα καταλάβει περισσότερος κόσμος. Οπότε μέσα σε όλα αυτά είναι και αυτό το ιστορικό πρόβλημα, ότι τώρα έχουμε δύο τετραετίες κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, ο ΑΣ, η ΚΑΕ και η ΚΑΕ, τους βάζω και τους τρεις πυλώνες και τους τρεις φορείς του Άρη, έχει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, κάποια συγκεκριμένα θέματα, και τι βλέπουν ότι σε άλλες ομάδες και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που είναι και ο χώρος του Άρη, οι υπόλοιποι εξυπηρετούνται καλύτερα, και όσον αφορά τα θέματα του Άρη, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορική ασφάλεια του στυλ, έλα μωρέ, αυτή, ξέρεις, στη διοίκηση είναι δική μας, το έχουν πει, μας το λένε και οι ίδιοι, είτε το περνούν στον μπάι, ας το πω έτσι, τα προβλήματα του Άρη, και σου λέει ότι αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι δικοί μας, δεν θα φωνάξουν, δεν θα κάνουν κτλ. Είτε πράγματι και αυτοί σαν πολιτεία θα θεωρούν ότι, ξέρεις, ότι να μην μένει ικανοποιημένος ο Άρης, ότι δεν τρέχει και τίποτα στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό επί της ουσίας θέλει να επικοινωνήσει αυτή η ανακοίνωση σήμερα. Όταν βγάζεις μια ανακοίνωση οποιοδήποτε φορέας, μπορεί να απευθύνεται σε διάφορους παραλήπτες, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση πιο πολύ απευθύνεται στην πολιτεία και λιγότερο είναι, ξέρεις, έτσι, μια ενημέρωση προς τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ έτσι το εισπράττω, έτσι το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι μια δικιά μου αναγνώση. Ότι είναι ένα μήνυμα προς την πολιτεία ότι ναι, εμείς, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε σε ένα χώρο συγγενικό, ξέρω εγώ, ιδεολογικά ή και πολιτικά, αλλά τέρμα τώρα η πλάκα, ας πούμε, υπερστηριζόμαστε και θεωρούμε προτεραιότητα και μοναδική μας αρμοδιότητα τα θέματα του Άρη. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το κληρονομούμε, ενώ ξέρεις, έχει μια διάρκεια πολλών ετών πίσω στο παρελθόν. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση που τη χάνει ο Άρης και σε επίπεδο ΠΑΕ και σε επίπεδο ΑΣ και σε επίπεδο ΚΑΕ από την πολιτεία. Οπότε αυτό είναι το μήνυμά τους, ότι ναι, πράγματι τώρα είστε 2 τετραετίες κυβέρνηση. Πάτε και για τρίτη τετραετία, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Είστε πρώτο κόμμα. Τις πρώτες 2 τετραετίες, λέω εγώ με το μυαλό μου, ναι, είναι δύσκολο κάποιος να βάλει το συμφέρον της ομάδας όταν ξέρεις, διακυβεύονται πολύ, πολύ σημαντικότερα πράγματα σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Αλλά την τρίτη τετραετία, και εφόσον υπάρχει και φορά ήδη και για πάρα πολλά πράγματα και πολλοί κόσμος είναι δυσαρεστημένος, ενδεχομένως, λέω εγώ, πολύ περισσότεροι από αυτούς που ψηφίζουν, σου λέει ότι τα κάθομαι και τα ζυγίζω. Εντάξει, την πρώτη τετραετία δεν μπορούσε, ήταν σημαντικό για τα οικονομικά, ξέρω εγώ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για οτιδήποτε. Αλλά σε ένα επίπεδο τρίτης τετραετίας, αυτό το καταλαβαίνω νομίζω και εκεί στο κυβερνών κόμμα, ότι είναι πολύ πιθανό, δεν λέω εγώ η πλειοψηφία, αλλά πολύ περισσότερος κόσμος να βάλει και το θέμα Άρη. Τι κάνουν αυτοί για τον Άρη, τίποτα. Τι κάνουν για τους άλλους, τα πάντα. Ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται όχι, ξέρεις, για να μάθει κάτι παραπάνω ο κόσμος που δεν το ήξερε, γιατί διαβάζω και σχόλια στα social media, ναι, στο άσχετο, στο ξεκάρφωτο, βγαίνουν και ανακοινώσεις για να τις διαβάσουν, γιατί όλες οι ανακοινώσεις, είτε είναι κάποιος σε ένα αθλητικό site, σε site του Άρη και σε κοινωνικό site, γιατί παίζει παντού η ανακοίνωση, είτε του τη στέλνει το γραφείο του τύπου, είτε η αποδελτιοποίηση, αυτή που πρέπει να την, σε αυτούς που απευθύνεται μάλλον, πιστεύω ότι θα την διαβάσουν. Επαναλαμβάνω, είναι δικιά μου η συγκεκριμένη ερμηνεία. Έτσι. Οπότε μέσα σε όλα τα οποία έχουν να δώσουν λύσεις για την καθημερινότητα, υπάρχει αυτό το ιστορικό ότι καλός ή κακός η πολιτεία γενικότερα τον Άρη τον θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι εντάξει μπορεί, είτε έτσι είτε αλλιώς τους έχουμε, τους ψήσουμε.
0: Δική μας είναι αυτή, ναι, ναι.
1: Ούτε καν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από εδώ και πέρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, έτσι. Εγώ λέω ότι για τρίτη εκλογική διαδικασία με το ίδιο σχήμα με την Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πιθανό κάποιος να σκεφτεί λίγο παραπάνω πριν ρίξει την ψήφο. Και υπάρχουν και καταγεγραμμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και τα οποία καλώς ή κακώς γίνονται μόνο με την συμπόρευση, να το πω έτσι, της πολιτείας. Αισιοδοξώ ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι εφόσον πλέον ο Άρης σαν κλαμπ, σαν σύλλογος, έφερε τον Σιάο, ο Σιάο αποπλήρωσε κατευθείαν όλα τα χρέη χωρίς κάποια διαπραγμάτευση, χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, χωρίς να το κάνει επικοινωνιακό, ξέρεις, σοου για τα κανάλια με τσάι ή τι πίνει ο καθένας, πήγε τα πλήρωσε, γεια σας, ούτε καν είδαμε φωτογραφία, ούτε τίποτα. Μπήκανε κατευθείαν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Ο ΑΣ εξυπηρετεί τον εξοδικαστικό μηχανισμό, πληρώνει παλιότερα χρέη, πληρώνει χρέη τα οποία ούτε καν τα ήξεραν, αλλά προκύπτουν στην πορεία όταν μαθαίνουν διάφοροι που έχουν λαμβάνει σε βάθος ετών ότι αρχίζουν και πληρώνουν και τα λοιπά. Και για την ΠΑΕ δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι υπήρχε κάποιο θέμα, είτε με καταβολές, είτε με οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτή η εικόνα, δηλαδή, του Άρη, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να, αντί, ξέρεις, να εκβραβευθεί, δεν σου λέω με κανένα σκάνδαλο ή με καμιά ανάθεση, ξέρω εγώ, να την διαβάζουμε και να γελάμε μεταξύ μας, δεν έχει εκτιμηθεί σε κανένα επίπεδο. Ελπίζω από εδώ και πέρα να εκτιμηθεί, έτσι. Τώρα όσον αφορά τον ΑΣ, εντάξει, προφανώς όλοι θέλαμε και το πόλο και το βόλι να αγωνίζονται σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά φτάνουμε στο, ξέρεις, έτσι, το οποίο ξεκινάμε, ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δηλαδή, για όλα τα τμήματα, και για το βόλιο και για το πόλο και τα υπόλοιπα αθλήματα, τα budget για να πρωταγωνιστήσεις επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, οπότε η συγκεκριμένη διοίκηση πληρώνει τα παλιά, πληρώνει κάποια τμήματα να είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει σε όλο τον κόσμο, ξεκάθαρο να το κάνει, ότι αν δεν υπήρχε και ο εξοπλιστικός μηχανισμός, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί για τον ΑΣΥΓΜΑ πριν από λίγο καιρό. Οπότε δημιουργεί όλη αυτή η γκρίνια. Νομίζω σιγά σιγά θα το καταλάβει και ο περισσότερος ο κόσμος το τι γίνεται, και νομίζω ότι και με αυτήν την ανακοίνωση θα πω και το μήνυμα, δηλαδή ο άνθρωπος στον οποίο θα θέλουν να στείλουν αυτό το μήνυμα μέσω της ανακοίνωσης. Τώρα, μεταγραφή δεν έχεις να μας πεις, έτσι, για το ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχω κάποια
1: ακόμα. Όχι μόνο δεν έχεις μεταγραφή, χάλασες και έναν στόπερ. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε ότι το έργο σου συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της ομάδας. Κοίτα, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα αύριο. Δεν έχω ενημερωθεί. Θα δούμε Παλάσιος, θα δούμε κάποιον από τους παίκτες που δεν έχουμε δει και τόσο πολύ. Μπίλε Μπασίρου.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πιστεύω Μπασίρου είναι, και Παλάσιο θα τους δούμε σίγουρα να παίζουν.
1: Ναι, δυστυχώς είμαστε εδώ και 30-40 μέρες στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, βλέπουμε να γίνεται από τον Γρηγορίου μια καλή δουλειά, βλέπουμε στην προετοιμασία ένα καλό κλίμα, βλέπουμε ότι οι παίκτες που έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ, ο Ράσιτς, ο Καντεβέρε και οι υπόλοιποι, τώρα μην αναφέρω ένα προς ένα τα ονόματα, έχουν δημιουργήσει ένα καλό σύνολο, το οποίο θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Από τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω και τα οποία δεν τα διαψεύδει ο Άρης ότι ήρθε σε επικοινωνία τέλος πάντων με αυτούς ή τους προσέγγισε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουν να κάνουν κινήσεις οι οποίες θα είναι καλές. Αλλά τώρα εδώ υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ότι λίγες ημέρες, τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χωρίς να έχουν γίνει αυτές οι μεταγραφές στην άμυνα, το πιο πιθανό είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια και για το κύπελο με την Καρδίτσα, που πες ότι είναι ένα πολύ βατό παιχνίδι, όχι πες, είναι 100%, αλλά και μετά με την Καλαμάτα κτλ., ότι είναι το πιθανότερο και βάσει
0: σχεδόν σίγουρο ότι θα είμαστε έτσι, βέβαια.
1: Των περισσότερων προπονητών. Ναι, ότι η άμυνα θα έχει αυτήν την εικόνα. Εγώ λέω πραγματικά ότι είναι αμαρτία να έχει χτίσει μεσοεπιθετικά και στην δεξιά πλευρά ένα τόσο ωραίο, γιατί παίζει καλά Βάρης, έτσι. Έχω δει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ναι, προφανώς σε επίσημα παιχνίδια σημαντικού χαρακτήρα κτλ. Αλλά βλέπω τρεις ομάδες οι οποίες θεωρούνται εκ των φαβορί για να τερματίσουν στην πρώτη διάδα, να βρίσκονται επίσης πάρα πολύ πίσω, έχοντας σημαντικές ατέλειες και ανθρωπογραφίες και αυτοί στο ρόστερ τους. Αλλά δεν είναι τώρα, ξέρεις, αυτό το να λέμε ότι α και οι άλλοι έχουν τα θέματα τους, γιατί αυτοί παίζουν και Ευρώπη. Αλλά πραγματικά, αν είχε γίνει μια κίνηση, εγώ σου λέω έστω και μία να γινόταν, έτσι. Yeah. Ένας αριστερός μπακ και ένας
0: στόχος. Ο Γιούρισιτς να είχε έρθει έστω, ρε παιδί μου, που να είχε υπογράψει, που ήρθε.
1: Ναι, θα υπήρχε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση. Εγώ το είχα πει και πριν φύγει η ομάδα στην προετοιμασία, ότι εφόσον έχουν μείνει ο Καντεβέρε, ο Ράσιτς, ο Αμέ, Γκαρέ κτλ., ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά με τον Γρηγόρη, ο οποίος τον βελτίωσε πάρα πολύ στην διάρκεια της σεζόν, ότι θα είχε ένα πολύ έτσι οργανωμένο, θα φαίνεται δηλαδή εξ αρχής ότι τακτικά, ξέρω εγώ, όσον αφορά σε επίπεδο συνεργασιών, θα είναι καλά. Στα φιλικά που έχουμε δει, δεν μπορούμε να την κρίνουμε την άμυνα για μένα, δηλαδή τι πίεση δέχτηκε από την Μόντσα ή από την Αταλάντα 33 ή από τον Πανθρακικό. Νομίζω το ζώρικο το τεστ, και εκεί έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βαδίζει και μεσοαμυντικά η ομάδα, θα είναι το μάτς με την Νάπολη, έτσι, εκεί που οι Παρτενοπαίοι γιορτάζουν και τα 100 της χρόνια σήμερα, και αυτά τα φιλικά, παρά το γεγονός ότι γίνονται στο Κάστελ Ντι Σάγκρο, είναι sold out, θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, θα είναι μια κανονική γιορτή για την Νάπολη, που κάνουν κάθε μέρα και αυτοί εκδηλώσεις για τα 100 τους χρόνια, και αυτά τα φιλικά θα είναι, ξέρετε, τα πρώτα παιχνίδια στα οποία, ας το πω έτσι, θα είναι και αυτά τα κομμάτι των εορτασμών για τα 100 τους χρόνια. Αλλά Μέσω επιθετικά βλέπω ότι η ομάδα, αυτό που βλέπουν όλοι, ότι πατάει καλά. Ακόμα και η άμυνα, έτσι όσο την έχουμε δει, δεν έχει εκτεθεί ιδιαίτερο. Θέλει αυτούς τους δύο παίχτες, μίνιμουμ, αριστερό μπακ και στόπερ, για να έχει ο προπονητής ακόμα περισσότερες επιλογές. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει και το deadline. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Γιατί βλέπουμε και ότι οι παίκτες που μπαίνουν θέλουν το χρόνο τους. Έτσι. Δηλαδή, ο Ντέλε Μπασίρου, ο Παλάσιος κτλ. Θέλουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν να μπουν στις υποχρεώσεις της ομάδας. Για το θέμα του επιθετικού που λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, ότι ο Άρης έχει τέσσερις επιθετικούς και ότι ένας πέμπτος ενδεχομένως ήταν αχρίαστος, ο τραυματισμός του Κουάμε, που είναι μια φάση που μπορεί να την πάθει οποιοδήποτε, ακόμα και το πιο γερό σκαρί και το πιο γερό κορμί, δεν αντιλέγω. Αλλά εδώ μιλάμε ότι δύο βασικοί επιθετικοί, αυτοί οι οποίοι άφησαν και αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις στην προετοιμασία, καλώς ή κακώς, έχουν καταγεγραμμένους αρκετούς τραυματισμούς στο ενεργητικό τους. Έτσι. Οπότε, εφόσον βρέθηκε ο Ράφα Μίρ αυτή η προοπτική να έρθει στην Θεσσαλονίκη και εφόσον ο Άρης θεωρεί και ότι και νομικά και ηθικά καλύπτει το οποιοδήποτε θέμα, για το οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος, εγώ επαναλαμβάνω, τα ακούω όλα και... για να πω την αλήθεια, εγώ δεν την έκανα αυτή τη μεταγραφή, αλλά και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι υπόθηκε και νομίζω ότι είναι και πραγματικότητα 100%, έτσι, ότι εφόσον υπάρξει και τελεσίδικη καταδίκη σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερο δικαστήριο για τον Ράφα Μίρ, ότι αυτόματα θα λυθεί το συμβολό του, νομίζω ότι αποτελεί έτσι μια δικλίδα, έτσι ώστε να δίνει και απαντήσεις εκεί που πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί νομίζω στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο χώρο των οπαδών όλων των υπολείπων ομάδων, όλους τους βάζω μέσα, δεν έχει να απαντήσει σε κανέναν, έτσι, πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε περιμένουμε τις κινήσεις για να πάνε στο αγωνιστικό της μεταγραφές στην άμυνα. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Μας είπες τώρα ότι Δευτέρα θα έχουμε κάτι νεότερο, έτσι.
0: Ευελπιστώ ότι Δευτέρα θα έχουμε κάτι νεότερο, είτε με αριστερό μπακ είτε με στόπερ. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, ότι περνάνε οι μέρες, είναι αμαρτία για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει. Δηλαδή, το πες και εσύ, βλέπεις μια προσπάθεια από την ομάδα, βλέπεις κάτι, βλέπεις μια μεσοδυτική γραμμή η οποία λειτουργεί αρκετά καλά, άσχετα από τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Παιδιά, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε με τέτοιους αντιπάλους πολλές φορές και
1: δεν μπορούσε να κάνει σουτ. Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Δεν είχαμε αυτή την εικόνα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Θα μπορούσε να πάει σε Άρης Πανθρακικός και να πονέσουν τα μάτια σου.
0: Εγώ θυμάμαι ένα Άρης Πανσεραϊκός πριν από 4 χρόνια που δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάση.
1: Ναι.
0: Φάση δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε κάτι βλέπεις εκεί, να βοηθηθεί, ρε παιδί μου, αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή να βοηθηθεί και ο προπονητής, να βοηθούν και
1: οι παίκτες. Εγώ νομίζω ότι όπως και στα επίσημα παιχνίδια, έτσι και στα φιλικά, η νίκη κόντρα στον αδύναμο, υποδέστερο, χάλια μαύρο, ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας Πανθρακικό, ενδεχομένως να δείχνει περισσότερα πράγματα από το να πας τώρα στην Νάπολη ή στο φιλικό με την Μόντσα, κόντρα σε ομάδα Σέρια, που εκεί ξέρουμε ότι και στα μεγάλα παιχνίδια η ομάδα διαχρονικά, αλλά και γενικότερα οι παίκτες έχουν ένα υψηλότερο κίνητρο, ακόμα και σε επίπεδο φιλικών αγώνων. Έτσι.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Οπότε περιμένουμε και το αυριανό το παιχνίδι του Μασαραϊκού να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα. Να δούμε αν θα ξανασκοράρει και ο Ράσιτς, ο οποίος έχει τα αρρώσεις, το πούμε.
0: Πολύ σημαντικό σερί έχει κάνει τώρα. Έτσι, φιλικά βέβαια, 4 γκολ σε 3 φιλικά. Δεν είναι και σύνηθες βέβαια για έναν
1: παίκτη. 4 έβαλε όλη τη σεζόν.
0: Όλη τη σεζόν πέρσι, ναι. 4. Ξεκίνησε πρώτο γκολ και βάλει στο μάτς με τον Πανετολικό στο κύπελο. Και από εκεί πέρα.
1: Ένα στο κύπελο και τρία στο.
0: Και τρία στο πρωτάθλημα. Εντάξει, πιστεύω του χρόνου, τη σεζόν που μας έρχεται δηλαδή, θα δούμε πολλά περισσότερα από τον Ράτσιτς. Ξέρεις τι, έχει πάρει πολύ μεγάλη ψυχολογία και με το Περιβραχιώνιο. Δηλαδή, τον βλέπω, είναι άλλος άνθρωπος ο Ράτσιτς.
1: Εγώ στην πέδω πνευματικά από το πρώτο παιχνίδι και ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά, κατάλαβα. Δηλαδή, από τον τρόπο που μπήκε στο πρώτο μάτς με την Αράζ πέρσι, ότι ο τύπος, ρε παιδί μου, το έχει, έτσι. Εγώ γιατί είχα μια εικόνα για τον παίχτη, ότι είναι καλός. Πάντα το συγκρίνω και για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή κάποιος παίζει καλά στη Σέρια και στην Ισπανία, δηλαδή πιστεύω ότι έχει καλύτερες πιθανότητες να παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα τον βλέπουμε πραγματικά πιο απελευθερωμένο. Νομίζω η άνοδος του ξεκινάει από τότε που επί της ουσίας αναλαμβάνει ο Γρηγορίου την ομάδα, έτσι, και του δίνει έναν ολίγον πιο διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχε. Νομίζω με Μπέλε Μπασίρου, με Γαλανόπουλο, τον οποίο τον βλέπω να παίρνει χρόνο συμμετοχή, σκόραρε και αυτός προχθές στο παιχνίδι, και τον Χόγκλα που τον περιμένει και αυτόν ο Γρηγορίου, δηλαδή έχοντας αυτούς υποστηρικτικά στα χαφ, ότι θα δείξει αρκετά, αυτά δηλαδή τα πράγματα που δείχνει στην προετοιμασία ο Ράστης, ότι θα τα δείξει και στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κόστησε μίνιμουμ 2,5 εκατομμύρια, έτσι, μαζί με τα bonus φτάνει στα 3 εκατομμύρια. Νομίζω ότι από αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε μια εικόνα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος η ποιότητά του είναι για αυτό το ποσό που τον πήρε ο Άρης. Στο μπάσκετ, ησυχία, χρόνια πολλά στον Βασίλη Σπανούλη.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήταν σήμερα, γιατί πέρασα και τις
0: μέρες. Σήμερα, 7 Αυγούστου.
1: 7 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον coach, στον προπονητή. Και αυτός, έτσι, μια και λένε για το πώς αντιμετωπίζει το Άρης και από τα μου γενικότερα, θα δεχτεί, ήδη άρχισε να δέχεται, αλλά νομίζω ότι όταν θα ξεκινήσουν και οι επίσημοι αγώνες, η λάσπη που θα δεχτεί και ο Σπανούλης και ο Ζήσης για την παράλληλη της παρουσία στην Εθνική, είναι κάτι το οποίο θα είναι αναμενόμενο, και αυτούς θα τους προστατεύσουμε όσο μπορούμε προφανώς. Εντάξει, στο μπάσκετ είπαμε, εντάξει, και ο Μοκόγκα χθες, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά και περιμένουμε απλώς τα επίσημα παιχνίδια.
0: Έγινε, να σε καλά, φιλαράκι μου.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Έκανε το δικό του σχόλιο, έτσι, για τα συμβαίνοντα. Αυτά που ήθελε και ο ίδιος να πει. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Άρη και για το αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό, αλλά φυσικά και για όλα τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, τα μεταγραφικά, το πού βρισκόμαστε, το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, και για τον κεντρικό αμυντικό, αλλά και για τον αριστερό μπακ. Είμαστε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι για τον αριστερό μπακ ίσως πήρε ένα μικρό προβάδισμα αυτή η κίνηση, αλλά ας περιμένουμε, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχουμε πει δεν έχει σχεδόν τίποτα επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά, πάντα μιλάω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα, και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νέος Κάλαν, δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας και την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δεύτερη ώρα μαζί και θα ακολουθήσει μετά Χρήστος Γκάλης. Θα σκατήσει τροφιά μέχρι τις 6, όπως καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, αυτό το θέμα, το διάστημα του καλοκαιριού. 2 ώρες ο Χρήστος, 2 ώρες εγώ. Καθημερινά εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Ακόμη, αν βρεθείτε στη Χαλκιδική, αν βρεθείτε κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Καφεδάκι, σνακ, πρωινό, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πριν συνεχίσουμε, να θυμίσω τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα 3 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Πανσεραϊκό, για την αυριανή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3 λοιπόν εισιτήρια παύλα προσκλήσεις. Προσφορά από την Toshiba Caracasis, είναι στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 και διεκδικείτε ένα από τα 3 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Εντάξει, 2 λόγια για το αυριανό παιχνίδι. Θα έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, καθώς και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου αλλά και ο Σεμπάστιαν Παλάσιος θα είναι διαθέσιμοι. Το ίδιο πιθανότατα ισχύει και για τον Λορέν Μωρόν, ο οποίος χθες προπονήθηκε κανονικά μαζί με τους συμπαίκτες του. Ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Ισπανός. Θυμίζω ότι το αντιμετώπιζε από την Ιταλία ακόμα, πριν επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα, και δεν είχε παίξει το δεύτερο φιλικό που έδωσε η ομάδα επί ιταλικού εδάφους με την Μόντσα, ο Λορέν Μωρόν. Πλέον το ξεπέρασε, είναι διαθέσιμος. Νομίζω ότι ίσως τον δούμε κιόλας να αγωνίζεται και αυτόν αύριο στο παιχνίδι κόντρα στον Πανσεραϊκό. Είχε πει κιόλας ο προπονητής του Άρη ότι θα προσπαθήσει να διαφοροποιήσει τους χρόνους, γιατί κάποιοι παίκτες έπαιξαν 65 περίπου λεπτά και κάποιοι άλλοι 30 στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Ίσως το κάνει ανάποδα, δηλαδή αυτοί που έπαιξαν τα 30 να παίξουν 65 και οι άλλοι να παίξουν 30. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου για την αυριανή αναμέτρηση. Στην χθεσινή προπόνηση και ο Ράφα Μίρ, ο οποίος έκανε αυτή την αθλητική αξιολόγηση από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είδαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ισπανός και πολύ γρήγορα θα μπει στις προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του ο Ράφα Μίρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τον δούμε στο αυριανό φιλικό τον Ισπανό, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να είναι μαζί με την ομάδα στην Ιταλία και να τον δούμε στο τελευταίο φιλικό της φετινής καλοκαιρινής περίοδου για τον Άρη, δηλαδή την αναμέτρηση με την Νάπολη, που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στην Ιταλία. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι του φετινού καλοκαιριού για τον Άρη, καθώς τη μεθεπόμενη εβδομάδα, περιμένοντας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εδεήσει να μας πει το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, θα παίξουν ο Άρης παίζει με την Καρδίτσα. Να δούμε πού, σας είπα και νωρίτερα, είτε Ευκαρπία είτε Βόλος. Αυτά τα δύο γήπεδα είναι υποψήφια για το παιχνίδι. Εκτός αν προκύψει και κάποιο άλλο έτσι που δεν το υπολογίζουμε. Αυτά τα δύο πάντως είναι υποψήφια, είτε το γήπεδο του Βόλου, σίγουρα δεν θα γίνει στην Καρδίτσα το μάτς, είτε το γήπεδο του Βόλου λοιπόν, είτε το γήπεδο του Μακεδονικού, για να γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ανακοίνωση του ΑΣΥ, λίγο επειδή είδα κάποιοι τώρα τον μπέρδεψαν, γράψανε ότι κάτι σαν να την έγραψε λίγο Καρυπίδης ή να είναι από την ΠΑΕ η ανακοίνωση. Δεν είναι κάποια σχέση, παιδιά, η ΠΑΕ με την ανακοίνωση. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να μπλέξει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να μπλέξει την ανακοίνωση που βγήκε από τον ΑΣΥ με την ΠΑΕ ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξέρω, έχουμε αυτή την τάση, έχουμε αυτή την. Υπάρχει αυτό το υπερβέως ατμόσφαιρα να πάντα να ψάχνουμε κάτι, να βρούμε πάντα να το μπερδεύουμε, αλλά δεν προκύπτει από κάπου να υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών θεμάτων. Τι σχέση έχει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ ή με οτιδήποτε άλλο? Είναι μια ανακοίνωση του ΑΣΥ. Δεν ξέρω γιατί το μπερδεύουμε, γιατί το μπερδεύουμε στο μυαλό μας. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε λοιπόν λίγο στα μεταγραφικά. Εντάξει, τώρα αγωνιστικά, τώρα να σας πω για ενδεκάδες και τα λοιπά δεν έχει νόημα, παιδιά. Φιλικό είναι.
στα μεταγραφικά πάμε εκεί, νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα σας έλεγα και νωρίτερα ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχασε τον ένα του στόχο, ακόμα έναν στόχο για το κέντρο της άμυνας, και μιλάω για τον Σισε, ο οποίος συμφώνησε με ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία του δίνονται. Το ξέρετε, παιδιά, ότι όταν μπαίνει ανταγωνιστή σου σε μια μεταγραφή ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, τα χρήματα ξεφεύγουν. Δεν μπορεί ο Άρης να ακολουθήσει και δύσκολα μπορούν αρκετές ομάδες να ακολουθήσουν με τα χρήματα που δίνονται από αυτές τις, από αυτές τις χώρες. Οπότε χάθηκε και ο Σισε. Οπότε ο Άρης έχει πλέον τον Σάτκα και άλλες δύο με τρεις περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, τις οποίες κυνηγάει. Απλά από τις πληροφορίες μου, από αυτά που μαθαίνω, είναι ότι κάποιες άλλες περιπτώσεις προτείνονται και από μάνατζερ, άλλες απορρίπτονται, άλλες καθυστερούν, άλλες τις περιμένουν, άλλες δεν τους καλύπτουν στο 100% και ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Όσο περνάει ο χρόνος, θα αναγκαστείς μετά να πας σε ό,τι βρεις. Δεν θα έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Όσο περνάει ο χρόνος και η ομάδα δεν παίρνει τους κεντρικούς αμυντικούς όποιους χρειάζεται, τον κεντρικό αμυντικό αρχικά τον έναν και μετά και το δεύτερο που χρειάζεται, θα πας σε μια ακόμη πιο βιαστική επιλογή. 7 Αυγούστου είναι σήμερα. Τα λέμε αυτά από τα μέσα Ιουλίου και πριν τα μέσα Ιουλίου. Τα λέμε όλα αυτά. Όταν η ομάδα είναι στην Τολεμαϊδα ακόμα, να γυρίσει από την Τολεμαϊδα να βρουν κάποιοι παίκτες να είναι στην Ιταλία. Το λέγαμε. Πέρασε η Ιταλία, γύρισαν. Θα ξαναπάνε στην Ιταλία. Την προσεχή τρίτη, η ομάδα φεύγει πάλι για την Ιταλία για το φιλικό με την Νάπολη και ο Άρης δεν έχει πάρει ακόμα παίκτη. Ούτε έναν για την άμυνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ, παιδιά. Να ξέρεις από το ξεκίνημα του καλοκαιριού ότι θέλεις 3, 4, 5 παίκτες στην άμυνα και να μην έχεις πάρει ούτε έναν. Ούτε έναν. Ποιους είχαμε πέρσι, το Φαντιγκά και το Φαμπιάνο. Και το νεαρό Κάμτσι που έχει συμβόλαιο και υπογράψαμε και το Ματάρ Τιάμ που ήταν στην ομάδα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάποιος παίκτης που ήρθε τώρα. Ήταν στην ομάδα ο Ματάρ Τιάμ, έκανε προπονήσεις, ενηλικιώθηκε και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και να μην υπάρχει ούτε ένας παίκτης άλλος στην άμυνα να έχει έρθει στην ομάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχει βρεθεί ένας παίκτης όλο αυτό το διάστημα για να έρθει στην ομάδα. Να ψωνίσει. Θα ψωνίσει λεπέδες χωρίς ομάδα και χωρίς προετοιμασία. Θα ψωνίσει και μετά αυτοί θα παίξουν μετά τη διακοπή. Δηλαδή, αν γίνει έτσι όπως τα λέτε, μέχρι τη διακοπή δεν θα παίξει κανένας από αυτούς. Δηλαδή, σε αυτά τα 9 μάτς, σε ένα μήνα, τα λέω, τα ξαναλέω, επιμένω, σε αυτά τα 9 μάτς, σε ένα μήνα που έχουμε να δώσουμε, θα τα δώσουμε χωρίς να έχουμε κανένα από τους καινούργιους παίκτες επί της ουσίας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, επίτηδες να θέλει να το κάνεις. Να πεις ότι θέλω να κάνω κακό, να το κάνω επίτηδες, δεν θα το έκανες έτσι. Θα έφερνες έναν τουλάχιστον. Φέρε ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Δύο παίχτες, αυτούς δύο παίχτες. Να μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτούς και μετά καθυστέρησε για τους υπόλοιπους. Τους υπόλοιπους φέτος μετά. Το άλλο, τον άλλο κεντρικό αμυντικό, το δεξί μπακ, φέτος λίγο αργότερα. Ευελπιστώντας ότι δεν θα πάθουν κάτι οι βασικοί. Αλλά φέρ τους. Δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Κάποιος λέει τα λεφτά, δεν πήρε τα λεφτά του DND. Πρώτον, να πω ότι τα πήρε τα λεφτά του DND. Πρώτον, έτσι να το πω αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, ρε παιδιά, υπάρχουν και παίκτες που δεν χρειάζεται να δώσει και χρήματα. Έχει επιλογές. Μην πας σε top-top επιλογές. Πάρε μια επιλογή πιο κάτω, θα πάρεις κι άλλον μετά. Πάρε ένα επίπεδο παρακάτω. Δεν έχει επιλογές τώρα. Παικτών. Μην τρελαθούμε τώρα. 11 χρόνια είναι σε αυτό το κουρμπέτι, στον Άρη. Έχει φέρει, έχει πάρει. Έχει επαφές με μάνατζερ, δεν μπορεί να βρει τώρα δηλαδή να φέρει δύο παίκτες. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, είναι από άλλο, από άλλη ιστορία. Από άλλη ιστορία και αυτή η καθυστέρηση θα την... Είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει η ομάδα. Αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Ότι είναι πολύ πιθανό η ομάδα να το πληρώσει όλο αυτό. Και μετά να λέμε, α, δεν είχαμε, α, δεν κάναμε, α, δεν πρόλαβω ένας, α, δεν... Δεν είναι πολύ μεγάλο ο χρόνο. Δεν είναι τα λεφτά. Εγώ διαφωνώ, Άρη. Άστα λεφτά. Ποια λεφτά δηλαδή. Πάρε πιο φθηνό. Πάρε πιο φθηνό. Μην πάρε έναν παίκτη που κάνει 400 και 500 χιλιάρικα και θέλει 100 χιλιάρικα προκαταβολή. Πάρε έναν που κάνει 200 χιλιάρικα. Ούτε αυτόν δεν μπορεί να βρει. Δεν γίνεται να μπορεί να το βρει. Τι θα πει. Δηλαδή, οι άλλες ομάδες πώς παίρνουν. Τι, έχουν τα λεφτά και τα μοιράζουν οι άλλοι. Δεν λέω για τους τέσσερις, τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να βρει δηλαδή ένα κεντρικό αμυντικό δανεικό να πάρει, ας πούμε.
Δεν υπάρχουν κεντρικοί. Ξαναλέω, παιδιά, ψάχνουμε για κεντρικό αμυντικό, ε. Δεν ψάχνουμε να βρούμε, πόσο λένε, χρυσάφι. Δεν έχουμε πετρέλαιο. Νερό ψάχνουμε να βρούμε. Κεντρικοί αμυντικοί υπάρχουν, οι πάντες. Υπάρχουν οι πάντες. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με το τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κάποιον έπαιρνε. Καθυστερούσε λίγο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά κάποιον έπαιρνε. Κάτι είχε. Το τώρα δεν έχει τίποτα. Θα παίξει με τον Γένσεν. Μακάρι ο Γένσεν να είναι καλός, να παίξει καλά και να μην χάσουμε κανένα μάτς. Να τα πάρουμε όλα τα μάτς. Και να γκρινιάζουμε τζάμπα. Αλλά πας παρακινδυνευμένα. Δηλαδή βάζεις την κλοποδιά μέσα εισαγωγικά πριν ξεκινήσει ακόμα σεζόν. Γιατί βάζεις την κλοποδιά στην προσπάθειά σου. Γιατί βάζεις την κλοποδιά στην προσπάθειά σου. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στον εαυτό σου βάζεις την κλοποδιά. Είναι σαν να τρέχεις και εκεί που τρέχεις να βάζεις το ένα πόδι να ρίξεις το άλλο κάτω. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα, να σας πω κάτι. Πάντα κάπου υπήρχε, ρε παιδί μου. Άλλη φορά ξεκινούσαμε με ένα φορ. Μία είναι η θέση όμως. Ξεκινούσαμε με δύο χαφ. Δύο είναι η θέση, είχαμε δύο. Εδώ τώρα, καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ξεκινάμε χωρίς αριστερό μπακ επί της ουσίας αυτό που θέλουμε. Χωρίς αριστερό μπακ και χωρίς κεντρικό αμυντικό πέρα του Φαμπιάνο. Πρέπει να το βάλουμε στο μουσκιο το Φαμπιάνο. Δηλαδή να τελειώνει η προπόνηση, να το βάζουμε στο μουσκιο. Ξέρεις τι είναι ο μουσκιος, εκεί να το βάζουμε μέσα και μετά το βγάζουμε πάλι να κάνει προπόνηση έτσι συντηρητικά ξανά με στο μουσκιο για να μπορεί να παίξει. Βοήθεια την ομάδα δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα, εγώ τα λέω και δεν τα βλέπει κανένας άλλος, ξέρω εγώ. Γίνεται να μην τα καταλαβαίνει, γίνεται να μην τα νιώθει, να μην τα αισθάνεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι, καμιά φορά λέμε τι λέει και ο προπονητής, αν επιμένει ο προπονητής, αν. Τι να κάνει, ρε παιδιά, ο προπονητής. Ο προπονητής ξέρει τι κάνει. Ό,τι έχει στα χέρια του, με αυτό δουλεύει. Και αν τα καταφέρει κιόλας, ήταν αξιέπαινος. Αν δεν τα καταφέρει, θα την πληρώσει κιόλας. Γεια σου, κύριε προπονητά, εσύ ευτές, γεια σου. Πρώτη φορά θα το δούμε. Δεν το δούμε πρώτη φορά το έργο. Και άλλες φορές το έχουμε δει. Φίλος λέει, πέντε αγωνιστικές παίζουν μέχρι τη διακοπή, λέει, πούτε είδες τα 9 μάτς. Εσείς, άμα δεν τα παρακολουθείτε, μην λέτε σε αυτά. Εγώ πρώτος τα είπα αυτά. Το μάτς με την Καρδίτσα, με το καλό να περάσουμε, τα τρία πρώτα μάτς της League Phase του Κυπέλλου θα γίνουν μέχρι τη διακοπή. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη με τρίτη αγωνιστική ανάμεσα. Τρίτη με τέταρτη και τέταρτη με πέμπτη θα έχει μάτς Κυπέλλου. Δεν ξέρω και με ποιους θα παίζουμε εκεί πέρα. Μπορεί να παίξουμε και με ομάδες Super League και με ομάδες κανονικά. Όχι μπορεί, το πιθανότερο είναι ότι θα παίζουμε με τουλάχιστον δύο ομάδες Super League σε εκείνο το διάστημα. Και έχουμε και τρία ντέρμπι συνεχόμενα. Τα δύο με ΑΚ και ΠΑΟΚ εκτός και με τον Ηρακλή το τοπικό ντέρμπι. Τι θα γίνει. Λοιπόν. Θα επιστρέψω παιδιά στο θέμα του ΑΣ και στην ανακοίνωση, γιατί βλέπω έχετε στείλει πολλά μηνύματα και ρωτάτε. Τα είπα λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αν κάποιος θέλει στο YouTube να γυρίσει λίγο πιο πίσω να ακούσει. Να σας πω κάτι. Λέμε καμιά φορά ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν λέμε προς τα έξω τι θέλουμε να κάνουμε. Φέτος είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του δεν επικοινωνώ σχεδόν τίποτα. Δεν επικοινωνώ σχεδόν τίποτα. Δεν έχει ξαναυπάρξει αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Κάνω αυτή τη δουλειά σχεδόν 30 χρόνια. Σχεδόν 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Η ομάδα έχει κενά στην άμυνα. Μην κολλάει ο εγκέφαλός σας πάλι. Η ομάδα τα κενά τα βασικά τα έχει στην άμυνα. Στις υπόλοιπες θέσεις τις καλύπτει τις θέσεις. Ξέρω, εσένα δεν σου αρέσει ο Παλάσιος. Δηλαδή, για το 5-8 που λέμε, δεν είναι καλός ο Παλάσιος. Δεν μπορεί να μας πάει στο 5-8 ο Παλάσιος. Θέλουμε τον. Ποιον θέλουμε. Αν θέλουμε κάτι μπροστά, ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε.
λέω εγώ. Εγώ και το, για το δεκάρι αμφιβάλλω. Αν πάρουμε το Μάνου, ξέρω εγώ, και επειδή είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εγώ ένα αριστερό εξτρέμ βασικό θα έπαιρνα και θα έφυγε ο Μπουσαϊντ. Αυτό μόνο μπροστά, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δεν θα ακουμπούσα τίποτα άλλο. Ένα αριστερό εξτρέμ και να φύγει ο Μπουσαϊντ. Και θα ήμουν ικανοποιημένο. Στα χαφ, εφόσον όλοι είναι εδώ, συνεχίζουμε με αυτού, οπότε στην άμυνα. Η άμυνα μα καίει. Εκεί και εγώ είμαστε. Στα υπόλοιπα τη βγάζουμε. Δεν είμαστε άσχημα. Τι έχουν οι άλλοι δηλαδή. Οι άλλοι που είναι του 5-8 και είμαστε για το 9-14. Με το 2 δεν είμαι οκ. Okay. Με το 2 είμαι οκ. Okay. Μια χαρά είναι ο Διούδης. Και ο Μάικης μια χαρά είναι. Να φέρει και ένα τρίτο τερματοφύλακα. Να επιλέξει την τερματοφύλακα θα φέρει. Μια χαρά είναι ο Διούδης. Καλά να είναι υγιής. Μια χαρά είναι. Με αυτό είναι, παιδιά. Από το Μάιο έξω ότι θες την συνάμυνα παίχτες και δεν έχεις πάρει κανέναν, ούτε έναν. Έναν να έχεις πάρει, να πω πήρες έναν. Ούτε έναν δεν έχεις πάρει. Έστω το Γιούρισιτς να είχαμε πάρει. Αλλά είχαμε, πήραμε, να έχουμε το ένα παίκτη που θέλαμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Ούτε έναν δεν πήραμε.

Βλέπω τον προπονητή ότι θέλει να παίξει αρκετές φορές έτσι με αυτή τη διάδα μπροστά. Με διάδα μπροστά. Ας παίξει έτσι. Και ο Φαρέλα να υπολογίζεται για εκεί. Έχεις. Είναι δύο οι θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχεις έξι. Μαζί με τον καινούριο που ήρθε τον Ντιόπ, έξι έχεις για μπροστά. Παίκτες. Κάποιοι μπορούν να παίξουν και από πίσω, κάποιοι μπορούν να παίξουν και φόρο. Να, τώρα να πω ένα παράδειγμα. Για αύριο. Ο Κουαμέ δεν παίζει. Είναι διαθέσιμος ο Μωρόν. Μωρόν Καντεβέρε μπορούν να παίξουν. Για σκεφτείτε το λίγο. Μπορούν να παίξουν Μωρόν Καντεβέρε. Δύσκολο το βλέπω. Εγώ θα ξεκινούσα αύριο με Αλφαρέλα Μωρόν. Αλφαρέλα πίσω από τον Μωρόν. Όπως έπαιζε ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Αλφαρέλα Μωρόν. Παλάσιος Δόνι. Τους παίκτες δηλαδή που δεν έπαιξαν πολύ προχθές. Μια τετράδα μπροστά. Από παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ και οι δύο δεν έπαιξαν κιόλας, ο Μωρόν και ο Παλάσιος. Στα χάφο Μπασίρου, ξέρω εγώ, με το Βοριαζίδη να ξεκινήσουν. Το Βοριαζίδη το θέλουμε πάλι για το κέντρο της άμυνας, οπότε δεν θα παίξει εκεί. Λοιπόν, δεν το λέω το 5-8 για τον Καρυπίδη. Για το 5-8 το λέω γιατί το στέλνει ο τόσο φίλος. Το 5-8, ότι αυτοί, με αυτούς τους παίκτες που έχουμε μπροστά δεν είμαστε ούτε για το 9-14, λέει. Κάτσε, είμαστε μάλλον για το 9-14. Ηρέμησε τα παιδιά, ηρέμησε τα παιδιά. Μην πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Παιδιά, ο Μωρόν πιστεύετε θα φύγει. Εύκολα φεύγει ο Μωρόν. Εύκολα πιστεύετε ότι φεύγει. Εύκολη απόφαση και για τον ίδιο με το συμβόλαιο το οποίο έχει στην ηλικία που είναι. Εσείς πιστεύετε θα φύγει ο Μωρόν από τον Άρη, πού θα πάει αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι. Από τον πρώτο διπλανή που δεν έχουν φόρ. Και παίζουν με το. Με το παιδάκι το Μύθι και τον. Και τον. Πώς είναι αυτό, να, Γερμέγεφ. Που είναι σαν να του βάλανε μια σωλήνα στο σώμα και τον παρακουνηθεί. Μόνο αυτοί ψάχνουν. Μόνο αυτοί. Ποιος ήταν ο Λις, λέμε τώρα. Ο Κώστας, ο αδερφός του Γιώργου. Που ήταν σε εμάς. Και το δώσαμε στον. Και πήγε στον Ολυμπιακό. Για αυτόν τον Τανούλη λέμε. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πια σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Αυτά πάλι τώρα. Σχετικά θα πάω και στα μηνύματα και πιστεύω και αυτό στο θέμα του ΑΣ. Κάτω από την ανάρτηση του ΑΣ για το Πόλο, ο άλλος μπαίνει γράφει: θα τρίζουν τα κόκαλα λέει, του Νόντα Σαμαρτζίδη, ντροπή σας. Δεν τρίζαν τα κόκαλα δηλαδή του Νόντα Σαμαρτζίδη και δεν ήταν ντροπή όλα αυτά τα χρόνια που το Πόλο το είχαν υποδιάλυση ή που το Πόλο το ανέβασαν πριν από κάποια χρόνια στην Α1. Τώρα είπα: παιδιά, ξέρω, δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Κάποιοι νομίζετε ότι όλοι είναι από άλλο πλανήτη που σας διαβάζουν. Κάποιοι νομίζετε ότι είναι από άλλο πλανήτη που το ανέβασαν στην Α1 το Πόλο και επειδή φυσικά δεν είχαμε φράγκο, χάναμε 30-0 και 31 σε κάθε μάτς. Τα θυμάστε? Πριν από 2-3 χρόνια πόσα ήτανε? Δεν είναι μόνο τα ανεβάζω τα θύματα, είναι να μπορώ να το διαχειριστώ κιόλας έτσι όπως είναι η κατάσταση. Όλα τα έχουμε πολύ εύκολα στο μυαλό μας. Δεν είναι τόσο εύκολα. Θέλουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και χρήμα. Δεν ασχολούμαστε χρόνια ολόκληρα που ήταν όλα μισοδιαλυμένα και τώρα θυμηθήκαμε το Πόλο. Ντροπή. Μάθαμε τι είναι η ντροπή. Τώρα το μάθαμε τι είναι η ντροπή. Τόσα χρόνια κοιτούσαμε στον ουρανό και αφήναμε να γίνονται όσα γινόταν. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σιγά σιγά να διαβάσουμε μηνύματα.

Λοιπόν, εγώ λέω, αν με ρωτάς, Λιάβα θα έφερνα. Πού είναι ο Λιάβας? Ο Λιάβας κάπου εξωτερικό δεν πήγε. Πού είχε πει, του Μαρινάκη την ομάδα δεν είχε πάει, ρε. Ρίο Άβε. Νομίζω Ρίο Άβε. Ο Μωρόν, λέει, αν δεν έφερε πρόταση όταν έβαζε 20 γκολ, τώρα θα φέρει. Παιδιά, ο Μωρόν

πρέπει πρώτα. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται πλέον μετά από τόσο μεγάλο διάστημα. Να μπει στη διαδικασία του εδώ είμαι, παίζω, προσπαθώ. Υπάρχουν και συμπαίκτες μου. Υπάρχουν και άλλοι επιθετικοί, δεν είμαι μόνος μου. Προσπαθώ περισσότερο, εφόσον είμαι εδώ. Τι πρόταση μπορεί να φέρει ο Μωρόν? Πρόταση να πάρουμε και εμείς χρήματα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μωρόν για μένα είναι ένας παίκτης. Ο κορυφαίος σκόρερ του Άρη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δύο σεζόν τρομερός. Τρίτη σεζόν μετριοκακός, αλλά όλη η ομάδα μετριοκακή. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα πετούσε και ο Μωρόν ήταν χάλια. Όλη η ομάδα ήταν χάλια πέρσι. Και ο Μωρόν ακολουθούσε στην ίδια κατεύθυνση. Είναι θέμα τι θέλει και ο ίδιος, πώς λειτουργεί και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φταίει μόνο ο ίδιος για πέρσι. Επειδή δεν φταίει μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, μια ζωή λέει ακόμη Πέμπτη να είμαστε σε δυναμική. Πέμπτη είμαστε. Αν έρθει κάποιος μεγάλος μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία μας. Για την ώρα Πέμπτη είμαστε. Αριστερά Δόνης Αλφαρέλα Γιονιώτας λέει παίκτης Μπουσέλη δεν υπάρχει. Εντάξει, Αλφαρέλα παιδιά είναι περισσότερο για την για την επίθεση πιστεύω εγώ. Ήξερε λέει ο Καρυπίδης που είχαμε κενά. Η άμυνα από το Μάιο το ξέραμε. Φυσικά από το Μάιο το ξέραμε. Λοιπόν, μόνο εσύ τα λες λέει ο Γιώργος. Γιατί οι άλλοι τι λένε? Να μην πάρουμε παίκτες? Προπονητής κάνει το σταυρό του λέει κάθε μέρα και λέει ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι προπονητής στον Άρη Θεσσαλονίκης. Αν δεν υπήρχε ο Καρυπίδης εννοείς δεν θα περνούσα ούτε απ' έξω τι απαιτήσεις να έχει. Προπονητής παιδιά σας είπα, είναι η λέξη που έχω χρησιμοποιήσει πρώτος από όλους. Ζει το όνειρό του με την καλή και την κακή έννοια. Κακή δεν υπάρχει, κακή μάλλον, με την καλή έννοια το λέω. Τι εννοώ με την καλή έννοια? Είναι κάπου που δεν το φανταζόταν ποτέ ο ίδιος. Μπορεί μάλλον μέσα του να ήταν, ξέρεις, μύχια σκέψη, πως λέμε, να το σκεφτόταν και να έλεγε κάποια στιγμή μπορεί να βρεθώ σε μια ομάδα μεγάλη. Μπορεί να βρεθώ σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Μπορεί να το πίστευε μέσα του, γιατί ο κάθε άνθρωπος παιδιά στον εαυτό του μπορεί να πιστεύει για οτιδήποτε. Θα δώσει τα πάντα. Θα είναι δουλευταράς, θα προσπαθήσει. Να τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο για μια δουλειά που μου πρότεινε για μια δουλειά. Δεν προχώρησε, παιδί μου, αλλά στην κουβέντα που κάναμε τον ήξερα από παλιά, από τα Σπορτουβολά κόμματα, αν δούλευα. Προ-20ετίας και τον ήξερα τον συγκεκριμένο. Και μου λέει, ξέρεις μου λέει ότι έχετε τον πιο δουλευταρά προπονητή. Ξέρεις εγώ. Εκείνη τη στιγμή δεν συνειδητοποίησα πολλά πράγματα. Λέω το Σπανούλι. Λέω ναι, εντάξει. Μου λέει όχι το Σπανούλι, μου λέει στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ έκανα λέει ρεπορτάζ Πανιωνίου ποδόσφαιρο, λέει, και όταν τον είχαμε. Είναι, μου λέει, τρομερά βουλευταρά. Δεν είναι, μου λέει, πολύ επικοινωνιακό. Αλλά ξέρει, μου λέει, είναι τρομερά βουλευταρά. Μάλιστα. Οκ, Γιώργο το λένε το φίλο μου. Έκανε ρεπορτάζ Πανιωνίου πολλά χρόνια. Ο συγκεκριμένο και μου ανέφερε αυτό το πράγμα. Οκ. Ο φίλος λέει και εμείς λέει ακούμε πέμπτη θέση και λέμε καλά είναι. Στον DNA του Αριανού έχει κολλήσει ότι είναι η πέμπτη θέση καλά. Ευρώπη να βγαίνουμε, άντε να πάρουμε και κανένα κύπελο. Ενώ πρέπει πάντα να πρωταγωνιστούμε. Τζιμ μου, Δημήτρη μου, πάντα πρέπει να πρωταγωνιστούμε. Ο Άρης δεν είναι για την πέμπτη θέση. Αλλά για να μην είναι για την πέμπτη θέση και για να διεκδικεί παραπάνω πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα που χρειάζονται. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που χρειάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Μανούλα, αν μπορείς να σχολιάσεις τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, τι αποτελέσματα περιμένουμε, πάλι εξαγγελίες και λογάκια θα έχουμε για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα αυτή τη στιγμή, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για ΠΑΕ, για ΚΑΕ δηλαδή, για ΠΑΕ, για γήπεδο, για ΠΑΛΕ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτά που έγιναν και με το σύνδεσμο και με όλη αυτή την κατάσταση, με το τι έβγαλαν προς τα έξω, πώς το παρουσίασαν. Παιδιά, δεν τα παρακολουθείτε, δεν τα βλέπετε. Τι προσπάθησαν να κάνουν. Έχοντας στο πλευρό τους και τους γνωστούς άγνωστους δημοσιογράφους, κανάλια που παρουσίαζαν με βαρύγλουπους τίτλους. Επειδή την έχουμε κάνει τη δουλειά και την κάνουμε ακόμα τη δουλειά και την ξέρουμε. Πολύ εύκολα βάζει έναν τίτλο ο οποίος το βλέπει ο άλλος και. Εγκληματική οργάνωση, με πλοκάμια, με διακίνηση,
στη Μύκονο. Αυτά γράφανε, δεν τα θυμάστε. Δεν τα θυμάστε. Αυτά γράφανε. Όλα, παιδιά, είναι συνδυασμός. Όλα είναι συνδυασμός. Με ποιον τον πάμε, με πέμπτη θέση, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς λέει, Γιώργο. Να σου πω κάτι και να την έχω και την πέμπτη θέση, γιατί υπάρχουν και χρονιές που έχω πέμπτο μπάτζετ, αλλά δεν την έχω την πέμπτη θέση. Τουλάχιστον τώρα τα τελευταία χρόνια με το πέμπτο μπάτζετ συνήθως, νομίζω όλα τα χρόνια, δεν ξέρω τα πρώτα ένα, δύο, τρία μόνο, αλλά από ένα σημείο και μετά σίγουρα έχουμε το πέμπτο μπάτζετ και βγαίνουμε πέμπτη. Βγαίνουμε στο μπάτζετ, δεν πάμε παραπάνω. Βγήκαμε δύο χρονιές τρίτη. Εκείνες δύο χρονιές δεν νομίζω ότι είχαμε το τρίτο μπάτζετ. Τις δύο χρονιές βγήκαμε τρίτη, πιστεύει κάποιος ότι είχαμε το τρίτο μπάτζετ, δεν ξέρω. Παναθηναϊκός, όχι, ο Παναθηναϊκός έρχεται λεφτά τότε. Άσχετα που πήγαιναν στο Βρόντο και ήταν οι επιλογές μάπα. Λεφτά έριχνε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η δήλωση του Σουνίδη που λέει ότι όταν θα έρθει ο επενδυτής μας δίνει κάποια ελπίδα. Με το όταν. Ναι, σίγουρα. Δείτε, λέει ο Μωρόν, πόσα γκολ έχει βάλει από μόνος του και πόσα από ασίστ συμπαίκτη του. Σχεδόν το 80% μόνος του τα έβαλε. Άμπαλος λαός, λέει, τουλάχιστον αυτοί που γράφουν εδώ στο chat. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Με το Μωρόν, το Μωρόν τον πήρε η μπάλα πέρσι και γενικότερα με το πώς λειτουργούσε η ομάδα. Και αυτός είναι ένα παιδί περίεργης ψυχολογίας. Δηλαδή, ξεκίνησε πέρσι χρονιά και ήταν ένας Μωρόν μόνος του, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Στην επίθεση δεν είχαμε ψίχουλο, τίποτα, μόνος στο Μωρόν. Κανένας άλλος. Καντεβέρε τραυματίας, ο Αλφερέρα τραυματίας, ο Κουαμέθε το Γενάρη, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνος του. Η ομάδα δεν έβαζε γκολ ούτε με αίτηση, έτσι όπως έπαιζε. Ούτε με αίτηση. Φάσεις δεν δημιουργούσε. Στην πραγματικότητα φάσεις δεν δημιουργούσε. Όχι να βάλει γκολ. Με το σταγονόμετρο. Στον Άρη τώρα που φαίνεται να λειτουργεί λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι από πέρσι, από το τέλειο λίγο της προηγούμενης σεζόν και τώρα λίγο στο ξεκίνημα, θα το δούμε βέβαια, αν θα πάει έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι πιο χρήσιμος. Αλλά και αυτός πρέπει να γίνει πιο χρήσιμος. Λέει εδώ ο φίλος, μια χαρά λέει, πιέζει έξυπνα, λέει, χωρίς να τρέχει σαν χαζός 90 λεπτά ο Μωρόν. Θα μπορούσε και λίγο παραπάνω. Την πρώτη χρονιά δηλαδή και μέχρι τα μισά της δεύτερης, πολύ περισσότερο προσπαθούσε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είπαμε να τρέχει, δεν μπορεί να γίνει σαν άλλους παίκτες που αυτό τον χαρακτηριστικό τους να τρέχουν, να πιέζουν κτλ. Αλλά λίγο παραπάνω θα μπορούσε. Να λέει εδώ ο φίλος, πού είναι εκείνος ο Μωρόν που μέσα στο Καρασκάκι πίεσε, έκλεψε μπάλα από το center back και το κόλλησε τον γκολ, ή που πίεσε τον Πρινιόλι στο Χαριλάκι και του πήρε την μπάλα και γκολ. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό λέω, λίγο παραπάνω θα μπορούσε εκείνος. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε τώρα. Ή κάποιοι θα λένε φύγε Μωρόν, είσαι άχρηστος, ή κάποιοι θα λένε γερία γελάδα ο Μωρόν, απαγορεύεται να του κάνουμε κριτική γιατί έβαλε 40 γκολ σε δύο χρόνια. Τίποτα τα δύο δεν ισχύει. Και τα δύο είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είναι το απόλυτο κανένα από τα δύο. Κάποιος θέλει να δει μόνο το ένα, κάποιος θέλει να δει μόνο το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Ολοκληρωμένα. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Λοιπόν, με πέμπτο μπάντζερ λέει πέμπτη θέση, αλλά όταν σου λέει θα τρίβεται τα μάτια σας, λέει κοιτάζει λαγούς και πετραχίλια, άσε που στην Ευρώπη γινόμασταν επί 6 χρόνια ο περίγελος των προγραμματικών. Ήσυχη, εντάξει, περίγελος ήταν και οι στιγμές που το πήγαμε λίγο καλύτερα, αλλά... Okay. Λοιπόν, πάω και στο Viber. Να πω ότι έχετε περίπου 16-17 λεπτά για τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα 3 εισιτήρια παύλα προσκλήσεις για το αυριανό παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, χορηγός της ΕΠΑΕ Άρης. Ονοματεπώνυμο ΆΜΚΑ και email γράφετε και στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 4. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Αυτή που έχει στείλει για την κλήρωση μπαίνετε κανονικά. Ο Κώστας, Κώστα μου, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να σε βοηθήσω, θα το δω αργότερα, ρε φίλε. Ο Στάθης, πρώτα θα κάνουν έργα, λέει, και μετά τους ψηφίζουμε. Χρόνια το λέω, υποσχέσεις στο σπίτι τους. Εμείς μόνο με έργα. Όταν είσαι Άρης, δεν έχεις κόμμα, λέει ο Στάθης. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Έτσι. Ο Ιωάννης, οι ανακοινώσεις, λέει, του Super 3 και το Alpha Sigma κάτι μας δείχνουν. Ίσως θα έπρεπε να δείχνουν και συγκεκριμένα πρόσωπα που βάζουν διαχρονικά τα κλοποδιά στο σύλλογο γενικά. ΠΑΕ, ΚΑΕ, Alpha Sigma. Θα έπρεπε να τα πιο αιχμηρή και σκληρή ανακοίνωση.
Η πολύ ευγένεια βλάπτη, λέει ο φίλος. Εντάξει. Ο Μάριος δημιουργήθηκε, λέει, πρόβλημα με το παλέ. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο με το παλέ. Απλά να σας πω κάτι. Όταν λες κάτι, θα το πάρουμε. Και συζητάμε, ξανασυζητάμε και ξανασυζητάμε. Και η τάδε επιτροπή, η άλλη επιτροπή, ναι, υπάρχει και εκείνος, ναι, υπάρχει και ο άλλος. Πρέπει να ρωτήσουμε και τον παράλογο. Μας πει και ο Γιώργος και ο Κώστας και ο Παναγιώτης και ο Βαγγέλης. Και ο... κάπου λες, φίλε, Σόνι, τελείωνε. Τελείωνε. Σου θυμίζω, λέει, πορεία από το Βικελίδη στο Λευκό, από το Παλέ στο Λευκό, ακόμη πιο εύκολο μετά το μάτς, λέω εγώ τώρα. Από το Βικελίδη στο Παλέ. Συγγνώμη. Δεν πήγαμε στο Λευκό πύργο από το Βικελίδη, πήγαμε στην πλατεία στο τέλος. Το έκανα όλο. Και στο πήγαινε και στο γύρνα, με τα πόδια γύρισα μέχρι το γύρο της Ελλάδος. Ξέρετε που είναι ο γύρος της Ελλάδος, εκεί στην Βασίλης Όλγας. Με τα πόδια, το έκανα όλο. Τέσσερις μέρες δεν μπορούσα να τα αισθανόμουν τα πόδια μου. Πήγα από το Βικελίδης, μαζί με τον κόσμο, έτσι, όχι μόνος μου. Αλλά εγώ το πεπάτησα, γιατί κάποιοι ανέβηκαν σε μηχανάκια, σε τέτοια, κάτι συνάδελφοι το παίζανε ιστορία, πήγαν με το μηχανάκι κατευθείαν στα τέλους. Εγώ περπάτησα όλο το Βικελίδης, εγώ αυτός εδώ, ο Χοντρούλιακας, με βλέπετε, μέχρι το Αριστοτέλους και γύρισα πίσω με τα πόδια. Μέχρι τη Βασίλης Όλγας. Ο Μάριος λέει, σε θυμάμαι, λέει, δίπλα ήμουν. Να, έχω και μάρτυρα. Έχω και μάρτυρα. Είδα τις ανακοινώσεις από όλα σήμερα και σου πετύχα, συμφωνώ απόλυτα, λέει. Όλα τα υπόλοιπα, λέει, πρέπει να τα δούμε. Ο Απόστολος, λέει, πάνω απ' όλα ο Άρης, όπως είχε πει ο Τάπας. Ο Βαγγέλης ο Σιρόπουλος είναι ο Τάπας. Ο αείμνηστος. Ο Ορέστης, εγώ καταλαβαίνω, λέει, πως βρέθηκε μεγαλομέτωχος, λέει, στον οποίο πρέπει να προστασεί το οικόπεδο, αλλά η κυβέρνηση δεν το δίνει για να προστατεύσει το δικό της καρυπίδι, αλλά και για να μην μπει κι άλλος μεγάλος στο ποδόσφαιρο. Λίγο τα μπέρδεψες όλα μαζί. Εγώ λέω ότι πολλά πράγματα ανοιχτά. Ο Νίκος, αν ο Σάρης, λέει, πείσουμε ότι π.χ. με 100.000 ψήφους υπέρ του ενός ή του άλλου μπορούμε να ρίξουμε να ανεβάσουμε και 100.000 τώρα, εσύ το παραπείς, τι 100.000. Θα το πετυχαίναμε, λέει, χθες. Ποια φωνή όμως θα περάσει το μήνυμα αυτό και προς τους πολιτικούς ότι εξαρτώνται από εμάς και προς τον Αυγιανό ότι έχει αυτή τη δύναμη. Να σου πω κάτι, Νίκο, ξέρεις τι παθαίνουμε. Τι παθαίνουμε. Τους άλλους, επειδή γενικώς τους βρίζουν, σου λέει, γλύψτους τους άλλους, δώσ' τους ό,τι μπορείς, δώσ' τους ό,τι μπορείς, κάτι να πάρεις. Εμάς, όταν σου λέει το 80%, το 70% τους έχουμε στη τσέπη μας, στο τσεπάκι μας. Έτσι θα κάνουμε και θα βουτήξουν πάλι μέσα μόνοι τους. Γιατί να δώσω σημασία να πάρω και το υπόλοιπο 30%. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η διαπίστευση είναι και εγώ. Τι έγινε, μου ήρθε ένα εισιτήριο. Λέει εισιτήριο από τη Μόρλο. Τι έγινε, πήρα εισιτήριο. Συνεχίζω. Ο Κώστας ρίχνουν, λέει, στάχτη στα μάτια για να έχουν αλλού κάπου να χτυπήσουν π.χ. Τόσκο, Άλκη και τώρα στην πρόσφατη. Σωστό, έτσι. Μέσα στην ανακοίνωση, λέει, φωτογραφίζεται τους δίθεν Αριανούς βουλευτές, επιτέλους πρέπει να πάρουν θέση και να βοηθήσουν. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Βαγγέλης για το ποδόσφαιρο, λέει, στην Αγγλία και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν μια ομάδα πουλάει έναν παίκτη της, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του συλλόγου, τα χρήματα αυτά της μεταγραφής προσμετρώνται ως καθαρά έσοδα στο FFP. Ισχύει το ίδιο για την Ελλάδα? Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα, ναι. Η Εριέτα μέχρι τώρα, λέει, ψήφιζα άσχετα με τον Άρη. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω μόνο βάση Άρη. Και αν η τωρινή κυβέρνηση δεν δώσει χειροπιαστά δείγματα στην ομάδα, μαύρο δαγκωτό, λέει η Εριέτα. Ο Χρήστος, θα ήθελα να θίξω, λέει, το θέμα 5-6 ανθρώπων που βγαίνουν και χωρίς ντροπή κράζουν, λέει, συνεχώς και την ΠΑΕ, ακόμη και σε πράγματα που δεν κάνει λάθη, μόνο και μόνο επειδή είμαστε αντίθετοι με τον Καρυπίδη. Ενώ ότι θέλω και εγώ να φύγει, όπως και εσύ, όπως και όλοι. Αλλά αν δεν έρθει κάποιος, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν, λέει, και μας κάνουν ρεζίλι. Τώρα γράφεις κάτι συγκεκριμένα. Ο ένας, λέει, κάποτε έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, έχει σελίδα στα social. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Θέλω να ακούσουν οι Αριανοί, λέει, να σταματήσουν να τους διαβάζουν και να σχολιάσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τον βάζω το φίλο τον Απόστολο. Ο Ζαχαρίας, παντού μοιράζουν γήπεδα, λέει, και εμάς μας δουλεύουν μέχρι τις εκλογές. Αν δούμε πραγματικά γεγονότα, το μαύρο θα πάει σύννεφο όπως οι ευρωεκλογές, λέει ο Ζαχαρίας.
Ο Γιώργος Καλίνη ανακοίνωσε να κοινοποιηθεί σε φορείς, πολιτευτές και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. Κοινοποιήθηκε, θα σου πω εγώ. Οπότε δεν βλέπω να έρχεται έτοιμος παίκτης, κύπελλο, πρώτη αγωνιστική άμυνα με αυτούς που έχουμε.

μια μικρή διακοπή γιατί ήρθε ο Γκάλης, να πάρει κάτι που του είχα πει στην ώρα του, πάντα κύριος, μην κράζετε Γκάλη, πάντα κύριος, στην ώρα του ήρθε για να κάνει αυτό που του είπα. 3.30 του Παναθέτη, 4 παρά 10, στην ώρα του δεν είναι, στην ώρα του, κύριος, πάντα. Ο Δημήτρης, η επόμενη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη θα πρέπει να είναι η εξής: κανένας Αριανός να μην ψηφίσει, λέει, ποτέ τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο δεν προσέφεραν ποτέ τίποτα στον Άρη. Αυτό για να γίνει πιο ξεκάθαρο προς όλους, δεν είναι μονάχα ζήτημα του κυβερνώντος κόμματος αλλά και όλων όσων κυβέρνησαν, λέει ο Δημήτρης. Ο έτερος Δημήτρης. Αλλά και εσύ, δημοσιογράφοι, λέει, λέτε πολλά και εκεί που πρέπει το πηγαίνετε γύρω-γύρω. Με περισσή ευγένεια. Ενώ οι άλλοι κατευθείαν σε ψητόλια και απαιτούν χωρίς τρόπους και χωρίς προσχήματα. Γενικά μιλάω, λέει, στο Ελλαδιστάν βρισκόμαστε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ο φίλος ο Κωστής από τα Κίτρινα Γιαννιτσά. Έχουμε καμία είδηση, λέει, για το Μάνου, αν τελικά υπάρχουν πιθανότητες να έρθει. Πιθανότητες να έρθει υπάρχουν. Αυτό. Ο Μάνθος, μόνο εμείς λέει, κλείσαμε 100 χρόνια και σχεδόν δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Όταν λες ότι δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ο Ευθύμης, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά έχετε ξεχάσει ότι ένα μεγάλο μέρος των παικτών που στηριζόμαστε φέτος έχουν πάρα πολύ επιβαρημένο παρελθόν. Τραυματισμό το οποίο επιβεβαιώθηκε πλήρως μόλις πέρσι. Τι σας κάνει αισιόδοξο ότι δεν θα είναι κάθε τρεις και λίγο τραυματίες και φέτος. Δεν είναι κάτι που μας κάνει αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που λες. Είναι ο Κατεβέρε, είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Γένσεν. Σε αυτούς φαντάζομαι αναφέρες. Κουαμέ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Okay, τώρα, παιδιά, δίνεις κάτι παραπάνω, μπορεί να γίνει αυτό με τη φλάση. Τους υπόλοιπους τους ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Γρηγόρης παίκτη για αριστερό εξτρέμα θα πάρουμε. Εγώ λέω, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε, αλλά να σου πω κάτι. Ας πάρουμε τους άλλους πρώτα. Ας πάρουμε τους άλλους πρώτα και ας το περιμένουμε λίγο το αριστερό εξτρέμα. Έχουμε κάποιες επιλογές να τη βγάλουμε στην αρχή. Στα άλλα δεν έχουμε επιλογές. Ο Αντώνης λέει: απίστευτη συγκίνηση ζήσαμε και χθες οι ακροτές του Γέλου. Δεύτερη μέρα χωρίς κονσέρβα. Σήμερα, Αντώνη μου, θέλω να είσαι έτοιμος, να έχεις έτσι ψωμάκι να βουτήξεις, γιατί θα έχουμε κονσέρβα που θα πάει σύννεφο. Για σένα. Κονσέρβα που θα πάει σύννεφο. Ο Ανδρέας, αν αυτοί που ηγούνται, λέει, το ΑΣ δεν μπορούν να κρατήσουν ένα τμήμα ανδρικό του συλλόγου του στην Α2, τότε τι να λέμε. 6 μήνες διοικούν, Ανδρέα, σε ξέρω κιόλας, Ανδρέα. 6 μήνες διοικούν το σύλλογο. Έχετε καταλάβει, ρε, τι έχει γίνει σε αυτό το σύλλογο. Το έχετε αντιληφθεί, τι έχει γίνει σε αυτό το σύλλογο. Το έχετε καταλάβει καμιά φορά. Έχετε κάτσει κάτω να σκεφτείτε λίγο. Ή παρασύρεστε μόνο από αυτά που διαβάζετε δεξιά και αριστερά, από τα τρολάκια που κυκλοφορούν και από αυτά που τους λένε να πούνε. Χρόνια ολόκληρα καθόμασταν και κοιτούσαμε και παρακολουθούσαμε. Το τίποτα. Περνάει το τίποτα. Γεια σου τίποτα. Και τώρα σε 6 μήνες θέλουμε να λυθούν όλα τα προβλήματα αυτόματα. Έχουμε 8.000 μέλη. Και τι γίνεται με τα 8.000 μέλη. Με τα 8.000 μέλη και με τις κάρτες διαρκείας, πώς λένε, κάρτες φιλάθλου, με αυτές λύνονται όλα τα προβλήματα. Έχουν κάνει λάθη. Επικοινωνιακά είναι πολύ πίσω. Έχουν αδυναμίες. Πρέπει να διορθώσουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτούς που και το χέρι βάζουν στη τσέπη και έχουν κάνει και 5 βήματα στο διάστημα που είναι στην ομάδα, στον ΑΣ, θα τους στηρίξω. Θα τους στηρίξω. Ακόμα και αν βλέπω ότι κάνουν λάθη κι εγώ και τους τα λέω. Λοιπόν, εύκολο πιστεύεις να προσεγγιστεί ένας επιχειρηματίας όταν χρόνια ολόκληρα είχαμε, ξαναλέω, το τίποτα, τίποτα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Το λέω μόνο εγώ, ο Χαλβάς. Μόνο εγώ το λέω. Και σου λέει, έλα μωρέ τώρα, να, τα λέει αυτός από μόνος του. Εκείνοι πρέπει να τα πούν. Και τα ονόματα που μου λένε κάποιοι, πες πιο συγκεκριμένα ονόματα, εκείνοι πρέπει να τα πούν. Να κάνουν γενική συνέλευση και να τα πούν και να τα αναλύσουν όλα αυτά που λέω εγώ. Να μην φαίνομαι εγώ σαν τον. Μην πω. Ο Γιάννης, όταν δεν έχει στόχους, λέει, δεν υπάρχει καμία τετροποδιά. Μάλιστα. Ο Θωμάς, δεν είναι μόνο τα λεφτά, λέει, πρέπει να είναι κατάλληλος και ο παίκτης. Δηλαδή να δώσει ένα χί ποσό και να φέρει κάποιον ξυλοκόπο, πάλι θα κράζουμε γιατί τον έφερε. Μα όταν θέλω 2 σε μια θέση, φέρνω έναν και ας μην είναι ο top-top και μετά φέρνω και έναν πιο top, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Ο Αδάμ, εδώ ξεκινήσαμε, λέει, χρονιά χωρίς να κάνουμε προετοιμασία. Τώρα με τους αμυντικούς, λέει, κάθε χρόνο κάτι περίεργο, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ο Κώστας, 2 μάτς κυπέλου, λέει, τη Link Face θα παίξουμε μέχρι τη διακοπή. Μία
Η μία λέει 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα είναι μόνο για τα παιχνίδια των ομάδων που θα παίζουν στην Ευρώπη εκείνη την ημέρα. 8-10 λέει δεν θα έχουμε παιχνίδι εκτός αν είναι η σειρά να παίξουμε κάποιο Ευρωπαίο. Σωστό. Καλά κάνεις και το λες. Αν γίνει αυτό θα παίξουμε 15-17. Καλά κάνεις. Δεν το παρατήρησα τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια. Εσύ το παρατήρησες πιο πολύ από μένα και καλά έκανες και μπράβο που μου το λες. Ο Χρήστος, πολύ ωραία. Άρα δεν θα έχουμε 9 παιχνίδια, θα έχουμε 8. Πολύ ωραία ανακοίνωση του ΑΣΥΓ, όπως και του συνδέσμου. Στο μόνο που διαφωνώ είναι λέει τα υπονοούμενα και τα υστερόγραφα. Είμαστε μεγάλοι και πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και χωρίς πολλά-πολλά, με ονόματα και διευθύνσεις που λέει και ο λαός. Αρκετά τους ανεχθήκαμε όλους. Εντάξει. Έχει να πει κάτι συγκεκριμένο τώρα, γι' αυτό το καθυστερήσεις. Δεν το λέει τόσο συγκεκριμένα. Ο Ξενοφών, 60 ευρώ διαρκείας, λέει ΑΣΥΓΜΑ. Όλοι αυτοί που κράζουν. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ο Γρηγόρης, πόσο πιθανό το βλέπεις να ανακοινωθούν τις 4 μεταγραφές στην άμυνα όλοι μαζί σε κανένα δεκαήμερο. Ο Κώστας, αν ρωτήσεις πού είναι το Ποσειδόνιο, μισή θα πάνε στο εθνικό, τους έπιασε λέει συμπόνια για το Πόλο. Εντάξει, παιδιά, ξέρω ότι τους. Δεν λέω για αυτούς που. Υπάρχουν και άλλοι που παρασύρονται, που διαβάζουν δεξιά και αριστερά, που. Έτσι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Εγώ δεν τους κατηγορώ όλους. Αλλά υπάρχουν και τα τρολάκια και οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι άγονται και φέρονται γιατί τους λένε συγκεκριμένη κλίκα, τους λέει συγκεκριμένα πράγματα και βγαίνουν και τα λένε. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Μην νομίζω ότι είμαστε από άλλο πλανήτη. Από αυτόν τον πλανήτη είμαστε. Και ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Και δίπλα μας. Ο Πέτρος, γιατί βιάζεσαι λέει για τις μεταγραφές. Μήπως χάσουμε λέει, το πρωτάθλημα για την πέμπτη θέση. Να πάρουμε λέει κανένα παίκτη της προκοπής. Μην βιάζεστε και στεναχωριέστε λέει. Με το άγχος που βγάζετε. Να μην βιάζουμε μου λέει ο Πέτρος. Μάλιστα, να μην βιάζουμε λοιπόν. Ο Γιώργος. Γι' αυτό τρελαθήκαμε, λέει, με αυτά που γράφονται και λέγονται για τον ΑΣΥΓ. Θέλουμε παράγοντες κανονικούς με λεφτά σοβαρούς, με πλάνο να προχωρήσει ο σύλλογος και εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ας γυρίσει τον ΑΣΥΓ ο Σωτήρας, λέει εδώ ο φίλος. Ο Αρβανίτης. Μπορεί και το ποδόσφαιρο να λάβει διαχειριστής. Ναι, σίγουρα θα μας σώσει. Ο Χάρης. Μετά θα το διαβάσω. Ο Νίκος. Ζούμε λέει ντεζαβού, το ίδιο έργο και φέτος στην μπάλα. Η ομάδα είναι καταδικασμένη να ζει το ίδιο ψυχόδραμα, ελέω μη έγκαιρης προσέλευσης παικτών. Ο προπονητής θα την πληρώσει λέει, στο προσεχώς. Πέρα από τα χρήματα στη διοίκηση μιας ομάδας θέλει να είσαι σοβαρός και οργανωμένος. Εμείς ούτε λεφτά έχουμε, ούτε τα άλλα δύο. Οπότε το κυριότερο πράγμα έχει χαθεί και αυτό είναι η ελπίδα. Ο Δημήτρης μου φαίνεται απίθανο, λέει, από Καρυπίδης έχοντας και τεχνικό διευθυντή, να μην μπορεί να κλείσει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Υπάρχει εξήγηση. Τρεις είναι οι εκδοχές. Τα χρήματα, ότι έχει τελειώσει τα χρήματα ή πουλάει ή είναι τέρμα απογοητευμένος και θέλει να ασχοληθεί. Δουλειά σας είναι, λέει, να επικοινωνήσετε με Ζουμπούλη, να σας φέρει σε επαφή με το Ρέγγες για εξηγήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχουμε μιλήσει με το Ρέγγες? Τον είδαμε κιόλας από κοντά στην παρουσίαση της φανέλας. Και με τον Παντελή του Ζουμπούλη κάθε μέρα μιλάμε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Σε λιγότερο από δύο μήνες, λέει ο Μωρόν, πάλι βασικός θα είναι. Μάλιστα. Ο Αποστόλης λέει πότε έρχεται ο Γκραντ. Την παράλληλη εβδομάδα. Φωτιά κοντά στο μονοπήγαδο, λέει ο Σαμ. Άγιο Αντώνιο κοντά. Ωραία, μην με λες τέτοια τώρα, όχι πάλι ρε φωτιές. Ρε. Φωτιά κοντά στο μονοπήγαδο, κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Ο Πέτρος. Ας σταματήσουμε να έχουμε φαντασιώσεις και να κοιτάξουμε ρεαλιστικά πώς έχουν τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Με το θα έπρεπε να πρωταγωνιστούμε και τα λοιπά, δεν κερδίζουμε κάτι, ας είμαστε ρεαλιστές και βήμα-βήμα προχωράμε. Τόσα χρόνια πριν δεν είχαμε τίποτα, διαχειριστές, τώρα γίνεται και κάτι. Όχι ότι μας καλύπτει, αλλά ό,τι μπορεί κάνει με πάρα πολλά λάθη, αλλά κάποιες θετικές εξελίξεις υπάρχουν. Δεν είναι μαρινάκι, είναι σαν να προσπαθεί λέει, και ο καθένας μας να

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Fairy 900 ml, μόνο 2,67. Ariel υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS, λογικό έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ τώρα Παρασκευή βράδυ, ζωντανή είναι η εκπομπή, να ξέρετε, 10 με 12 και τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, μένουν άλλες 3 του Αυγούστου και μπαίνουμε πια δυναμικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, γιατί και στο ποδόσφαιρο θα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Στο μπάσκετ, με το που αρχίζει ο Σεπτέμβριος, θα έχουμε και τα πρώτα φιλικά στην Κύπρο στο τουρνουά που θα πάει ο Άρης. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Μάκη, που μου στέλνει πάντα μηνύματα μόλις αρχίζει η εκπομπή. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, και ο Γιάννης από το Βόλο. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε έτσι ζωντανά για να κλείσει αυτή η εβδομάδα 10 με 12 με το κίτρινο πειρατικό. Έχουμε να πούμε τα θεματάκια μας για την ομάδα και για ποδόσφαιρο μπάσκετ, αλλά και ΑΣ που έβγαλε και την ανακοίνωση. Θα σχολιάσουμε και την ανακοίνωση που επιτέλους επικοινωνιακά ξυπνάει ο ΑΣ, γιατί στα άλλα όλα ήταν ξύπνιος και προσπαθεί να στρώσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο σύλλογο, έτσι, πράγματα που ούτε καν υπήρχαν, είτε από λογαριασμούς, είτε από λογιστικό τμήμα, είτε από site, είτε από ηλεκτρονικές εγγραφές και πάρα πολλά άλλα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βεβαίως έχουμε και τα τελευταία νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μεταγραφικά, αλλά βεβαίως και για όλες τις προσπάθειες που γίνονται για το θέμα του γηπέδου. Τώρα σιγά σιγά θα τα βάλουμε σε μία τάξη και θα ξεκινήσουμε. Βέβαια το θέμα είναι ελεύθερο, τώρα Παρασκευή βράδυ, καταλαβαίνετε, και όσοι ακούτε και είσαστε καρφωμένοι στη συχνότητα του Yellow Radio 101,7, να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή είναι και προσφορά των χορηγών του Τσομάκο Τσουέλς, Παπαναστασίου 168, το κοσμηματοπωλείο με ευρία γκάμα προϊόντων και βεβαίως σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε, και με πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Και τα δύο καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Shop & Go στην Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, και βεβαίως Νικολάου Πλαστήρα 24 με ωράριο καθημερινό και Κυριακές και αργίες από τις 8 στις 10.30 στη Σεφέρη και από τις 8 στις 11 στην Νικολάου Πλαστήρα. Σας περιμένουν λοιπόν οι χορηγοί της εκπομπής και του Γέλου. Τους στηρίζουμε όσο μπορούμε και έτσι και αυτοί στηρίζουν το Γέλο Radio. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί βλέπουμε ωραία πραγματάκια να γίνονται σε όλο το σύλλογο. Βέβαια κάπου μερικοί έχουν ξεφύγει και νομίζαν ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, ας πούμε, μπορούμε να γίνουμε αχτύπητοι πρωταθλητές, να αγοράζουμε τα πάντα και όλα αυτά. Θα βάλουμε σε μια τάξη όλες αυτές τις σκέψεις που έχετε μέσα στο μυαλό σας, είτε για τον ΑΣ, είτε για το ποδόσφαιρο, είτε για το μπάσκετ. Τώρα τι θέλω, επειδή το θέμα είναι ελεύθερο σήμερα Παρασκευή βράδυ 10 με 12 ζωντανά εδώ από το στούντιο, για να κλείσουμε όμορφα αυτή την εβδομάδα, μετά και την όμορφη, έτσι να το πω, ανακοίνωση της ΚΑΕ που ανακοίνωσε τον Άνταμ Οκόκα, έναν παίχτη που θα ξεσηκώνει το παλέ, και το λέω με μεγάλη σιγουριά, γιατί αυτός ο παίχτης παθιάζεται πάρα πολύ, εκτός από τα τρομερά σωματικά του προσόντα που έχει, το τρομερό άλμα και την φοβερή δύναμη. Είναι ένας παίχτης που παθιάζεται από το κοινό, από το φιλάθλο κοινό. Φανταστείτε τώρα στην Μπουρκ, εκεί που ξέρετε τώρα πως είναι οι Γάλλοι στα γήπεδα, τσατσατσά και τέτοια, καταλαβαίνετε τι θα νιώσει μέσα σε ένα παλέ κατάμεστο και ένα παλέ όπως θα έχει διαμορφωθεί φέτος, που θα είναι τελείως κλειστό, δεν θα υπάρχει εκείνο το κενό πια μετά από τόσα χρόνια, και θα είναι πραγματικά ένα καμίνι, μια λάβα, μια μαύρη τρύπα για όλους όσους θα έρχονται. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι αυτό που μας πορώνει όλους και επανέρχομαι σε ένα λεπτάκι.
1: Μάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και έχουμε και παιχνιδάκι αύριο, να ξέρετε. Συγκυρία 8 8 στις 8 η ώρα. Τρία οχτάρια λοιπόν. Αύριο 8-8 στις 8 η ώρα στο Χαριλάο με τον Πασεραϊκό, το φιλικό. Θα δοκιμάσει πάλι σχήματα και παίχτες ο Γρηγορίου. Γεια σου ρε Αποστόλη μου. Καλησπέρα, λέει και ο Αποστόλης από Χορτιάτη. Έχουμε λοιπόν Μάκης από Πανόραμα, Γιάννης από Βόλο, Αποστόλης από Χορτιάτη. Καλησπέρα Σάκη Αλάνη, καλή εκπομπή. Εμείς εδώ όχι απλά καρφωμένα, αλλά τη βελόνα την έχουμε κάνει ηλεκτροκόλληση. Εδώ λέει, δεν πάει αλλού. Γεια σου ρε Αποστόλης, ωραίος. Τον Αποστόλη καμιά μέρα θα το φωνάξω εδώ να κάνουμε εκπομπή να με.

σε κάθε πλάνο. Μπορεί να το καθιερώσω κιόλας. Κάποιος έτσι ακροατής που έχει, επειδή με ένα μεράκι να βρεθεί μέσα σε ένα στούντιο, να βρεθεί δίπλα σε έναν παραγωγό, να κάνει μια εκπομπή μαζί του, τέλος πάντων να νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα. Όποιος το θέλει έτσι που, και δεν ντρέπεται, γιατί πολλοί λένε, αλλά όταν έρχεται η ώρα ντρέπονται και δεν μπορούν να βγουν ούτε στο μικρόφωνο, πόσο περισσότερο βέβαια σε κάμερες κτλ. Και θα έχουμε έτσι, να το πω, αιτήματα και σε κάποιες φάσεις, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ωραία χρονιά φέτος και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, αλλά και στον ΑΣΥΓΜΑ, και θα διαβάσω και την ανακοίνωση αργότερα, θα την αφήσω στη δεύτερη ώρα να έχουμε έτσι λίγο παραπάνω χρόνο, πιο άνετη, να την αναλύσουμε. Και βεβαίως για μένα είναι μόνο η αρχή αυτή η ανακοίνωση, μόνο η αρχή, είναι ένα απλό σκούντιμα, είναι το σκύρτημα. Γιατί κανονικά ο Άρης εγκεφαλικά έπρεπε να ήταν ξεσηκωμένος ήδη ο λαός του για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρει μέσα η ανακοίνωση και για όλα αυτά που δεν μας έχουν παραχωρηθεί μέχρι τώρα. Πιο αδικημένο σωματείο σε θέμα τα παραχώρησης είτε γηπέδων, εγκαταστάσεων είτε οτιδήποτε άλλο χορηγικών προσπαθειών από κρατικές παρεμβάσεις είτε έμεσα είτε άμεσα, είναι ο Άρης, είναι δηλαδή μια ομάδα που ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτή που δεν ζητούσε και τα πολλά, αυτή που δεν πίεζε, ενώ όλοι οι άλλοι, οι τέσσερις άλλοι δηλαδή μέσα στους πέντε μεγάλους, οι τέσσερις υπόλοιποι ήταν μια ζωή στο λαβίν μόνο και όχι στο δούνε. Πάμε λοιπόν παρακάτω και να πω, αύριο λοιπόν 8 η ώρα με τον Πασεραϊκό θα δοκιμάσει διάφορα σχήματα, θα είναι και ο Μωρόν, θα είναι και ο Μπασιρού, και από εβδομάδα θα είναι έτοιμος και ο Ράφα Μιρ. Τώρα είχαμε βέβαια κάποιες απώλειες και ο Νίγκε ψιλοτραυματίστηκε, είχαμε τη θλάση του Κουαμέ που θα τον αφήσει έξω τουλάχιστον ένα μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός θα επανέλθει το Σεπτέμβριο. Και από εκεί πέρα θα δοκιμάσει, γιατί στην άμυνα δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές για να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. Θα έχουμε εναλλακτικές, έχουμε μόνο στο κέντρο και στην επίθεση, ειδικά στα center four και στους πλάγιους. Α, και ο Παλάσιος, να πούμε, και ο Παλάσιος θα τον δοκιμάσει και αυτόν. Και σιγά σιγά θα έχουμε βέβαια και την πρόβα Τζενεράλε την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 12 του μηνός, με την Νάπολη στην Ιταλία.

Να πω λίγο και το τηλέφωνο στο Viber για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εκτός από τους, από αυτούς που το ξέρουν. Μπορούν να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν γράψει ποτέ. Στο 6936, επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Και το λέω έτσι αργά για να προλάβετε να το γράψετε κάπου. Γιατί μερικοί τους ακούω καμιά φορά, λένε κανένα τηλέφωνο και το λένε τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνεις όχι να το γράψεις, αλλά ούτε να τα ακούσεις. Μου λέει ο Αποστόλης, ναι, ναι, λέει πρέπει να γνωριστούμε. Βεβαίως και Αποστόλη. Πάω στον Τάσο, σου είπα, όποτε έτσι θα έχεις κάποιον ελεύθερο χρόνο, γιατί τώρα μην κοιτάς 10-12 που έκανα σήμερα εκτάκτως, οι εκπομπές οι δικές μου είναι 8 με 10 το βράδυ, θα είναι Τρίτη και Πέμπτη τώρα για την καινούρια χρονιά. Ο Τάσος λέει, Σάκη καλησπέρα, για μένα η ανακοίνωση λέει του ΑΣ ήταν και πολύ light, είμαστε σε πόλεμο και πρέπει ως την έκθεση να βρεθεί κάποιος να βγάλει τον κόσμο έξω για να διεκδικήσει ο σύλλογος αυτά που του αναλογούν. Σωστά, συμφωνώ Τάσο. Η ανακοίνωση ήταν ένα σκούντιμα, ήταν η αρχή. Τέτοιες ανακοινώσεις ο Άρης έπρεπε ήδη να έχει βγάλει και παλαιότερα, όχι μόνο τώρα, μην τα βάζουμε τώρα με την νέα διοίκηση. Αυτό έπρεπε να ήταν μέσα στο DNA της σκέψης των Αριανών, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο και το σκούντιμα ότι υπάρχει ο Ρίτσαρντ Τσιάο, ο δισεκατομμυριούχος, υπάρχουν δηλαδή τα κεφάλαια αυτά που θα μπορέσουν να σμπρώξουν τέτοιες καταστάσεις, γιατί πάντα οι πολιτικοί κολούσαν στο ότι όταν πήγαινε ο Άρης να διεκδικήσει κάτι, ναι, αλλά δεν έχετε, να πούμε, προοπτικές, δεν έχετε κεφάλαια, δεν έχει, φέρτε μας κάνα επενδυτή με κεφάλαια να προχωρήσουμε κάποια θέματα και όλα αυτά, και το κράτος βέβαια εδώ είναι, θα σας βοηθήσει και τα κλασικά αυτά που λένε. Δεν είναι ομάδα, είναι μοίρα. Τώρα, για να περάσω λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις από εβδομάδα. Στο θέμα των αμυντικών, γιατί ήδη έχουμε αργήσει πολύ και μάλλον θα πάρουμε και δεύτερο στόπερ. Ο ένας είναι σίγουρος, μάλλον καταλήγει η ομάδα να πάρει και δεύτερο στόπερ, γιατί βλέπει ότι δεν θα μπορέσει να βγει η χρονιά με αυτές τις επιλογές που έχει, και από εκεί και πέρα βέβαια μένει οπωσδήποτε

Τώρα βέβαια για αυτό που λέει ο Τάσος για να βγάλει τον κόσμο έξω να διεκδικήσει, ας τον προετοιμάσει πρώτα εγκεφαλικά να είναι σε ένα ξεσηκωμό εγκεφαλικό ο Αριανός από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές, και να ξέρει ότι από πίσω, δηλαδή τι θέλει να ξέρει ο Αριανός, ότι δεν μιλάει και είναι μόνος του αυτός ατομικά, να ξέρει ότι από πίσω η κυβέρνηση σμπρώχνει και πιέζει και κάνει ενέργειες, όπως κάνει ενέργειες και συνεχίζονται οι ενέργειες για επενδυτή, όπως κάνει ενέργειες για να δεσμεύσει το κομμάτι εκεί πίσω από το Λερόι Μερλίν, να δεσμευτεί ότι εκεί θα γίνουν το γήπεδο ή τα γήπεδα του Άρη, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε άκρη με το Παλέντε Σπορ μέσα στη ΔΕΘ. Βέβαια, όχι ότι το γήπεδο αυτό θα πάει, θα χαθεί. Αυτό το γήπεδο θα μείνει στο σύλλογο για τα υπόλοιπα τμήματα του, για τις ακαδημίες του και όλα αυτά.

Και όπως σας είπα, ελεύθερο το θέμα σήμερα. Θα πω εγώ βέβαια κάποια πραγματάκια, τις επικαιρότητες και τα τελευταία νέα που έχουμε, αλλά και τα τηλέφωνα θα είναι ανοιχτά για να μπορέσετε έτσι από όλη αυτή την εβδομάδα αυτά που γίνανε να πείτε έτσι την άποψή σας, να πείτε τον προβληματισμό σας και όλα αυτά. Υπήρχε χτες και η εκπομπή που μίλησε ο Κυριάκος ο Χαμουζάς, που ήταν πριν λίγο καιρό και στον ΑΣ και είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αν θέλετε μπορείτε να συζητήσετε, να ζητήσετε να μιλήσουμε για κάποιο θέμα από αυτά που αναφέρθηκε, γιατί εγώ με τον Κυριάκο τον Χαμουζά έχω μιλήσει αρκετές φορές και μιλήσαμε βέβαια και στον αγώνα με τον Παθρακικό τώρα μετά το τέλος του αγώνα, και μου είπε κάποια πραγματάκια που βέβαια τα είπε και στον αέρα χθες, και είναι σοβαρά πράγματα αυτά για το σύλλογο, για να μπορέσει να καταλάβει και ο Αριανός το που βρισκόταν αυτός ο σύλλογος, σε τι καταγόγια, να το πω έτσι, όχι σε επίπεδο, ούτε σε ισόγειο, ούτε σε ημιόρφο, ούτε στον πρώτο όροφο, στα καταγόγια είμαστε, όπως ήταν κάποτε οι χριστιανοί στις κατακόμβες. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βάλουν σε μία τάξη όλα αυτά, και όταν λέω για κατακόμβες και όλα αυτά, εννοώ ότι ο ΑΣ μετά τον εξωδικαστικό μπόρεσε να μπει σε ράγες ενός πραγματικού συλλόγου. Και τι εννοώ, τώρα βγαίνει ασφαλιστική ενημερότητα επίσημα, ας πούμε, και κανονικά, και όχι με τα χίλια ζόρια. Τώρα βγαίνει φορολογική, ασφαλιστική λοιπόν ενημερότητα, υπάρχουν λογαριασμοί, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν πια επίσημα και με χαρτιά, υπάρχει λογιστικό τμήμα που περνάνε όλα και είναι διαφανή τα στοιχεία για τον οποιοδήποτε, αλλά ακόμα και για τους υποψήφιους χορηγούς, που θέλει εδώ πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να σηκωθεί ο σύλλογος οικονομικά από χορηγίες και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα τμήματα, όχι μόνο απλά να υπάρχουν όπως υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά να κάνουν και αξιοπρεπείς εμφανίσεις στα πρωταθλήματα και αργότερα σιγά σιγά να πρωταγωνιστήσουν κιόλας.

Όποιος δεν ντρέπεται λοιπόν, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να μας πει τον προβληματισμό του ή την ερώτησή του. Πάω στον Απόστολο. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ναι, φοβερό σύνθημα αυτό. Ήταν ανεπανάληπτο, το άκουγα πιτσιρικάς. Και

είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Αναζητείται επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανάρα Κατερίνη. Σας είπα, ενδιαφέρον για τον Άρη στο ποδόσφαιρο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και ακόμα γίνονται επαφές και γίνονται ενέργειες πάνω σε αυτό το θέμα. Μέχρι όμως να βρεθεί κάτι που θα είναι σοβαρό και βεβαίως κάτι μεγάλο που θα έρθει εδώ και θα αλλάξει το σύλλογο, έτσι, από εδώ που είναι. Το θέμα δεν είναι να βρεθεί κάτι διαφορετικό αλλά στο ίδιο επίπεδο. Το τι κάναμε, μια τρέπα στο νερό. Βάζει ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Το θέμα είναι να βρεθεί κάτι πολύ μεγάλο που θα απογειώσει το σύλλογο, όπως βρέθηκε και στο μπάσκετ. Τώρα, τις προσπάθειες που κάνει ο Καρυπίδης για να μπορέσει να κρατήσει το σύλλογο και βεβαίως να τον έχει σε ένα επίπεδο αξιοπρεπέστατο, γιατί πέρσι χρονιά δεν πήγε καθόλου καλά και ευθύνονταν πάρα πολύ αυτός με τις επιλογές του και ειδικά η φοβερή επιλογή του με τον Ουζουνίδη. Μας έχει μείνει αξέχαστος ένας άνθρωπος που δεν πρόσφερε τίποτα απολύτως, ίσα ίσα η ομάδα ήταν πάρα πολύ χάλια και όχι τίποτα. Ήρθε και η μέρα του Πελίκη, αν θυμάστε την πρώτη του εκείνη δήλωση και επίθεση στον κόσμο. Άλλος ένας που επιτίθεται στον κόσμο, είχε και εκείνο του Πελίκη και νομίζω ότι και κάποιος είναι, ο Μαρίνο.

0: Γεια σου ρε Μαρίνο Γιουδοβοσκή. Πήγε λοιπόν στράφη από την αρχή χρονιά, μπερδεύτηκε όλη η ομάδα. Είχαμε και εκείνο τον αποκλεισμό. Τι αποκλεισμό δηλαδή, εκείνο ήταν ρεζιλίκινα που αποκλειστήκαμε από αυτή την ομάδα. Μετά αργότερα αυτή έφαγε 9 γκολ από την Ομόνια. Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε. Ευελπιστούμε ότι φέτος θα γίνει κάτι το διαφορετικό. Έχοντας μια ομάδα με παίχτες από πέρσι αρκετούς, βασικούς και δουλεμένους από τον Γρηγορίου. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα κάνει την αρχή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για να σε ακούσω λίγο πιο δυνατά.
1: Έλα Μίλτο, εσύ είσαι, με ακούς?
0: Όχι, δεν είμαι ο Μίλτος, ο Σάκης είμαι.
1: Έλα Σάκη, έλα Σάκη. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είχε αντισύλλαβα και τα δύο και τα δεύτερα.
0: Πες μου το όνομά σου.
1: Κώστας.
0: Έλα, έλα Κώστα, σε ακούω.
1: Τι λέει, λοιπόν. Καλά. Κοίταξε. Ανέλτηξε πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσουμε να τα αυτόσουμε όλα μαζί.
0: Ωραία, εσύ πες μου ποιο θες.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή στο παρελθόν είχα ασχοληθεί, ας πούμε, γιατί τελευταία πολύ ακούμε με τον αεροσιτέχνη και με το ένα με το άλλο, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολλά θέματα.
1: Πάρα πολλά θέματα ακριβώς. Κοίταξε, ο αεροσιτέχνης, έτσι όπως έχουμε στο μυαλό μας να δουλεύει,
0: ναι,
1: χρειάζονται αυτό που χρειάζονται στα όλα, στα λεφτά. Και τον άλλον ο αεροσιτέχνης δούλεψε όταν έπεσαν τα 2,5 εκατομμύρια.
0: Όταν, δεν σ' άκουσα.
1: Όταν πέσαν τα 2,5 εκατομμύρια του Σαββίδη.
0: Τι εννοείς?
1: Ο Σαββίδης δεν έβαλε λεφτά στον ΑΣ στους δίπλα.
0: Ναι.
1: Τότε άρχισε και δούλευε σε αεροσιτέχνης.
0: Τότε άρχισαν τα τμήματά τους όλα να πρωταγωνιστούν.
1: Αυτό λέμε. Αυτό
0: ναι. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα σε κατάλαβα που το πας το θέμα. Ναι.
1: Ναι, θέλω να το πω κάπου που είναι λίγο ακραίο. Ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου ή να με λιτορήσουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εγώ είμαι στις 48 μου. Με τον Άλφα Σήμα μεγάλωσα και σου λέω συνεργάστηκα κιόλας μαζί.
0: Αλλά
1: θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι στην Αθήνα καταρχήν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τους Άλφα Σήμα, τους έχουν, πώς να σου το πω, σαν εξαγοράσει η ΠΑΕ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, ότι...
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σαν να είναι το παιδί τους, ας πούμε, η θηγατρική τους.
1: Ναι, ναι, ναι, αντί να είναι η μαμά, ας πούμε, όπως λέμε εδώ, είναι η μαμά,
0: ναι,
1: είναι το παιδί.
0: Ναι.
1: Ο μόνος λόγος είναι ούτε τα εργαστικά τμήματα, τίποτα, δεν είναι το γήπεδο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, λοιπόν, εκεί πρέπει να κοιτάξει και ο εργαστέχνης να αυτός. Αλλιώς, φίλε, λυπάμαι που το λέω, έτσι, ούτε είμαι τον άκρο, ούτε τίποτα, αλλά δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο ο Αριανός θέλει να τον προσφέρει ο εργαστέχνη αυτά που έχει στο μυαλό του.
0: Μα καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν,
1: έχεις
0: δίκιο σε αυτό. Αυτό το είπα εγώ κιόλας και στη συνέλευση που έγινε προσφάτως.
1: Μπράβο.
0: Όταν άκουγα που μιλούσαν πάλι για τη συνδρομία από 20 να γίνει 25 και πάρτε κανένα διαρκέ και τέτοιο. Και λέω, με αυτά εδώ λέω, δεν γίνεται δουλειά.
1: Δεν γίνεται δουλειά με αυτό.
0: Μπορεί να λέμε ο εραστέχνης, αλλά πια έχει γίνει επαγγελματικό το κάθε τμήμα σχεδόν στον εραστέχνη. Χρειάζονται χρήματα.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει γίνει επαγγελματικός εραστέχνης.
0: Ναι, εραστέχνης έχει μείνει πια στο μυαλό μας θεωρητικά.
1: Τώρα να πάμε και αλλού, θα μου πεις άλλες χώρες, άλλα πρωταθλήματα με ηγέθη και το ένα τ' άλλο. Δεν θα τους πω ότι στην Αγγλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε σε τέτοια. Πάνε σε πιο χώρες, πιο δεύτερες. Έτσι, πού να πάμε τώρα, να πω, έπαιζε ο Πάκος χθες με την Άντερλεκ.
0: Ναι.
1: Έχει Άντερλεκ τ' άλλο σιγμά.
0: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
1: Έχει Άντερλεκ τα αλφα σιγμά.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Το γνωρίζω εγώ, δεν έχει. Καμία ομάδα έτσι δεν έχει αλφα σιγμά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ όμως σωματεία που ασχολείται με το στίβο ή με το τέτοιο, πώς το λένε, με οποιοδήποτε άλλο άθλημα, έτσι, εκτός του ποδοσφαίρου και πολύ και όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Εντάξει, δεν χάνεται κάτι από αυτό, αλλά το να είσαι εγκλωβισμένος και ο άλλος να σε παίζει, ας πούμε, όπως θέλει, επειδή έχει το γήπεδο και έχει αυτές τις μετοχές, αυτό δεν βγάζει πουθενά, φίλε.
0: Εννοείται ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Καταλαβαίνω που το πας. Εννοείται και το ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι. Και, ναι. Και έχουμε μιλήσει και λέμε ότι οποιαδήποτε στιγμή φέρεται κάποιον μεγάλο, όπως ήρθε στο μπάσκετ ο Ρίτσαρντ Τσιάο, την άλλη μέρα θα έχει 30.000 στο γήπεδο να μένει για πλάκα.
1: 30 θα έχει μόνο μέσα. Σοβαρά, δεν κάνω. 30 θα έχει.
0: Όχι,
1: μόνο
0: εσύ, ούτε και εγώ. Βρέθηκε
1: όπως είμαι ο κόσμος τώρα.
0: Ναι.
1: 30 θα είναι μέσα, μόνο μέσα. Όπως ήταν με την Μπόκα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει άλλους τόσους απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και ξέρεις τι, ο κόσμος τώρα με τον μπάσκετ θα πάρει και μπρος και κόσμος που ήταν απενεργοποιημένος πια, γιατί έβλεπα ας πούμε ότι ο Άρης γενικά είναι ένα σύλλογο σε μια μετριότητα αγωνιστικά. Ναι. Τώρα θα ενεργοποιηθούν και όλοι αυτοί. Είδες τι έγινε με τα διαρκεία στο μπάσκετ, γιατί όλοι αναφέρουν το τι γίνεται στα διαρκεία στο ποδόσφαιρο και στον ΑΣ, αλλά κανένας δεν επαναλαμβάνει το τι έγινε στο μπάσκετ που εξαφανίστηκαν ελπίδες οφθαλμού.
1: Ναι, διότι σου είπε, το είπες και εσύ πριν μόνος σου, πάσχουμε επικοινωνιακά και το λένε και άλλοι παραγωγοί και δημοσιογράφοι, πάσχουμε επικοινωνιακά. Οι άλλοι το στραβό θα το ρίξουν κάτω το χαλάκι.
0: Έτσι.
1: Εμάς θα γίνει ντόρο στην πόλη, θα το κάνουν κάνα δύο μέρες.
0: Μα τα διαρκείας, δεν κουνιόταν τα διαρκείας σου στο μπάσκετ και είδες ότι το βάλανε κάτω από το χαλάκι. Δήθεν μύθεν να πούμε, και πάρθηκαν και μοιράστηκαν στους συνδέσμους. Ναι. Εκεί δεν βγήκε κανένας να πει κάτι γιατί δεν αγοράζετε, γιατί δεν κάνετε. Χθες, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Χθες, ναι. Στον Ευρωπαϊκό Αγώνα που είχαν, είδες εσύ καμιά τούμπα κατάμεστη?
1: Όχι. Μα από την 6 και μετά ήταν.
0: Μπράβο. Ενώ εμείς θυμάμαι με τη Μόλντε και με σκορ 3-0.
1: Ήταν τίγκα, είχε 23.000.
0: 15 Αύγουστο και ήταν ζίγκα. Με σκορ κιόλας αρνητικό 3-0 κατά.
1: Μπράβο.
0: Εδώ μιλάμε για πρώτο παιχνίδι τώρα με ομάδα γνωστή, με ομάδα φημισμένη. Άντρελεχ, δεν είναι κανένα όνομα της πλάκας.
1: Βρε, εδώ πιάσε το πιο με την Αράζ, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν με την Αράζ που δεν την ήξερε κανένας. Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε 21.000 κόσμο, 4 μόνο είχε λίγο κόσμο.
0: Έτσι. Πολύ σωστά, ήμουνα στον αγώνα και.
1: Μπράβο.
0: Και ήμουνα κιόλας, γιατί λες για την τέσσερα, και ήμουνα κιόλας στη θύρα 1 σε εκείνο τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ο κόσμος του ΆΕΡ μπορεί να γεμίσει δύο άκατα ένα πάνω στο άλλο μας. Δεν είναι το θέμα του κόσμου.
0: Εγώ,
1: θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, άμα ξέρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Το θέμα με τον Αβραάμ Γκραντ τι γίνεται?
0: Με ποιον?
1: Με τον Αβραάμ Γκραντ.
0: Περιμένουμε μετά το 15 Αύγουστο να τον παρουσιάσει η ΠΑΕ Άρης μαζί με την Ειρήνη την Καρυπίδου. Και η Ειρήνη Καρυπίδου, ναι, θα μας πει ποιος θα είναι ο ρόλος του κυρίου Γκραντ. Εκεί λοιπόν θα αποσαφινιστεί ποιος θα είναι ο ρόλος του και τι θα κάνει εδώ στον Άρη, να πούμε, σε όλη τη διάρκεια που θα είναι.
1: Η κυρία Καρυπίδου νομίζω είναι δεσμευμένη, είναι παντρεμένη γυναίκα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παντρεμένη, ναι.
1: Παντρεμένη είναι. Ο άντρας της νομίζω είναι Ισραηλίτης.
0: Όχι, όχι, Έλληνας είναι και έχει και στο όνομά του κιόλας το 33% των μετοχών.
1: Τι είναι το μετοχών, γιατί είχα ακούσει ότι είναι Ισραηλίτης.
0: Όχι, όχι, Έλληνας είναι.
1: Απλώς να το συνδέσω με τον Γκραντ, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, ότι έχουν επαφές με εταιρείες από το Ισραήλ και έχουν πολύ καλές σχέσεις, ναι, αλλά ο άντρας της όχι, είναι.
1: Έτερο είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μακάρι να έρθει αυτός ο άνθρωπος με τις γνωριμίες και με αυτά που έχει δει και εντάξει και να βοηθήσει. Αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει μαζί με τον Ντέτσιον.
0: Ποιον?
1: Μαζί με τον. Πώς το λέω, για το γιο του, τερματοφύλακα. Έλα, μην ξεχνάω.
0: Για ποιον λες, για το ΣΕΟ?
1: Το τεχνικό διευθυντή μου.
0: Το Ρέγιες, το Ρέγιες λες.
1: Το Ρέγιες, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Διέρα πήγα να πω Ρέγιες.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, εκεί πώς θα. Δηλαδή, πώς θα είναι, ένας αθλητικός διευθυντής καλός.
0: Εκεί θα δεις, αυτός ο Ρέγιες είναι καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Αγωνιστικό.
0: Είναι, ναι, ο άλλος θα είναι στο άλλο κομμάτι, να μην το διοικητικό, το οργανωτικό κτλ. Και, ναι. Και αν θα είναι ο συντητικός κρίκος, ναι, με κάτι μελλοντικά που θα έρθει να επενδύσει στην ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι, εσύ βλέπεις περίπτωση ο ίδιος να κάνει κίνηση για να βρεθεί κάτι τέτοιο?
0: Ο Γκραντ λες?
1: Ναι.
0: Αυτό θα μας το πει η Ειρήνη Καρυπίδου όταν θα έρθουν μαζί.
1: Το έχεις στο μυαλό σου όμως?
0: Ναι, το έχω στο μυαλό μου, ναι.
1: Το έχεις στο μυαλό σου?
0: Ναι, περιμένω να δω τι θα μας πει, ναι.
1: Μεταξύ μας, εγώ από ναι. την Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν βλέπω άτομο όπως η Θεσσαλία, ας πούμε, στο μπάσκετ, εντάξει.
0: Ναι, περιμένεις από το εξωτερικό μόνο.
1: Ναι, μόνο από το εξωτερικό εγώ βλέπω.
0: Πολύ σωστά το λες αυτό, γιατί θα σου πω κάτι. Και ο κύριος Τουσουνίδης έκανε 2-3 ταξίδια στην Αμερική για το θέμα αυτό, για να κάνει κάποιες συνομιλίες. Και οι ελπίδες μας οι μεγάλες να ξέρεις ότι είναι από εκεί. Πολύ σωστά το, πολύ σωστά το έχεις μέσα στο μυαλό σου. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι. Έτσι ναι. Γιατί και είναι μικρή αγορά και αυτοί που έχουν τα κόσμια είναι συγκεκριμένοι.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες. Και το τελευταίο για να κλείσω, για να μην σε καθυστερώ, για τον κύριο Τουσουνίδης, ότι είναι λίγο χαμηλοτόνων.
0: Ο κύριος Τουσουνίδης, όχι λίγο, πολύ χαμηλών τόνων είναι.
1: Λοιπόν, ναι. εγώ τελευταία φορά που είχα ψηφίσει ήταν επί Κωστάκη Καραμαλή, το Ανιψιό, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν ψήφισα, ας πούμε, και βγαίνανε τα αποτελέσματα, το κοιτούσαμε τότε μαζί με τη μάνα μου, ζούσε. Και λέει, βγαίνει ο Καραμαλής και λέει, θα δικήσουμε την Ελλάδα, λέει, σεμνά και ταπεινά.
0: Ναι.
1: Κοιτάζω τη μάνα μου, τη λέω, τι είπε. Λέει, θα διοικήσω μια και τα πένα. Ποια λέω, την Ελλάδα. Εδώ πρέπει, μιλάμε για το 7, το 6, πότε ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για τώρα. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να χτυπήσει την μπουνιά στο μαχαίρι.
0: Στο μαχαίρι.
1: Μου είπε το ψέματα. Όντως έτσι και δεν είναι. Δεν.
0: Εδώ
1: σου λέω λίγο και ο κύριος Τουσουνίδης, εντάξει, όσο και αν είναι ο χαρακτήρας, μπορεί να είναι πρόεδρος, ας πούμε, και να βρει κάποιον που είναι πιο επικοινωνιακός ή πιο δυναμικός.
0: Ας πάρουν έναν για το επικοινωνιακό τμήμα.
1: Ναι, ναι, ας πάρουν
0: αυτό, έναν. Πάρε έναν υπάλληλο. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνεις εσύ να μιλάς.
1: Δεν είναι κακό.
0: Εγώ δηλαδή λέω ότι μακάρι να είχαμε άλλους 10 Τουσουνίδες και να κάναμε δεκάδα. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα έχει όλα, έτσι, όλοι έχουμε ατέλειες. Άρα λοιπόν πάρε έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, με το επικοινωνιακό.
1: Ναι. Έτσι, αυτό.
0: Να βγαίνει σαν αλφα-σίγμα, να μην αφήνει να πέφτει τίποτα κάτω και να βγαίνει συνεχώς λοιπόν και να ενημερώνει τα μέλη και τον κόσμο του Άρη, έστω και με ένα δελτίο τύπου, να πούμε συχνά πυκνά, και μετά με κάποιες συνεντεύξεις.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ναι. Εγώ έτσι, δεν μου λες το... Ναι. Πρόκειται να γίνει κάποια συνέλευση πριν το πρωτάθλημα του ΑΣ και
0: το Σεπτέμβριο είπανε θα κάνουν κάτι μετά την έκθεση προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Στο τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Τι να πω, αυτό με το τέτοιο που είπες πίσω με τα οικόπεδα ισχύει.
0: Εδώ γίνονται ενέργειες να προσπαθήσουν να δεσμευθούν γράφος πια με αυτό το κομμάτι, ότι σε αυτό το κομμάτι θα γίνει γήπεδο ή γήπεδο του Άρη.
1: Ναι, γιατί δεν είναι έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Εγώ φέτος, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορέσα να πάω στο μπάσκετ.
0: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
1: Λέω δεν θα μπορέσω να πάω στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ, Κώστα, στον αγώνα τώρα με τον Παθραγικό που πήγα, είδα πάρα πολλούς Αριανούς, ας πούμε, έτσι, μετά από καιρό που βρεθήκαμε στο γήπεδο και μου λένε, εγώ δεν πρόλαβα να πάρω διαρχείες. Ο άλλος μου έλεγε, εγώ δεν πρόλαβα να πάρω διαρχείες. Δηλαδή ήταν πάρα πολλά άτομα.
1: Είναι και λίγο αυξημένες τιμές.
0: Μα εδώ μιλάμε τώρα για τον αριθμό. Η τιμή μπορεί να ήταν αυξημένη, αλλά βλέπεις ότι τα εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Γι' αυτό έβαλα πρώτα τον αριθμό. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, ναι, αν είχε 15.000 γήπεδο στο μπάσκετ, τα 10.000 θα ήταν διαρκείας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις το 1/3, θα είχαν εξαφανιστεί και τα 10.000.
1: Βεβαίως. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Και αυτό που λένε μερικοί για πλάκα, δηλαδή να ήταν, ας πούμε, πιο σίγουρο το Βικελίδης και να... Γιατί δεν ξέρω αν μπορείς, αν είναι καλός κύριος, να παίξεις σε ανοιχτό μπάσκετ. Νομίζω δεν γίνεται αυτό, ήταν παλιά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αν ήταν πιο σύγχρονο και μπορούσαμε κάποιο τρόπο να το κλείσουμε και αυτά, θα ήταν καλύτερα να παίζαμε, ξέρω εγώ, κάποια μάτσε, να τα παίζαμε εκεί. Σοβαρά, ναι.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, Κώστα. Φαντάσου τον Άρη σε 2-3 χρόνια, εκεί περίπου θα στο οριοθετήσω, όταν θα είναι μέσα στην ομάδα μπάσκετ και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, τι γήπεδο θα θέλεις μετά.
1: Ναι, εκεί Δεν ξέρω τι θα κάνουμε και. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το μελετήσεις τώρα και να φτιάξεις ένα γήπεδο τώρα για την τότε εποχή. Γι' αυτό είπα εγώ χιλιάδες φορές στην εκπομπή, είπα ότι η απόφαση που θα πάρετε και οι ενέργειες που θα κάνετε θα είναι για τα επόμενα 50 χρόνια του συλλόγου.
1: Μπράβο, ναι, έτσι. Πολύ σωστά.
0: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε, χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γόρι μου, επίσης.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια σου.
0: Αυτά λοιπόν για τον Κώστα, ήταν έτσι πολύ επικοδομητική η συζήτηση και μου αρέσουν τέτοιες συζητήσεις με τον κόσμο του Άρη. Πιάσαμε και πολλά θέματα και ουσιώδη θέματα. Εύχομαι μέχρι, γιατί τώρα βλέπω ότι πάει και 11 παρά, σε λίγο δηλαδή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Εύχομαι στη δεύτερη ώρα να έχουμε τέτοια τηλέφωνα και τέτοια μηνύματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τους χορηγούς μας και βεβαίως να επανέλθω μετά με το τραγούδι αυτό που μας όχι απλά μας υψώνει, αλλά μας τρελαίνει στην κυριολεξία και η στίχη αλλά και η μουσική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής και επανέρχομαι.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Επανέρχομαι λοιπόν, λέω και τον δεύτερο χορηγό μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, πάνω έτσι από την μπουτίκ περίπου είναι η Σεφέρη. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και δεύτερον έχουμε το ολοκένουργιο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα με άνετο πάρκινγκ και αυτό από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά άνοιχτα. 2310 301 144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με μανάβικο, κάβα, κρέατα, φρέσκο ψωμί και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς. Το τραγουδάκι που μας απογειώνει και επανέρχομαι.

0: Την ανακοίνωση θα τη διαβάσω στην δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε έτσι κάθε κομμάτι όσο μπορούμε να το αναλύσουμε και να το επεκτείνουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας, το νόημα δηλαδή να επεκτείνουμε και να μπορέσουμε να καταλάβουμε κατά πόσο άρχισε η πίεση από το σύλλογο, από έναν αλφα-σίγμα που κατηγορήθηκε και αυτό ότι βάζουν το κόμμα πάνω από τον Άρη. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα τη σύγκρουση, να το πω έτσι, με το κράτος και βεβαίως την προειδοποίηση κατά κάποιο τρόπο ότι αν δεν δώσετε τα κεκτημένα αυτά που δικαιούται αυτός ο σύλλογος, θα έχουμε διαμαρτυρίες πάρα πολύ έντονες και βεβαίως, και δεν το λένε τώρα αυτό απειλητικά επειδή έρχονται και εκλογές και τέτοια, αλλά ήδη ο Αριανός είναι πικραμένος και απογοητευμένος και βεβαίως θα στραφεί αλλού και θα στρέψει και τους οικείους του. Και βεβαίως από την άλλη μεριά είναι υποχρέωση πια της πολιτείας να είναι δίκαιος κατανομέας όλης αυτής της, να το πω έτσι, δωρεάς που κάνει προς τους συλλόγους για να τους έχει όλους ικανοποιημένους και βεβαίως με ισονομία να μοιράσει και στον Άρη αυτά που δικαιούται. Και τώρα τι απαιτήσεις έχει ο Άρης? Ο Άρης έχει απαιτήσεις για το Palette Sport και βεβαίως για το κομμάτι αυτό που έχει δεσμευθεί και προφορικά ο Πρωθυπουργός, ότι εκεί θα γίνει το γήπεδο του Άρη. Μετά δικιά μας δουλειά είναι να βρούμε τα κεφάλαια και τον επενδυτή που θα το κάνει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. Ότι εδώ, κύριε, είναι το κομμάτι, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλοί που ήρθαν σε επαφή για να πάρουν την ΠΑΕ έχουν άμεση προτεραιότητα αυτό το θέμα. Έχουν άμεση προτεραιότητα αυτό το θέμα. Σου λέει, μόνο με κάτι τέτοιο θα μπορέσω να επενδύσω χρήματα και να τα πάρω και πίσω κάποια στιγμή. Μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι γης σχεδόν όσοι είναι η ΔΕΘ. Και εκεί λοιπόν θα μπορέσει να γίνει ένας χώρος φοβερός, εκτός από τα γήπεδα, τα εμπορικά κέντρα, τα καταστήματα, το πράσινο και οτιδήποτε άλλο θα σχεδιαστεί για να γίνει εκεί. Η ώρα είναι 11, τους χορηγούς είπαν. Πάμε λοιπόν τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα τον 11 και επανέρχομαι. Περιμένω τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο post, στην σελίδα του Yellow στο Facebook και βεβαίως τα τηλέφωνά σας όσοι έχετε έτσι όρεξη να τα πούμε τηλεφωνικώς για διάφορα θέματα του Άρη και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Πάμε λοιπόν.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Την παρέα την έκλεισες.
6: Το νησί το έκλεισες.
5: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
6: Αυτοκίνητο έκλεισες.
5: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
5: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί.
14: Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
26: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
25: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων.
26: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
25: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
26: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
25: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
26: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
25: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
27: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ

0: Αυτοί που νιώθουν λοιπόν, όπως λέει και το βίντεο της ΚΑΕ, πάντα στο τέλος μπορείς να νιώσεις. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν του Αριανού με όλους τους άλλους, ότι νιώθει πολύ περισσότερο για αυτήν την ομάδα και πολλά περισσότερα για αυτήν την ομάδα. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε καταλάβει καθόλου καλά εδώ μέσα στο σύλλογο. Εκμεταλλευόμαστε όλη αυτή την... και δεν την αξιοποίησαμε βέβαια αυτή τη δυναμική και σε παλαιότερες εποχές που ήταν ακόμα πιο έντονη. Τώρα βέβαια πάλι θα γίνει πάρα πολύ έντονη, και όχι μόνο πανελλαδικός και ευρωπαϊκός και παγκοσμίως σε λίγα χρόνια με την έλευση του Γιάννη. Τώρα, όταν λοιπόν θα ξαναγυρίσει όλο αυτό το φαινόμενο Άρης και θα μπει στα σπίτια του κάθε Έλληνα, γιατί αυτή η ομάδα ετοιμάζεται από τον Βασίλη Σπανούλη, θα δείτε τι έχει να γίνει. Μια ομάδα λοιπόν που ετοιμάζεται και θα είναι μια πάρα πολύ δυναμική, με νοοτροπία νικητή και με κουλτούρα ότι μπαίνουμε για να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι. Ο στόχος στο μπάσκετ, πρωταρχικός στόχος, είναι η κατάκτηση του EuroCup, και εδώ θέλω να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο, να το συνδυάσω, ότι ο Μάιος μπορεί να είναι ένας πολύ τρελός μήνας αν καταφέρει ο σύλλογος και στο ποδόσφαιρο να εκμεταλλευτεί αυτή την, να το πω κατά κάποιο τρόπο, δεύτερη διαδρομή που ανοίγεται στη διοργάνωση του κυπέλου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, εκτός από τις μεταγραφές των αμυντικών που περιμένει η ομάδα, καλό είναι να ενισχυθεί και με έναν ή δύο νεαρούς που θα είναι όμως πάρα πολύ ανταγωνιστική στα παιχνίδια κυπέλου σε σχέση με τους άλλους παίχτες που θα έχουν οι αντίπαλοι μας. Τώρα, Μάιος, 22 Μαΐου, και βεβαίως και Μάιος θα είναι και τα παιχνίδια, οι δύο τελικοί που θα γίνουν στο EuroCup, Μάιος, 22 Μαΐου στο ΆΚΑ. Θα ήταν έτσι καλό να ξαναβρεθούμε 30.000. Και αυτό το λέω βέβαια στον Καρυπίδη, γιατί αυτός είναι που θα κινήσει τα νήματα τώρα, και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να μπορέσει να κάνει κάτι αξιοσημείωτο και να μπορέσει να γυρίσει και την πλάστηκα στο θέμα της ψυχολογίας και στο θέμα όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτού και του κόσμου του Άρη. Εδώ τώρα θα τονίσω ότι μέχρι στιγμής κινείται μέσα σε λογικά πλαίσια. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει όλη αυτή τη συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και αν θα μπορέσει να ενισχύσει ακόμα παραπάνω τον σύλλογο. Τα λεφτά του Διαντή ήρθανε, πληρωθήκανε άπαντες. Αυτό είναι πολύ καλό και για την ψυχολογία της ομάδος, αλλά και γενικά για την νοοτροπία που επικρατεί μέσα στην ομάδα, μεταξύ παιχτών, προπονητή και βεβαίως όλων των αποδυτηρίων. Και περιμένουμε λοιπόν να κινηθεί η ομάδα λογικά και όπως πρέπει και στις επόμενες κινήσεις. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τον Μόντσου, αν θα μπορέσει να έρθει κάποια πρόταση να πουληθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν. Αύριο θα τον δούμε κιόλας, πιστεύω, για κάποια λεπτά που θα συμμετέχει στον αγώνα. Και τώρα πάω στην ανακοίνωση, για να μην μας πάρει η ώρα, και γιατί ήδη έχει πάει και 20. Ανακοίνωση λοιπόν του ΑΣΥΓΜΑ: οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Λοιπόν, πέφτει το πρώτο καρφί. Βέβαια, αυτό σας είπα είναι το πρώτο σκούντιμα, είναι το πρώτο σκύρτημα του συλλόγου, και θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλα και ακόμα πιο δυναμικά. Ο Άρης, λέει, δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει, για όλους αυτούς που δεν την έχουν δει την ανακοίνωση, τη διαβάζω λοιπόν, δεν ανήκει ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία που γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες, αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρχε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε ότι θα μας δουν, δηλαδή, με ισονομία. Για να δούμε, εδώ πέφτει καρφί τώρα. Σήμερα όμως η πραγματικότητα... να διαβάσω λίγο και το μήνυμα του Νίκου. «Γεια σου, Αριανάκο μου», λέει, «είσαι βουνό». «Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ακούω», λέει, «από Αίγιο, όπου είμαι διακοπές. Εδώ στο Αίγιο», λέει, «τους κάνω δωρεάν σεμινάρια και οικογενειακή γαλούχηση. Θα βρεθώ», λέει, «Τρίπολη 22 του μήνα με Καλαμάτα, πάντα κοντά στην ομάδα». Μπράβο, ρε Νίκο. Έτσι, κοντά στην ομάδα πρέπει να είμαστε. Αυτή είναι η ομάδα που αγαπάμε και θα πρέπει με αισιοδοξία να δούμε τη χρονιά που έρχεται. Και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, όσο θα πηγαίνουν καλά βέβαια τα πράγματα μέσα στα αποδυτήρια, θα μας δικαιώσει φέτος και με τις εμφανίσεις, αλλά και με το καλό ποδόσφαιρο που θα παίξει λόγω Γρηγορίου. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο Καρυπίδης βοηθήσει ακόμα περισσότερο αυτή την ομάδα, πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα που δεν θα τα περιμένουμε. Και για αυτόν είναι ευκαιρία, και για τον Γρηγορίου, αλλά και για τους παίχτες. Μακάρι να το φωτίσει ο Θεός και να λειτουργήσει στα λογικά και ποδοσφαιρικά πλαίσια που πρέπει. Συνεχίζω με την ανακοίνωση, παρέθεση ήταν αυτό. «Σήμερα όμως», λέει, «η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί». Άρα εδώ τι μας λέει? Ότι περιμέναμε και κάπως λίγο μας έχουν γραμμένους, λίγο πολύ, πάρα πολύ. Αυτό λέει, όταν έχει εξαντληθεί, πάει να πει ότι μας έχουν γραμμένους. «Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία», αυτό που είπα πριν, «παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται», η ισονομία παραμένει ζητούμενο. Δηλαδή κάτι που είναι αυτονόητο, σε εμάς είναι ζητούμενο. «Η σιωπή», λέει, «δεν αποτελεί επιλογή». Τι έγινε, δεν έχουμε ισονομία? Ενημερώνεται λοιπόν τον κόσμο διαρκώς για αυτό και να είναι ξεσηκωμένος εγκεφαλικά συνεχώς. Συνεχίζω. «Και ας μην ξεχνά κανείς ποιον επιλέγει να αγνοεί, τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη». Ναι, το άλλο είναι θεωρητικό, σταματάω εδώ. «Στον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη». Αυτό εδώ, φιλαράκια μου καλά, το έχετε επικοινωνήσει τόσα χρόνια? Δεν φταίτε, δεν μιλάω για τη σημερινή διοίκηση. Όχι. Γι' αυτό μιλάμε για το τμήμα επικοινωνίας που πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτό το σύλλογο. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στο επικοινωνιακό. Εσύ μπορεί να λες ότι είναι ο δεύτερος μεγάλος σύλλογος, εμείς δηλαδή να το λέμε μεταξύ μας, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. «Επίσης Ένα σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Κάτω επικοινωνούν άλλα πράγματα κάποιοι. Όταν εσύ δεν το επικοινωνείς τόσα χρόνια, βεβαίως και έχεις μείνει πίσω και νομίζουν ότι είσαι κάποια ομάδα χωρίς μεγάλη δυναμική. Ένα σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, καλά αυτά για μένα είναι τώρα πολύ θεωρία, προσφέρει στην κοινωνία και όλοι προσφέρουν στην κοινωνία, όλοι οι σύλλογοι κτλ. Κτλ. Αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή η ισονομία που είναι αυτονόητη, εμείς θα πρέπει να είναι ζητούμενο για μας. Εφόσον λοιπόν εξαντλήθηκε η υπομονή, θα πρέπει από εδώ και πέρα να υπάρχει, σας είπα, διαρκώς ενημέρωση. Πέρασε και αυτό το 15ήμερο, αυτός ο μήνας, δεν ξέρω κάθε πότε, και πάλι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν κουνήθηκε τίποτα, δεν προχωρήσαμε βήμα, δεν κάναμε εκείνο, δεν κάναμε το. Ενημερώνεται συνεχώς για να είναι ο κόσμος ξεσηκωμένος εγκεφαλικά και να πιέζει και να μιλάει συνεχώς για αυτά τα θέματα. Εμείς αυτά τα θέματα που έπρεπε να μας απασχολούν δεν μας απασχολούν και μας απασχολούν, να πούμε, τα καφενιακά και η εσωστρέφεια, να πούμε πόσο ένας θα κατηγορεί τον άλλον είτε στα θέματα του ΑΣ είτε σε θέματα άλλα. Συνεχίζω και θα διαβάσω μετά το μήνυμά σου, Κώστα. Και ας μην ξεχνά κανείς, ναι, αυτό το διάβασα. Ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Πέστε τους να προσέξουν πολύ και να τους τα λέτε συνέχεια. Τώρα, παραδείγματος χάρη, θα έχουμε αρκετές συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη για μέρες. Θα έρθει όλο το κυβερνητικό επιτελείο. Εδώ θα πρέπει δηλαδή ο σύλλογος να στην κυριολεξία να είναι συνεχώς σε επαφές. Παρακαλώ.
1: Σε ξαναπέρω δεύτερη φορά τηλέφωνο, αν με επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί άκουγα την ανακοίνωση,
0: ναι,
1: που βγάλανε τα παιδιά.
0: Το ΑΣΥΓΜΑ.
1: Το ΑΣΥΓΜΑ, ναι,
0: εντάξει. Ναι.
1: Όπως βλέπετε τα παιδιά, έτσι, πώς λέμε τα αδέρφια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, καλοπροαίρετα, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, καλοπροαίρετα πάντα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πες μου.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είχες πει και στην αρχή, ότι δεν ξέρω, έχει στιγματιστεί αυτή η ομάδα ότι και καλά παλιά στήριζαν ακόμα και το ένα και το άλλο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και αυτοί το θεωρούν ότι, πες ρε παιδί μου, υπάρχει από το 100% ένα 30% δυσαρεστημένοι, 40%. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι το πολιτικό κόστος που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο που εδώ πάει στο αθλητικό κόστος.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα, γι' αυτό όλο που αναφέρονται στο, ναι, το έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: για το επικοινωνιακό, ότι εμείς ακόμα και όταν κατεβάσαμε στο ΆΚΑ 30.000 που είναι η μεγαλύτερη εκδρομή, δεν έχει επικοινωνήσει αυτός ο σύλλογος αυτό το πράγμα προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Όταν εμένα μου λέγανε, φίλε, τι γίνεται, γιατί ήμουνα στα επίσημα του ΟΑΚΑ, τι γίνεται ρε φίλε, πώς κατεβάσατε τόσο κόσμο και τέτοια, και απορούσε όλη η Αθήνα, η Κανέλη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: η βουλευτή, να ρωτούσε, λέει, καλά με την ΑΕΚ παίζουμε σήμερα, λέει, γιατί έβλεπε τα κίτρινα. Ναι, δεν μπορούσα να το πιστεύω. Αυτό
2: Το κάνανε αφήσα την άλλη μέρα οι εφημερίδες και από εκεί πέρα μετά εξαφανίστηκε. Εσύ τι έκανες σαν σύλλογος, αυτό το αξιοποίησες αυτό, όχι?
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν θα μπορούσα να... Γιατί μιλάμε τώρα για κόσμο στην κερκίδα, έτσι, δεν μιλάμε για συγκεκριμένο μάτς. Παίχτηκε πολλά χρόνια η συγκεκριμένη φωτογραφία και θα ξαναπαιχτεί, εντάξει. Εγώ δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς,
2: ναι,
1: τώρα που έρχονται εκλογές,
2: ναι,
1: ή όποιοι είναι αυτοί, είτε είναι μπλε πράσινοι, δεν με νοιάζει, ότι η χασούρα τους, ας πούμε, που τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έστω για αυτό το λόγο, θα είναι σημαντική.
2: Να τους πείσουμε.
1: Καλός ή κακός,
2: ναι,
1: καλός ή κακός, εντάξει, πολλοί από τους συνοπαθούς μας είναι ταγμένοι προς τα εκεί.
2: Ωραία, εντάξει, και τι, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ότι εσύ πιστεύεις, ναι, ότι θα υπάρξει, ναι, αργιανός σε μεγάλο, τέλος πάντων, ποσοστό, ναι, που θα ψηφίσει, ναι, προς τα εκεί και θα ψηφίσει το ότι δεν έχουν κάνει τίποτα στο σύλλογο μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, θα ψηφίσει με άλλα κριτήρια, όχι,
2: ναι,
1: φυσικά.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί θα αλλάξουν μέσα τους το σκεπτικό όταν θα φτάσουν στις κάλπες. Αν όμως υπάρχει μια προεργασία εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο, ότι στο τέλος όταν θα φτάσουν στις κάλπες,
2: ναι,
1: εντάξει, είτε επειδή λόγω οικογενειακό...
2: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Ναι,
2: εσύ λες το αντίθετο, και εγώ σου λέω ότι αν ο Άρης παραμείνει σε αυτή την ανακοίνωση και μέχρι τις εκλογές δεν γίνεται τίποτα, εννοείται ότι θα ξεχαστούν πάλι τα πράγματα.
1: Μακάρι.
2: Ναι, εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να ξαναγίνει κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Το Σεπτέμβριο, που θα είναι εδώ όλο το κυβερνητικό επιτελείο, θα πρέπει ομάδες παραγόντου του Άρη να είναι συνεχώς δίπλα στα κυβερνητικά στελέχη και να συνομιλούν.
1: Βεβαίως.
2: Εδώ να σκεφτείς,
1: ναι,
2: θα σου πω ένα παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
2: όταν συναντιούνται εδώ στο Μακεδονία Στράκη στο Υπουργείο και γίνεται εκεί στρογγυλή τράπεζα που,
1: ναι,
2: λέμε,
1: ναι,
2: και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ο άλλος ήδη, επειδή τον είχαν... Ορίστε?
1: Ο Λάνσελοτ λείπει από εκεί. Ναι ρε φίλε, άσε τώρα.
2: Λοιπόν, ναι, οι άλλοι από εδώ πέρα, οι διπλανοί, είχαν κάνει ήδη... πώς να σας πω, την προθέρμαση. Είχαν προετοιμάσει δηλαδή και τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη και αυτά, και νόμιζαν ότι όταν τότε θα αναφέρει.

0: χαίρεστε και πολύ. Και λέει, μα κύριε, λέει, πρωθυπουργέ, δεν είμαστε, λέει, όλοι εδώ πέρα, λέει, έτσι.
1: Για να καταλάβω από την περιφέρεια ή από την κυβέρνηση.
0: Τι εννοείς?
1: Μην μου πεις όνομα, έτσι για να ψυχαναμιστώ, ας πούμε, για ποιον μιλάς, από την περιφέρεια ή από την κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν ήταν τίποτα, αυτός ήταν κομματικός στέλεχος μόνο.
1: Α, κομματικός στέλεχος.
0: Ναι. Και λέει, δεν είμαστε, λέει, όλοι, λέει, εδώ πέρα, λέει, κύριε πρωθυπουργέ, έτσι και έτσι, λέει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, λέει, και άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Αυτοί νομίζαν ότι ερχόταν εδώ να μιλήσουν μόνο σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, που απαρτίζεται μόνο από αυτούς. Δηλαδή η προπαγάνδα, καταλαβαίνεις, που είχε φτάσει. Ότι εγώ σου λέω, εδώ έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο αυτό, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Εμείς όμως φταίμε γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Δεν φταίει κανένας άλλος, γιατί εμείς δεν παρουσιάζαμε στελέχη όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είμαστε και πιο μεγάλη σε ηλικία. Εγώ είμαι 29, εσείς πόσο, 30-31.
0: Πόσο είμαι?
1: Ναι,
0: ναι, μακάρι να ήμουν 30.
1: Τέλος πάντων, είμαστε κοντά στην ηλικία. Και τότε που υπήρχε μια εφημερίδα που κυκλοφορούσε αθλητική, θυμάσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί έγινε ό,τι έγινε.
0: Ναι, πολύ σωστά. Μα αυτός αγόρι μου που έβγαλε αυτή την εφημερίδα ήταν μαθητής του Καμπάνη, όταν ο Καμπάνης είχε τα αρχιανά νέα. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Καμπάνης, μετά το πήρε αυτός και το κάνουμε εδώ και 50 χρόνια αυτοί.
1: Ναι, και δεν ήταν και την ομάδα που υποστήριζε μετά με την εφημερίδα του, δεν ήταν αυτή, άλλη ήταν.
0: Όχι, ομάδα, το ξέρει, ναι, συμφεροντολογικά πήγε προς τα εκεί.
1: Έτσι, συμφεροντολογικά, ναι. Όπως και άλλοι ρεπόρτερ εδώ από την άλλη ομάδα, εντάξει, τουλάχιστον ένας, δύο, έχουν τους ανθρωπικούς αδένες να το πούνε, ότι ξέρεις, εγώ μικρός είναι ένα παθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος έτσι με χαμηλό αναστήματος, ο οποίος το παίζει παοξίζα, αλλά ήταν Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλά, εντάξει, άσε τώρα. Αυτοί, σου είπα, εδώ συμφεροντολογικά κινούνται αυτοί. Αυτοί, αν τυχόν χάσουν τα πρωτεία, θα διαλυθούν. Γιατί είναι έτσι, αποσπασματικά έχουν ενωθεί αυτοί, κατάλαβες. Δεν είναι κάτι ενιαίο. Εδώ απλώς εμείς δεν δουλέψαμε πάνω σε αυτό το θέμα, σαν σύλλογος.
1: Δουλέψαμε πάνω. Ναι, και σε αυτό, για να μην σε καθυστερήσω, γιατί τελειώνει και η ώρα.
0: Ναι, γιατί θέλω να τελειώσω και την ανακοίνωση. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Και συγγνώμη που σε διακόψα για την ανακοίνωση, αλλά όταν συναντιόταν, ας πούμε, με υπουργούς τότε και με τους Χατζόπουλους και με Βενιζέλους και με τον ένα και το άλλο, εντάξει. Όλοι αυτοί είχαν τις επιχειρήσεις τους, έτσι δεν είναι? Όπως και Διανή. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήγαν και λέγανε δεν ήταν, ξέρω, άξιες επιχείρηση μου χρωστάω εκείνο στο...
0: Για το... λέγανε για την ομάδα τους, να πεις.
1: Το πρώτο αυτό.
0: Ναι, ενώ οι δικοί μας λέγανε για τις επιχειρήσεις τους.
1: Ναι, λέγανε τα δικά τους αυτά, στο τέλος...
0: Γι' αυτό είπα, αγαπήστε περισσότερο το σύλλογο και αγαπήστε περισσότερο τον κόσμο. Δεν γίνεται να τα βάζετε με τον κόσμο.
1: Να γίνω και πιο σκληρός.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το θέμα, όχι στο θέμα του οπαδικού, ας πούμε, το υποδικό, ενώ στις εκδρομές και σε αυτά μην πάει το μυαλό του κόσμου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ενώ εκεί ο Άρης είναι φωτοβολίδα, σε κάποια πράγματα προσθέτει φλόρος. ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά, γόρι μου.
1: Φιλιά.
0: Γεια σου.
1: Συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Επίσης. Λοιπόν, και για να συνεχίσω, εμείς θέμε που δεν δουλέψαμε πάνω σε αυτό το θέμα, και ότι οι παράγοντες, όπως είπε και ο Κυριάκος ο Χαμουζάς χθες, άλλαξε και η πάστα εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Χάθηκε η αστική τάξη, χάθηκαν εκείνοι οι μεγαλοπαράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Χάθηκαν γενικά, βέβαια, ο Άρης έχει και παραγωγικό πρόβλημα. Τώρα πάει ο Άρης να βγάλει καινούριους παράγοντες. Με αυτούς τους Άρης Αλάιας, με τους Απόρτ κτλ. Γιατί δεν είναι απλά να είσαι μόνο επιχειρηματίας. Το θέμα είναι να μπορέσεις να έχεις και το παραγοντιλίκι μέσα σου. Γιατί όταν θα ασχοληθείς θα πρέπει να συγκρουστείς. Δεν είναι όπως είσαι στην επιχείρηση, βγάζεις ένα προϊόν βλαράκι, εγώ το πουλάω, ναι, είναι και μονοπόλιο και το πουλάω άνετα και αυτή είναι η τιμή και άμα γουστάρεις και τέτοια. Εκεί μετά έχεις συγκρούσεις. Και αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να σου φέρουν, να πούμε, και κάποια πράγματα ανάποδα από αυτά που περιμένεις. Εκεί λοιπόν θα συγκρουστείς και θα πεις, δεν με ενδιαφέρει το τι φθορά θα έχω, εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης, αλλά πρέπει να είσαι δυνατός, δηλαδή πρέπει να είσαι τύπου Μελισανίδη για να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτό συγκρούστηκε με τους πάντες και τα πάντα, δεν καταλάβαινε τίποτα και κατάφερε και έκανε, να πούμε,

γήπεδο στη Φιλαδέλφεια που δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ΑΕΚ με τίποτα. Μόνο με το Μελισανίδη. Αυτόν πρέπει να τον κάνουν άγαλμα αυτοί εκεί πέρα κάτω. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, όχι γήπεδο δεν θα είχαν, ούτε κανένα τσαντήρι θα είχαν εκεί πέρα. Σκουπιδό το πώς θα ήταν. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο την ανακοίνωση, γιατί έμεινε ένα μικρό κομμάτι. Είναι, λέει, θεμελιώδης υποχρεώσεις της πολιτείας. Η ισονομία εννοείται. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Οι εποχές που άρισκε ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει. Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Κερδίζονται μέσα από τις πράξεις. Άρα λοιπόν, λέει την κυβέρνηση, κάνε πράξεις για να κερδίσεις και την εμπιστοσύνη μας και το σεβασμό μας. Αυτά όμως θέλω κατά εξακολούθηση να υπάρχουν οι ανακοινώσεις και οι ομιλίες που θα πρέπει να γίνουν. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Άρη θυμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι υποχρέωση. Τρίτη φορά που το αναφέρει. Γι' αυτό είπα εγώ, από την πρώτη φορά που το λέει, λέω τι, δηλαδή δεν είναι αυτονόητη ισονομία και είναι ζητούμενο, είναι δυνατόν να είναι ζητούμενο? Δεν μιλάω για τους Αθηναίους που έχουν τώρα, σε λίγο θα έχει και ο Παναθηναϊκός, 3 γήπεδα ποδοσφαίρου και 3 γήπεδα μπάσκετ. Εδώ μιλάμε ακόμα και σε αυτή την πόλη, στο τμήμα του μπάσκετ, έχουν οι άλλοι γήπεδο και δεν έχουμε εμείς. Και τώρα λέμε να κάνουμε, ας πούμε, με το Παλέντε Σπορ, και εκεί θα φανεί κατά πόσο έχουν βούληση να πράξουν την ισονομία. Στο θέμα του Παλέντε Σπορ θα φανεί, και όπως και στο θέμα της δέσμευσης του κομματιού εκείνου στο Λιρό, γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Νέα Τρούμπα όλα αυτά έγιναν δωρεά από τον στρατό, από το Υπουργείο του στρατού, γιατί αυτά ήταν στρατιωτικά τα κομμάτια εκεί. Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, και τότε αν θυμάστε ήταν ο Καμένος που περιχαρίσα, ας πούμε, τα χάριζε. Πάμε στον Κώστα. Καλησπέρα, και τώρα διάβασες, λέει, την ανακοίνωση, εγώ έμεινα, λέει, στο αγωνιστικό που έλεγες αμέσως πριν. Ναι, ωραία, τι Κώστα μου, να βοηθήσει, λέει, ακόμα περισσότερο χωρίς βασικό κανονικό στόπερ και αριστερό μπακ 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Χώρια τις άλλες ελλείψεις στην άμυνα. Αναπληρωματικά ακραία μπακ και ένας ακόμη στόπερ. Πότε θα έρθουν και πότε θα είναι έτοιμοι να παίξουν και αυτοί? Τον Οκτώβριο, ρωτάει ο Κώστας. Ναι, να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, όταν εννοώ τον Καρυπίδη. Ναι, αυτός θα πρέπει να βοηθήσει. Τώρα δε, οι παίχτες πια τελειώνουν την προετοιμασία, θα δώσουν και άλλα 2 φιλικά που έχουν και μετά ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Γρηγορίου, με ό,τι υλικό έχει, δουλεύει ο άνθρωπος. Και δουλεύει, σας είπα, πάρα πολύ και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια και μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι αυτός εκεί επιτόπου σε όλες αυτές τις προπονήσεις και στα διπλά που γίνονται με τη σφυρίχτρα και αυτά, και συνεχώς να διορθώνει. Σπανίως το βλέπεις αυτό από προπονητές, να σας πω. Βάζουν τους βοηθούς, τους γυμναστές, τέτοια, και αυτοί μόνο δίθεν εκεί ψιλοεπιτηρούν, να το πούμε, και όλα αυτά, και δεν συμμετέχουν έτσι έμπρακτα όπως συμμετέχει αυτός και όπως συμμετείχε και ο Λουτσέσκου. Για να σας δώσω καταλάβετε, γι' αυτό τώρα αυτοί, με το που έφυγε αυτός, ήδη δουλεύουν ακόμα βέβαια πάνω στον τρόπο λειτουργίας αγωνιστικής της ομάδος, αλλά μετά από λίγο καιρό αυτά όλα θα καταρρεύσουν, θα αφομοιωθούν άλλες πρακτικές. Εδώ μέχρι χτες που κάνανε βουτιές, αλλά Λουτσέσκου προσπαθούσαν να κερδίσουν φάουλ, ψεύτικα, πέναλτι, εκείνα τα άλλα, συνέχεια βογκούσανε να... γιατί εκεί πέρα αυτό εδώ ήταν προπόνηση πάνω στα θέματα αυτά, δεν ήταν απλώς κάνε λίγο θέατρο, γινόταν προπόνηση πάνω σε αυτό. Είχαν βέβαια, ξέραν ότι θα είχαν και την εύνοια της διατησίας, και σου λέει αχ βαχ θα πάρουμε κανένα πέναλτι, αχ βαχ θα πάρουμε καμιά δεκαριά φάουλ.
Πάμε στον. Μα δεν βοήθησε, λέει, για να βοηθήσει περισσότερο. Αυτό εννοώ. Ναι, και εγώ αυτό λέω, αγόρι μου, και εγώ αυτό είπα. Να βοηθήσει περισσότερο. Με Κέρκες και Γένσεν, λέει, πίσω έχει αφήσει την ομάδα. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Τώρα είναι ευκαιρία να μην χάσει αυτή την ευκαιρία και να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Αυτό είπα και εγώ και συμφωνείς και εσύ και συμφωνούμε και οι δύο. Και συμφωνεί και πάρα πολλοί κόσμος. Ακόμα και ο Δημήτρης ως άλλης το μεσημέρι αυτό έλεγε. Να τελειώνουμε με αυτές όλες τις υποθέσεις των αμυντικών. Τώρα που έχεις δέσει μια καλή ομάδα, που έχεις τέτοιους παίκτες, Ράσιτς, Γκαρέ, Ράφα Μύρ, Μωρόν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Παλάσιος και τέτοιοι, δεν είναι Μπασίρου, δεν είναι παίκτες έτσι απλά καλοί αυτοί. Είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν. Α, λοιπόν, πάρεις και τους αμυντικούς που πρέπει. Πιέζει συνεχώς ο προπονητής να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορεί να δουλέψει μαζί. Τι άλλο να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πάει να τους αγοράσει αυτός. Λοιπόν, αυτά, Κώστα μου. Ο Στέλιος, γεια σου ρε Στελάκο. Σάκη, καλησπέρα. Καλύτερα φέτος, λέει, να έχουμε χαμηλά την μπάλα, γιατί τόσα χρόνια με την έπαρση που είχαμε την πατήσαμε, λέει, όσο για τον μπάσκετ θα έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό μας και τα διπλανά πουλιά θα περάσουν όπως παλιά, λέει, δύσκολα. Θα έρχεται βαρύς χειμώνας για τα πουλιά, Στέλιο μου. Λοιπόν, τι μου λέει ο Κώστας, κάτι γράφει, θα περιμένω να το τελειώσει. Τι ώρα πήγε? Α, έχουμε, εντάξει, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Για να πάρω λίγο μια ανάσα.

0: Λοιπόν, επιτάχυση των διαδικασιών θα ζητάει πιεστικά ο ΑΣ και όλος ο σύλλογος. Ενεργοποιήστε τους πάντες και τα πάντα. Και τι εδώ τώρα λοιπόν, όπως θα έπρεπε να πείτε και τι βρήκατε στον ΑΣ και ποιοι βοήθησαν, ποιοι δεν βοήθησαν, έτσι και εδώ θα βγάλετε μπροστά όλους και θα πείτε αυτοί μίλησαν, αυτοί δεν μίλησαν, κάνανε τις πάπιες. Βγαίστε να τα πείτε. Ποιοι κάνουνε τις πάπιες, να πούμε, από αυτούς τους αριανούς που έρχονται και στο γήπεδο και ασχολούνται με την πολιτική και δεν μιλάνε. Και όταν πάνε εκεί, να πούμε, το παίζουνε ουδέτεροι. Που εκεί αυτούς εδώ, να σας πω, άμα τους ρωτήσουν κιόλας τι ομάδα είσαι, μπορεί να μιλάνε κιόλας. Μπορεί να μας πούν καμιά εθνική Ελλάδος ότι είμαστε. Για τέτοιους, να πούμε, φλόρους σας μιλώ.
1: Για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Τι ομάδα είσαι, ρε. Γελάει, γίνει το αμήχανο του γελάκι του ηλίθιο, να πούμε. Όταν το βλέπω. Άντε τώρα να μην. Άρη αγαπάνε οι αλήτες. Λοιπόν, και εδώ να ξεδιαλύνουμε, να πούμε τα πράγματα. Ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν, ποιοι είναι αυτοί που πιέζουν, να ξέρει και ο κόσμος ποιους θα επιβραβεύσει, να ξέρει ποιους θα κράξει όταν θα τους δει. Όχι μόνο Λεζάντα και Μπλου. Και μαλλί και παντελόνι λί. Θα πρέπει ο Άρης να γίνει και πιο σκληρός σαν σύλλογος. Και απέναντι στους εχθρούς, αλλά και απέναντι ακόμα και στα ίδια του τα παιδιά. Γιατί και τα παιδιά, άμα τα αφήσεις και τα κάνεις όλα τα χατήρια, δεν πρόκειται να έχεις χαίρι. Αν δεν τα ζωρίσεις και αν δεν τα πιέσεις για κάποια πράγματα, να πάρουν κάποιες κατευθύνσεις σωστές. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε την χρυσή ευκαιρία να πιέσουμε και να επιταχυθούν οι διαδικασίες και για το ένα θέμα και για το άλλο θέμα. Αυτά τα δύο βασικά θέματα που είναι το Palette Sport και το η δέσμευση του κομματιού εκεί. Γιατί σας είπα ότι ο Άρης πρέπει να προχωρήσει γρήγορα αυτές τις διαδικασίες των γηπεδικών εγκαταστάσεων, γιατί ήδη έχει μείνει πολύ πίσω, να τις προχωρήσει γρήγορα και θα είναι ενέργειες που θα βοηθήσουν το σύλλογο τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια. Και αν αυτό που περιμένουμε σαν σύλλογος που θα γίνει, ας πούμε, μια έξαρση αγάπης προς το σύλλογό μας και ένας παροξισμός όταν θα φοράει την κίτρινη φανέλα και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καταλαβαίνετε τι θα πρέπει να υπάρχει ήδη έτοιμο από υποδομές. Εδώ θυμάστε ότι τα παλιά τα χρόνια, τότε με την αυτοκρατορία δεν μας χωρούσε το παλέ από τότε. Όχι τώρα. Τώρα μιλάμε για παγκοσμίου φήμης ομάδα. Και θα το δείτε πολύ σύντομα. Δεν έμεινε ένας μήνας ακόμα να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και να δείτε τι έχει να γίνει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που θα παίζει ο Άρης τώρα. Εδώ γινόταν πριν, φανταστείτε τώρα τι θα δείτε. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Κώστας, μου λέει την ευκαιρία να βοηθήσει πραγματικά και έγκαιρα, λέει, θεωρώ ότι την έχασε. Μιλάει για τον Καρυπίδη. Αν υποθέσουμε ότι τον ενδιέφερε, τώρα και να πάρει παίχτες είναι αρκετά αργά. Εκτός αν πάρει παιχταράδες και απολύτως έτοιμους, κάτι που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, καθώς και οι άλλοι, μάνατζερ μέσα εισαγωγικά, ξέρουν το ζόρι μας και δεν θα κατεβαίνουν στις απαιτήσεις τους, λέει ο Κώστας. Κοίτα να δεις τώρα αυτά τα εμπορικά, γιατί σε αυτά τα εμπορικά ο Καρυπίδης όντως εδώ του δίνουμε τα εύσημα, στα αγωνιστικά είναι που τα κάνει χάλια. Αυτός γεννήθηκε για αγοροπολισίες. Δεν πιάνεται, είδατε και τι πωλήσεις κάνει και το πώς παίρνει κάποιους παίκτες, είτε Μωρόν, είτε Ράφα Μύρη, είτε οποιοδήποτε άλλος, τότε παλιά Καμαρά κτλ. Το θέμα είναι ότι αγωνιστικά δεν ταιριάζουν, δεν βγαίνουν, δεν τέλος πάντων κουμπώνουν στην ομάδα με τη χημεία όλης της ομάδας κτλ. Τώρα με αυτό που λες, αυτό είναι 50-50. Το τι θα μας βγουν τώρα που, και όσο περνάει ο καιρός, σίγουρα δεν βοηθάει αυτό, γιατί καλό θα ήταν τουλάχιστον στην προετοιμασία της Ιταλίας να τους είχε. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Και όλοι το λένε αυτό. Γιατί εσείς τι νομίζετε, δεν του το λένε και οι δικοί του, να το πω έτσι.
Όλοι του το λένε και μέσα από την ομάδα του το λένε. Αλλά είπαμε, αυτά είναι τα του Καρυπίδη το κεφάλι. Εκεί θα κάνει αυτό που θέλει αυτός, τέλος. Και θα το κάνει όπως το θέλει αυτός. Τώρα, αν οι συγκυρίες μας ευνοήσουν φέτος και με όλο αυτό εδώ το 50-50, λέει, όπως λες, δείχνει, λέει, τυχοδιοκτισμό, κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Μα αλλιώς, αγόρι μου, θα είχαμε τελείως διαφορετική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και μπορεί να είχαμε φτάσει και σε μία περίπτωση όφη. Ή να είχαμε, πώς να πω, προκριθεί σε ομίλους στην Ευρώπη. Μια-δύο φορές από τις τόσες που παίξαμε. Λοιπόν, αυτά και με τον Κώστα, τι ώρα πήγε, και 51. Πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα.

0: Εγώ γι' αυτό τα αφήνω στο Θεό, Κώστα. Τι να κάνω, άλλο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όταν, ξέρεις, όταν οι ανθρώπινες δυνάμεις πια εξαντλούνται, να το πω έτσι με αυτή τη λέξη, από εκεί πέρα μετά λες στο Θεό, ας του δώσει θεία φώτιση. Και ας λειτουργήσει, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στο θέμα της λειτουργίας, ας λειτουργήσει, να πούμε, συνετά και ποδοσφαιρικά. Όλοι θα έχουμε όφελος και όλοι θα έχουμε κέρδος από αυτό και όλοι θα χαρούμε και όλοι θα είμαστε στα ουράνια, να το πω έτσι, από θέμα χαράς και ευεξίας.
1: Και οι γυναίκες μαθαίνουν πως άρη σημαίνει αγάπη ζωή. Δεν προσκυνήσαμε κανέναν θρόνο. Δεν ζητιανεύουμε για σεβα...
0: Όταν ο Σιάο χάθηκε εκείνο το παιχνίδι μέσα στο παλέ και ήταν εδώ παρόν, το θυμάστε, ξέρετε τι είπε στα αποδυτήρια? Ότι γι' αυτό τον κόσμο, λέει, δεν θέλω να τον ξαναδώ στεναχωρεμένο. Γι' αυτό, λέει, θα κάνετε τα πάντα για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Και από τότε άλλαξε η κατάσταση στο μπάσκετ, αν θυμάστε. Και όλα αυτά θέλουν και μπασκετική παιδεία. Άφησε δηλαδή ανθρώπους που έχουν μπασκετική παιδεία να το αλλάξουν αυτό και να διορθώσουν και οι ίδιοι τα λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά πολύ περισσότερο, βέβαια, λειτουργήσε και το χρήμα που δόθηκε για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
1: Ρε Άρη μου είσαι, παράξενη αγάπη, οι πίκρες πολλές και λίγες χαρές. Μα πάλι αν γεννιόμουν για σένα, ρε Άρη, θα τις απαρνιόμουν.
0: Σαν να πω λίγο τους χορηγούς: Τζο Μάκος Τζουέλς, Παπαναστασίου 168, με ευρεία γάμα προϊόντων, κοσμήματα, ρολόγια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε από αυτή όλη την γκάμα των προϊόντων, σέρβις εφόρου ζωής και βεβαίως έξτρα εκπτώσεις αν αναφέρετε το κίτρο πειρατικό ή γελορέντιο. Και βεβαίως τα καταστήματα Shop & Go, Βασιλόπουλος, στην Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24, με όλες τις προσφορές που υπάρχουν στα καταστήματα Βασιλόπουλος και βεβαίως με πάρα πολλά προϊόντα και στα δύο καταστήματα, και το κυριότερο ότι έχουν ωράριο από τις 8 μέχρι τις 10.30 στη Σεφέρη και από τις 8 στις 11 στη Νικολάου Πλαστήρα και βεβαίως Κυριακές και Αργίες ανοιχτά, δηλαδή πάντα ανοιχτά, ακόμα και για τους αργοπορημένους. Αν δεν θέλει, λέει ο Σιάο, έστειλε κι άλλο μήνυμα ο Κώστας, αν δεν θέλει ο Σιάο, λέει, να μην ξαναδεί αυτόν τον κόσμο και πολύ περισσότερο στεναχωρημένο, ξέρει πολύ καλά ή μπορεί να αντιληφθεί πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Να πάρει, λέει, την ΠΑΕ μαζί με τα κολλητάρια του. Λοιπόν. Καλό, καλό αυτό, Κώστα. Τώρα, το αυτό που κατάφερε να κάνει ο Σιάο είναι να φέρει το Σπανούλ να κάνει αυτή τη μεγάλη κίνηση και μέσω, λοιπόν, τώρα των χρημάτων του Σπανούλ και του Ζήση να φτιάξουν μια ομάδα που θα καμαρώνουμε αυτή τη χρονιά, να τη βλέπουμε, να μην τη χορταίνουμε, να πηγαίνει από νίκη σε νίκη και βεβαίως να κάνει όλους τους Αργιανούς περήφανους και ευτυχισμένους. Αυτά, λοιπόν, και με τα μηνύματα του Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τα μηνύματά σας και για την συντροφιά που με κρατήσατε, την παρέα δηλαδή που κάναμε σήμερα μαζί. Η ώρα έχει πάει 12 παρά 4 λεπτά. Θα σας χαιρετήσω. Πιστεύω ότι η εβδομάδα που έρχεται, κατά πρώτον, θα βρεθούμε αύριο στο γήπεδο να δούμε έτσι ακόμα κάποια πραγματάκια από την ποδοσφαιρική ομάδα από κοντά, να δούμε κάποιους παίχτες που θα παίξουν για πρώτη φορά. Το παιχνίδι είναι, σας είπα, στις 8 η ώρα Και βεβαίως να πιστεύουμε από την επόμενη εβδομάδα να δούμε και τις μεταγραφές τις υπόλοιπες, την άμυνα ειδικά που πάσχουμε, για να μην είναι η ομάδα πάλι με πρόβλημα σε κάποιο κομμάτι. Άλλες φορές είχαμε πρόβλημα στην επίθεση, άλλες φορές στα χαφ, τώρα έχουμε στην άμυνα. Να μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε όλες αυτές τις ελλείψεις, να δούμε κάτι πολύ καλύτερο και βεβαίως να, όταν περάσει και ο 15 Αύγουστος, να συγκεντρώνεται και η ομάδα μπάσκετ και να έρχονται όλα αυτά τα αποκτήματα που περιμένουμε να τα δούμε από κοντά. Και να κλείσει με την μεταγραφή το ρόστερ, με τη μεταγραφή του Θανάση του Αντετοκούμπο, και βεβαίως έχουμε και περιθώριο για έναν ακόμα ξένο που, όπως σας είπα, προορίζεται για τη θέση 3. Αυτά λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από εβδομάδα.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια.

0: στις καλύτερες τιμές για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.